0: του ψαλμού, είναι ένας αρκετά μεγάλος ψαλμός, να μην μπερδεύουμε τους ακροατές μας με τους αριθμούς των στίχων. Εξομολογούμενος ο άνθρωπος αυτός τις αμαρτίες του στο Θεό, ζητά από αυτόν βοήθεια κατά των εχθρών του. Η πενιγμή του ποιητή στους χλεβασμούς που υφίσταται από τους εχθρούς του για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύει σε θρησκευτικές πρακτικές επιτρέπουν την υπόθεση ότι στο υπόβαθρο του ψαλμού βρίσκονται κάποιες διαφωνίες μεταξύ των εξόριστων στη Μεσοποταμία Ιουδαίων για τελετουργικά θέματα. Γνωρίζουμε ότι μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 586 π.Χ. μεγάλο μέρος του πληθυσμού μεταφέρθηκε εξόριστο στην περιοχή της Μεσοποταμίας από τον βασιλιά της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορα. Αυτοί εγκαταστάθηκαν εκεί, σε αυτή την περιοχή, ενώ στην περιοχή της Ιουδαίας ουσιαστικά εγκαταστάθηκαν άλλοι πληθυσμοί. Ήταν μια πρακτική την οποία εφαρμόζανε οι άνθρωποι, οι κατακτητές της εποχής εκείνης, καθώς δεν είχαν τα μέσα να ελέγχουν τις κατακτημένες περιοχές. Για να μην προκαλούνται λοιπόν επαναστάσεις, παίρνανε τον πληθυσμό μιας περιοχής και τον μεταφέραν σε μια άλλη περιοχή. Ανταλλάσσαν δηλαδή τους πληθυσμούς έτσι, ώστε ακόμα κι αν υπάρχει επαναστατική διάθεση, δεν έχεις πια πατρίδα να απελευθερώσεις. Οι εξόριστοι λοιπόν οι Ιουδαίοι στην Μεσοποταμία, ξέρουμε ότι κατάφεραν να οργανωθούν σε κοινότητες και τους έθρεφε πάντοτε η ελπίδα ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα φέρει τα πράγματα έτσι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Υποθέτουμε ότι ο ψαλμός αυτός εκφράζει αυτές τις ανησυχίες των Ιουδαίων, που καθώς ετοιμάζονται, φαίνεται ότι είναι πλέον υπάρχει μια προοπτική επιστροφή στην πατρίδα τους, καθώς η δύναμη της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας πέφτει και η δύναμη των Περσών ανέρχεται, φαίνεται ότι υπάρχει μια πιθανότητα επιστροφής στην πατρίδα τους και αρχίζουν να συζητάνε πώς θα ξαναοργανώσουν την κοινότητα αυτή. Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά τα οποία λέω είναι υποθέσεις σχετικά με το που προκύπτουν διαβάζοντας το περιεχόμενο του ψαλμού. Στη συνέχεια, καθώς θα το προχωρήσουμε στην ανάλυση, θα δούμε πόσο μπορούν να στηριχθούν τέτοιες υποθέσεις.
1: Μάλιστα. Ας ακούσουμε λοιπόν κάτι που συνηθίζουμε σε κάθε εκπομπή. Πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση Ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονήμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι ότι μπορούν να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 68, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση, καθώς και τον σχολιασμό του. Κύριε Καθηγητά, ο λόγος σε εσάς.
0: Θα διαβάσω λοιπόν το κείμενο. Είναι ένας αρκετά μεγάλος ψαλμός. Αρχίζει και αυτός με μια επιγραφή. Όπως έχουμε πει, οι επιγραφές δεν είναι πάντοτε σαφείς. Φαίνεται, η μετάφραση δηλαδή των επιγραφών είναι πάντοτε κατά προσέγγιση. Φαίνεται από την επιγραφή ότι απευθύνεται στον πρώτο ψάλτη και του λέει ότι πρέπει να ψαλεί όπως προφανώς κάποιος ύμνος που είχε την επιγραφή τα κρίνα, και ότι ο ψαλμός αυτός ανήκει στη συλλογή του Δαβίδ. Ο κύριος ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2. «Σώσε με Θεέ, γιατί με έπνιξαν τα νερά. Χώθηκα με στη λάσπη του βυθού και δεν υπάρχει κάπου να πατήσω. Έφτασα με στη θάλασσα στα βάθη, η πλημμύρα με σκέπασε. Κουράστηκα να εκετεύω, βράχνες ο λαιμός μου. Τα μάτια μου σβηστήκανε από την προσήλωση με ελπίδα στον Θεό μου. Και από τα μαλλιά της κεφαλής μου περισσότεροι γίναν αυτοί που δίχως λόγο με μισούν. Δύναμη απόκτησαν οι εχθροί μου, αυτοί που με καταδιώκουν άδικα. Για πράγματα που δεν τα είχα αρπάξει, με έβαλα να πληρώσω. Εσύ, Θεέ, γνωρίζεις την απερισκεψία μου και τα παραστρατήματά μου δεν σου μείνανε κρυφά. Ας μη γίνω αφορμή ντροπή να νιώσουν όσοι σε σένα ελπίζουνε, Κύριε του σύμπαντος. Ας μη γίνω αφορμή να απογοητευτούν όσοι σε αναζητούνε, Θεέ του Ισραήλ. Τον εξευθυλισμό για χάρη σου υπέμεινα, σκέπασε η ντροπή το πρόσωπό μου. Τα αδέρφια μου δεν με αναγνωρίζουν πια και της μητέρας μου τους γιους έγινα ξένος. Καθώς η φλογερή αγάπη για τον ναό σου με κατέκαψε και πέσαν πάνω μου των υβριστών σου οι χλεβασμοί. Τον εαυτό μου με νηστεία καταπώνεσα, αλλά κι αυτό προκάλεσε εναντίον μου χλεβασμούς. Πένθυμα ρούχα φόρεσα, όμως αυτοί με μπέξαν. Φλιαρούσαν εναντίον μου οι αργόσχολοι στην αγορά και σκοπτικά για μένα λέγανε η μέθηση τραγούδια. Αλλά την προσευχή μου εγώ σε σένα, Κύριε, απευθύνω. Είναι καιρός την εύνοιά σου να μου δείξεις, Θεέ, μέσα από την πληθώρα της αγάπης σου. Το αίτημά μου εκπλήρωσε, χαρίζοντάς μου βέβαια η σωτηρία. Σώσε με από τη λάσπη, ώστε να μην βουλιάξω μέσα τους. Από όσους με μισούν και από τα βαθιά νερά ας γλιτώσω. Ας μη με κατακλείσει η πλημμύρα των υδάτων, ας μη με καταπιεί ο βυθός, ούτε βαθύ πηγάδι να με παγιδέψει. Απάντησέ μου, Κύριε, γιατί είναι η αγάπη σου πολύτιμη. Με την πολλή σου εσπλαχνία ρίξε το βλέμμα σου πάνω μου. Αλλού μη στρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδί σου, γιατί μέσα στη θλίψη ζω. Γρήγορα δώσ' μου απόκριση. Φρόντισε τη ζωή μου και ελευθέρωσέ με, γλίτωσε από τον εχθρό μου την απειλή. Εσύ, Κύριε, ξέρεις τον διασυρμό μου, τον εξευτελισμό μου και την τροπή μου. Μπροστά σου είναι όλοι αυτοί που με καταπιέζουν. Τον χλεβασμό και τον διασυρμό μου τα περίμενα. Αλλά περίμενα και κάποιον να με συμπονέσει, μα δεν βρέθηκε. Κάποιος να με παρηγορήσουν, μα δεν βρήκα. Μου δώσανε για φαγητό χολί και όταν δίψασα μου δώσαν να πιω ξύδι. Παγίδας γίνει μπρος τους στο τραπέζι τους για να τιμωρηθούν και να σκοντάψουν. Να σκοτιστούν τα μάτια τους έτσι που να μην βλέπουν και κάνει τη ράχη τους για πάντα να κυρτώσει. Άδειασε την οργή σου πάνω τους και ο άγριος θυμός σου ας τους βρει. Ας ερημώσει κατοικίες τους και στις σκηνές τους ας μην βρίσκεται κανείς να κατοικήσει. Γιατί εκείνον που εσύ χτύπησες αυτοί τον καταδίωξαν και πάνω στην οδύνη των τραυμάτων μου πρόσθεσαν κι άλλο πόνο. Λογάριασε διπλά τα ανομήματά τους ώστε να μην μπορέσουν απέναντί σου να δικαιωθούν. Από το βιβλίο σβήσουν των ζωντανών και ας μην καταγραφούν για τους δικαίους. Ταλέπορος και πονεμένος είμαι εγώ. Η σωτήρια παρουσία σου, Θεέ, ας με προστατεύσει. Θα υμνήσω του Θεού μου το όνομα με οδές, το μεγαλείο του θα ψάλω με δοξολογίες. Και αυτό θα αρέσει στον Θεό περισσότερο παρά να του θυσίαζα νεαρό μοσχάρι που μόλις βγάζει κέρατα και οπλές. Ας δούνε οι φτωχοί και ας χαίρονται. Αναζητήστε τον Θεό και θα αποκτήσετε ζωή. Γιατί ο Κύριος τους στερημένους αποκρίνεται και δεν αφήνει η αιχμαλωσία να εξωθενώσει τους δικούς του. Ας τον υμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και ότι μέσα της κινείται, γιατί ο Θεός θα σώσει τη Σιών και θα χτιστούν τις Ιουδαίες οι πόλεις. Εκεί θα κατοικήσουν και αυτή θα γίνει κτήμα τους. Οι απόγονοι των δούλων του θα την κατέχουν και όσοι τον Θεό αγαπούν θα εγκατασταθούν σε αυτή.
1: Είναι ένας πραγματικά μεγάλος ψαλμός. Επιτρέψτε μας, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με μια διαπίστωση που φαίνεται ίσως κάπως παράξενη. Συγκεκριμένα, ενώ ο ποιητής φαίνεται να ζητά τη συμπαράσταση του Θεού κατά των εχθρών του, αρχίζει το ποίημά του με μια έκκληση για σωτηρία του από τα βάθη της θάλασσας. Πώς εξηγείται αυτό το αίτημα?
0: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Καμιά άλλη ίσως εικόνα δεν αποτυπώνει καλύτερα για τους αρχαίους Ισραηλίτες το αίσθημα της αγωνίας που βιώνει κάποιος άνθρωπος όταν νιώθει να απειλείται από την εικόνα των πλημμυρισμένων νερών. Αυτή η εικόνα κυριαρχεί σε πλήθος οικετήριων ψαλμών. Να αναφέρω κάνα δύο παραδείγματα. Ο ψαλμός 129 για παράδειγμα αρχίζει με την περίφημη κραυγή «Εκβαθέων εκεί εκραξάσει, Κύριε». Ο ποιητής του ψαλμού 41 παραπονιέται προς το Θεό ότι πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Το ίδιο παράπονο διατυπώνει ο ψαλμοδός στον ψαλμό 87. Πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Ενώ λίγο παρακάτω κραυγάζει απελπισμένος: οι φοβερισμοί σου κύκλωσαν με οσί είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Είναι τόσο δυνατή αυτή η εικόνα που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Και σήμερα λέμε νιώθω να πνίγομαι όταν κάποιος άνθρωπος βρίσκεται σε απελπισία, βρίσκεται υπό την κυριαρχία του άγχους και νιώθει ότι πνίγεται κυριολεκτικά από τις αγωνίες του και από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ακριβώς αυτή την ίδια εικόνα βλέπουμε να χρησιμοποιεί και εδώ ο ψαλμοδός. Επομένως, αυτό που κάνει είναι στην πραγματικότητα να δηλώνει προς το Θεό ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. «Σώσε με, Θεέ, γιατί με έπνιξαν τα νερά. Χώθηκα με στη λάσπη του βυθού και δεν υπάρχει κάπου να πατήσω. Έφτασα με στη θάλασσα στα βάθη, η πλημμύρα με σκέπασε». Το βλέπουμε αυτό να το επαναλαμβάνει και στη συνέχεια της εικεσίας του, στους στίχους 15 και 16. Και πάλι χρησιμοποιεί την ίδια εικόνα για να περιγράψει τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται. «Σώσε με από τη λάσπη ώστε να μην βουλιάξω μέσα της. Από όσους με μισούν και από τα βαθιά νερά ας γλιτώσω. Ας μη με κατακλείσει η πλημμύρα των υδάτων και ας μη με καταπιεί ο θυθός. Ούτε βαθύς πηγάδιες να με παγιδέψει». Το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι για τους αρχαίους το πιο φοβερό πράγμα που υπάρχει, η πιο μεγάλη δύναμη που υπάρχει στον κόσμο είναι τα νερά, ακριβώς γιατί τα νερά παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στους μύθους του περιβάλλοντος για την δημιουργία του κόσμου. Ο Θεός δημιουργεί, οι θεότητες του ιδωλατρικού κόσμου δημιουργούν τον κόσμο παλεύοντας με τα νερά, τα οποία εξακολουθούν όμως να απειλούν την τάξη της δημιουργίας και γι' αυτό πάντοτε ο πιστός προσεύχεται, όπως είδαμε σε πάρα πολλούς ψαλμούς, όταν θέλει μάλλον να περιγράψει τη δεινή του θέση, λέγοντας ότι ανατρέπεται στην πραγματικότητα η τάξη του κόσμου. Τα νερά με πνίγουν, τα νερά επιστρέφουν. Θυμηθείτε στον προημιακό ψαλμό του Σπυρνού που ο ψαλμοδός λέει «Όριον έθω ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γη». Έτσι, ο Θεός έχει βάλει όριο στα νερά. Το ότι τα νερά έρχονται τώρα να καλύψουν τον άνθρωπο σημαίνει ότι κάπου έχει ανατραπεί η τάξη του κόσμου, κάπου τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχει ρυθμίσει ο Θεός, επομένως ζητάει την παρέμβαση του Θεού. Μια απελπιστική λοιπόν κατάσταση περιγράφει ο ποιητής, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, όταν ξεκινάει την εικεσία του με την παράκληση να τον σώσει από τα νερά ο Θεός, και αιτία αυτής της απελπισίας του ποιητή είναι η διαπίστωση ότι βρίσκεται υπό την απειλή ανθρώπων που όπως λέει στο στίχο 5 δίχως λόγο τον μισούν και ότι έχει αποξενωθεί από τους συγγενείς του, όπως λέει στους στίχους 9 η οικογένειά μου δεν με αναγνωρίζει πια, της μάνας μου τα αδέρφια με έχουν για ξένο, αλλά και από τον ίδιο το Θεό, όπως λέει στο στίχο 18 και γι' αυτό οικετεύει αλλού μη στρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδί σου. Ο πιστός θεωρεί ότι βρίσκεται υπό το πρόσωπο του Θεού. Κάθε φορά που ο Θεός στρέφει το πρόσωπό του αλλού σημαίνει ότι αδιαφορεί. Έτσι, στην πραγματικότητα ζητώντας αλλού μη στρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδί σου είναι σαν να του λέει μην αδιαφορήσεις για μένα που είμαι δούλος σου.
1: Μας θυμίζει λίγο το Δαβίδ αυτό, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι συνεχής η παράκληση των πιστών. Το πρόσωπό σου μη αντανέλησα απ' εμού, εννοείται τον ψαλμό 50. Ναι. Οι εχθροί του ψαλμοδού δεν επιτίθενται εναντίον του με τόξα και βέλη, εδώ τώρα αρχίζει το ενδιαφέρον, αλλά με ένα πολύ πιο ισχυρό όπλο, με τη γλώσσα. Αυτό που λέμε και στις σύγχρονες ελληνικές παροιμίες, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Ο ποιητής αντιμετωπίζει συκοφαντίες. Στο στίχο 5 λέει «Για πράγματα που δεν είχα αρπάξει με έβαλα να πληρώσω». Αντιμετωπίζει κουτσομπολιά. Στο στίχο 13 λέει «Φλιαρούσαν εναντίον μου οι αργόσολοι στην αγορά». Το πρωτότυπο κείμενο εδώ λέει «Στις πύλες». Αλλά την εποχή εκείνη οι πύλες των πόλεων στην πραγματικότητα έπαιζαν το ρόλο που έπαιζε η αγορά στις αρχαίες ελληνικές πόλεις. Εκεί ήταν, καθόταν οι παππούδες, λύνανε τις υποθέσεις όσων είχαν προβλήματα. Από εκεί περνούσαν όλοι όσοι μπαίναν και βγαίναν από την πόλη. Οι δουλειές στην εποχή εκείνη δεν γινόντουσαν μέσα στην πόλη. Οι πόλεις ήταν πάρα πολύ μικρές, πολύ πυκνά δομημένες. Στην πραγματικότητα είχαν μόνο σπίτια, μικρά σπίτια για να πηγαίνει κανείς να κοιμάται. Οι δουλειές για τα πρόβατα, τα χωράφια κτλ. Ήταν γινόντουσαν έξω από την πόλη. Επομένως, όλοι περνούσαν πρωί και βράδυ από τις πύλες και γι' αυτό οι πύλες ήταν το πιο σημαντικό σημείο της πόλης όπου συγκεντρώνονταν όσοι φυσικά δεν είχαν δουλειά και γι' αυτό λέει ο ποιητής, φλιαρούσαν εναντίον μου οι αργόσολοι στην αγορά στις πύλες. Αντιμετωπίζει επίσης κοροϊδίες, σκοπτικά για μένα λέγανε η μέθηση τραγούδια, όπως σημειώνει στο στίχο 13, και αντιμετωπίζει και χλεβασμό στο στίχο 20. Παραπονιέται στο Θεό, «Εσύ Κύριε ξέρεις τον διασυρμό μου, τον εξευτελισμό και την ντροπή μου. Μπροστά σου είναι όλοι αυτοί που με καταπιέζουν». Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο πόνος που προκαλείται από τα ανθρώπινα λόγια είναι εξίσου πραγματικός και οδυνηρός με εκείνον που προκαλείται από το βέλος και το δόρυ. Τα λόγια, ακόμα και αν είναι ψεύτικα, μπορούν να σκοτώσουν. Πολλοί άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στην αυτοκτονία, στην καταστροφή, ακριβώς λόγω συκοφαντικών σχολείων εναντίον τους.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, είναι η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία πάλι να συνεχίσουμε στην ανάλυση του ψαλμού.

0: Όπως αναφέραμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, ο ποιητής αντιμετωπίζει μια σειρά απολεκτικές επιθέσεις εναντίον του και ζητάει τη βοήθεια του Θεού για να τις αντιμετωπίσει. Όμως, κύριε καθηγητά, ποιος είναι ο λόγος των επιθέσεων αυτών?
1: Αυτό είναι, όπως σας είπα και πριν, κύριε Παπά, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, ένα θέμα πάνω στο οποίο μόνον υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Αξιοσημείωτο πάντως, αυτό που προκύπτει χωρίς αμφιβολία από τον ψαλμό, είναι ότι ο λόγος για τον οποίο ο ποιητής υφίσταται όλα αυτά τα δεινά δεν είναι η αμαρτία του. Mm-hmm. Αντίθετα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ευσέβειά του. Αυτό προκύπτει από τους στίχους 10 έως 12. Τους ξαναθυμίζω λίγο. Η φλογερή αγάπη για το ναό σου με κατέκαψε, και πέσαν πάνω μου των υβριστών σου οι χλεβασμοί. Τον εαυτό μου με νηστεία καταπώνησα, αλλά και αυτό προκάλεσε εναντίον μου χλεβασμούς. Πένθυμα ρούχα φόρεσα, κι όμως αυτοί με εμπέξαν. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο ποιητής περιγράφει μια σειρά από ενέργειές του, ότι έχει φλογερή αγάπη για τον ναό του Θεού, ότι αυτοί που τον χλεβάζουν στην πραγματικότητα είναι οι υβριστές του Θεού, ότι νηστεύει, φοράει ρούχα πένθυμα, δείχνοντας έτσι την θλίψη του για την αιχμαλωσία του λαού του. Επομένως, προβαίνει σε μια σειρά από πράξεις ευσεβίας, για τις οποίες όμως υφίσταται, όπως είδαμε πριν από το διάλειμμα, χλεβασμούς, συκοφαντίες, κουτσομπολιά κλπ. Αξιοσημείωτο λοιπόν είναι ότι απευθυνόμενος στο Θεό δεν διαμαρτύρεται για όσα αδίκως υφίσταται, ούτε εκφράζει κάποιο παράπονο. Συνήθως στους κετήρους ψαλμούς οι ποιητές βλέπουμε τον ψαλμοδό να παραπονιέται στο Θεό κτλ. Εδώ η πηγή της έκκλησης προς τον Θεό δεν είναι ότι έχει παράπονο, αλλά και πάλι είναι η ευσέβειά του. Δηλαδή γνωρίζει ότι στη σκέψη των περισσότερων ανθρώπων τα δεινά που υφίσταται ο άνθρωπος είναι συνέπεια κάποιες αμαρτίες του. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ όμορφα στο βιβλίο του Ιώβ, όπου στο βιβλίο του Ιώβ από την αρχή δηλώνεται ότι ο Ιώβ δεν έχει καμία αμαρτία, ότι στην πραγματικότητα αυτά τα οποία υφίσταται είναι συνέπεια αυτής της επιβουλής του διαβόλου, ο οποίος προκαλεί τον Θεό ότι εάν πάρει τα αγαθά από τον Ιώβ, ο Ιώβ θα απομακρυνθεί από τον Θεό. Και ενώ λοιπόν βλέπουμε έναν αναμάρτητο άνθρωπο να υποφέρει, είναι τόσο σαφής στη σκέψη των ανθρώπων της μετεχμαλωσιακής περίοδου ότι κάθε κακό που υφίσταται κάποιος είναι συνέπεια της αμαρτίας του, που έρχονται τρεις φίλοι του και αρχίζουν να του λένε, ένα τεράστιο βιβλίο, το βιβλίο του Ιώβ, πάνω από 30 κεφάλαια, όπου επί 30 κεφάλαια οι φίλοι του απευθύνουν διάφορες κατηγορίες και καταγγελίες. Είσαι τέτοιος, είσαι πάντιος, έχεις αυτό και εκείνο, κάνει το κακό. Ο Ιώβ επανέρχεται και δηλώνει την αθωότητά του κτλ. Επομένως, καθώς ο ψαλμοδός εδώ εξηγεί την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται εξαιτίας των συκοφαντιών, έχει πάλι στο νου του και από αυτό προκύπτει ότι είναι ένας ευσεβής άνθρωπος, το να μην παρεξηγηθεί από τους άλλους ανθρώπους. Φοβάται δηλαδή μήπως οι άδικες επιθέσεις εναντίον του παρερμηνευτούν και κλονιστεί η πίστη κάποιον στη δικαιοσύνη του Θεού. Επομένως, παρακαλεί στους στίχους 7 με 8, ας μη γίνω αφορμή ντροπή να νιώσουν όσοι σε σένα ελπίζουν, Κύριε του Σύμπαντος. Δεν εκφράζει δηλαδή κάποιο παράπονο, αλλά λέει στο Θεό, κοίταξε, αν
0: μη γίνω εγώ η αφορμή,
1: αν με αφήσεις περισσότερο να υποφέρω, κάποιοι που πιστεύουν σε σένα θα πούν, αφού αυτός ο δίκαιος υποφέρει, ας μη γίνω αφορμή, συνεχίζει, να απογοητευτούν όσοι σε αναζητούν, Θεέ του Ισραήλ. Τον εξευτελισμό για χάρη σου υπέμεινα, σκέπασε η ντροπή το πρόσωπό μου. Έτσι. Άρα όπως ρωτήσατε νωρίτερα, γιατί υφίστανται τόσες επιθέσεις, η απάντηση είναι ακριβώς αυτή, ότι πρόκειται για έναν ευσεβή άνθρωπο, ο οποίος αδίκως υποφέρει εξαιτίας της, κυρίως εξαιτίας της ευσέβειάς του, και αυτό ενισχύει την υπόθεση που είχαμε κάνει στην αρχή της εκπομπής, όταν είπα ότι πιθανότατα οι εγκατεστημένοι στην περιοχή της Μεσοποταμίας οι Ιουδαίοι διαφωνούν μεταξύ τους για πρακτικές θρησκευτικές, καθώς ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάντοτε όταν ένας λαός βγαίνει από μια δύσκολη κατάσταση και προσπαθεί να ξαναοργανωθεί. Υπάρχουν διάφορες ομάδες οι οποίες αντιμάχονται μεταξύ τους, όχι οπωσδήποτε με κακό σκοπό, αλλά προσπαθώντας η κάθε μία να εφαρμόσει όσο γίνεται καλύτερα τις παραδόσεις της και τα θρησκευτικά της, πιστεύω. Σε όλη λοιπόν αυτή την άδικη επίθεση που υφίσταται ο ψαλμωδός, μοναδικό καταφύγιο του βρίσκεται την προσευχή. Κουρασμένος από τις αλλεπάλληλες ηγεσίες του, αλλά και με άσβεστη την ελπίδα στο Θεό και ακλόνητη εμπιστοσύνη στην πληθώρα της αγάπης του, όπως σημειώνει στο στίχο 14, απευθύνεται στον Θεό με το αίτημα να ρίξει το βλέμμα του στο πρόβλημά του, στίχος 17, να φροντίσει τη ζωή του και να τον γλιτώσει από την απειλή των εχθρών του, στίχος 19. Βεβαίως ο ποιητής δεν έχει ψευδεστήσεις, προσεύχεται και ξαναπροσεύχεται, γνώριζε όμως πολύ καλά τι τον περιμένει στην αντιπαράθεσή του με άλλες ομάδες ανθρώπων. Τον χλεβασμό και τον διασυρμό μου τον περίμενα, λέει στην αρχή του στίχου 21. Παρόλα αυτά, όπως εξηγεί στα επόμενα ημιστίχια του στίχου 21 αλλά και στο στίχο 22, περίμενα και κάποιον να με συμπονέσει, μα δεν βρέθηκε. Κάποιος να με παρηγορήσει, μα δεν βρήκα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως σημαίνει στο στίχο 22, μου δώσανε για φαγητό χολή και όταν δίψασα μου δώσαν να πιω ξύδι.
0: Να. Αυτός ο στίχος παραπέμπει κατευθείαν στο πάθος του Χριστού, όπως παραδίδεται από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, αλλά ο Χριστός στη συνέχεια συγχώρεσε τους σταυρωτές του, ενώ εδώ βλέπουμε τον ψαλμωδό να καταργέται όσους τον καταδιώκουν. Πώς δικαιολογούνται όλες αυτές οι κατάρες που ακολουθούν?
1: Φύγεται ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που υπάρχει, κύριε Παπά, στην ερμηνεία των ψαλμών. Πράγματι, η συμπεριφορά αυτή των εχθρών του ποιητή προκαλεί την αγανάκτησή του. Αυτό είναι λογικό και φυσικό. Οπότε η προσευχή του για Θεία Βοήθεια γίνεται στους επόμενους στίχους πιο συγκεκριμένη. Δηλαδή αρχίζει να καταργέται τους εχθρούς του, ζητά από το Θεό να παρέμβει ώστε να ανατρέψει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε βάρος του, καταστρέφοντας τους εχθρούς του. Να δούμε λίγο αυτό το τμήμα. Είναι η στίχη 23 έως 30, είναι η επόμενη στροφή δηλαδή του ψαλμού, όπου περιγράφει όλες εκείνες τις ανατροπές που θεωρεί ότι θα πρέπει να επιφέρει η επαρέμβαση του Θεού στα σχέδια των ασεβών. Να δούμε λίγο αναλυτικά αυτούς τους στίχους και να μιλήσουμε στη συνέχεια για το θέμα το οποίο θίγεται. Μια συνήθις πρακτική των ασεβών είναι να συνωμοτούν εναντίον των ευσεβών και να τους στείλουν παγίδες. Προφανώς ο ποιητής υποθέτει, φαντάζεται ότι η συνωμοσία εξυφαίνεται στο πλαίσιο κάποιου κοινού γεύματος και γι' αυτό παρακαλεί στο στίχο 23 το Θεό «παγίδας γίνει μπρος τους στο τραπέζι τους για να τιμωρηθούν και να σκοντάψουν». Αν σκεφτούμε λίγο την εικόνα που έχουν τα τραπέζια της εποχής εκείνης, δεν είναι όπως είναι τα δικά μας τραπέζια, συνήθως τρώνανε κάτω κάτι στο πάτωμα και καθόντουσαν γύρω γύρω όλοι ο κλαδόν και τρώγανε, όπως κάνουν και σήμερα οι ομάδες των ποιμένων, των βεδουίνων κλπ. Φαντάζεται λοιπόν ο ποιητής ότι μπορεί από τις τέσσερις άκρες να πιάσει το πανί, το χαλί πάνω στο οποίο τρώνε ο Θεός και να τους παγιδέψει. Παγίδας γίνει μπρος τους στο τραπέζι τους για να τιμωρηθούν και να σκοντάψουν, λέει, είναι η πρώτη κατάρα. οι κατάρες που ακολουθούν στους επόμενους στίχους είναι αντίστοιχες των όσων έχει υποφέρει ο ποιητής από την εναντίον του συμπεριφορά των ασεβών. Στο στίχο 4 δηλώνει «Τα μάτια μου σβηστήκανε από την προσήλωση και ελπίδα στο Θεό μου», οπότε στο στίχο 24 ζητάει κάτι αντίστοιχο για τους εχθρούς του. «Να σκοτιστούν τα μάτια τους έτσι που να μην βλέπουν και κάνει τη ράχη τους για πάντα να κερτώσει ώστε να μπορούν να σηκώσουν κεφάλι». Κατά ανάλογο τρόπο, στη δήλωσή του στο στίχο 10, «Η φλογερή αγάπη για τον ναό σου με κατέκαψε και πέσαν πάνω μου των υβριστών μου οι χλεβασμοί», αντιστοιχεί η ευχή του στίχου 25, «Άδειασε την οργή σου επάνω τους και ο άγριος θυμός σου ας τους βρει». Και ακόμα, καθώς δηλώνει στο στίχο 9, «Είναι εγκατελειμμένος από την οικογένεια και τους φίλους του», έτσι προσεύχεται στο στίχο 26 κάτι αντίστοιχο να συμβεί και στους εχθρούς του. «Ας είναι οι ασεβείς άστεγοι, άτεκνοι και δίχως μέλλον, ας ερημώσει οι κατοικίες τους και στις σκηνές τους ας μην βρίσκεται κανείς να κατοικήσει». Μια τρομερή προσευχή βεβαίως. Συνεχίζοντας αυτή την τρομερή προσευχή, ο ποιητής δικαιολογεί όλες τις παραπάνω κατάρες

0: εκεί ακριβώς ο προφήτης Ισαΐας περιγράφει την κατάσταση ενός τέτοιου ανθρώπου που αντί να τον στηρίξει η κοινωνία επέτρεψε να γίνει η κατάστασή τους ακόμα χειρότερη. Mm-hmm. Και όπως δηλώνει και εδώ ο ψαλμοδός, γιατί εκείνον που εσύ χτύπησες αυτοί τον καταδίωξαν και πάνω στην οδύνη των τραυμάτων μου πρόσθεσαν κι άλλον πόνο. Έτσι ολοκληρώνει τις κατάρες τους στους στίχους 28 και 29, προτρέποντας τον Θεό, λογάριασε διπλά τα νομήματά τους, ώστε να μην μπορέσουν απέναντί σου να δικαιωθούν. Από το βιβλίο σβηστούν των ζωντανών και ας μην καταγραφούν με τους δικαίους. Εδώ ολοκληρώνονται αυτές οι κατάρες του ποιητή που, όπως είπατε, πραγματικά προκαλούν ακούγονται μάλλον παράξενα για έναν σύγχρονο χριστιανό, και όπως σας είπα και εγώ είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο στους ψαλμούς, καθώς σε αρκετούς ψαλμούς βλέπουμε να επαναλαμβάνονται τέτοιες εκκλήσεις προς το Θεό να καταραστεί τους εχθρούς του ψαλμοδού. Και φυσικά αυτό προσκρούει οπωσδήποτε στην σύγχρονη αντίληψή μας για την αγαθότητα του Θεού. Απ' την άλλη μεριά όμως θα ήταν άδικο να προσεγγίσει κανείς ένα αρχαίο προχριστιανικό κείμενο και να το κρίνει με βάση σύγχρονες αντιλήψεις και απόψεις. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Πολύ συχνά κρίνουμε τους αρχαίους συγγραφείς, ακόμα και πατέρες της Εκκλησίας, για απόψεις τους, οι οποίες δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με τις σύγχρονες αντιλήψεις, αλλά για τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης ήταν
1: κάτι συνηθισμένο.
0: Αδικούμε δηλαδή τα κείμενα όταν μεταφέρουμε σύγχρονη αντίληψη σε αρχαία πράγματα. Όταν ήμουν μικρός και έκανα καμία ταξία, η μάνα μου πάντοτε με μάλωνε: «Σε βλέπει ο Θεός και θα σε κάψει». Τη φράση «θα σε κάψει ο Θεός» δεν θα τολμούσα ποτέ σήμερα να την πω στα εγγόνια μου, ακριβώς γιατί έχει αλλάξει η αντίληψή μας. Αλλά τότε μου φαινόταν πάρα πολύ λογικό, και στη μάνα μου, μια ευσεβή γυναίκα, φαινόταν πάρα πολύ λογικό το ότι ο Θεός θα με κάψει.
1: Μπορεί να κάψει.
0: Επομένως θα πρέπει να δούμε λίγο τα κείμενα αυτά στο πνεύμα της εποχής του και να αντιληφθούμε ότι η κατάρα των ασεβών ήταν περισσότερο μια έκκληση για τη δικαιοσύνη του Θεού παρά μια κραυγή για προσωπική εκδίκηση. Οι ποιητές των ψαλμών δεν θα μπορούσαν να ανεχθούν δηλαδή την ιδέα ότι ο Θεός παρακολουθούσε αμέτωχος, επιτρέποντας αυτά τα κακώς κείμενα να μένουν ατιμόρυτα. Γι' αυτό τελικά ο ψαλμοδός καταργέται τους εχθρούς, αλλά απευθύνεται στο Θεό. Δεν παίρνει ο ίδιος το νόμο στα χέρια του, που λέμε. Δεν θέλει ο ίδιος να κάνει κακό στους εχθρούς του, αλλά στρέφει τις ελπίδες του στο Θεό, ελπίζοντας ότι ο Θεός ως δίκαιος, όπως είπα, δεν θα παρακολουθεί αμέτωχος και δεν θα επιτρέψει αυτά τα κακώς κείμενα. Έτσι καταλήγει αυτή η σειρά, αυτή η τρομερή προσευχή: «Ταλέπορος και πονεμένος είμαι εγώ, η σωτήρια παρουσία σου Θεέ, ας με προστατεύσει».
1: Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον πραγματικά τα όσα ακούμε από εσάς, κύριε καθηγητά, και στη σημερινή μας εκπομπή. Στο σημείο αυτό ας κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Επιστρέφουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μετά τη σύντομη μουσική μας ανάπαυλα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για τον Ψαλμό 68, από τον οποίο προέρχεται το πρώτο από τα προκείμενα των Εσπερινών που ψάλλονται κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ακούτε πάντοτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου» της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας, και σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Μιλήσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα για τις κατάρες που εξαπολύει ο ποιητής κατά των εχθρών του, αλλά στους τελευταίους στίχους τον βλέπουμε να δοξολογεί τον Θεό. Πώς εξηγείται, κύριε καθηγητά, αυτή η αλλαγή στάσης του ποιητή?
1: Όπως είπατε, κύριε Παπά, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα είδαμε τον ποιητή να παρακαλεί το Θεό να ανατρέψει την σε βάρος του κατάσταση, εξαπολύοντας κάποιες κατάρες εναντίον των εχθρών του. Ο τελευταίος στίχος όμως, με τις οποίες ολοκληρώνει αυτή την προσευχή, την τρομερή προσευχή κατά κάποιο τρόπο, «Ταλέπορος και πονεμένος είμαι εγώ, η σωτήρια παρουσία σου Θεάς με προστατεύσει», του δίνει κατά κάποιο τρόπο την αφορμή, του δίνει το βήμα για να προχωρήσει από τον θρήνο και την ηκεσία στην εξύμνηση του Θεού, που καλύπτει, όπως είπα, την τελευταία στροφή του ποίηματος. Εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο ποιητής πλέον είναι βέβαιος για την ανταπόκριση του Θεού στις ηκεσίες του και υμνεί το όνομά του και ψάλλει με δοξολογίε στο μεγαλείο του, κάτι που θεωρεί ότι είναι περισσότερο ευάρεστο στον Θεό από τις θυσίες ζώων. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι πιθανότατα ο ψαλμός προέρχεται από την μετεχμαλωσιακή περίοδο, την περίοδο κατά την οποία οι Ιουδαίοι βρίσκονται εχμάλωτοι εξόρισης στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Εκεί βεβαίως δεν είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν λατρεία με θυσίες ζώων κλπ, εφόσον δεν υπήρχε ο ναός, και αυτό ακριβώς υπαινήσεται και εδώ ο ψαλμωδός. Λέει ότι θα ψάλω το μεγαλείο σου με ύμνους, κάτι που είναι πολύ πιο ευάρεστο σε σένα από το να σου προσφέρω μοσχάρια ως θυσία. Η εμπειρία του ψαλμωδού από τη σωτηρία για τον από την σωτήρια για τον ίδιο επέμβαση του Θεού τον οδηγεί να προσκαλέσει κι άλλους να αναποθέσουν τις ελπίδες τους στον Κύριο. Καλεί τους φτωχούς, τους στερημένους και τους εχμαλώτους, διαβεβαιώνοντάς τους ότι ο Θεός δεν θα αφήσει τίποτα να εξουθενώσει τους δικούς του. Είχαμε πει προηγουμένως ότι όλες αυτές οι κατάρες και οι τρομερές προσευχές κατά κάποιο τρόπο δικαιολογούνται από την αντίληψη των ψαλμωδών ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός, που είναι δίκαιος, να αφήσει αναπάντητες τις εκκλήσεις των ευσεβών ανθρώπων. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό διαβεβαιώνει λοιπόν φτωχούς, στερημένους και εχμαλώτους ότι ο Θεός δεν θα αφήσει τίποτα να εξουθενώσει τους δικούς του, όπως λέει ο ψαλμός στο στίχο 34. Όμως δεν απευθύνεται μόνο σε όσους έχουν ανάγκη. Είναι τέτοιος ο ενθουσιασμός του ποιητή από την επικείμενη επέμβαση του Θεού που καλεί ολόκληρη την κτήση σε μια παγκόσμια δοξολογία. Ας τον υμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και ό,τι μέσα της κινείται. Βέβαια, αιτία του ενθουσιασμού αυτού και της κλιμάκωσης από τους φτωχούς, τους στερημένους, όσους έχουν ανάγκη σε μια συμπαντική προσευχή, δεν είναι αδικαιολόγητη, καθώς όπως αποκαλύπτεται στους δύο τελευταίους στίχους του ψαλμού, ο ποιητής βλέπει ως συνέπεια της παρέμβασης του Θεού το επικείμενο τέλος της εχμαλωσίας του λαού του. Στίχοι 36 έως 37 μιλούν για ένα επικείμενο τέλος της εξορίας από την Βαβυλώνα. Στις άδικες διώξεις και στους χλεβασμούς που υφίσταται από το περιβάλλον του ψαλμωδός, η Χριστιανική Εκκλησία είδε να προεικονίζονται διάφορα επεισόδια της ζωής και του πάθους του Χριστού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ψαλμός 68 είναι ένας από τους συχνότερα παρατηθέμενους ψαλμούς στην Καινή Διαθήκη. Πάρα πολλά χωρία δηλαδή των Ευαγγελίων και των επιστολών χρησιμοποιούν χωρία από τον ψαλμό αυτό, παραθέματα από τον ψαλμό αυτό, mm-hmm. προκειμένου να εξηγήσουν τις διάφορες καταστάσεις της ζωής του Χριστού ή των πιστών. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, για παράδειγμα, παραθέτει τον στίχο 10 σε σχέση με τον καθαρισμό του ναού. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέκαψε, έτσι, η φλογερή αγάπη για τον ναό σου με έχει καταφάει. Ενώ στο ίδιο Ευαγγέλιο γίνεται αναφορά στον στίχο 5 του ψαλμού ως μερική εξήγηση της απόρριψης του Ιησού από τους δικούς του ανθρώπους. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο. Το ίδιο και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τους στίχους 23 και 24 για να εξηγήσει το γεγονός ότι μόνον ένα υπόλοιπο του Ισραήλ πίστεψε στον Ιησού. Προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 11, στίχη 9 έως 10. Ίσως οι ακροατές μας που θέλουν να το δουν λίγο πιο προσεκτικά το κείμενο να πάνε σε αυτούς τους στίχους. Mm-hmm. Όλα τα Ευαγγέλια καταγράφουν το χλεβασμό του Ιησού από το πλήθος και την απομάκρυνση και των πιο στενών του μαθητών τη στιγμή της σύλληψης και της δίκης του. Και βεβαίως ο πιο γνωστός από όλους αυτούς τους στίχους, ο στίχος 22, μοιάζει με άμεση προφητεία για το γεμάτο ξύδις φουγγάρι που δόθηκε στον αφυδατωμένο Χριστό πάνω στον Ιησού. Έδωκαν στο βρώμα μου χολήν και στην δίψα μου επότισαν με όξος, όπως λέει και ο υμνοδός της μέρας.
0: Είναι εντυπωσιακές αυτές οι αναλογίες που διαπιστώνουν οι Ευαγγελιστές ανάμεσα στα δεινά του ψαλμωδού και στο πάθος του Χριστού. Ο σύγχρονος αναγνώστης όμως, κύριε καθηγητά, αυτού του ψαλμού έχει να αποκομίσει κάτι από αυτόν?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα, κύριε Παπά, γιατί πάρα πολλές φορές διαβάζουμε την Αγία Γραφή και μας κάνει εντύπωση τι μας ενδιαφέρουν τώρα μας όλα αυτά. Συνέβησαν πριν από 2000 χρόνια, είναι πράγματα τα οποία ενδεχομένως για τους πιστούς της εποχής εκείνης είχαν νόημα. Τι θα μπορούσαν όμως τα πράγματα αυτά να πούνε σε μας? Πιστεύω ότι ο Ψαλμός 68 μπορεί να αποτελέσει μια θαυμάσια προσευχή κάθε φορά που όσοι ακολουθούν τον Χριστό βιώνουν όσα ο ίδιος είχε προβλέψει για τους μαθητές του και τους προειδοποιούσε. Διαβάζουμε στους μακαρισμούς, για παράδειγμα, στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, «Μακάρι οι δε διωγμένοι ένε και εν δικαιοσύνης». Είπαμε ότι ο ψαλμωδός υποφέρει όχι για τις αμαρτίες του αλλά για την ευσέβειά του, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς, είδαμε τον ψαλμωδό να υφίσταται χλεβασμούς από τους συμπατριώτες του, και διώξωση και ύποση πάν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένε και εμού. Είναι η στίχη 10 και 11 από τον κατάλογο των μακαρισμών που παρατίθενται στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Την ίδια προειδοποίηση επαναλαμβάνει και η πρώτη καθολική επιστολή Πέτρου. Αγαπητοί μου, μην παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζετε, σαν να ήταν κάτι παράξενο. Mm-hmm. Αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, γιατί έτσι θα γεμίσετε χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα του. Μακάρι είστε αν σας ντροπιάζουν για το όνομα του Χριστού, γιατί το Πνεύμα του Θεού σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια και τη δύναμη αναπαύεται πάνω σας. Αυτό το όνομα από αυτούς βλασφημείτε, από σας όμως δοξάζετε. Προσέχετε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, να μην φτάνει κανένας από σας να υποφέρει τιμωρίες επειδή σκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή αναμίχθηκε σε ξένες υποθέσεις. Αν όμως υποφέρει επειδή είναι χριστιανός, να μην ντρέπεται, αλλά να δοξάζει το Θεό γι' αυτό. Νομίζω πως πράγματι ο Ψαλμός 68 μπορεί να αποτελέσει μια προσευχή για οποιονδήποτε θεωρεί ότι υφίσταται μια άδικη επίθεση, ζητώντας από το Θεό να του συμπαρασταθεί, να παρέμβει και να ανατρέψει την κατάσταση υπέρ του. Και βεβαίως με βάση αυτά δεν είναι τυχαίο ότι στίχοι του Ψαλμού 68 επιλέχθηκαν ώστε να συγκροτηθεί το πρώτο από τα λεγόμενα παρακλητικά προκείμενα που ψάλλονται κατά τους κατανεκτικούς εσπερινούς των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Έχουμε πει ότι οι στίχοι αυτοί αντικατοπτρίζουν κατά κάποιο τρόπο το πένθυμο και γεμάτο κατάνοιξη κλίμα των ημερών αυτών. «Μη αποτρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχες την ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Πτωχός και αλγώνημη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών».
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε και σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά που νομίζουμε ότι μας ωφέλησαν και στη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Η δημιουργία των φυτών κατά την επιστήμη. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εμείς αγαπητοί ακροατές περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, συζητούμε για την χλωρίδα και την πανίδα της γης σε αυτήν την σειρά των εκπομπών, με τον γενικότερο τίτλο «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς δημιουργήθηκαν τα φυτά, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα γνωρίζουμε από την επιστήμη. Θα καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι ο επίκουρος καθηγητής βοτανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Εμμανουήλ Νικόλαος Παντερής. Κύριε Παντερή, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε σήμερα για αυτό το θέμα, που νομίζουμε ότι έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ μεγάλο, έτσι, έχει και πολλές πλευρές και διαστάσεις. Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε όσον αφορά την δημιουργία των φυτών και το τι μας λέει η επιστήμη, έτσι, για αυτό το θέμα, για αυτό το ζήτημα?
1: Πρόκειται για ένα αγαπημένο θέμα. Κάθε χρόνο στους φοιτητές μας κάνουμε μια έτσι ανάλυση. Είναι λίγο σαν να διηγείται κανείς μια ιστορία. Mm-hmm. Έτσι. Όχι ένα παραμύθι, μια ιστορία. Έχει σημασία. Όλη η πορεία της εμφάνισης των φυτών πάνω στη γη και της εξέλιξης από τα πρώτα βήματα μέχρι τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον, και έχει ενδιαφέρον και το πέρασμα από τον ένα σταθμό στον επόμενο και το πώς αυτό προετοίμασε το έδαφος για τη σημερινή κατάσταση που ζούμε, για το σημερινό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Ας ξεκινήσουμε με το δεδομένο ότι ο πλανήτης μας έχει ηλικία περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό το περίπου θα με ακούσετε να το λέω πολλές φορές, είναι λίγο αστείο να λέμε περίπου 4,5 μιλώντας σε τέτοιες χρονικές κλίμακες, αλλά επειδή ακριβώς οι χρονικές κλίμακες είναι τεράστιες, υπάρχει πάντα ένα μικρό πιθανό περιθώριο σφάλματος και γι' αυτό το λόγο το χρησιμοποιούμε έτσι. Λοιπόν, 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια η ηλικία του πλανήτη. Για να υπάρξει ζωή και να υπάρξουν και φυτά, θα πρέπει να έχουμε νερό σε πρώτη φάση. Υπολογίζω ότι τα πρώτα ίχνη νερού, η πρώτη εμφάνιση νερού πάνω στη γη, πάει πολύ κοντά στην αρχική της δημιουργία, περίπου στα 4,4 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω. Το πώς ήρθε το νερό στη γη είναι μια άλλη υπόθεση, πιθανώς μέσω ουρανίων σωμάτων, μετεωρητών κλπ. Που έπεσαν πάνω στη γη και εμπλούτησαν με νερό, όπως αυτό έγινε αργότερα και με μετεωρίτες που εμπλούτησαν με διάφορα στοιχεία το πλανήτη στα πρώτα βήματά του. Τώρα, η πρώτη εμφάνιση ζωής πιθανολογείται με βάση απολιθωμένες μορφές περίπου στα 4 δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα. Δηλαδή η γη πέρασε ένα διάστημα 500 εκατομμυρίων ετών χωρίς καμία παρουσία ζωής επάνω της. Mm-hmm. Το πώς εμφανίζεται η πρώτη ζωή επάνω στη γη είναι το μεγάλο ένιγμα, αν θέλετε. Mm-hmm. Όταν ήμουν φοιτητής, μιλάμε τώρα 30 χρόνια πίσω, τα πράγματα εμφανίζονταν πιο ξεκάθαρα. Δηλαδή διδασκόμασταν ότι λίγο πολύ οι θεωρίες των Οπάριν και Χαλντέιν, σύμφωνα με τους οποίους υπήρχε μια συγκεκριμένη αναγωγική ατμόσφαιρα στην πρώτη στιγμή όπως ήταν τότε, χωρίς καθόλου οξυγόνο, με κάποια συγκεκριμένα αέρια να υπάρχουν, και η δημιουργία οργανικών μορίων μέσω οξυδοτικών αντιδράσεων, μέσω της παρουσίας πάρα πολλών κεραυνών από την ατμόσφαιρα, η περίοδος ακτινοβολίας κτλ. Αυτό μας δίνει τη λεγόμενη προβιωτική σούπα ή σούπα του Χαλντέιν, όπως θα τη θυμούνται ίσως κάποιοι παλιότεροι, και εκεί μέσω αντιδράσεων στον πυθμένα των αρχαίγων θαλασσών θα πρέπει να εμφανίστηκαν τα πρώτα κύτταρα. Αυτή η άποψη μας εμφανιζόταν τότε λίγο πολύ ως βασική και γενικό παραδεκτή από όλους.
0: Και με βάση και την εξέλιξη της επιστήμης προφανώς μέχρι τότε, έτσι δεν είναι?
1: Κυρίως ναι, και κυρίως με βάση πειράματα τα οποία είχαν αποδείξει ένα μέρος. Δηλαδή είχε γίνει ένα πείραμα γύρω στα 1950 στην Αμερική, σύμφωνα με το οποίο, με βάση την υπόθεση ότι η ατμόσφαιρα της γης περιείχε τα συγκεκριμένα αέρια και μόνο, πάρα πολλούς υδρασμούς, άζωτο, υδρόθιο, λίγο διοξείδιο του άνθρακα, κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες είναι δυνατή η δημιουργία των πρώτων οργανικών μορίων. Οκ, αυτό αποδείχθηκε πειραματικά. Τώρα, Το πώς περνάμε από τα πρώτα οργανικά μόρια στα πρώτα κύτταρα είναι μεγάλο ερωτηματικό, υπάρχουν υποθέσεις μόνο.
0: Να δεν πούμε είναι... λίγο για τη διαφορά αυτή, συγγνώμη που σας διακόψω κύριε Παντερή, απλώς να το διευκρινίσουμε αν θέλετε, όσο μπορούμε βέβαια, την διαφορά αυτή των μορίων και των κυττάρων.
1: Είναι η διαφορά της χημίας από τη βιολογία. Mm-hmm. Πολύ απλά έτσι, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι τελείως, τελείως άβιο, στο άλλο πλέον φτάνουμε να έχουμε ζωή. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι σήμερα υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία έχουν μπερδέψει το παιχνίδι και το έχουν κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον από επιστημονική άποψη σχετικά με το πώς μπορεί να εμφανίστηκε η ζωή πάνω στη γη. Ο μεγάλος χημικός, ο Αρένιος, παλιά είχε πει ότι δεν θα ήταν δυνατόν να εμφανιστεί ποτέ η ζωή πάνω στη γη. Σίγουρα η ζωή πρέπει να έρθει από το σύμπαν, από κάποιο άλλο σημείο, μέσα στο σύμπαν, μέσω μετεωρίτη κτλ. Στην αρχή δεν έπαιρνε για κανείς πολύ στα σοβαρά. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα δεδομένα να τίνουν προς αυτή την άποψη από ότι παλιότερα. Ή η ανακάλυψη των αναβλήσεων θερμών υδάτων στο βυθό κάποιων ωκεανών, όπου εκεί αναπτύσσονται ολόκληρα οικοσυστήματα χωρίς φως, οδηγεί σε σκέψη ότι μήπως η πρώτη εμφάνιση ζωής έγινε σε τέτοια περιβάλλοντα και όχι σε ρηχές θάλασσες, στο βυθό, από οργανικά μόρια. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Αυτό είναι ένα σκοτεινό σημείο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Το δεδομένο είναι ότι κάποια στιγμή εμφανίζεται ζωή επάνω στη γη. Και αυτό το ξέρουμε από μικροαπολιθώματα δομών που μοιάζουν με κύτταρα και που μοιάζουν βασικά με τα κύτταρα των βακτηρίων που έχουμε σήμερα. Προφανώς οι πρώτοι οργανισμοί που εμφανίστηκαν πάνω στη γη θα ήταν κάτι πολύ απλό, μονοκύτταροι, προκαριωτικοί, χωρίς πυρήνα, έτσι, κάτι σαν τα σημερινά βακτήρια. Εξαιρετικά απλή στη δομή τους. Εκεί ξεκινάει το ταξίδι της ζωής πάνω στη γη, των ζωντανών οργανισμών. Αυτοί οι οργανισμοί, πάντα μέσα στο νερό, τότε δεν υπήρχε καθόλου οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Άρα δεν υπήρχε και όζον. Άρα όποιος τολμούσε να βγάλει το κεφάλι του, να το πούμε μέσα εισαγωγικά, μέσα από το νερό, θα ψινόταν κατευθείαν από τις περιόδες ακτινοβολίας. Δεν υπήρχε καμία δυνατότητα για ζωή πάνω στη γη ακόμα, στη στεριά, μόνο μέσα στο νερό. Και βέβαια οι οργανισμοί αυτοί υποχρεωτικά και αυστηρά αναερόβοι τη στιγμή που δεν μπορούσαν να... δεν υπήρχε καθόλου οξυγόνο.
0: Ήταν ιδιαίτερες οι συνθήκες λοιπόν, έτσι. Ναι. Πολύ ιδιαίτερες οι συνθήκες, ναι, όπως μας τα περιγράφετε.
1: Ναι. Άγριες συνθήκες. Άγριες συνθήκες. Δύσκολες συνθήκες για οργανισμούς. Υπολείμματα οργανισμών εκείνης της εποχής υπάρχουν ακόμα σήμερα κάποιοι οι οποίοι ζουν κάτω από τέτοιες συνθήκες ακραίες και οι οποίοι όντως έχουν εξαιρετικά αρχαιγόνα χαρακτηριστικά. Κάποιοι μικροοργανισμοί που ζουν σε σχεδόν ηφαιστειακά περιβάλλοντα, κάποιοι μικροοργανισμοί που ζουν σε εξαιρετικά θερμά νερά από θερμοπηγές ή σε εξαιρετικά ψηλή αλατότητα σε αλικές, θυμίζουν το τι προκλήσεις είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρώτοι οργανισμοί όταν εμφανίστηκαν επάνω στη γη. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα ήταν η δυνατότητα της αυτοτροφίας. Η δυνατότητα κάποιοι οργανισμοί να μπορούν να παράγουν από μόνοι τους όλα τα οργανικά συστατικά τους απλά ανόργανα. Και υπολογίζουν με βάση βιοχημικές αναλύσεις υπολειμμάτων εκείνης της εποχής και απολιθωμένου υλικού ότι περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω από σήμερα άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν. Από τη στιγμή που μιλάμε για οργανισμούς που φωτοσυνθέτουν, ήδη βάζουμε σιγά σιγά το πόδι μας στο φυτικό βασίλειο.
0: Πέρασαν αρκετά χρόνια όμως, έτσι. Μάλλον έχουμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα, όχι απλώς αρκετά χρόνια, μέχρι να εμφανιστούν αυτοί οι πρώτοι οργανισμοί που μας λέτε τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Η γεωλογική κλίμακα είναι τεράστια. Mm-hmm. Γενικά μιλώντας, ιδίως στα πρώτα βήματά της.
0: Αυτό μέχρι... για ποιο λόγο ή για ποιους λόγους, κύριε Παντερή?
1: Αυτό είχε να κάνει με τις συνθήκες, είχε να κάνει με το πλήθος των οργανισμών και είχε να κάνει με το χρόνο που χρειαζόταν για να συσσωρευτούν κάποιες μεταλλάξεις στο DNA των πρώτων οργανισμών, ώστε να σχηματιστούν τα γονίδια τα υπεύθυνα για το μηχανισμό της φωτοσύνθεσης. Εμφανίζονται οι πρώτοι οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν, οι οποίοι επίσης δεν παράγουν ακόμα οξυγόνο, γιατί φωτοσυνθέτουν όχι με νερό όπως τα φυτά, αλλά με υδρόθιο. Υπάρχουν ακόμα σήμερα βακτήρια που φωτοσυνθέτουν με αυτόν τον τρόπο. Υπόλοιμα και αυτό εκείνης της εποχής. Και στη συνέχεια η μεγάλη επανάσταση είναι η εμφάνιση των πρώτων προκαριωτικών οργανισμών πάντα, μονοκύτταρων οργανισμών πάντα, σαν κάτι σαν τα σημερινά κιανοβακτήρια που φωτοσυνθέτουν απελευθερώνοντας οξυγόνο. Αυτό είναι κομβικό σημείο. Το οξυγόνο είναι ένα κατά βάθος τοξικό στοιχείο. Το οξυγόνο σκοτώνει όποιον δεν ξέρει να το χρησιμοποιήσει. Το οξυγόνο σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται και για τα γυρατιά τα δικά μας, έτσι με λόγω των ελεύθερων ριζών οξυγόνου που δημιουργούνται μέσα στα κύτταρά μας. Ωστόσο, το οξυγόνο έχει τη μαγική ιδιότητα να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να κάνει μία αναστρέψιμη την κατάσταση. Δηλαδή, αν μέχρι τώρα, μέχρι την εμφάνιση του οξυγόνου, θα μπορούσε το σενάριο που είπαμε της εμφάνισης ζωής να επαναληφθεί κάποια φορά, δεύτερη, τρίτη, από εδώ και πέρα αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Από τη στιγμή που υπάρχει οξυγόνο, δεν είναι δυνατόν να ξαναγίνει εμφάνιση της ζωής, γιατί πλέον οι συνθήκες γίνονται οξυδοτικές και ό,τι οργανικό μόριο παράγεται θα οξυδωθεί πολύ γρήγορα, έστω και αυθόρμητα, χωρίς την συμμετοχή οργανισμών. Και δεύτερον, το οξυγόνο δίνει τη δυνατότητα σε όσους οργανισμούς μπορούν να το αξιοποιήσουν να κάνουν τέτοιες οξυδόσεις μέσα στα κύτταρά τους που να πάρουν πολύ, πολύ περισσότερη ενέργεια. Και το να έχεις ενεργειακό πλεονέκτημα σου δίνει τη δυνατότητα για να κάνεις τα επόμενα βήματα. Στην αρχή, μην φανταστείτε, το οξυγόνο που παραγόταν έμενε κατά κάποιο τρόπο μέσα στο υγρό στοιχείο, με την έννοια ότι υπήρχαν πάρα πολλά ιόντα, ιδίως δυσθενή ιόντα σιδήρου, τα οποία οξυδώνονταν για εκατομμύρια χρόνια και καθίζαν στο πυθμένα των ωκεανών. Όταν αυτό ολοκληρώθηκε και όταν το νερό καθάρισε από την παρουσία όλων αυτών των ιόντων που έπρεπε να οξυδωθούν, άρχισε να απελευθερώνεται σιγά σιγά οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, στον αέρα, σημαίνει στη συνέχεια και παρουσία όζοντος. Όζον σημαίνει προστασία από τις περιόδους ακτινοβολίας, άρα προετοιμάζεται το έδαφος για να περάσουν οι πρώτοι οργανισμοί από το νερό στη στεριά όταν θα είναι έτοιμοι.
0: Οπότε αλλάζουν γενικότερα οι συνθήκες, έτσι, στην γη, με την εμφάνιση του οξυγόνου.
1: Ναι, αλλάζει η σύσταση και η όψη του πλανήτη. Εντελώς, από εκείνο το σημείο εκεί πέρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι εκεί, περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω από σήμερα, όταν άρχισε το οξυγόνο να διέται στην ατμόσφαιρα από το νερό, τότε εμφανίζονται και οι πρώτοι ευκαριωτικοί οργανισμοί. Μονοκύτταροι μεν, αλλά μεγαλύτερα κύτταρα από τα προκαριωτικά, με πυρήνα, με οργανίδια μέσα και διαμερίσματα που επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, κάτι πολύ πιο κοντά στο δικό μας κύτταρο, το σημερινό. Αρχίζει να υπάρχει ένας βαθμός πολυπλοκότητας μεγαλύτερος, και αυτή η πολυπλοκότητα μεγαλύτερη σχετίζεται με την περισσότερη ενέργεια που είναι διαθέσιμη λόγω των οξυδόσεων που γίνονται με το οξυγόνο που πλέον υπάρχει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
0: Αλλάζει και η κατάσταση λοιπόν στη γη, στη στεριά, στη θάλασσα, οι κλιματολογικές συνθήκες αλλάζουν, ναι.
1: Ναι, σιγά σιγά το περιβάλλον γίνεται πιο φιλικό για τη ζωή, πιο ελεγχόμενο, λιγότερες ακραίες συνθήκες. Έχουν περάσει τα δύσκολα, έχουν περάσει οι φάσεις που η γη βομβαρδιζόταν ακατάπαυστα από μετεωρίτες, τα πρώτα βήματα της ζωής της, ας πούμε. Έχουν καταλαγιάσει οι πολλές ηφαιστειακές εκρήξεις που ήταν υπερβολικές στα πρώτα βήματα του πλανήτη. Αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται πιο φιλικά για τη ζωή γενικότερα. Τώρα, εδώ έχουμε τρία κομβικά γεγονότα. Το ένα είναι η δημιουργία του πυρήνα. Δηλαδή, αντί να βρίσκεται το γενετικό υλικό, το DNA, διάσπαρτο μέσα στο κυταρόπλασμα, όπως ήταν στους προκαριωτικούς οργανισμούς, συμμαζεύεται μέσα σε ένα εργανίδιο περιβαλλόμενο από μεμβράνη, που είναι ο πυρήνας, και εκεί νοικοκυρεύεται, οργανώνεται με καλύτερο τρόπο. Αυτό, αν και υπάρχουν διάφορες υποθέσεις και θεωρίες για το πώς μπορεί να έγινε, προσωπικά δεν με έχει πείσει καμία και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι έγινε με αυτόν ή τον άλλο τρόπο.
0: Υπάρχουν λοιπόν πολλές διαφορετικές απόψεις, έτσι, που συγκλίνουν η μία με την άλλη ή κάποια επικρατεί.
1: Σε γενικές γραμμές επικρατεί μία άποψη ότι τμήματα της κυταρικής μεμβράνης, τα οποία εγκολπώθηκαν και δώσαν, θεωρητικά θα μπορούσε να έγινε έτσι. Αλλά απλά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Και αυτή που δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, απομένει θεωρία. Εκεί που τα πράγματα είναι ξεκάθαρα είναι στο πώς εμφανίστηκαν τα πρώτα ενεργειακά οργανίδια, οι πρώτες, ας πούμε, τουρμπίνες, να το πούμε έτσι, του κυτάρου, τα οργανίδια που λέγονται μιτοχόνδρια, και εν συνεχεία τα οργανίδια τα οποία έδωσαν την ταυτότητα των οργανισμών που ονομάζουμε φυτά, δηλαδή οι χλωροπλάστες. Κάποια στιγμή, κάποιο αρχαίγωνο ευκαριωτικό κύτταρο από αυτά που έχουν. Από τα πρώτα που έχουν πυρήνα, προσπαθώντας να τραφεί πιθανότατα με κάποιο από τα προκαριωτικά που υπήρχαν και παρήγαν οξυγόνο, το εγκόλπωσε μέσα στο κυταρόπλασμά του, αλλά αντί να το διασπάσει και να πάρει τα υλικά του, βρέθηκε ένας τρόπος συμβίωσης μεταξύ των δύο και το ένα μετατράπηκε σε οργανίδιο του άλλου. Κάπως έτσι αποκτήσαμε όλοι οι οργανισμοί που είμαστε σήμερα πάνω στη γη με πυρήνα, ευκαριωτική, μονοκύτταρα και πολυκύτταρα, έτσι αποκτήσαμε τα μετοχονδριά μας. Στη συνέχεια, σε επόμενο βήμα, κάποιο τέτοιο κύτταρο, μιλάμε πάντα για συνθήκες που όλοι οι οργανισμοί είναι μονοκύτταροι, έτσι, αυστηρά. Κάποιο τέτοιο κύτταρο που έχει ήδη αποκτήσει μετοχόνδρια, εγκολπώνει στο εσωτερικό του ένα φωτοσυνθετικό οργανισμό περίπου σαν τα κυανοβακτήρια που υπάρχουν σήμερα. Και τον αποκτάει πλέον ως συμβιώτη που του εξυπηρετεί τη φωτοσύνθεση. Οπότε έχουμε πλέον ένα κύτταρο που έρχεται πολύ, προσεγγίζει πολύ το κύτταρο των φυτών σήμερα, έχει πυρήνα, έχει μετοχόνδρια που είναι ο χώρος που διασπά οργανικές ενώσεις και παράγει ενέργεια και έχει χλωροπλάστες οι οποίοι είναι ο χώρος που γίνεται η φωτοσύνθεση.
0: Μάλιστα.
1: Φωτοσύνθεση με παραγωγή οξυγόνου, οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τους κατώτερους φυτικούς οργανισμούς σε προκαριωτική μορφή, σε ευκαριωτική μορφή και μόνο κύτταροι.
0: Μάλιστα. Κύριε Παντερή, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, μια ανάπαυλα στη συζήτησή μας, για να ακούσουμε λίγο μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε εδώ με τη βοήθειά σας.

0: Ο επίκουρος καθηγητής βοτανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Εμμανουήλ Νικόλαος Παντερής, είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και συζητούμε με τη βοήθειά του για τη δημιουργία των φυτών με βάση την επιστήμη, την εμφάνισή τους. Δηλαδή, έχουμε κάνει ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι πίσω στον χρόνο, κύριε Παντερή, για να δούμε πώς σιγά σιγά εμφανίζονται οι πρώτες μορφές ζωής, αλλά βλέπουμε με τη βοήθειά σας και τις αλλαγές που υπάρχουν και στο περιβάλλον, έτσι. Πολύ σημαντική αλλαγή είναι η εμφάνιση του οξυγόνου, ας πούμε, για παράδειγμα, που αλλάζει εντελώς τα πράγματα, αλλάζει εντελώς την εικόνα της γης, έτσι δεν είναι, και, και τις προϋποθέσεις για ζωή.
1: Ναι, ναι. Αστεία-αστεία, διανύσαμε 2 δισεκατομμύρια χρόνια μέσα σε 10 λεπτά. Έτσι, αυτό κάναμε.
0: Πολύ σχηματικά, βεβαίως, αλλά νομίζω ότι δώσαμε μια καλή εικόνα.
1: Ναι.
0: Για πείτε μας τώρα για τις πρώτες έτσι εμφανίσεις της ζωής και για το πώς φτάνουμε σιγά σιγά στην εμφάνιση των φυτών, στην αρχική τους, στην πολύ πρώιμη μορφή.
1: Λοιπόν, για να συνεννόμαστε λίγο καλύτερα, γιατί ναι, ξέρετε, εμείς παίρνουμε φόρα και θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα. Λοιπόν, όταν χρησιμοποιώ τον όρο βακτήρια ή κενοβακτήρια, αναφέρομαι σε οργανισμούς μικροσκοπικού, μονοκύτταρους, χωρίς πυρήνα τα κύτταρά τους, μικροσκοπικοί κτλ. Έτσι. Όταν ερχόμαστε τώρα να μιλήσουμε για ευκαριωτικούς οργανισμούς φυτικούς, οι πρώτοι οι οποίοι εμφανίζονται, οι μονοκύτταροι και οι πολυκύτταροι που θα ακολουθήσουν στην ίδια κατηγορία, ακούν όλοι μαζί στο κοινό όνομα φύκη. Mm-hmm. Το φύκος, τα φύκη. Είναι αυτό που συνήθως κατά λάθος αναφέρεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και περιγραφές ως οι άλγες ή τα άλγη είναι κακή απόδοση του ξένου όρου. Ο όρος είναι ελληνικός, είναι το φύκος, πληθυντικό στα φύκη. Μην τον μπερδεύουμε με τα φύκια.
0: Είναι άλλο πράγμα. Ναι.
1: Είναι ας πούμε ψαράδικη ορολογία. Μιλώντας για τη βοτανική ορολογία, μιλούμε για το φύκος και τα φύκη. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό τους είναι ότι τα κύτταρά τους έχουν κάποιες μορφές κυταρικό τείχωμα, σε αντίθεση με τα κύτταρα τα ζωικά, τα δικά μας που δεν έχουν. Έχουν πυρήνα, είναι δηλαδή ευκαριωτικά, και έχουν και τα δύο, και τους δύο τύπους ενεργειακών οργανιδίων.
0: Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε,
1: και τους χλωροπλάστες.
0: Μπορούμε λίγο να τα εξηγήσουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μας είπατε.
1: Κοιτάξτε, αν θέλαμε να προσδιορίσουμε τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη φυτική φύση, τι θα ζητούσα εγώ να δώσω έναν οργανισμό για να πω ότι αυτός ο οργανισμός, ναι, είναι φυτό. Είναι δύο πράγματα. Το να έχουν τα κύτταρά του κυταρικό τείχωμα, που σημαίνει ακινησία, έτσι, αδυναμία αυτόνομης κίνησης, που είναι κοινό χαρακτηριστικό των φυτών, και η δυνατότητα φωτοσύνθεσης με παραγωγή οξυγόνου σε χλωροπλάστες, που επίσης είναι κοινό χαρακτηριστικό όλων των φυτών. Λοιπόν, φτάνοντας στα 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω από σήμερα, αυτή η ιδιότητα εμφανίζεται σε οργανισμούς οι οποίοι στην αρχή είναι μονοκύτταροι. Μετά από 1 δισεκατομμύριο χρόνια περίπου, φτάνοντας δηλαδή 1,5 δισεκατομμύριο πίσω από σήμερα, ξέρουμε ότι υπάρχουν πλέον οργανισμοί πολυκύτταροι, και φυτικοί και ζωικοί. Οι φυτικοί πάντα μέσα στη θάλασσα, δεν συζητάμε ακόμα για χερσαία ζωή, και τις κατηγορίες αυτές που λέμε τώρα, φύκοι. Και σήμερα υπάρχουν φύκοι, έτσι, υπάρχουν γιγαντιαία φύκοι στους ωκεανούς. Σκεφτείτε όλες αυτές οι πέτρες που συναντάμε στη θάλασσα, σε βραχώδεις παραλίες που είναι έτσι χνουδωτές επάνω, όλο αυτό το χνούδι που έχουν, αυτό το μαλλιαρό που έχουν στην επιφάνειά τους, είναι φύκη. Συν μονοκύτταρα έχει φύκη του πλανκτού που κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της φωτοσύνθεσης στους σημερινούς ωκεανούς. Όλα αυτά έχουν ήδη εμφανιστεί πριν από 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια. Το επόμενο βήμα είναι να περάσει η ζωή στη στεριά. Mm-hmm. Η φυτική ζωή, τα φυτά στη στεριά. Και εδώ έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο, το πιο σημαντικό που έχει να αντιμετωπίσει ένα φυτό βγαίνοντας από το νερό και βρισκόμενο να ζήσει σε ένα χερσαίο περιβάλλον, έχει να κάνει με το όνομα που λέμε. Λέμε ότι βγαίνουμε στην ξηρά. Λοιπόν, η επιφάνεια έξω έχει ξηρασία. Το μεγάλο πρόβλημα των φυτών στη στεριά είναι το νερό. Πώς θα εξοικονομήσουν νερό, πώς δεν θα εξατμιστεί το νερό. Για ένα φυτό το οποίο ζει μέσα στο νερό, αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά δεν υφίσταται. Για ένα φυτό που θα βγει να ζήσει στην ατμόσφαιρα, στον αέρα, είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημά του. Και εδώ έρχεται μια μεγάλη επινόηση, χημική επινόηση των φυτών, που ονομάζεται ημενίνη. Είναι μια λιπόδης ουσία η οποία επιστρώνει εξωτερικά τις επιφάνειες των φυτικών οργάνων και και εμποδίζει την απώλεια νερού χωρίς έλεγχο. Τα φυτά έχουν ανάγκη να δώσουν νερό στην ατμόσφαιρα με κάποιες διαδικασίες τους, αλλά να γίνεται ελεγχόμενα. Γιατί αλλιώς απλά θα στεγνώσουν, θα ξεραθούν, θα πεθάνουν. Η δυνατότητα λοιπόν των φυτών να παράγουν ημενίνη και να σκεπάσουν τις εξωτερικές τους επιφάνειες ώστε να μην χάνουν νερό ανεξέλεγκτα είναι το μεγάλο βήμα που τους επιτρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα από το νερό προς τη στεριά.
0: Σε αυτό τι συνετέλεσε, κύριε Παντερή? Έχουμε στοιχεία επιστημονικά που μας δείχνουν πώς φτάνουμε εκεί?
1: Κοιτάξτε, για όλα τα καινούργια πράγματα από πίσω θα πρέπει να υπάρχει ένα γονίδιο ή μια ομάδα γονιδίων τα οποία κωδικοποιούν για τα κατάλληλα ένσημα, τα εργαλεία δηλαδή, εκείνα, τα βιοχημικά, τα οποία θα δώσουν την παραγωγή της συγκεκριμένης ουσίας. Για παράδειγμα, η ημενίνη που λέω τώρα, που είναι αρκετά πολύπλοκη ουσία, είναι προϊόν αρκετών χημικών αντιδράσεων. Οπότε, αν κάθε μία από αυτές τις χημικές αντιδράσεις χρειάζεται να καταληθεί από κάποιο ένσημο, χρειάζονταν να οριμάσει το γενετικό υλικό των φυτών μέσω των κατάλληλων μεταλλάξεων, ώστε σιγά σιγά να έχει τη δυνατότητα να παράγει αυτή την ουσία. Και αυτό απαιτεί χρόνο. Έτσι, οι περισσότερες μεταλλάξεις που συμβαίνουν είναι καταστροφικές. Κάτι λίγες, πολύ λίγες, είναι βελτιωτικές και με αυτές τις λίγες είναι που προχωράνε οι οργανισμοί μπροστά. Και γι' αυτό απαιτούνται και τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα. Άλλωστε, υπάρχει ένας πειραματισμός, μπορούμε να πούμε μέσα εισαγωγικά, που γίνεται. Γίνονται αλλαγές, κάποιες είναι καταστροφικές, χάνονται, απορρίπτονται μέσω της φυσικής επιλογής και αυτό που μένει είναι οι ελάχιστοι που μπορούν να προσαρμοστούν στις καινούργιες συνθήκες. Έτσι λοιπόν, περίπου 470 εκατομμύρια χρόνια πίσω από σήμερα, ξεπεράσαμε πλέον το όριο του δισεκατομμυρίου, περίπου 470 εκατομμύρια χρόνια πίσω από σήμερα εμφανίζονται τα πρώτα φυτά της στεριάς. Τι μορφή είχαν αυτά τα φυτά? Σαν τα σημερινά βρύα. Όπως είναι τα βρύα, ήταν οι πρώτοι φυτικοί οργανισμοί που βγήκαν σε στεριά. Τελείως επιφανειακοί, χωρίς δυνατότητα να έχουν κορμό, ρίζες κλπ. Ένα μικρή οργανισμοί που απικίζουν την επιφάνεια της γης σιγά σιγά σαν ένα χαλί, εκμεταλλεύονται το φως του ήλιου, που σε στεριά είναι πολύ περισσότερο διαθέσιμο από ότι είναι μέσα στο νερό, παραλαμβάνουν πολύ πιο εύκολα διοξείδιο του άνθρακα στη φωτοσύνθεσή τους σε σχέση με τα υδρόβια φυτά και αντιμετωπίζουν την έλλειψη νερού με την παρουσία αυτής της ουσίας της ημενίνης πάνω στα όργανά τους. Τώρα, το μεγάλο τους πρόβλημα ποιο είναι? Ότι η αναπαραγωγή τους συνεχίζει να εξαρτάται άμεσα από το νερό. Όλοι οι οργανισμοί μέχρι τώρα που είπαμε αναπαράγονται με εξειδικευμένα κύτταρα της αναπαραγωγής, αυτά που λέμε στη βιολογία γαμέτες, οι οποίοι είναι κινητοί, όπως είναι τα δικά μας σπερματοζωάρια. Έχουν μαστιγιοειδείς σχηματισμούς, όπως τα σπερματοζωάρια, και κινούνται κολυμπώντας μέσα στο νερό να βρουν το αρσενικό το θηλυκό. Άρα χρειάζεται να υπάρχει οπωσδήποτε υγρό μέσο. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει νερό. Γι' αυτό και σήμερα τα βρύα τα βλέπουμε μόνο εκεί που υπάρχει πολύ νερό. Δεν είναι τυχαίο, εξαρτώνται άμεσα για την αναπαραγωγή τους από την παρουσία του νερού. Άρα είναι μεν φυτά της στεριάς, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν εξαρτημένα από το υγρό περιβάλλον. Δεν μπορούν να ξεφύγουν μακριά από το νερό. Είτε πρόκειται για θαλάσσιο, είτε πρόκειται για ποταμίσιο, είτε πρόκειται για λιμνέο, για κάποια πηγή. Οπουδήποτε υπάρχει αρκετό νερό, συναντάμε αυτούς τους οργανισμούς.
0: Μάλιστα. Κύριε Παντερή, θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο την συζήτησή μας. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμη μαζί σας εδώ, με την βοήθειά σας, για την εμφάνιση και τη δημιουργία των φυτών σύμφωνα με την επιστήμη. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων, ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και επιστρέφουμε μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Εμμανουήλ Νικόλαο Παντερή, επίκουρο καθηγητή βοτανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την εμφάνιση, τη δημιουργία των φυτών σύμφωνα με την επιστήμη. Περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Παντερή, να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα φυτά σιγά σιγά εμφανίζονται και στην ξηρά, όχι μόνο πλέον στη θάλασσα όπως ήταν στα αρχικά του στάδια, στην αρχική τους μορφή, τα βλέπουμε και στην ξηρά. Παρόλα αυτά εξαρτώνται πάρα πολύ από το νερό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, για την αναπαραγωγή τους πρέπει να βρίσκονται κοντά σε νερό, οπωσδήποτε. Αυτοί οι πρώτοι οργανισμοί που εμφανίστηκαν στη στεριά, που ήταν παρόμοιοι με τα σημερινά βρύα. Επίσης, ένα δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι βρίσκονται στην επιφάνεια του εδάφους. Άρα, για να έχουν μια θέση στον ήλιο, θα πρέπει να εξαπλωθούν κατ' επιφάνεια. Το επόμενο βήμα που χρειάζεται να γίνει είναι να μπορέσουν με κάποιο τρόπο οι φυτικοί οργανισμοί να σηκωθούν πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.
0: Να αποκτήσουν ένα κορμό, δηλαδή, έτσι.
1: Να αποκτήσουν ένα κορμό, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγάλουν φωτοσυνθετικές επιφάνειες ψηλότερα και να μην τσακώνονται μέσα εισαγωγικά, να μην ανταγωνίζονται μεταξύ τους για μια μικρή θέση στον ήλιο παραπάνω σε σχέση με τα διπλανά τους φυτά. Αυτό σημαίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ξυλώδης ιστός, έτσι που είναι ο κύριος στηρικτικός ιστός στα φυτά, να υπάρχει αποξύλωση. Εδώ υπάρχει η επινόηση μιας άλλης ουσίας που ονομάζεται λιγνίνη και ο υποτισμός των κυταρικών τυχωμάτων με αυτήν. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε φυτά τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν τη δεύτερη πρόκληση. Η δεύτερη πρόκληση είναι η βαρύτητα, η οποία είναι πολύ πιο έντονα αισθητή στη στεριά από ό,τι στο νερό που υπάρχει άνωση, και η ένταση των ανέμων, που είναι πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο αρνητική για τα φυτά που δεν μπορούν να την αντέξουν, σε σχέση με ό,τι είναι τα θαλάσσια ρεύματα. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα να φτιάξουν έναν στιβαρό κορμό και αντίστοιχα μια ισχυρή ρίζα μέσα στο έδαφος και να είναι εδρεωμένα σε ένα σημείο, να μην κινδυνεύουν ούτε η βαρύτητα να τα ρίξει ούτε ο άνεμος να τους κάνει ζημιά, και να ψηλώσουν προς τα πάνω ώστε να βρουν χώρο προς τον ήλιο χωρίς να έχουν προβλήματα από τα φυτά που βρίσκονται γύρω τους. Τα πρώτα φυτά που πετυχαίνουν αυτό το στόχο είναι οι φτέρες, τα πτεριδόφυτα, σαν τις σημερινές φτέρες, και μάλιστα το πετυχαίνουν τόσο καλά που φτάνουμε να έχουμε δάση ολόκληρα από φτέρες που είναι μεγάλες σαν δέντρα. Μιλάμε για περίπου 440 εκατομμύρια χρόνια πίσω από σήμερα. Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθάνθρακα στη Γη κρατάνε από εκείνη την περίοδο, τη γεωλογική, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως λιθάνθρακοφόρος, που υπήρχαν τεράστια δάση με φτέρες αυτής της μορφής. Και μιλάμε για δάση τα οποία ήταν σε εδάφη λασπόδι, ελώδι, γιατί και οι φτέρες έχουν το ίδιο πρόβλημα που είχαν τα βρύα.
0: Ήταν
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αναπαραγωγή μέσω κινητών γαμετών με μαστιγεία, άρα και αυτά χρειάζονται κάποια στιγμή να υπάρχει νερό ώστε να μπορούν να κινηθούν οι γαμέτες τους και να γίνει αναπαραγωγή. Πετύχαν δηλαδή ένα βήμα παραπάνω, τη δυνατότητα να σηκωθούν από το έδαφος και να γίνουν δέντρα, αλλά εξακολουθούν να εξαρτώνται από την άμεση παρουσία νερού στο περιβάλλον για την αναπαραγωγή τους.
0: Είπατε λοιπόν οι φτέρες πριν από 450 εκατομμύρια χρόνια.
1: 450 με 440, ναι. Εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ξαναλέω, είναι αστείο να μιλάμε για 10 εκατομμύρια χρόνια, ναι, περίοδο σφάλματος, λες και δεν είναι τίποτα, αλλά στη γεωλογική κλίμακα είναι έτσι.
0: Οπότε μπορούμε να πούμε, κύριε Παντερή, ότι αυτά τα φυτά, τα συγκεκριμένα, οι φτέρες, αυτό το είδος φυτού, ήταν πολύ ανθεκτικά ή είχαν τέλος πάντων εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις όποιες προκλήσεις.
1: Κοιτάξτε, τα φυτά αυτά είχαν τη δυνατότητα να παίρνουν υλικά από το έδαφος με τη ρίζα τους, να παίρνουν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα πολύ άνετα, ζούσαν κατά ανάγκη σε εδάφη τα οποία ήταν πλούσια σε νερό για να εξασφαλίζεται την παραγωγή τους, άρα δεν θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα νερού, και το πολύ σημαντικό, δεν υπήρχαν ανταγωνιστές σοβαροί. Δεν υπήρχαν ανταγωνιστές γιατί ακόμα οι ανώτερες κατηγορίες φυτών δεν είχαν εμφανιστεί. Ήτανε στη στεριά, ήτανε τα βρύα και οι φτέρες. Τα βρύα εκμεταλλευόντουσαν την επιφάνεια του εδάφους και οι φτέρες ανεβαίναν πιο ψηλά και εκμεταλλεύονταν το φως. αν τα αυριά ήταν ευχαριστημένα κάτω από τη σκιά που κάνανε οι φτέρες και οι φτέρες ήταν μια χαρά επάνω, όλα πήγαιναν καλά. Και έτσι δημιουργήθηκαν τεράστια δάση εκείνη την περίοδο της γεωλογικής ιστορίας.
0: Και
1: το επόμενο βήμα που έμενε να γίνει, το επόμενο βήμα που έμενε να γίνει ήταν να ξεφύγουν τα φυτά από την αναγκαιότητα του να υπάρχει συνεχώς μεγάλη ποσότητα νερού δίπλα τους, ώστε να μπορούν να παραθούν και χωρίς αυτό. Και επίσης, ένα ακόμα σημαντικό βήμα ήταν να περάσουν από το να παράγουν ένα πλήθος αναπαραγωγικών κυττάρων που ονομάζουμε σπόρια και

0: συγκεκριμένο, υπάρχουν αποταμιευτικά υλικά για να τραφεί το έμβριο στα πρώτα βήματα της φύτρωσής του και εξασφαλίζεται πολύ καλύτερα η επιβίωση του απογόνου. Επίσης, στα σπερματόφυτα πάβει να υπάρχει η εξάρτηση αυτή. Πλέον οι αρσενικοί γαμέτες δεν είναι μαστιγιοφόροι κινούμενοι μέσα στο νερό, αλλά είναι γυρεόκοκοι. Περνάμε στα φυτά τα οποία παράγουν γύρι. Και κάτι πολύ πιο οικείο σε εμάς πλέον, έτσι. Γιατί ξέρουμε, σήμερα τα φυτά αναπαράγονται με γύρι. Είτε αυτή θα μεταφερθεί από άνθος σε άνθος με τον αέρα, είτε θα μεταφερθεί με κάποιο έντομο, πάντως με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η επανάσταση έρχεται περίπου στα 350 εκατομμύρια χρόνια από σήμερα και μας βάζει ουσιαστικά στην Ιουρασική περίοδο, δηλαδή στην περίοδο των δεινοσαύρων, αντίστοιχα για να έχουμε μια εικόνα σε σχέση με τα ζώα, που κυριαρχούν στη Γη από φυτικής άποψης τα γυμνόσπερμα φυτά. Γυμνόσπερμα, σκεφτούμε σήμερα τα κονοφόρα, τα πεύκα, τα κυπαρίσια, τα έλατα, όλα αυτά ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, κρατάνε ήδη από τότε. Ιστορικά, και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν εξαρτώνται πλέον από το νερό για την αναπαραγωγή τους, εξαρτώνται από τον άνεμο που θα μεταφέρει τη γύρη από φυτό σε φυτό και παράγουν αντί για σπόρια τα οποία είναι αφημένα στην τύχη τους, σπέρματα με έμβριο, με αποταμιευτικό υλικό, το οποίο όμως σπέρμα είναι γυμνό, εξού και το όνομά τους, δεν βρίσκεται μέσα σε κάποιον καρπό. Θα πέσει και κάπου θα βλαστήσει.
1: Μάλιστα. Πολλές οι αλλαγές λοιπόν που τις βλέπουμε στην πορεία μέσα από τη συζήτησή μας, κύριε Παντερή. Από τις φτέρες εξελίσσονται τα πράγματα και πάμε σε πιο εξελιγμένα είδη φυτών. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Ναι, το τελευταίο βήμα που μένει να γίνει είναι να περάσουμε στα ανθόφυτα, στα αγκιόσπερμα, το οποίο έρχεται περίπου στα 130 εκατομμύρια χρόνια πίσω από σήμερα, όπου έχουμε πλέον τη δημιουργία του άνθους και του καρπού. Το πρόβλημα των φυτών, να ξαναπώ, ότι είναι η ακινησία τους. Θέλω να πω, στα ζώα η αναπαραγωγή είναι μια ενεργητική διαδικασία όπου το αρσενικό με το θηλυκό θα συναντηθούν ή το αρσενικό θα πάει να συναντήσει το θηλυκό και τέλος πάντων θα γίνει γονιμοποίηση στα φυτά. Έχοντας το ένα φυτό να βρίσκεται ριζωμένο σε ένα σημείο και το άλλο να βρίσκεται παραπέρα, έχουμε το πρόβλημα το πώς θα μεταφερθεί η γύρη από το ένα φυτό στο άλλο. Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αν λέμε ότι το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει, αυτό είναι κάτι που στη φύση δεν είναι επιθυμητό. Αντίθετα, το μήλο, η μηλιά θέλει να πάει όσο το δυνατόν μακριά της να πέσει και να φυτρώσει. Χρειάζεται λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει η μεταφορά της γύρης αποτελεσματικά, ώστε να γίνει η γονιμοποίηση, και δεύτερον να βρεθεί ένας τρόπος στα σπέρματα, οι απόγονοι δηλαδή, να μεταφερθούν μακριά από τα πατρικά φυτά και να μην βρίσκονται στη σκιά τους.
1: Αυτό για ποιο λόγο, κύριε Παντερή, αυτή η διαδικασία, τέλος πάντων, ότι αυτό που είπατε και εσείς, το μήλο να μην πέσει κατά τη μηλιά, έτσι?
0: Πρώτα απ' όλα για να μην βρεθεί στη σκιά του μητρικού δέντρου και βρεθεί να έχει ανταγωνισμό με το μητρικό του φυτό.
1: Και δεύτερον, πολύ πιο δύσκολα θα επιβιώσει, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Και το δεύτερον, όλοι οι οργανισμοί έχουν μια τάση εξάπλωσης, μια τάση να εξαπλωθούν περισσότερο, να ανταγωνιστούν με άλλα είδη για καινούργιες περιοχές. Λοιπόν, και για τα δύο αυτά, και για τις δύο αυτές διαδικασίες, και για τη γονιμοποίησή τους, και για την μεταφορά των σπερμάτων σε απόσταση, τα φυτά πλέον λειτουργούν πολύ πιο έξυπνα, μέσα εισαγωγικά, να το πούμε έτσι, και συνεργάζονται με τα ζώα. Και όταν λέμε συνεργάζονται, κατά μία άποψη εξαπατούν τα ζώα, κατά μία άλλη άποψη συμβιώνουν με ένα αμοιβαίο κέρδος και για τα δύο. Δηλαδή, η μέλισσα θα πάρει το νέκταρ, θα φορτωθεί και μια ποσότητα γύρης. Πηγαίνοντας στο επόμενο άνθος, θα αφήσει τη γύρη αυτή και θα έχει επιτευχθεί η γονιμοποίηση. Άρα, χρειάζεται να υπάρχει το άνθος, το οποίο θα είναι αρωματικό, θα έχει νέκταρ, θα έχει τα κατάλληλα χρώματα και σχήματα εκεί ώστε να προσελκύσει τα έντομα, πεταλούδες, μέλισσες, οτιδήποτε άλλο, ακόμα και μερικά πουλιά σε κάποιες περιπτώσεις, και να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει ανάγκη να φύξει δυνατά άνεμος για να μεταφερθεί η γύρη από το ένα στο άλλο. Άρα, έχουμε ένα βήμα που μας πάει πιο μπροστά από τα γυμνόσπερμα φυτά. Και επίσης χρειάζεται ένα διαφημιστικό κόλπο μέσα εισαγωγικά για να πάνε τα σπέρματα πιο μακριά. Θα πρέπει να φτιαχτεί ένας καρπός ο οποίος να είναι όμορφος, να μυρίζει ωραία, να είναι γλυκός, να θέλει το ζώο να τον φάει. Τρώγοντάς τον θα καταπιεί και τα σπέρματα και

0: θα πάει να τα αφήσει σε κάποιο σημείο στο έδαφος παραπέρα, αρκετά μακριά από το αρχικό φυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έχει εξασφαλίσει λοιπόν το φυτό μέσω του καρπού ότι ο απόγονός του θα πάει μακριά, προστατευμένος, αρκετά προστατευμένος, και εξασφαλισμένο ότι δεν θα πέσει ακριβώς από κάτω, θα πάει πιο μακριά και θα φυτρώσει. Μην ξεχνάμε ότι θα πέσει μέσα σε ένα κομμάτι, μέσα σε ένα βόλο κοπριάς, ο οποίος θα λειτουργήσει και στο πρώτο λείπασμα για το φυτό. Οπότε η σχέση φυτών ζώων γίνεται ακόμη πιο δημιουργική με αυτόν τον τρόπο. Η κορυφαία έκφραση σχέσης φυτών ζώων σε αυτό το επίπεδο έρχεται σε ορχιδέες, που είναι και από τους πιο εξελιγμένους φυτικούς οργανισμούς, που ιδίως στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά άγρια είδη ορχιδέας, τα οποία μοιάζουν, το άνθος τους μοιάζει με θηλυκό έντομο. Και έρχεται το αρσενικό και έχει την ψευδέστηση ότι προσπαθεί να ζευγαρώσει με το θηλυκό έντομο. Στην πραγματικότητα δεν είναι θηλυκό έντομο, είναι το άνθος της ορχιδέας. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η μεταφορά της γύρης μέσω της εξαπάτησης αυτής από φυτό σε φυτό και επιτυγχάνεται η γονιμοποίηση.
1: Μάλιστα. Άλλο ένα μικρό διάλειμμα θα κάνουμε, κύριε Παντερή, στο σημείο αυτό, για λίγο μουσική. Επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας μαζί σας.

0: Σήμερα μιλάμε για την δημιουργία των φυτών σύμφωνα με την επιστήμη. Είναι κοντά μας ο κύριος Εμμανουήλ Νικόλαος Παντερής, επίκουρος καθηγητής βοτανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Παντερή, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, περίπου 10 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας και ήθελα να πάμε έτσι στο να προχωρήσουμε λίγο χρονικά και να δούμε την εξέλιξη των φυτών όπως τα ξέρουμε σήμερα, έτσι, όπως τα βλέπουμε και σήμερα.
1: Σχεδόν φτάσαμε. Τι θέλω να πω. Είπαμε ότι 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω εμφανίζονται τα πρώτα ευκαριωτικά. 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια πίσω τα πρώτα πολυκύτταρα. Στα 470 εκατομμύρια βγαίνουν τα πρώτα βρύα στη στεριά. Στα 440 ευτέρες. Στα 350 εκατομμύρια τα γυμνόσπερμα. Στα 130 τα αγκιόσπερμα, τα ανθόφυτα. Μετά τα 60 εκατομμύρια χρόνια πίσω, δηλαδή εδώ και 60 εκατομμύρια χρόνια, όλα τα φυτικά είδη, σχεδόν όλα τέλος πάντων που βλέπουμε γύρω μας, ήδη υπάρχουν. Δηλαδή τα φυτά με την εικόνα που τα βλέπουμε σήμερα, με τα είδη που ξέρουμε ότι υπάρχουν σήμερα, υπάρχουν περίπου εδώ και 60 εκατομμύρια χρόνια πάνω στη γη, βέβαια αλλάζοντας, εξελισσόμενα, αλλά ο κύριος όγκος των φυτικών ειδών υπάρχει ήδη. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι η έκτη μεγάλη εξαφάνιση, που εκεί πλέον είναι η αρνητική επίδραση που έχει το είδος άνθρωπος πάνω στη γη και στα ζώα και στα φυτά αντίστοιχα. Γενικά ο άνθρωπος επηρέασε την κατανομή και την παρουσία των φυτών πάνω στη γη. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η καλλιέργεια της γης η ίδια, αυτό που ονομάστηκε ως γεωργική επανάσταση από τους πρωτόγονους ανθρώπους, ήταν όντως επανάσταση. Το να βγάζεις όλα τα φυτά από κάποιο μέρος και να φυτεύεις αυτό που εσύ θέλεις να βλαστήσει η γη στο συγκεκριμένο, ήταν κάτι το εξαιρετικά επαναστατικό για εκείνα τα δεδομένα. Το πέρασμα του ανθρώπου από τροφοσυλλέκτη που θα γυρίζει και θα μαζεύει ό,τι καρπό υπάρχει έτοιμος, στον καλλιεργητή που θα παράγει τον καρπό που εκείνος θέλει. Στη συνέχεια έχουμε την επέκταση της γενετικής βελτίωσης των φυτών. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση, δεν έχουν καμία σχέση οι σοδιές οι σημερινές με εκείνες που υπήρχαν παλιότερα και οι καλλιέργειες που υπήρχαν. Ακούμε πολύ συχνά και λέμε γιατί παλιά που ήταν το σιτάρι δίκοκο ενώ σήμερα είναι τρίκοκο. Ναι, αυτό το πέρασμα από το δίκοκο στο τρίκοκο σιτάρι για παράδειγμα ήταν μια επανάσταση της γενετικής των φυτών. Και φτάνουμε σήμερα στην ακραία μορφή που είναι η γενετική τροποποίηση, η άμεση, αυτό που ονομάζουμε GMO, γενετικά μεταλλαγμένα, γενετικά τροποποιημένα ή μεταλλαγμένα φυτά, τα οποία ίσως να είναι και τελικά το τελευταίο και μάλλον κακό στάδιο όλης αυτής της διαδικασίας της παρέμβασης του ανθρώπου.
0: Αυτή η τροποποίηση στα φυτά, η γενετική όπως την είπατε, επειδή είστε και ειδικός, τι επιφέρει?
1: Η θεωρία είναι απλή και καλών προθέσεων, ας το πούμε έτσι. Το αποτέλεσμα είναι το πρόβλημα. Δημοσιεύτηκε τώρα αυτές τις μέρες μια μελέτη που καταγράφει την εμπειρία στην Αμερική πάνω από μια δεκαετίας καλλιέργειας μεταλλαγμένου καλαμποκιού και μεταλλαγμένης σόγιας. Η πρόθεση ήταν τα φυτά αυτά να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον από την άποψη ότι θα απαιτούν λιγότερα εντομοκτώνα και λιγότερα ζυζανιοκτώνα για την καλλιέργειά τους. Όντως, ως προς τα εντομοκτώνα, υπήρξε σημαντική μείωση της χρήσης τους καλλιεργώντας τα φυτά αυτά. Το αντίθετο συνέβη ως προς τα ζυζανιοκτώνα. Χρειάστηκε πολύ περισσότερο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Σκεφτόμαστε κάποιον τρόπο να εισάγουμε γονίδια στα φυτά, έτσι ώστε το φυτό να παράγει από μόνο του μία ουσία που θα καταπολεμά οργανισμούς εχθρικούς προς το φυτό χωρίς να επηρεάζει τους ανθρώπους. Άρα εγώ δεν χρειάζεται να ψεκάσω με κάποια ουσία το φυτό για να το διαφυλάξω. Φροντίζει μόνο του τον εαυτό του χωρίς να πειράζει τη δική μου υγεία. Αυτή είναι η φιλοσοφία του πράγματος, η απλή, έτσι, η βασική ιδέα. Το ζήτημα είναι ότι η εμπειρία λέει ότι στη φύση πάντα θα υπάρξει κάποιος που θα βρεθεί να είναι ανθεκτικός. Δηλαδή, αν σήμερα χρειάζονται λιγότερα εντομοκτώνα, για παράδειγμα, για αυτές τις καλλιέργειες, κανείς δεν μας λέει ότι σε 20 χρόνια δεν μπορεί να έχουν εμφανιστεί σούπερ ανθεκτικά έντομα, τα οποία θα τρώνε για ορεκτικό τα φυτά αυτά και στη συνέχεια θα επιτίθενται σε συμβατικές καλλιέργειες ή οπουδήποτε αλλού. Δεν μπορούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα να γλιτώνουμε. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο της εμφάνισης ανθεκτικότητας που το ζούμε και στα αντιβιωτικά και σε ένα σωρό άλλες εφαρμογές, ότι οργανισμοί που νομίζουμε ότι τους έχουμε πλέον του χεριού μας και τους ελέγχουμε, ξαφνικά βλέπουμε ότι χάνουμε τον ελέγχο, γιατί οι οργανισμοί αυτοί έχουν μεταλλαχθεί και έχουν καινούργιες δυνατότητες που εμείς δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε. Ίσως μπορούμε τώρα πια να έχουμε τη σοφία και την εμπειρία να ξέρουμε τουλάχιστον ότι αυτή η κυριαρχία μας θα κρατήσει λίγο και ότι κάτι καινούργιο θα βρεθεί μπροστά μας, κάποια καινούργια πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
0: Για την ανθεκτικότητα τώρα των φυτών, αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω βέβαια και προηγουμένως, αλλά στην πορεία της κουβέντας δεν κατάφερα να το ρωτήσω. Η ανθεκτικότητά τους με την πάροδο των ετών, είπατε περίπου ότι έχουμε την εικόνα σήμερα, τα φυτά που βλέπουμε, την εξέλιξή τους όπως πριν από περίπου 60 εκατομμύρια χρόνια πάνω κάτω, έτσι.
1: Ότι ήδη πριν 60 εκατομμύρια χρόνια
0: τα περισσότερα φυτά που έχουμε και σήμερα. Οι αλλαγές, οι κλιματολογικές, επειδή πολλής λόγος γίνεται και για το φαινόμενο του θερμοκηπίου στις μέρες μας και πόσο αυτό έχει επηρεάσει γενικότερα το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο, και όχι μόνο βεβαίως στη ζωή του ανθρώπου και τα ζώα και τα φυτά, σε αυτές τις αλλαγές με ποιον τρόπο τα φυτά, αν θέλετε, προσαρμόζονται?
1: Κοιτάξτε, στο θέμα της θερμοκρασίας, μέσα στους πληθυσμούς των φυτών υπάρχουν κάποια που θα είναι πιο ανθεκτικά από τα άλλα σε ψηλότερες θερμοκρασίες, οπότε θα κυριαρχήσουν εκείνα σιγά σιγά εκτοπίζοντας τα υπόλοιπα. Σε μεγαλύτερη κλίμακα, αυτό που θα συμβεί είναι ότι η βλάστηση συγκεκριμένων περιοχών της γης μπορεί να επεκταθεί αλλού. Ας πούμε, συζητάμε για μετατροπή των μεσογειακών οικοσυστημάτων σε οικοσυστήματα ερήμου. Ουσιαστικά μιλάμε για επέκταση των ερημικών εκτάσεων της Μέσης Ανατολής και της Σαχάρας προς τα βόρεια λόγω αλλαγής των συνθήκων. Μπορεί να έχουμε επέκταση της τροπικής βλάστησης σε περιοχές πιο εύκρατες. Επέκταση εύκρατης βλάστησης σε περιοχές αρκτικές και πάει λέγοντας. Επίσης, ένα πράγμα που παρατηρείται είναι ότι αυξάνεται γενικά η ανάπτυξη των φυτών λόγω αυξημένης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Μάλιστα, είχαν υπάρξει κάποιες μελέτες που υποστήριζαν ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα φυτά θα ξελασπώσουν για μας, θα φροντίσουν να απορροφήσουν όλο το έξτρα διοξίδιο και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Τι να προλάβουν να κάνουν και τα φυτά? Κάνουν και εκείνα ό,τι μπορούν φιλότιμα, αλλά εμείς δεν τα αφήνουμε στην ισχύα τους. Παράγουμε όλο και περισσότερο διοξίδιο και συνεχίζουμε το πρόβλημα. Το σημαντικότερο που κάνουμε είναι αυτό το ανακάτεμα, το οποίο σε επίπεδο καλλιεργούμενων φυτών μόνο δεν είναι θέμα. Δηλαδή, σκεφτείτε μια κλασική χωριάτικη σαλάτα που λέμε έτσι, που διεθνώς σερβίρεται ως Greek salad, και που να σκεφτούμε ότι οι ντομάτες ήρθαν από την Αμερική, δεν υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα. Τα αγκούρια ήρθαν από την περιοχή της Ινδίας, δεν υπήρχαν τουλάχιστον αυτό την περίοδο που χαρακτηρίζουμε ως κλασική αρχαιότητα. Αν βάζουμε και πιπεριές, ούτε αυτές υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα και αυτές ήρθαν από Αμερική. Δηλαδή, τελικά, από όλη αυτή την ελληνική συσταγωγικά σαλάτα, το μόνο που μένει να είναι αμυγός ελληνικό είναι το λάδι, η αλιές ανήχη και το τυρί. Όλα τα υπόλοιπα μας ήρθαν από αλλού. Οι πατάτες ξέρουμε ότι μας ήρθαν από την Αμερική, το κακάο ήρθε από την Αμερική. Γενικώς έχουμε ανακατέψει τα φυτά του κόσμου. Αν αυτό κινείται μόνο σε επίπεδο καλλιέργειας, δεν είναι πρόβλημα. Αν παρεμβαίνουμε πολύ και αλλάζουμε την όψη περιοχών, τότε τα πράγματα γίνονται προβληματικά. Να πω χαρακτηριστικά ότι μεγάλες εκτάσεις στην Ινδονησία τροπικού δάσους καταστρέφονται και τη θέση τους παίρνουν καλλιέργειες κοκοφίνικα. Αυτό είναι μια βλάβη που μακροπρόθεσμα θα την πληρώσουμε.
0: Αυτό αλλάζει και το γενικότερο, το συνολικότερο οικοσύστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Η καταστροφή των τροπικών οικοσυστημάτων, Αμαζονία κλπ. Επίσης, που γίνεται για δημιουργία καλλιεργήσιμης γης ή για ξυλία. Έχουμε οι άνθρωποι μια ψευδαίσθηση στη μικροκλίμακα της ζωής μας ότι τα πράγματα είναι σταθερά όπως τα ξέραμε πάντα. Βλέποντας πίσω τα δισεκατομμύρια χρόνια που λέγαμε πριν, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τα συστήματα είναι αρκετά εύθραυστα και ευαίσθητα και οι ισορροπίες αντέχουν, αλλά μέχρι να τραβήξει κανείς ένα κρίσιμο στήριγμα. Όταν βγει αυτό το στήριγμα, τότε η ισορροπία μπορεί να καταρρεύσει. Το αποτέλεσμα θα είναι η φύση να ξαναβρει την ισορροπία της, αλλά εμείς θα την έχουμε άσχημα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας αυτή μας την συζήτηση, κύριε Παντερή, με τη βοήθειά σας. Σήμερα είπαμε πάρα πολλά πράγματα, μιλήσαμε για την δημιουργία των φυτών από τα πρώτα έτσι στάδια, θα λέγαμε, της γης και της δημιουργίας της γης, αλλά είδαμε, νομίζω, κάναμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι μέσα στον χρόνο. Πήγαμε πάρα πολλά χρόνια, δισεκατομμύρια χρόνια πίσω. Τι άλλο, τι θα μπορούσαμε να πούμε εν κατακλείδι, αν θέλετε, ίσως σαν μια ευχή ή κάτι που θα μπορούσε να μείνει από αυτή μας την συζήτηση?
1: Εν κατακλείδι, αυτό που θα λέω και το λέω και συχνά και στους φοιτητές είναι, παιδιά, λίγο παραπάνω σεβασμό στα φυτά, λίγο παραπάνω σεβασμό. Η ατμόσφαιρα που μέσα στην οποία ζούμε, η εικόνα της γης, τα δεδομένα, οι συνθήκες στα οποία ζούμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν δημιουργηθεί και συντηρηθεί και διατηρούνται για μας από τα φυτά. Η διατροφή μας βασίζεται στα φυτά. Το ντύσιμό μας σε μεγάλο βαθμό βασίζεται από τα φυτά. Οι κατασκευές που έχουμε γύρω μας βασίζονται στα φυτά. Εξαρτούμαστε πάρα πολύ από τα φυτά για τη ζωή μας. Και δεν μιλάω μόνο για τη χρηστικότητα, ακόμα και η ομορφιά που βλέπουμε στο φυτικό βασίλειο. Γι' αυτό όποτε κανείς πάει να βλάψει κάτι τέτοιο, ας έχει κατά νου ότι πριονίζει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται εν τέλει. Λίγο σεβασμό παραπάνω στα φυτά πρέπει να τον έχουμε. Αυτό θα ήθελα να πω.
0: Μάλιστα. Κύριε Παντερή, σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας, για τον χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα για να συνομιλήσουμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Για τη δημιουργία των φυτών κατά την επιστήμη συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Εμμανουήλ Νικόλαο Παντερή, επίκουρο καθηγητή βοτανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, των εκδόσεων Πορφύρα.

αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί. Η δική μας, η ευαγγελική περικοπή που μας αφηγείται την εμφάνιση του Ιησού στους δύο μαθητές καθοδόν προς Εμαούς, είναι και αυτή σημαντική, πόσο μάλλον που μας δίνει και πολλές λεπτομέρειες για τον αναστημένο Χριστό. Για κάποια χρόνια υπήρξα μέλος της κοινότητας Εμαούς στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για ένα σπίτι φιλοξενίας πρώην φυλακισμένων ή γενικά ανθρώπων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Θα το περιέγραφα κι αλλιώς. Σπίτι που δίνει ψωμί σε αγνώστους ή σπίτι που παρέχει δωρεάν γεύματα. Η ροή των επισκεπτών ήταν γενικά σταθερή, αν και ανάμεσά τους βρίσκονταν άνθρωποι που δεν περίμενες να δεις. Συχνά κοιμώντουσαν στον καναπέ του σαλονιού ή άνοιγαν τους ύπνους σακούς τους στο πάτωμα. Κυριολεκτικά πνιγόμασταν στη δουλειά. Οι άνθρωποι που έρχονταν ήταν πάρα πολλοί και ο καθένας είχε διαφορετικές ανάγκες. Μια μέρα μας επισκέφτηκε ο καλλιτέχνης Barbara Lost και σχεδίασε στον τοίχο του σαλονιού με μαύρο χρώμα μια φρατζόλα ψωμί κομμένη σε φέτες. Γύρω-γύρω, με μεγάλα μαύρα γράμματα, πρόσθεσε την ευαγγελική αφήγηση για την εμφάνιση του Χριστού στους Εμαούς. Πώς να αγνοήσεις το όμορφο σχέδιό της και τα καλλιγραφικά της γράμματα? Έτσι την μάθαμε σχεδόν όλοι απ' έξω, αφού σε κάθε μας βήμα τη διαβάζαμε, σιωπηλά ή φωναχτά, ο καθένας μόνος ή όλοι μαζί. Χάρη στην καθημερινή τριβή με την ιστορία που μας παραθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, φτάσαμε στο σημείο να αισθανθούμε μια βαθύτατη ταύτιση, τόσο με τους μαθητές, όσο και με την αρχική τους αδυναμία να δουν ποιος τους συνόδευε. Αυτό είναι άλλωστε το θέμα της παραβολής, αν τελικά βλέπουμε ή όχι. Βρίσκουμε τους δύο μαθητές σχεδόν τυφλωμένους από το πένθος και την απογοήτευση. Δεν μπορούν να δουν πέρα από τη μύτη τους. Η όρασή τους εξαντλείται στο δρόμο, στα σανδάλια που φορούν. Καθοδόν τους πλησιάζει ένας άγνωστος. Στα μάτια τους τέτοιος ήταν και πορεύονται μαζί. Ο Ιησούς αγνώριστος ακόμη, τους μιλά ώρα πολύ. Τους ερμηνεύει τις γραφές για τον Μεσσία. Τους αραδιάζει τον Μωυσή και όλους τους προφήτες. Μάταια. Αδυνατούν να τον αναγνωρίσουν. Στα μάτια τους ο Ιησούς είναι νεκρός. Οι εκτελεστές έχουν ακόμη το πάνω χέρι. Ενώ στο ναό οι αργυραμοιβοί πήραν ξανά θέση. Έστρωσαν τους πάγκους και συνέχισαν τις δουλειές τους από εκεί που τις είχαν αφήσει. Ο απρόσκλητος ξένος τους πλησίασε πρώτος. Μα τώρα που κοντεύουν στην Εμαούς, είναι οι μαθητές που τον παρακαλούν να μείνει μαζί τους. Όσο βάδιζαν, μας λέει ο Λουκάς, οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνει αυτών. Τώρα καθισμένοι στο τραπέζι βλέπουν καθαρά. Λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσα σε πεδίδο αυτής. Αυτόν δεν διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν. Ως εγνώστη αυτής εν τη κλάση του άρτου. Δεν αποκλείεται τα πληγιασμένα του χέρια να ήταν αυτά που έλυσαν τελικά το μυστήριο, οδηγώντας τους μαθητές να τον αναγνωρίσουν. Στη κοινότητα Εμαούς της Νέας Υόρκης, όπου μοιραζόμασταν καθημερινά το ψωμί μας με αγνώστους, μάθαμε την πιο απλή αλήθεια της πίστης, την πεπτουσία της περικοπής. Η χριστιανική ζωή είναι η αδιάλειπτη προσπάθεια να βλέπουμε τον Ιησού στους γύρω μας. Καμιά φορά τα καταφέρνουμε. Εκεί που δεν το περιμένεις, μια κουβέντα εξτομίζεται, μια έκφραση σχηματίζεται και το ανεξερεύνητο πρόσωπο του πλησίον αλλάζει μονομιάς. Ο πρώην εκνευριστικός γίνεται τώρα αναγνωστικό μιας φευγαλαίας ομορφιάς και η προκατασκευασμένη μας ματιά πάνω του γκρεμίζεται. Ένα πελώριο μυστήριο ανοίγεται ενώπιόν μας. Έμοιαζε τόσο εύκολο να τον χαρτογραφήσουμε, να βρούμε και γι' αυτό μια βολική ταμπέλα. Φάνταζε ρηχός και αδιάφορος, κάτι σαν τα πετσαρία τείχου. Κι όμως, μέχρι να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου, αναδύθηκε από μέσα του ένα κοίτασμα διαφορετικό και βρέθηκε μπροστά σου ο ίδιος ο Χριστός. Θυμάμαι ένα παλικάρι από την Πενσιλβάνια, ο Έρικ, ας τον πούμε έτσι. Αφού πέρασε αρκετά μερόνυχτα στους σταθμούς λεωφορείων, κατέληξε στην κοινότητά μας. Ξανθό, μακρύ μαλλιό στους ώμους, με μια αμυδρή κοκκινοπή απόχρωση. Θα μπορούσε άνετα να έχει ξεπηδήσει από πίνακα του Μποτιτσέλη, να είναι Φλωρεντινός νέος του 15ου αιώνα. Ο πατέρας του τον είχε διώξει από το σπίτι μέχρι να γίνει άνθρωπος και να κόψει το μαλλί του. Βέβαια δεν ήταν το κούρεμα το πρόβλημά τους.
Πατέρας και γιος τα είχαν τσουγκρίσει για ένα σωρό θέματα. Ένα από αυτά ήταν και ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Ο πατέρας ήταν υπέρ, ο γιος κάθεται αντίθετος. Οι καυγάδες έδιναν και έπαιρναν. Οι πόρτες βροντούσαν συνεχώς, μέχρι που το σπίτι έφτασε να μην χωρά και τους δύο. Ο Έρικ ζούσε ακόμα μαζί μας, όταν ένα πρωί, λίγο πριν το πρωινό, έσκυψε απρόσεκτα πάνω από το μάτι της κουζίνας όπου έκυγε η τσαγέρα και τα μαλλιά του πήραν φωτιά. Τη σβήσαμε γρήγορα, αλλά τα εγκάβματα παρέμειναν στον αφιένα και στο πάνω μέρος της πλάτης του. Ακόμη δεν μπορώ να ξεχάσω την πικρή μυρωδιά που κατακάθισε στο σπίτι, ακόμα και μετά το ατύχημα, όταν ο Έρικ πήγε στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο. Μια-δυο μέρες πριν, συζητούσαμε για την ευαγγελική αφήγηση της πορείας προς Εμαούς, η οποία, όπως ήδη ανέφερε, ήταν γραμμένη πάνω από τον καναπέ που κοιμόταν. Πίστευε ότι οι άρχοντες της Ιερουσαλήμ, αυτοί που σκότωσαν τον Ιησού και από τους οποίους προσπαθούσαν να ξεφύγουν οι δύο μαθητές, ήταν άνθρωποι σαν τον πατέρα του. Συμφώνησα, προσθέτοντας μόνο ότι ο Χριστός δεν μισούσε όσους λιγότερο ή περισσότερο τον οδήγησαν στη Σταύρωση. Έδειξε ασπλαχνία. Την ώρα που πέθαινε ακόμη προσευχόταν να του συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Τον ρώτησα λοιπόν αν υπήρχε ελπίδα να δει και εκείνος τον πατέρα του με παρόμοιο τρόπο. Παράλληλα του έθεσα και άλλους προβληματισμούς. Τι κρυβόταν άραγε πίσω από την πατρική οργή? Γιατί ο πατέρας του αισθανόταν τόσο έντονα ότι απειλείται από τα μακριά μαλλιά του? Ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο της ανατροφής του που τον δυσκόλευε τόσο πολύ να σταθεί κριτικά απέναντι στην πολιτική των ΗΠΑ? Προς τι τόση μανία απέναντι στο γιο του, ο οποίος μαζί με χιλιάδες συνομιλίκους του ήταν αντίθετος σε όσα διέπραταν οι ΗΠΑ στο Βιετνάμ? Ο Έρικ επεξεργάστηκε μέσα του αυτά τα θέματα κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο. Τελικά μου έδωσε τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του πατρικού του και μου ζήτησε να τηλεφωνήσω στον πατέρα του. Λίγο πριν πάρει εξιτήριο, ο πατέρας του ήταν κιόλας εκεί, ζητώντας του δακρυσμένος να κάνουν μια νέα αρχή στη σχέση τους. Γιέ μου, ξέχνα το κούρεμα. Έφυγαν αγκαλιασμένοι από το νοσοκομείο. Αν η συμφιλίωση γονιών και παιδιού αποδεικνύει τη δύσκολη υπόθεση, σκεφτείτε πόσο δυσκολότερο είναι να συμφιλιωθούν όσοι βρίσκονται σε πόλεμο και εμπλέκονται σε εχθροπραξίες. Ακόμη και αυτό γίνεται. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς αντιδρά η πλευρά που είναι στόχος του φόβου ή της οργής. Τα Χριστούγεννα του 1914, στις αρχές ακόμη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μια σύντομη αχτίνα ειρήνης διεφάνει στις τάξεις των δύο εχθρών. Επρόκειτο για μια ανεπίσημη, μη εγκεκριμένη ανακοχή, στην οποία μετήχαν περίπου 100.000 Άγγλοι και Γερμανοί στρατιώτες. Είμαστε στο δυτικό μέτωπο. Οι μάχες σταμάτησαν προσωρινά όταν τα γερμανικά στρατεύματα άρχισαν να στολίζουν στο πνεύμα των ημερών τα χαρακώματά τους στην Ήπρ και στο Σένιβόν του Βελγίου. Τοποθέτησαν κεριά μες στα χαρακώματα, κρέμασαν καντιλάκια στα δέντρα και άρχισαν να τραγουδούν χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Οι Βρετανοί ανταπέδωσαν τραγουδώντας τα δικά τους. Οι αντίπαλες δυνάμεις άρχισαν να φωνάζουν χριστουγεννιάτικες ευχές η μία στην άλλη. Δειλά-δειλά, ορισμένοι ξεμύτησαν και προχώρησαν προς την απαγορευμένη ζώνη για να δώσουν και να λάβουν μικρά δωράκια, τροφή, καπνό, κάποιο ποτό, αλλά και αναμνηστικά, κουμπιά ή καπέλα. Τα κανόνια βουβάθηκαν στην περιοχή. Παράλληλα, οι δύο πλευρές είχαν τη δυνατότητα μέσω κοινών επιχειρήσεων να μαζέψουν τους νεκρούς και να τους απομακρύνουν από την πρώτη γραμμή. Σε πολλά μέρη, η ανακοχή κράτησε μόνο τη βραδιά των Χριστουγέννων, ενώ σε ορισμένα κράτησε μέχρι την πρωτοχρονιά. Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Μπούς Μπένσφάθερ, θέτει τη μαρτυρία του. «Με τίποτα δεν θα έχανα αυτά τα μοναδικά και τόσο παράξενα Χριστούγεννα. Παρατήρησα κάποια στιγμή ένα Γερμανό αξιωματούχο, νομίζω υπολοχαγό. Του εκμυστηρεύτηκα ότι ήμουν συλλέκτης στρατιωτικών κουμπιών και ότι μερικά από αυτά που είχε στη στολή του μου άρεσαν πολύ. Έτσι έβγαλα ένα μικρό πενσάκι, αφαίρεσα δύο και τα έβαλα στην τσέπη μου. Σε αντάλλαγμα του έδωσα δύο δικά μου. Σε μια άλλη σκηνή, ένας από τους πυροβολητές μας στα οπλοπολιβόλα, ερασιτέχνης κουρέας στην κανονική του ζωή, είχε βαλθεί να κουρέψει τα μαλλιά ενός γερμαναρά, τα οποία είχαν παραμακρύνει. Εκείνος υπάκου σαν αρνάκι είχε γονατίσει στο χώμα,
όσο η ξυριστική μηχανή πήγαινε ερχόταν στο λαιμό και το σβέρκο του. Η εξέλιξη αυτή δεν άρεσε καθόλου στους υψηλόβαθμους αξιωματικούς που βρίσκονταν μακριά από το μέτωπο. Ο Σερ Χόρας Σμιθ Ντόριαν, διοικητής του δεύτερου σώματος του Βρετανικού στρατού, διέταξε να απαγορευτεί κάθε φιλική επικοινωνία με τα γερμανικά στρατεύματα. Και από την άλλη πλευρά, ο Αδόλφος Χίτλερ, ο νεαρός δεκανέας στο 16ο Βαβαρικό Σύνταγμα Εφέδρων Πεζικού, ήταν και αυτός αντίθετος στην ανακοχή.

Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρόμοιες εκπλήξεις συμπόνιας για τον εχθρό είχαμε στη Μόσχα και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα. Ο ποιητής Γευγένη Γετουσένκο, παιδί τότε, ήταν παρόν σε μια τέτοια περίσταση. Στις 17 Ιουλίου του 1944 παρακολουθούσε πλάι στη μητέρα του την πορεία 20.000 Γερμανών εχμαλώτων πολέμου καθώς διέσκιζαν την Κόκκινη Πλατεία. Γράφει: «Τα πεζοδρόμια ήταν πλημμυρισμένα από κόσμο. Η αστυνομία και ο στρατός είχαν δημιουργήσει κλοιό. Το πλήθος αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες, ρωσίδες γυναίκες, με χέρια τραχιά από τη σκληρή δουλειά, με χείλη που ποτέ δεν γνώρισαν κραγιόν, με ώμους γυρτούς, αφού αυτοί σήκωσαν το μισό βάρος του πολέμου. Καθεμιά τους θα είχε χάσει από τις σφαίρες των Γερμανών πατέρα ή σύζυγο, αδελφό, γιο. Γυρισμένες προς τα εκεί, από όπου θα εμφανιζόταν η φάλαγγα, κοιτούσαν με μάτια γεμάτα μίσος. Επιτέλους φάνηκαν. Μπροστά τους πάνε οι στρατηγοί. Εχμηρά προτεταμένα πηγούνια, χείλη κλειδωμένα σφιχτά, για να είναι ανάγλυφη περιφρόνηση με κάθε τους κίνηση, φανέρωνα μια αίσθηση ανωτερότητας απέναντι στον ασήμαντο λαουτσίκο που τους νίκησε. «Τι μπάσταρδοι, μυρίζουν κολόνια», είπε με μίσος κάποιος από το πλήθος. Οι γυναίκες έσφυγαν οργισμένες στις γροθιές τους, ενώ οι στρατιώτες και οι αστυνομικοί προσπαθούσαν με κόπο να τις συγκρατήσουν. Ξαφνικά η στάση τους άλλαξε. Μπροστά τους δεν είχαν τους στρατηγούς, αλλά τους Γερμανούς στρατιώτες. Ισχνοί, αξίριστοι, με βρώμικους λακιασμένους από τα αίματα επιδέσμους, περπατούσαν κουτσένοντας, τυριγμένοι στις πατερίτσες ή στο διπλανό τους, με τα κεφάλια κάτω. Απόλυτη σιωπή απλώθηκε στο δρόμο. Ακούγονταν μόνο το σούρσιμο από τις μπότες και ο γδούπος από τις πατερίτσες. Εκείνη τη στιγμή είδα μια ηλικιωμένη γυναίκα που φορούσε κάτι ξεχαρβαλωμένες μπότες. Προχώρησε μπροστά, άγγιξε τον ώμο του αστυνομικού και του είπε: «Άφησέ με να περάσω». Ο τρόπος της είχε μια παραλυτική επίδραση στον αστυνόμο, αν κρίνω από το γεγονός πως έκανε πέρα για να διαβεί. Πλησίασε τη φάλαγγα, έβγαλε από το πανοφόρι της ένα πολύχρωμο μαντίλι και το ξετύλιξε. Ήταν ένα ξεροκόμματο μαύρο ψωμί. Με αδέξιες κινήσεις κατάφερε να το σφινώσει στην τσέπη ενός στρατιώτη που κόντευε να σωριαστεί από την εξάντληση. Αυτό ήταν. Μόνο μιας από κάθε γωνιά του συγκεντρωμένου πλήθους ξεχύθηκαν γυναίκες και άρχισαν να τρέχουν κοντά τους για να τους προσφέρουν ψωμί, τσιγάρα, ό,τι είχαν πάνω τους. Οι στρατιώτες δεν ήταν πια εχθροί, ήταν άνθρωποι. Ο ίκτος μιας θαραλέας γυναίκας έγινε το έναυσμα για μια αληθινά ευχαριστιακή στιγμή. Τα χρόνια εκείνα η τροφή δεν περίσευε από κανέναν. Όλοι τους υποσιτίζονταν και μια μπουκιά ψωμί ήταν θησαυρός. Παρ' όλα αυτά, οι πεινασμένες γυναίκες έδωσαν το ψωμί τους στους πεινασμένους εχθρούς. Το θαύμα της Εμαούς σε επανάληψη. Αναγνώρισαν τον Χριστό πάνω στη μοιρασιά του ψωμιού. Άγιοι ή μαχητές των δράκων και φίλοι των λιονταριών. Οι ιστορίες που θέλουν τους Αγίους να τα βάζουν με θηρία εντάσσονται στη χριστιανική αφηγηματική παράδοση. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο θρύλος του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος τα έβαλε με το δράκο. Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα και ήταν ένας από τους πολλούς μάρτυρες της πρώτης εκκλησίας. Αν αγαπήθηκε πολύ και μνημονεύεται αδιάλειπτα, είναι χάρη στο θάρρος με το οποίο διακήρυξε την πίστη του σε μια περίοδο σφοδρών διώξεων κατά των χριστιανών, οι οποίες ξεκίνησαν από τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό το Φεβρουάριο του 303. Ο Γεώργιος ήταν από τα πρώτα θύματα. Μέσα σε 8 χρόνια χιλιάδες χριστιανοί βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν, ενώ αρκετοί εξορίστηκαν και εργάστηκαν ως δούλοι σε λατομεία και οριχεία της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης. Εκκλησίες καταστρέφονταν και τα βιβλικά κείμενα καίγονταν. Οι χριστιανοί έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να περάσουν απαρατήρητοι. Μια αρχαία πηγή μας παραδίδει την πληροφορία ότι ο Γεώργιος, αντί να κρύψει την πίστη του, προτίμησε να τη διαλαλήσει μπροστά σε όλους με τα εξής λόγια: «Οι θεοί των ειδωλολατρών είναι δαίμονες. Ο Θεός μου έφτιαξε τους ουρανούς και είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Εξαιτίας αυτής της ανδρείας πράξης του, συνελήφθη, βασανίστηκε και αποκεφαλίστηκε στην Νικομίδια, βορειοδυτικά της σημερινής Τουρκίας. Το μαρτύριό του
οδήγησε στη μεταστροφή πολλών ανθρώπων και ενίσχυσε το στένος των ήδη βαπτισμένων. Το 311 έπαψαν οι διωγμοί. Ο Διοκλητιανός αποχώρησε, ενώ ο άρρωστος και ετοιμοθάνατος Γαλέριος διακήρυξε την ανοχή απέναντι της χριστιανικής θρησκείας. Πλέον οι χριστιανοί μπορούσαν να αποκαταστήσουν τους λατρευτικούς τους χώρους και να λατρεύουν το Θεό όπως επιθυμούσαν, χωρίς καμία έξωθεν παρέμβαση, φτάνει να μην διατάρασαν την κοινωνική ειρήνη. Μπορεί μια περίοδος διώξεων να έλαβε τέλος, αλλά η μνήμη αυτών των 8 χρόνων πόνου δεν έμελε να ξεχαστεί ποτέ. Η μαρτυρία του Γεώργιου παρέμεινε ζωντανή να ταρακουνάσει θέμελα τη λογική μας. Η μορφή του αγιογραφείται και κοσμεί όλο και περισσότερες εκκλησίες, ενώ στο πέρασμα των αιώνων χρήστηκε μπροστά της Άγιος ολόκληρων πόλεων και χωρών. Στις πρώιμες αγιογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν πριν συνδεθεί με το θρύλο του Δράκου, απεικονίζεται σαν στρατιώτης να κρατά το σταυρό του μαρτυρίου. Μπορεί να ήταν στα αλήθεια, δεν αποκλείεται ωστόσο η στρατιωτική περιβολή να οφείλεται στο γεγονός ότι ο Άγιος Γεώργιος ήταν η τέλεια προσωποποίηση όλων των προτροπών που απίφθινε ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύος αυτού. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προς το δύναστε ημάς τίνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Και δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, ή να δυνηθείτε αντιστήνε εν τη ημέρα την πονηρά και άπαντα κατεργασάμενη στήνε. Εν τούτης, ακόμα κι αν ο στρατιωτικός εξοπλισμός έχει συμβολική σημασία, δεν αποκλείεται ο Γεώργιος να ήταν όντως στρατιώτης. Ο λόγος του Ευαγγελίου ήλκε ανθρώπους από κάθε τάξη και επάγγελμα, ανάμεσά τους και στρατιώτες. Ίσως λοιπόν ο Γεώργιος να ήταν ένας από αυτούς. Ο θρύλος της αναμέτρησης του Αγίου με το Δράκο εμφανίστηκε αιώνες αργότερα. Η πιο διαδεδομένη εκδοχή του εντοπίζεται σε ένα μεσαιωνικό κείμενο, τους Χρυσούς Θρύλους, μια συλλογή από βίους Αγίων, την οποία συνέγραψε ο Ιάκωβος ο Βοραγίνος περίπου το 1260. Είναι εντυπωσιακό πως πολύ πριν την έλευση της τυπογραφίας σώθηκαν πάνω από 1000 χειρόγραφα αντίτυπα αυτού του έργου. Προφανώς θα ήταν ένα από τα ευπόλυτα βιβλία της εποχής. Στο κεφάλαιο που αφιερώνεται στον Άγιο Γεώργιο γίνεται αναφορά σε έναν δράκο που έσπερνε τον τρόμο στους ντόπιους, οι οποίοι κυριευμένοι από το φόβο θυσίαζαν με κλήρο τα ίδια τους τα παιδιά για να κατευνάσουν τη βουλημία του δράκου και να προστατευτούν. Ώσπου μια μέρα έφτασε και η ώρα της κόρης του βασιλιά, της Ελισάβετ. Ας δούμε το κείμενο. Τότε ο βασιλιάς στόλισε την κόρη του σαν νυφούλα, την αγκάλιασε, τη φίλησε, της έδωσε την ευχή του και την πήγε στα μέρη του δράκου. Την ώρα εκείνη έτυχε να περνά ο Άγιος Γεώργιος και σαν την είδε ρωτά: «Κόρη, πώς βρέθηκες εδώ?» «Φύγε μακριά, ευγενικέ μου, ναι», απάντησε εκείνη, «για να μην σε βρει και σένα το κακό. Πες μου, τι τρέχει και μην κλαις, τίποτα μη φοβάσαι». Αφού επέμενε, του είπε όλη την ιστορία για το πώς βρέθηκε εδώ προσφορά στο δράκο. «Καλή μου κόρη», της είπε ο Άγιος Γεώργιος, «φόβο κανένα να μην έχεις, γιατί εγώ θα σου σταθώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Καλέ μου, είπε ότι φύγε μακριά και άσε με, γιατί δεν μπορείς να με σώσεις». Όσο μιλούσαν, να σου και ξεπετάγει το δράκος ορμητικός κατά πάνω της. Ο Άγιος ήταν καβάλα στάλογο. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, όρμησε εναντίον του, τον λόχισε και τον πέταξε χάμω. Ύστερα στράφηκε στο κορίτσι και του είπε: «Πάρε τη ζώνη που φοράς, τύλιξέ τη γύρω από το λαιμό του θηρίου και μη φοβάσαι». Έτσι και έκανε. Μετά το θηρίο μαλάκωσε μόνο μιας και εκείνη το έφερε μες στην πόλη. Ο θρύλος τελειώνει ως εξής. Ο Άγιος καλεί τους ντόπιους να βαπτιστούν και ο βασιλιάς συμφωνεί, δίνοντας ένα σωρό υποσχέσεις ότι θα χτίσει και θα συντηρήσει εκκλησίες, ότι θα αποδώσει τιμές στον κλήρο, ότι θα παρίσταται με ευλάβεια στις ακολουθίες και ότι θα δείξει γενναιοδορία προς τους φτωχούς. Από την άποψη της ιστορικότητας, ο θρύλος ασφαλώς πάσχει, είναι ένα μύθευμα. Ωστόσο, αν τον εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά, αυτός ο δράκος που ξερνάει φωτιές από το στόμα του δεν αποτελεί το πιο πετυχημένο μέσο για να συμβολιστεί η στεγνή δύναμη ενός αυτοκράτορα, δηλαδή το κακό με το οποίο ο Άγιος κονταροχτυπήθηκε και τελικά νίκησε.
ο Γιώργιος αγωνίστηκε και με το μαρτύριό του νίκησε ένα στα αλήθεια τερατόμορφο αντίπαλο που οι μέθοδοι του εκείνο τον καιρό γεννούσαν τρόμο και επέβαλαν στους περισσότερους να σοπάσουν. Ο Δράκος λοιπόν αντιπροσωπεύει κάθε τι που μας εμπνέει φόβο και εξ αυτού μας οδηγεί να συμβιβαστούμε με τα καλούπια μιας κοινωνίας που μοιράζει θάνατο. Αντίθετα το λευκό του άλογο, καθώς το βλέπουμε στις αγιογραφίες, πλάσμα χαριτωμένο, φωτεινό, αέρινο και άφοβο σαν τον αναβάτη του, παραπέμπει στο κουράγιο που του δώσε ο Θεός για να καταφέρει να δείξει ανυπακοή στον αυτοκράτορα. Πρόκειται για το ίδιο κουράγιο που προσφέρεται σε κάθε χριστιανό όταν προτιμά να πεθάνει παρά να συμπράξει με το κακό. Σε ορισμένες εικόνες του, ο Άγιος Γεώργιος δείχνει να κρατά τη λόγχη του κάπως χαλαρά, ένδειξη βέβαια του ότι η δύναμη του Θεού και όχι η ρώμη του ανθρώπου είναι αυτή που υπερνικά το κακό. Συνήθως η λόγχη εικονίζεται λεπτή σαν μολύβι και κάποτε με ένα μικρό σταυρό στην κορυφή για να εμπεδωθεί και οπτικά ότι το κακό δεν το πατάμε με τα πολεμικά όπλα αλλά με τη δύναμη του ζωδότη σταυρού, ο οποίος ανοίγει τον δρόμο για την Ανάσταση. Παρομοίως ακόμα και την ώρα της μάχης, το πρόσωπό του δεν έχει ίχνος θυμού, μίσους, αγωνίας. Βλέποντας την ηρεμία στο πρόσωπό του, θυμόμαστε την εντολή που έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του, ότι πρέπει να αγαπούν τους εχθρούς τους ακόμα και την ώρα που τους αντιμάχονται. Άλλες εικόνες, περισσότερο αναλυτικές, μας δείχνουν τα τεκτενόμενα πριν και μετά τη μάχη με τον δράκο. Έτσι στο βάθος της εικόνας παρατηρούμε τους γονείς της Ελισάβετ να παρακολουθούν από το κάστρο τους ή την ίδια να σέρνει με ένα λουρί που έφτιαξε από τη ζώνη της τον νικημένο δράκο, συμβολίζοντας ασφαλώς τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, την Ανάσταση του Χριστού. Η είσοδος του πληγωμένου, πλην όμως ζωντανού δράκου στην πόλη, αποτελεί ένα ισχυρότατο συμβολισμό μεταμόρφωσης. Διότι ο τελικός καρπός της μονομαχίας του Αγίου Γεωργίου μαζί του δεν είναι η νίκη ενάντια σε ένα τέρας ή οικονομική ανταμοιβή, όσο ότι ενέπνευσε τους ανθρώπους της περιοχής να πιστέψουν στο Θεό. Για αυτούς η λατρεία των δράκων και η θυσία των παιδιών τους ανήκουν ανεπιστρεπτή στο παρελθόν.

Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης, που εικονίζεται να κρατά στο χέρι του το πόδι ενός λιονταριού, είναι και αυτός γνωστός για την ειρηνική του σχέση με τα άγρια ζώα. Την ιστορία που κρύβεται πίσω από την αγιογραφία του την μαθαίνουμε από τον Ιωάννη Μόσχο, μοναχό στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου κοντά στη Βηθλέμ και συγγραφέα του Λιμονάριου, το οποίο έγραψε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στα τέλη του 6ου αιώνα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με συλλογή αφηγήσεων από τη ζωή διαφόρων Αγίων Μοναχών, κυρίων ερημητών, μπορεί δε να θεωρηθεί ως μία πρώιμη μορφή ταξιδιωτικής γραμματείας. Τον 5ο αιώνα ο Γεράσιμος ήταν ηγούμενος σε μια κοινότητα 70 μοναχών, εγκατεστημένος στην έρημο ανατολικά από την Ιεριχώ, 2 χιλιόμετρα από τον Ιορδάνη ποταμό. Για κρεβάτι είχαν κάτι στρώματα φτιαγμένα από καλαμιές και στα κελιά τους δεν υπήρχε πόρτα. Εκτός από την προσευχή, τηρούσα και τον κανόνα της ησυχίας, ενώ για τροφή ούτε λόγος, νερό, ψωμί και τίποτα χουρμάδες. Λέγεται μάλιστα ότι ο Γεράσιμος στρεφόταν ακόμα πιο λιτά, επειδή στα νιάτα του είχε παρασυρθεί από τη διδασκαλία ενός αιρετικού και η μετάνοιά του υπό το βάρος της συντριβής κρατούσε ακόμη. Μια μέρα εκεί που περπατούσε πλάι στο ποτάμι, συνάντησε ένα λιοντάρι να βρυχάται ψυχομαχώντας από τον πόνο. Ένα μεγάλο αγκάθι είχε σφινωθεί στο πόδι του. Ο Γεράσιμος, αν είδε το ζώο να υποφέρει τόσο, το λυπήθηκε και έβγαλε τα αγκάθι. Έκλεισε την πληγή, την καθάρισε και την έδεσε, περιμένοντας ότι το λιοντάρι θα γυρίσει στη σπηλιά του. Αντί να συμβεί αυτό όμως, το λιοντάρι τον ακολούθησε γαλήνια στο μοναστήρι και έγινε ο πιο πιστός του σύντροφος, το κατοικίδιό του, έτσι που όλοι οι μοναχοί εντυπωσιάστηκαν τόσο από την αφοσίωσή του στον ηγούμενο, όσο και από την απρόσμενη μεταστροφή του, αφού πλέον το λιοντάρι δεν έτρωγε παρά ψωμί και λαχανικά. Επειδή έπρεπε να βρεθεί και γι' αυτό ένα διακόνημα, του ανέθεσαν μια ξεχωριστή ευθύνη: να φυλάει το γαϊδουράκι τους που έβοσκε κοντά στον ποταμό. Μια μέρα όμως, την ώρα που το λιοντάρι έπαιρνε τον υπνάκο του, ένας περαστικός έμπορος έκλεψε το γαϊδουράκι. Το λιοντάρι έψαξε πολύ για να το βρει και να το φέρει πίσω, αλλά μάταια. Στο τέλος γύρισε στο μοναστήρι με το κεφάλι σκυμμένο. Οι μοναχοί συμπέραναν ότι το λιοντάρι είχε ξανακυλήσει στο φυσικό του ένστικτο που του όριζε να τρέφεται με κρέας και είχε φάει το άτυχο γαϊδουράκι. Έτσι για τιμωρία του ανέθεσε να κάνει τη δουλειά που έκανε εκείνο, δηλαδή να φορέσει μια σέλα στην πλάτη του και να κουβαλά 4 πύληνα δοχεία γεμάτα νερό για τις ανάγκες του μοναστηριού. Αφού πέρασε ένας χρόνος, συνέβη ο ίδιος έμπορος να περάσει ξανά από τα μέρη αυτά, σέρνοντας μαζί του το κλεμμένο γαϊδουράκι και 3 καμήλες. Το λιοντάρι το αναγνώρισε αμέσως και γρύλισε τόσο άγρια, ώστε ο έμπορος το έβαλε στα πόδια. Ύστερα έπιασε το σκοινί με τα σαγόνια του και το οδήγησε πίσω στο μοναστήρι, ενώ από πίσω ακολουθούσαν και οι καμήλες. Οι μοναχοί, ντροπιασμένοι, κατάλαβαν αμέσως το λάθος τους, ότι είχαν παρεξηγήσει το λιοντάρι, και την ίδια κιόλας μέρα ο Γεράσιμος του έδωσε ένα όνομα. Στο εξής θα λεγόταν Ιορδάνης. Όσο για τον έμπορο, μετάνιωσε για την πράξη του και κάθε χρονιά τους έστενε λάδι σαν δώρο στο μοναστήρι. Μέχρι το θάνατο του ηγουμένου, 5 χρόνια αργότερα, ο Ιορδάνης έζησε στο μοναστήρι σαν κανονικό μέλος του. Όταν ο Άγιος εκοιμήθη εν κυρίω και τάφηκε, το λιοντάρι σοριάστηκε στον τάφο του, αφήνοντας ένα θλιμμένο βρυχθυγμό και χτυπώντας το κεφάλι του στο χώμα. Στο τέλος πέθανε και αυτό εκεί, στην τελευταία κατοικία του Αγίου. Η αφήγηση διεισδύει στα μύχια της καρδιάς του αναγνώστη και ενσταλάζει μέσα της διπλή ελπίδα. Αφενός ότι το άγριο θηρίο που ακόμα μου γκρίζει μέσα μας μπορεί όντως να γαλινέψει, αφετέρου ότι αν τύχει και μας κατηγορήσουν πως γλιστράμε ξανά στην παλιά μας ζωή πριν την εν Χριστώ μεταστροφή μας, η αλήθεια μπορεί στο τέλος να λάμψει. Η εικόνα του Αγίου Γερασίμου εστιάζει στη στιγμή της σωματικής επαφής ανάμεσα στο μοναχό και στο λιοντάρι. Αυτή η επαφή μας παραπέμπει στην ΕΔΕΜ και νοηματοδοτείται από τη θεραπεία που προσφέρεται στο ζώο. Πλάι στον Ιορδάνη ποταμό, εκεί που βαπτίστηκε ο Ιησούς, ξαναζωντάνεψε η προπτωτική αρμονία. Έστω και προσωρινά, πάνω στη μικρή νησίδα ειρήνης που αναδύθηκε από την εσπλαχνία ενός ανθρώπου, έπαψε η εχθρότητά του με τη δημιουργία. Αυτή εικονίζεται άλλωστε ειρήνη, τώρα που άνθρωπος και θηρίο δεν απειλούν πια ο ένας τον άλλον. Το ερώτημα επανέρχεται. Είναι αληθινή ιστορία? Για τον ηγούμενο Γεράσιμο μπορούμε να είμαστε σίγουροι.
τον αναφέρουν πολλά κείμενα, ενώ συμμετείχε και στην 4η Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας το 451 μετά Χριστόν. Αγιοκατατάχθηκε λίγο μετά το θάνατό του και μνημονεύεται ως ένας από τους μεγαλύτερους γέροντες της ερήμου, ενώ και το μοναστήρι που ίδρυσε κράτησε για αιώνες, αποτελώντας τόπο πνευματικής ζωής και συνάμα προσκύνημα. Τι μπορούμε όμως να πούμε για τον Ιορδάνη? Μήπως είναι ένα εύγλωτο εκφραστικό μέσο για να καταδειχτεί η ικανότητα του Αγίου Γερασίμου να εμπνέει τη μεταστροφή στους ανθρώπους λιοντάρια που τον πλησίαζαν? Ή απ' την άλλη, μπορούμε να θεωρήσουμε την όλη αφήγηση αμιγώς αντικειμενική, εφάμιλη των γεγονότων που προβάλλονται στα δελτία ειδήσεων? Ιστορίες που να αφορούν τη ζωή Αγίων και να δυσκολευόμαστε να τις πιστέψουμε υπάρχουν πολλές. Ορισμένες είναι τόσο χαρακτηριστικές, ώστε τα θαύματα που βρίσκουμε στα Ευαγγέλια να μοιάζουν λιγότερο εντυπωσιακά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο θρύλος που παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο να φέρνει από το θάνατο στη ζωή τα τρία δολοφονημένα και κατασφαγμένα παιδιά. Βέβαια, ακόμα και στις κάπου παρατραβηγμένες περιπτώσεις, το αφήγημα θεμελιώνεται σε κάποια υπαρκτά γνωρίσματα του Αγίου. Έτσι ξέρουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος διακρινόταν για το σθένος, την αντοχή και την επινοητικότητά του κάθε φορά που αγωνιζόταν να σώσει τη ζωή των αδυνάμων και ανυπεράσπιστων. Κάποτε κατάφερε να αποτρέψει την εκτέλεση τριών νέων ανθρώπων καταδικασμένων σε θάνατο. Σε κάποιες εικόνες που περιέχουν βιογραφικές αναφορές, βλέπουμε τον Άγιο να αρπάζει το μαχαίρι από το χέρι του Δήμιου την τελευταία στιγμή πριν θερήσει το λαιμό ενός φυλακισμένου. Αυτή η παράσταση, ο αποκεφαλισμός ανθρώπων την εποχή εκείνη, είναι αληθινή, με την πιο πεζή σημασία της λέξης. Είναι κάτι που συνέβαινε. Το θαύμα έγκυται στο γεγονός ότι ο Άγιος Νικόλαος είχε τη δύναμη να σώζει τη ζωή του συνανθρώπου του, διακινδυνεύοντας ταυτόχρονα τη δική του. Το τέλος του Χριστού ακτινοβολεί μέσα από την παρέμβαση του Αγίου. Στη ζωή του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, γιγάντιας πνευματικής φυσιογνωμίας του 18ου αιώνα στη Ρωσία, μαρτυρούνται περιστατικά που μας θυμίζουν τη σχέση του Αγίου Γερασίμου με το λιοντάρι. Σε πολλές εικόνες, ο Άγιος Σεραφείμ φαίνεται να ταΐζει μια αρκούδα στο κατόφλι της καλύβας του. Οι επισκέπτες του τον έβλεπαν που και που να μοιράζεται το ψωμί του με τις αρκούδες και τους λύκους, μιας και ζούσε βαθιά μες στα άγρια ρώσικα δάση. Κάποτε μάλιστα το ρώτησαν: «Πώς γίνεται και κάθε φορά σας βρίσκεται αρκετό ψωμί για όλα τα ζώα?» «Το ψωμί πάντα φτάνει», απάντησε εκείνος, και όταν μια αρκούδα τον επισκέφτηκε στην καλύβα του, εξήγησε ότι «εγώ καταλαβαίνω τη θαπινιστία, εκείνη όμως όχι». Δεν αποκλείεται καθόλου ο Ιορδάνης να υπήρξε στα αλήθεια, όπως και η αρκούδα του Αγίου Σεραφείμ. Τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν κυκλοφορούσαν ακόμη λιοντάρια στους αγριότοπους κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, ενώ εξίσου αβίαστα προβάλλει μέσα μας η μορφή του Αγίου Γερασίμου. Το έλεος του ήταν τέτοιο που ούτε μια στάλα φόβου δεν απόμεινε στην καρδιά του. Τα λιοντάρια κατέχουν ξεχωριστή θέση στην ανθρώπινη φαντασία. Από τα κλασικά χρόνια μέχρι και την εποχή μας θεωρούνται ως η τέλεια ενσάρκωση του κινδύνου, η πλέον εμβληματική αποτύπωση της αγριότητας του φυσικού κόσμου, όπου κυριαρχεί η δύναμη και το αίμα ρέει άφθονο. Προσωπικά, εξακολουθώ να εντυπωσιάζομαι από τα πανέμορφα πέτρινα λοντάρια που κοσμούν την κύρια είσοδο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης, φρουρή άγρυπνη της αλήθειας και της σοφίας. Ας επιστρέψουμε στον Άγιο Γερασίμου.

με τη γνωστή ιστορία του Αγίου Γερασίμου. Αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι ο Ιερώνυμος φημιζόταν για την καυστικότητά του και ότι ορισμένες επιστολές του ήταν αιχμηρές σαν δόντια λιονταριού, δεν μας εκπλήσει σε τελική ανάλυση που το λιοντάρι φιγουράρει και στις δικές του αγιογραφίες. Σπάνια να βρεθεί εικόνα του από την οποία να απουσιάζει. Οι αφηγήσεις που επισκοπήσαμε με τον άνθρωπο να συναντά το θηρίο αποτελούν παραβολές για το πώς η εχθρότητα μεταστρέφεται σε φιλία. Κάθε ειρηνοποιός του μέλλοντος καλά θα έκανε να κρεμάσει στο σπίτι του την εικόνα τουλάχιστον ενός Αγίου, και αν τυχόν του λείπει το θάρρος και ζητεί κάπως να εμπνευστεί, ας προστρέξει στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Στη μάχη του με τον δράκοντα θα βρει αυτό που χρειάζεται.

εισβολέας της μιας στιγμής, μεταμορφωτής ολόκληρης ζωής, η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από μόνη της η βούλησή μας δεν αρκεί για να γίνουμε φίλοι με τους εχθρούς μας και για να κάνουμε επιλογές που δεν τις κατευθύνει η εχθρότητα. Πρωτίστως, χρειάζεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μιλούμε για χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν ο Θεός γίνεται μέρος της συνειδητής ζωής μας και τη μεταμορφώνει. Βέβαια, ο εαυτός μας θέτει εμπόδια που συχνά φαντάζουν ανυπέρβλητα. Υπάρχει μέσα μας ένα κατεστημένο της πλήξης, μα και αδιαφορία, προκατάληψη, θυμός, μίσος. Εν τούτης, ο άνεμος της χάριτος μπορεί σε μια στιγμή να γκρεμίσει όλα τούτα τα τείχη, τα ακλόνητα και αδιαπέραστα, ώστε ποια είναι η στιγμή της χάριτος? Είναι η στιγμή που βλέπουμε ένα πρόσωπο υπό τέτοιο άρρητο φως, ώστε συνειδητοποιούμε πως μέχρι τότε ήμασταν τυφλοί. Όχι ότι δεν βλέπαμε καθόλου, απλώς η οπτική μας ήταν τόσο ρηχή, ώστε δεν μας επέτρεπε να έχουμε επίγνωση της παρουσίας του Θεού στο διπλανό μας. Ο διπλανός μας ήταν περισσότερο πράγμα παρά πρόσωπο. Δίχως εξαίρεση, αυτές οι στιγμές της εισβολής του Θεού στη ζωή μας αλλάζουν, αφού στο εξής βιώνουμε μια άφατη χαρά και ζούμε ουσιαστικά ελεύθεροι, ακόμα και αν βρεθούμε κλεισμένοι στους τέσσερις τείχους μιας φυλακής. Γιατί πλέον γνωρίζουμε πως ο Γάλλος συγγραφέας Λεόν Μπλοή έχει κάθε δίκιο να γράφει πως η χαρά είναι το πιο αλάθητο σημάδι της παρουσίας του Θεού. Αισθάνομαι ότι είναι επίγουσα ανάγκη η επιστροφή στο στοχασμό των πλέον στοιχειωδών και συνάμα θεμελιωδών ζητημάτων. Το κατάλαβα όταν βρέθηκα να διδάσκω για ένα εξάμηνο θεολογίας στους πρωτοετής σπουδαστές του κολεγίου New Rochelle, κοντά

στη Νέα Υόρκη. Παρότι σχεδόν όλοι είχαν φοιτήσει σε καθολικά λύκεια, έμπαιναν πλέον για τα καλά στη φάση της αμφισβήτησης. Οι περισσότεροι αμφισβητούσαν την ύπαρξη του Θεού ή τουλάχιστον την ύπαρξη ενός Θεού που τους νοιάζεται προσωπικά και τους γνωρίζει με το όνομά τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα έγραψα στον πίνακα την παραπάνω πρόταση του Λεόν Μπλοή και του ζήτησα να καταγράψουν στο χαρτί μια προσωπική εμπειρία χαράς, εμπειρία που μπορεί στα αλήθεια να υπήρξε μυστική συνάντηση με το Θεό, έστω και αν εκείνη την ώρα δεν το αντιλήφθηκαν. Επισήμανα επίσης ότι ο Θεός δεν μπαίνει στη ζωή μας φορώντας μια κονκάρδα και γράφει «Γεια, είμαι ο Θεός». Μας συναντά ανώνυμα, σιωπηλά και διακριτικά. Μας κάνει έκπληξη τέτοια που ούτε την περιμέναμε ούτε τη φανταζόμασταν. Και μας βρίσκει παντού, όχι μόνο στην εκκλησία, αλλά και στο ζωολογικό κήπο, στο σούπερ μάρκετ ή στο μετρό. Και αυτές οι μυστικές συναντήσεις δεν είναι ασυνήθιστες, προσέθεσα. Εμείς δεν υποψιαζόμαστε το περιεχόμενό τους. Εκ των υστέρων υποτιμούμε τη σημασία τους και τις αρχιοθετούμε στο ίδιο τσουβάλι της μνήμης μας που προορίζεται για την αποθήκευση ενιγμάτων και μικρομυστηρίων, γενικά όλων των παραστάσεων που δεν χωρούν στο στενό κοστούμι της καθημερινής ζωής και των συνηθισμένων κατηγοριοποιήσεων. Πώς θα ήταν για μας τα πράγματα αν αποφασίζαμε να τις εξερευνήσουμε πιο συστηματικά, να τις κάνουμε φύλο και φτερό και να ξετρυπώσουμε στοιχεία για το ποιοι είμαστε και το πώς μας καλεί ο Θεός να ζήσουμε στη ζωή μας? Οι εργασίες που έλαβα ήταν πολύ συγκινητικές. Πολύ αργότερα έμαθα ότι για ορισμένους αυτή η άσκηση ήταν μια αποφασιστική καμπή ώστε να συνεχίσουν και ως ενήλικες να βαδίζουν στην οδό της πίστης. Μια παρόμοια εμπειρία έζησε και η γυναίκα μου, η Νάνση. Τώρα μας στη στάση του λεωφορείου, όπως της αρέσει να το αποκαλεί που και που, συνέβη στα 16 της χρόνια όταν πήγαινε στο Λύκειο. Χρησιμοποιώ τη λέξη όραμα γιατί πιστεύω ειλικρινά πως ο Θεός επέτρεψε αυτή την εμπειρία για κάποιο λόγο, πως επρόκειτο για μια υπερφυσική παρέμβαση που σκοπό είχε να πλατείνει τον ορίζοντα της σκέψης μου. Όλα έγιναν ένα ζεστό όμορφο ανοιξιάτικο απόγευμα. Γεννούσαμε το σχολικό στο σπίτι. Η στάση μου ήταν η τελευταία. Με το που με άφησε στο γνωστό σημείο, στη διασταύρωση μιας συνηθισμένης γειτονιάς στα προάστια του Νιου Τζέρσεϊ, ένιωσα κάτι παράξενο. Είχα την αίσθηση πως όλος ο κόσμος ήταν μια σφαίρα που γυρνούσε και πως εγώ βρισκόμουν πάνω της. Έμεινα ακίνητη και αισθάνθηκα τη σταθερή κυκλική κίνηση του κόσμου. Όλο και επαναλαμβανόταν. Βρισκόμουν στο ψηλότερο σημείο της σφαίρας, ας πούμε στο βόρειο πόλο της, και ο κόσμος περιστρεφόταν γύρω από τον άξονά μου. Η εμπειρία ήταν τόσο ρεαλιστική που χρειάστηκε να κρατηθώ για να μην πέσω κάτω. Σιγά σιγά άρχισα να στρίβω και να διακρίνω ό,τι ήταν ορατό από τη θέση μου. Είδα τα τέσσερα γωνιακά σπίτια της διασταύρωσης, τα ψηλά πεύκα στις αυλές τους, τα γραμματοκιβώτια. Συνειδητοποίησα τότε ότι κανείς όλη τη γη, ούτε οι διάσημοι, ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ούτε οι Beatles, ούτε οι δισεκατομμυριούχοι, κανείς άλλος δεν μπορούσε να διακρίνει όσο εγώ από το μεγάλο μου ύψος. Χωρίς να βλέπω κάτι το ολότελα εντυπωσιακό, γνώριζα μέσα μου πως επρόκειται για μια απολύτως μοναδική εμπειρία. Θυμάμαι που γυρνώντας σπίτι έτρεξα στη μαμά μου και της είπα «Μαμά, μόλις πριν λίγο ένιωσα λες και ήμουν ο δικός μου βόρειος πόλος». Στην ηλικία εκείνη αυτά καταλάβαινα. Αργότερα, και όσο τα χρόνια περνούσαν, το γεγονός αυτό γινόταν μια πηγή κατανόησης του εαυτού μου, των συνανθρώπων μου, του ίδιου του Θεού. Θα μπορούσα να πω πως είναι ό,τι πιο σημαντικό μου έχει συμβεί. Ένα αληθινό δώρο του Θεού που αντιλήφθηκε ότι χρειαζόμουν επιγόντως ένα γενναίο ταρακούνημα. Με το καιρό δεν αποκλείεται να το υποτίμησα λιγάκι, σαν απλώς παράξενο και εφηβικό ονειροπόλημα, μέχρι που διάβασα ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι με την ίδια εμπειρία. Είναι το ίδιο με τις εξετάσεις. Βλέπεις τον ύπνο σου πως αποτυγχάνεις και νομίζεις πως είσαι ο μόνος, μέχρι να μάθεις πως συμβαίνει και σε άλλους. Το ενδιαφέρον είναι ότι το όραμα είχε και συνέχεια. Χρόνια αργότερα, στο πλαίσιο τρίμηνης εκπαιδευτικής άδειας που είχα λάβει, μείναμε για ένα διάστημα στο Οικουμενικό Ινστιτούτο μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηθλέμ. Στο όρο Σταβόρ, τόπο της μεταμορφώσεως, το όραμα της Νάνση επαναλήφθηκε. Ανεβήκαμε με το νοικιασμένο μας αυτοκίνητο στην απότομη και στενή ανηφόρα που οδηγούσε στην κορυφή του βουνού. Οι διαστάσεις και η αγιογράφηση του ναού καθηλωτικές, όπως και σε πολλές άλλες εκκλησίες χτισμένες σε άγιους τόπους. Αυτό που τράβηξε αμέσως την προσοχή μου βρισκόταν στο κέντρο του ναού.
ένα χ σχηματισμένο στο εσωτερικό ενός κύκλου στο πέτρινο πάτωμα. Στάθηκα ακριβώς στη μέση, στην τομή των δύο γραμμών που σχηματίζουν το χ και βίωσα ξανά το εφηβικό μου όραμα. Άγγιξα πέρα από κάθε αμφιβολία την καθαρή πραγματικότητα. Δεν ήμουν βέβαια, όπως τότε ο Βόρειος Πόλος, ήμουν στον πόλο των πόλων, στον τόπο που ο Κύριος μεταμορφώθηκε μπροστά στους μαθητές του. Φυσικά το χ αυτό είχε χαραχθεί για να υποδείξει το σημείο της μεταμόρφωσης. Μόλις στάθηκα πάνω του και αισθάνθηκα τη γη να χάνεται από παντού γύρω μου, τα συμπεράσματα που έβγαλα ήταν αδύρυτα. Κατάλαβα ότι ο Θεός είναι το κέντρο του ανθρώπου και ότι οι αμαρτίες μας που μας επιφέρουν τέτοια σύγχυση και πολυδιάσπαση, ώστε σχεδόν ποτέ δεν καταφέρνουμε να είμαστε εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή εκεί που βρίσκεται ο Θεός και ο αληθινός εαυτός μας. Αν αυτό ήταν εφικτό, θα μεταμορφωνόμασταν κι εμείς, θα λάμπαμε σαν τον ήλιο. Στην αυτοβιογραφία του ο Τόμας Μέρτον, που φέρει τον τίτλο «Το επταόροφο βουνό» και αποτελεί το χρονικό της μεταστροφής του στο χριστιανισμό, παρατίθενται ποικίλα συναφή περιστατικά. Ας δούμε λοιπόν πώς κατέκλυσε και εκείνον η αλήθεια και η παρουσία του Θεού. 18 χρονών ταξιδεύει στη Ρώμη και λίγες μέρες μετά έχει κιόλας μπουχτίσει με τα περιώνυμα αξιοθέατα και μνημεία που προβάλλουν οι ταξιδιωτικοί οδηγοί. Ο δρόμος που τον βγάζει στις αρχαιότερες εκκλησίες της πόλης, εκεί όπου μπορούσε κανείς να θαυμάσει πολλά από τα επιτεύγματα της χριστιανοσύνης της πρώτης χιλιετίας στην τέχνη του ψηφιδωτού. «Τα βυζαντινά ψηφιδωτά με μάγεψαν», γράφει, «σε τέτοιο βαθμό που επισκέφτηκα ξανά και ξανά όλες τις εκκλησίες όπου μπορούσα να τα δω. Χωρίς να γνωρίζω το παραμικρό σχετικά, είχα ήδη γίνει προσκυνητής». Οι εικόνες που μαγνήτησαν τον Μέρτον ήταν τα ανοιχτά παράθυρα, μέσα από τα οποία μπόρεσε να διακρίνει το βλέμμα του Χριστού. Ήταν η πρώτη του γεύση τη χριστιανική ζωή, αφού, όπως γράφει ο ίδιος, τότε άρχισα να μαθαίνω για αυτό το πρόσωπο που οι άνθρωποι ονομάζουν Χριστό. Παρότι νεφελώδης, αυτή η πρώτη γνώση μου για εκείνον ήταν αληθής. Η εικόνα που έχω για τον Χριστό διαμορφώθηκε στη Ρώμη. Εκεί είδα για πρώτη φορά αυτόν που τώρα διακονώ ως Θεό και Βασιλιά μου, αυτόν που μου χάρισε και κατευθύνει τη ζωή μου. Είναι ο Χριστός της Αποκάλυψης, των μαρτύρων, των πατέρων. Είναι ο Χριστός του Αγίου Ιωάννη και του Αποστόλου Παύλου, του Αγίου Ιερονύμου, των πατέρων της ερήμου και όλων των πατέρων μαζί. Είναι ο Χριστός Θεός, ο Χριστός Βασιλεύς.

Ο Μέρτον, αφού ακολούθησε μια πολυδαίδαλη διαδρομή στη ζωή του, εντάχθηκε τελικά στην εκκλησία και αρκετά χρόνια αργότερα έγινε μοναχός. Μια εικοσαετία σχεδόν αφού του έλαβε το μοναχικό σχήμα, η δυνατή εμπειρία της παρουσίας και της αγάπης του Θεού στους διπλανούς μας, σε όσους ο Μέρτον θα αντιμετώπιζε σε άλλη περίπτωση ως ανώνυμος αγνώστος, έμελε να δώσει νέα όθηση στη ζωή του. Η ιστορία έχει ως εξής. Μια μέρα βρέθηκε στο κέντρο της Louisville, της πιο κοντινής πόλης του μοναστήρι του, και περίμενε σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση να ανάψει το πράσινο για τους πεζούς. Ας του δώσουμε το λόγο. Στη γωνία της Fourth με τη Walnut, εκεί που χτυπάει η καρδιά του εμπορίου, με διαπέρασε σαν ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης η εξής απρόσμενη συνειδητοποίηση. Τους αγαπούσα όλους γύρω μου. Ήμουν δικός τους και ήταν δικοί μου. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ξένοι ο ένας με τον άλλον, ακόμη και αν δεν γνωριζόμαστε καθόλου. Αισθάνθηκα πως ξυπνώ από το λίθαργο της αποστασιοποίησης, της ψευδοαπομόνωσης, σε έναν ξεχωριστό κόσμο όπου βασιλεύει η απάρνηση των εγκοσμίων και η υποτιθέμενη αγιότητα. Μόνο στη φαντασία μας υπάρχει μια τέτοια ζωή που διατηρεί την αγιότητα της ερήμην των άλλων και σε ασφαλή απόσταση από αυτούς. Γι' αυτό, ανακουφισμένος που ελευθερώθηκα από το ζυγό της απατηλής και υπερέχουσας διαφορετικότητάς μου, το χάρηκα τόσο πολύ που κόντεψα να ξεσπάσω σε 38 γέλια. Εξάλλου, είναι υπέροχο να είσαι άνθρωπος και ας είμαστε συχνότατα ταγμένοι σε παραλογισμούς ή επιρρεπείς σε τραγικά λάθη. Εδώ ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος και δοξάστηκε. Ώστε είμαστε άνθρωποι. Διαπίστωση προφανής που στο άκουσμά της θα έπρεπε να πετάμε από τη χαρά μας, λες και κερδίσαμε το πρώτο λαχείο. Δεν φαίνεται να υπάρχει τρόπος να εξηγήσεις στους ανθρώπους ότι στο βάδισμά τους λάμπουν σαν τον ήλιο και ότι δεν υπάρχουν ξένοι. Μακάρι πάντα να βλέπαμε ο ένας τον άλλον όπως τα αλήθεια είναι. Δεν θα υπήρχε ούτε πόλεμος, ούτε μίσος, ούτε αγριότητα, ούτε απληστία. Μια δυσκολία μονάχα θα ενέκυπτε. Ότι θα γονατίζαμε και θα προσκυνούσαμε ένας τον άλλον. Η πύλη του παραδείσου βρίσκεται παντού. Την πιο ανύποπτη στιγμή, στο πιο απίθανο μέρος, περιμένοντας να πρασινίσει το φανάρι, τα μάτια του Μέρτον άνοιξαν. Η αλήθεια αυτή που κανονικά θα δυσκολευόμασταν να δεχτούμε ήταν μπροστά του. Ναι, ο καθένας μας είναι όντως εικόνα του Θεού. Δεν πρόκειται για παραμύθι ή ευσεβή μας πόθο, αλλά για πραγματικότητα απτή. Τόσο απτή όσο και το χώμα που πατάμε. Όσο και αν τσαλαπατήσουν έναν άνθρωπο οι δοκιμασίες της ζωής ή οι ολέθριες επιλογές του, η σπίθα του θείου μέσα του δεν έχει σβήσει και δεν θα μπορούσε ποτέ να σβήσει τελείως. Για τον Μέρτον, μια στιγμή χάριτος ήταν αρκετή για να δει με τα μάτια του Θεού τους ανθρώπους που τον περιέβαλαν και να δοκιμάσει την άμετρη αγάπη του για τον καθένα μας. Όταν η χάρη του Θεού διαπερνά τη ζωή μας, ο αντίκτυπος είναι κάθε φορά ξεχωριστός. Στην περίπτωση που μόλις είδαμε, ο Μέρτον βοηθήθηκε να αντιληφθεί διαφορετικά τη μοναστική του κλίση. Κατάλαβε ότι η ζωή σε μια θρησκευτική κοινότητα, όσο και αν αυτή είναι απομονωμένη γεωγραφικά, δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρείται απόδραση από τον κόσμο. Αντίθετα, συνιστά αποφασιστική συμμετοχή στους αγώνες και τους πόνους του κόσμου. Αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίστηκε στην αλληλογραφία και στα γραπτά του, όπου πλέον άρχισε να δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούσαν τον πόλεμο, την ειρήνη ή τις αρετές που θα έπρεπε να καλλιεργήσει ο εκολαπτόμενος ειρηνοποιός, βάζοντας βέβαια πρώτη-πρώτη την εσπλαχνία. Αυτό που συνέβη στον Μέρτον σε εκείνη τη διασταύρωση, η οποία σημειωτέων φέρει έκτοτε το όνομά του, περιγράφεται με διαφορετικό τρόπο σε μια εβραϊκή ιστορία. Ο Ραβίνος ρωτά τους μαθητές του: «Ποια είναι η στιγμή που μπορούμε να καταλάβουμε ότι η νύχτα πέρασε και ξεκίνησε η μέρα? Μήπως όταν το φως φτάνει για να ξεχωρίσουμε ένα πρόβατο από ένα σκύλο?» πρότεινε ένας μαθητής. «Όχι, λάθος», απάντησε. «Μήπως όταν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη σικιά από την ελιά?» πρότεινε ένας άλλος. «Όχι, ούτε τώρα το βρήκατε». «Πότε είναι λοιπόν?» ρώτησαν με μια φωνή τα παιδιά. «Είναι η στιγμή που κοιτάς ένα πρόσωπο που ποτέ πριν δεν είχες δει και αναγνωρίζεις αυτόν τον άγνωστο, τον αδελφό ή την αδελφή σου. Μέχρι τότε, όσον και αφέγγει ο ήλιος, νύχτα είναι ακόμη». Ας το παραδεχτούμε λοιπόν. Για τους περισσότερους ανάμεσά μας, ακόμη είναι νύχτα. Διότι αντί να βλέπουμε τα αδέλφια μας, εμείς βλέπουμε ταμπέλες. Μαύροι, άσπροι, άντρες, γυναίκες, ετεροφιλόφιλοι, ομοφιλόφιλοι, φιλελεύθεροι, συντηρητικοί.
Με βάση αυτά τα δίπολα, μαθαίνουμε ποιον να καλοδεχτούμε και ποιον να κρατήσουμε σε απόσταση, ποιον να αναστούμε και ποιον να αγνοήσουμε. Γινόμαστε ελολίγης, στρατευμένοι πολίτες της νύχτας. Χαράζει μέσα στη μαύρη νύχτα. Ο Θεός εμφανίζεται στους ανθρώπους την πιο ανύποπτη στιγμή. Ο Κύριος του ουρανού και της γης φανερώνεται σε τόπο που κανείς δεν τον περίμενε, σε ανθρώπους που κανείς δεν φανταζόταν. Είναι μεσάνυχτα, μα ανατολικά της Βηθλέμ ξεπροβάλλει φως ημέρας. Και ποιμένες ήσανε τη χώρα τη αυτή, αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την πίμνην αυτών. Και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτές και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και εφοβήθησαν φόβο μέγα. Και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε, ιδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράρ μεγάλην ή της έστε παντή το λαό. Στην αφήγηση της γεννήσεως ο φόβος κατέχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ποιμένες φοβήθηκαν από όσα είδαν και άκουσαν. Θα φοβήθηκαν ασφαλώς και τους αγγέλους. Όπως και αν τους παρουσιάστηκαν, δεν έπαβαν να είναι άγγελοι Κυρίου και όχι φτερωτές παιδικές κούκλες. Το επιβεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Οι ποιμένες εφοβήθησαν φόβον μέγαν, εξού και το «μη φοβήστε» του αγγέλου. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο φόβος θα είχε ποτίσει για τα καλά όλη τους τη ζωή. Όχι μόνο επειδή, όντας βοσκοί, ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας, αλλά ακόμα διότι στην καθημερινότητά τους υπήρχαν ένα σωρό κίνδυνοι, όπως οι Ρωμαίοι κατακτητές ή ο βασιλιάς Ηρώδης. Ειδικά για αυτόν, και λίγο να ήξεραν τις μεθόδους του, δεν θα απόρρισαν που, μαθαίνοντας τη γέννηση του Μεσσία, διέταξε τη σφαγή των υπείων της Βηθλέμ. Στην Αγία Γραφή διακρίνονται δύο είδη φόβου, ριζικά διαφορετικοί μεταξύ τους. Ο φόβος για τους άλλους ανθρώπους και ο φόβος του Θεού. Παραδόξως, οι πιο ατρόμητοι άνθρωποι θητεύουν και χαλουχούνται στο φόβο του Θεού. Στο δέος που μας κυριεύει, όταν συνειδητοποιούμε αφενός τη δύναμη και τη μεγαλοσύνη του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον σύμπαντα κόσμο και βασιλεύει σε αυτόν, αφετέρου τη δική μας ευθύνη, αφού θα δώσουμε λόγο στο Θεό για τα έργα μας, για το πώς διαχειριστήκαμε τη ζωή και τα τάλαντα που μας χάρισε. Υπάρχει και ένας άλλος φόβος, καθόλου θεοφιλής, από τον οποίο μας καλούν να φυλαχτούμε τόσο οι άγγελοι όσο και οι Ιησούς. Πρόκειται για το φόβο που μας κάνει να κοφεύουμε στη φωνή της συνείδησής μας, να καταντούμε δειλοί και ανέστητοι, αυτιστικοί, λόγω της αναπηρίας μας στο σχετισμό με τους συνανθρώπους μας, και ακόμα τυφλοί, αφού αποτυγχάνουμε να δούμε τους πλησίων μας. Και εδώ ανήκουν ασφαλώς και οι εχθροί, ως αδέλφια και αδελφές μας. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Jim Forrest «Αγαπώντας τον εχθρό μου», εκδόσεις Πορφύρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για μια ακόμα φορά είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε, όπως σε κάθε εκπομπή αυτής της σειράς για τους ψαλμούς, με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά, για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Δική μας η χαρά και η τιμή πάντοτε για την αποδοχή αυτών των προσκλήσεων και συνεχίζουμε, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, αυτές τις τακτικές ραδιοφωνικές εκπομπές μας, στο πλαίσιο των οποίων συζητάμε για τη θέση των ψαλμών στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας. Στη σειρά αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των Εσπερινών. Έχουμε πει άλλωστε σε προηγούμενες εκπομπές μας ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι προκειμένων που ψάλλονται ανάλογα με την ημέρα ή την περίοδο του έτους κατά την οποία τελείται η ακολουθία του Εσπερινού. Συγκεκριμένα μετά την είσοδο και την ψαλμωδία, η απαγγελία του αρχαίου ύμνου «Φως Ηλαρών», η ακολουθία του Εσπερινού, συνεχίζεται με την ψαλμωδία του προκειμένου. Τα προκείμενα διακρίνονται στα καθημέραν προκείμενα, τα μεγάλα προκείμενα, τα προκείμενα των ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τα προκείμενα του Πεντηκοσταρίου. Όπως είναι ίσως γνωστό, κατά τους κατανυκτικούς Εσπερινούς των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ψάλλονται εναλλάξ και σε ήχο πλάγιο δύο προκείμενα που αντικατοπτρίζουν την πένθυμη και γεμάτη κατάνυξη ατμόσφαιρα της περίοδου. Αυτά τα προκείμενα συγκροτούνται από στίχους των ψαλμών 68 και 60 και ονομάζονται παρακλητικά προκείμενα. Σε προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε τον ψαλμό 68, οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για το δεύτερο από τους ψαλμούς αυτούς, τον ψαλμό 60. Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια προκαταρκτικά για τον ψαλμό αυτό, τον ψαλμό 60.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ο ψαλμός 60, κατά την αρρύθμιση του εβραϊκού είναι αριθμός 61, περιέχει την ηκεσία ενός ανθρώπου ο οποίος παρακαλεί το Θεό να του δώσει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ για να μετάσχει στη λατρεία του ναού. Το πρώτο μέρος του ψαλμού αρχίζει με μια έκκληση προς το Θεό για ακρόαση του αιτήματος του ποιητή, είναι μέχρι το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 3, που ακολουθείται από μια κατάθεση της μαρτυρίας του για τη Θεία Βοήθεια κατά το παρελθόν, από το τρίτο ημιστίχιο του στίχου 3 μέχρι τον στίχο 4. Στηριζόμενος λοιπόν σε αυτή την εμπειρία, ο ψαλμωδός ζητά από το Θεό να του δώσει τη δυνατότητα να βρίσκεται συνεχώς κάτω από την προστασία του, στίχος 5. Στο δεύτερο μέρος, και εδώ έχουμε μια ιδιομορφία σε αυτόν τον ψαλμό, θα την διαπιστώσουν οι ακροατές μας καθώς θα τον διαβάζουμε, στηριζόμενος ο ποιητής και πάλι στην εμπειρία της Θείας Βοήθειας κατά το παρελθόν, ζητά από τον Θεό όχι να βοηθήσει τον ίδιο αλλά να ζήσει πολλά χρόνια ο βασιλιάς και υπόσχεται την προσφορά θυσιών ευγνωμοσύνης. Θα το δούμε αυτό καθώς θα αναλύουμε το κείμενο και θα απαντήσουμε βέβαια και στο ερώτημα γιατί αυτή η αλλαγή.
0: Μάλιστα. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτο το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως συνήθως πράττουμε, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν αν το θέλουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 60, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση καθώς επίσης και τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά.
1: Διαβάζω λοιπόν το κείμενο. Ο πρώτος στίχος καλύπτεται από την επιγραφή του ψαλμού. Έχουμε μιλήσει για τις επιγραφές. Η επιγραφή δίνει μια πληροφορία στον πρώτο ψάλτη, σε αυτόν δηλαδή που έχει την ευθύνη για την απαγγελία ή την μουσική εκτέλεση του ψαλμού, ότι πρέπει να τον συνοδεύσει με λαούτα, και ανήκει στην συλλογή των ψαλμών του Δαβίδ, όπως πάρα πολλοί ψαλμοί. Το κύριο σώμα του ψαλμού αρχίζει από το στίχο 2. «Εκπλήρωσε, Θεέ, το αίτημά μου, άκου την προσευχή μου προσεκτικά. Σου στέλνω από τα πέρατα της γης την ηκεσία μου, με εξαντλημένη από τη λύπη την καρδιά μου. Πάνω σε βράχο με είχες άλλοτε υψώσει, με είχες οδηγήσει γιατί ήσουν ελπίδα μου, φρούριο ακατανίκητο προς τον εχθρό. Αχ, να μπορούσα να είμαι ένα αιώνια στη σκηνή σου, να βρίσκα προστασία κάτω από τις φτερούγες σου». Στο σημείο αυτό έχουμε μια παύση των λαγούτων για να συνεχίσει μετά στο δεύτερο μέρος, που όπως είπαμε είναι εντελώς διαφορετικό από το πρώτο. «Επειδή εσύ, Θεέ, ανταποκρίθηκε στα τάματά μου, μου χάρισες όσα ανήκουν σε εκείνους που σε σέβονται. Πρόσθεσε μέρες πάνω στις μέρες του βασιλιά. Τα χρόνια του ας απλωθούν από τη μια γενιά στην άλλη. Θα παραμένει αιώνια υπό το βλέμμα του Θεού, η ασπλαχνία και η πιστότητά του θα είναι ανεξερεύνητες. Έτσι με το ψαλτήρι θα σε υμνώ παντοτινά, τα τάματά μου εκπληρώνοντας από τη μια στην άλλη μέρα».
0: Ακούσαμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, τον Ψαλμοδό να παρακαλεί με θέρμη τον Θεό να τον ακούσει προσεκτικά και να εκπληρώσει το αίτημά του, αλλά δεν τον ακούσαμε να διατυπώνει κάποιο αίτημα. Πώς εξηγείται αυτή η ιδιομορφία, θα λέγαμε? Τι ακριβώς ζητάει ο Ψαλμοδός από τον Θεό?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, στην παρατήρησή σας αυτή. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι αυτή η απουσία αιτήματος είναι μόνο φαινομενική. Οφείλεται στην διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο εβραϊκό κείμενο και στο κείμενο της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Να δούμε λίγο το κείμενο όπως είναι στο πρωτότυπο, στο εβραϊκό κείμενο. Εκεί, σύμφωνα με το κείμενο αυτό, το αίτημα του ψαλμοδού διατυπώνεται στο στίχο 3. Και το αίτημα είναι να τον οδηγήσει ο Θεός σε μια απρόσιτη βραχώδη περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι ζητάει από το Θεό να τον προστατεύσει. Η λέξη «βράχος» χρησιμοποιείται πολύ συχνά στους ψαλμούς για να δηλώσει την προστασία που παρέχεται από το Θεό. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε ίσως μια παρένθεση και να πούμε δύο λόγια για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι Εβραίοι και γενικά όλοι οι Ανατολίτες. Είναι κάτι που μοιάζει λίγο με τον τρόπο που εκφράζονταν και οι δικοί μας οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Και αυτό είναι ότι αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν αφηρημένες έννοιες, και όχι ότι δεν έχει η γλώσσα τους, απλώς τις αφηρημένες έννοιες τις χρησιμοποιούν για άλλο πράγμα, και όταν θέλουν να δηλώσουν κάτι προτιμούν να αντικαταστήσουν την έννοια με ένα ουσιαστικό το οποίο εκφράζει αυτό που περιέχει η αφηρημένη έννοια. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι η λέξη βράχος είναι ψηλός, είναι σταθερός, ακλόνητος και παρέχει προστασία. Επομένως η λέξη βράχος ισοδυναμεί με προστασία. Το ίδιο συμβαίνει και με ένα σωρό άλλα παραδείγματα. Τα έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές. Η λέξη δύναμη δηλώνεται με τη λέξη κέρατο. Η λέξη πόλεμος δηλώνεται με την λέξη μάχαιρα και ούτω καθεξής. Όχι ότι δεν υπάρχουν αυτές οι λέξεις. Απλώς όταν λέει δύναμη ο Εβραίος, εννοεί κυρίως τις ουράνιες δυνάμεις, εννοεί τα άστρα, εννοεί το στρατό, ενώ όταν θέλει να πει την δύναμη του χεριού λέει βραχίων ή κέρατο κλπ. Όταν λοιπόν ζητάει ο ποιητής από τον Θεό να τον ανεβάσει πάνω σε έναν βράχο ψηλό, συγκεκριμένα η έκφραση είναι πολύ όμορφη στο εβραϊκό κείμενο, σε βράχο πιο ψηλό από μένα ανέβασέ με, στην πραγματικότητα ζητάει από τον Θεό να τον προστατέψει από τους εχθρούς. Αρχίζει λοιπόν το ποίημά του με μια έκκληση προς το Θεό να δώσει προσοχή στο αίτημά του, το οποίο το απευθύνει από τα πέρατα της γης, όπως λέει, και μάλιστα δηλώνει εξουθενωμένος ψυχικά από τις παρακλήσεις. Από αυτό καταλαβαίνουμε τώρα ότι είναι σε μια κατάσταση ο ποιητής κινδυνεύει, ζητάει από τον Θεό να τον βάλει σε κάποιο προστατευμένο μέρος για να είναι υπό την προστασία του, και μάλιστα έχει παρακαλέσει τόσο πολύ που πια έχει κουραστεί. Το φραστικό που χρησιμοποιεί ο ποιητής εδώ σε συνδυασμό με την μεταφορά που χρησιμοποιεί για την διατύπωση του αιτήματός του, δεν λέει ευθέως προστάτεψέ με αλλά ανέβασέ με σε βράχο, επιτρέπει την υπόθεση ότι δεν κυριολεκτεί ούτε όταν κάνει λόγο για τα πέρατα της γης. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή να φανταστούμε ότι ο ποιητής βρίσκεται κάπου στην άκρη του κόσμου, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι με τη φράση αυτή θέλει προφανώς να δηλώσει παραστατικά το πόσο απομακρυσμένος νιώθει από το Θεό. Είμαι τόσο μακριά που νιώθω ότι είμαι στα πέρατα της γης, από εκεί λοιπόν υψώνω τη φωνή μου και ζητώ την προστασία σου. Η φράση δηλαδή δεν θα πρέπει να κατανοηθεί γεωγραφικά, αλλά μεταφορικά, όπως και η προηγούμενη φράση «σε βράχο ψηλό ανέβασέ με», κατά κάποιο τρόπο υπαρξιακά, όπως και το αίτημα του ποιητή για την ανάβαση σε βράχο. Άλλωστε, δεν δίνει κάποια περιγραφή της δυσχερούς θέσης στην οποία βρίσκεται ο ψαλμωδός. Λέει ότι βρίσκεται σε δυσχερή θέση υπό την απειλή των εχθρών, δεν λέει τι ακριβώς απειλούν οι εχθροί του. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ψαλμός μοιάζει περισσότερο με μια γενική προσευχή προς το Θεό, ώστε να τίνει ευήκον ως σε κάποια περίπτωση ανάγκης. Αυτό συμβαίνει με πάρα πολλούς ψαλμούς, οι οποίοι και γι' αυτό αυτή είναι η ομορφιά του βιβλίου των ψαλμών, ότι μπορεί κανείς να τους χρησιμοποιήσει σε κάθε περίπτωση. Δεν λέει τι τον απειλεί, νιώθει απειλημένος, νιώθει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και ζητάει από το Θεό την βοήθεια και την προστασία του. Αυτά σε ό,τι αφορά το εβραϊκό κείμενο. Είπαμε ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά με το κείμενο των Εβδομήκοντα. Παρ' όλα αυτά το συμπέρασμα είναι το ίδιο. Δηλαδή, στο τρίτο ημιστίχιο του στίχου 3 δεν διατυπώνεται κάποιο αίτημα του ποιητή, αλλά μαζί με το στίχο 4, δηλαδή ενώνει το κείμενο των Εβδομήκοντα το τέλος του στίχου 3 με το στίχο 4 και διακηρύσει την εμπειρία του ψαλμωδού από τη Θεία Βοήθεια κατά το παρελθόν. Και βεβαίως ομολογεί ο ποιητής την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Ενώ το εβραϊκό κείμενο έχει «ανέβασέ με πάνω σε βράχο ψηλό», το κείμενο των Εβδομήκοντα μεταφράζει «πάνω σε βράχο μη είχες άλλοτε υψώσει». Το μεταφέρει σε παρελθοντικό χρόνο, έτσι ώστε να δηλώσει πως όπως τότε με βοήθησες, όπως τότε με προστάτευσες, όπως τότε με καθοδήγησες, έτσι κάνε και τώρα, γιατί ήσουν η ελπίδα μου, φρούριο ακατανίκητο μπρος στον εχθρό. Ουσιαστικά το συμπέρασμα είναι το ίδιο, δηλαδή ζητάει την προστασία του Θεού και σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο λέει προστάτευσέ με τώρα, με το κείμενο των Εβδομήκων λέει όπως με είχες προστατεύσει στο παρελθόν, παραμένεις και τώρα η ελπίδα μου και φρούριο ακατανίκητο μπρος στον εχθρό για μένα. Αυτή ακριβώς η εμπειρία του παρελθόντος ενθαρρύνει τον ποιητή να συγκεκριμενοποιήσει τώρα το αίτημά του, διατυπώνοντας την ευχή να βρίσκεται συνεχώς κάτω από την προστασία του Θεού. Εδώ και πάλι η γλώσσα του ποιητή είναι μεταφορική. Ζητά από το Θεό δηλαδή να του δώσει τη δυνατότητα να βρίσκεται αιώνια στη σκηνή του και κάτω από τις φτερούγες του. Οι εκφράσεις αυτές είναι πολύ γνωστές στους ποιητές των ψαλμών. Με τον όρο σκηνή δηλώνεται ο ναός της Ιερουσαλήμ. Στην κυριολεξία βέβαια ο όρος σκηνή σημαίνει μια σκηνή, το σκηνητικό ιερό που στέγαζε την κυβωτό της Διαθήκης κατά την προμοναρχική περίοδο του Ισραήλ. Όταν αργότερα χτίστηκε ο ναός του Σολομώντα, ο χώρος στον οποίο βρισκόταν η κυβωτός, και επειδή θεωρούνταν κατοικία του Θεού, εξακολουθεί να αναφέρεται στα ποιητικά κείμενα ως σκηνή, ενώ πλέον είναι κτίριο, αναφέρεται όμως ως σκηνή εκεί ακριβώς όπου πίστευαν ότι κατοικεί ο Θεός. Στον ίδιο χώρο παραπέμπει βεβαίως και η φράση «εν σκέπη των πτερήγων σου», κάτω από τα φτερά σου να με βάλεις, γιατί όπως είναι γνωστό στα Άγια των Αγίων, δηλαδή στο εσωτερικό μέρος του ναού του Σολομώντα, το πιο ιερό μέρος, εκεί που δεν έμπαινε ποτέ κανείς, Παρά μόνο μια φορά το χρόνο ο αρχιερέας πρόσφερε θυσία στην αυλή και μετά έπαιρνε ένα λεκανάκι με το αίμα της θυσίας, έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων, ράντιζε το χώρο με το αίμα και ξανά έβγαινε έξω. Εκεί λοιπόν βρισκόταν και βοτός της Διαθήκης, θεωρούνταν το πιο ιερό σημείο, και και βοτός της Διαθήκης βρισκόταν κάτω από τα απλωμένα φτερά δύο τεράστιων χερουβίμ. Mm-hmm. Υπήρχαν δύο ολόχρυσα χερουβίμ με απλωμένα τα φτερά τους, τα οποία, όπως λέει πολύ χαρακτηριστικά στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών, στο έκτο κεφάλαιο που περιγράφει το χτίσιμο του ναού του Σολομώντα, εκεί περιγράφει αυτά τα δύο χερουβίμ, όπου λέει τα απλώνοντας τα δύο φτερά τους φτάναν από τη μία άκρη του ναού μέχρι την άλλη.
0: Mm-hmm. Μια άλλη ίσως ιδιομορφία του ψαλμού που διαπιστώνει κανείς, κύριε καθηγητά, καθώς τον ακούει, είναι η αλλαγή θεματολογίας στο δεύτερο μέρος του ποίηματος, πιο συγκεκριμένα. Ενώ στο πρώτο μέρος είδαμε τον ψαλμοδό να παρακαλεί με θέρμη τον Θεό να τον θέσει υπό την προστασία του, στο δεύτερο μέρος τον βλέπουμε να ζητά την προστασία και την μακροημέρευση του βασιλιά.
1: Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Παπά, είδαμε το... Επισημάναμε από την αρχή αυτό ότι ο ψαλμός αυτός έχει μια ιδιομορφία. Ξεκινάει με ένα αίτημα του ποιητή και ξαφνικά μετά από μια σύντομη παύση των έγχορδων οργάνων που τον συνοδεύουν αλλάζει και το περιεχόμενο και το ύφος του ψαλμού εντελώς. Δηλαδή ξεκινάει όπως είχε τελειώσει στο πρώτο μέρος, αναφέρεται δηλαδή για άλλη μια φορά στην εμπειρία του παρελθόντος, ενθυμούμενος την ανταπόκριση του Θεού στα αιτήματά του και τις ευεργεσίες του προς εκείνους που τηρούν τη Διαθήκη, και στηριζόμενος και πάλι σε αυτή την εμπειρία ζητάει τώρα από το Θεό όχι να ικανοποιήσει κάποιο αίτημά του, αλλά να χαρίσει μακροημέρευση στο βασιλιά, όπως δηλώνει στο στίχο 7. Ο λόγος αυτής της απότομης μετάβασης από μια απλή προσωπική προσευχή για βοήθεια σε προσευχή για το βασιλιά δεν είναι σαφής. Αν ανοίξει κανείς διάφορα υπομνήματα θα βρει διάφορες εξηγήσεις που προσπαθούν οι ερμηνευτές να δώσουν. Μια ερμηνεία είναι ότι ο βασιλιάς έχει τεράστια σημασία, πολύ μεγάλη σημασία για τους αρχαίους Ισραηλίτες, καθώς είναι ο εκπρόσωπος της κοινότητας των πιστών στο Θεό, και σε πάρα πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι η κοινότητα ευημερεί ή υποφέρει εξαιτίας ανάλογα με τη σχέση που έχει ο βασιλιάς με τον Θεό. Βλέπουμε δηλαδή τον Θεό να ευεργετεί τον Ιούδα για χάρη του Δαβίδ, του αγαπημένου του, ή να τιμωρεί τον Ισραήλ εξαιτίας της συμπεριφοράς του βασιλιά.
0: Εξού και το αμαρτίες γονέων.
1: Όχι, αυτό είναι μέσα από την γραφή, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Σαν λογική όμως ο βασιλιάς, πατέρας της φυλής.
1: Κοιτάξτε, είναι στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με μια μεταφορά πολλών ιδεών, αντιλήψεων περί Θεού από την νομαδική περίοδο στην περίοδο της βασιλείας. Δηλαδή ο Ισραήλ εγκαταστάθηκε μεν στην περιοχή της Παλαιστίνης, στην πραγματικότητα όμως για πάρα πολλά χρόνια δεν έπαψε να παραμένει ένας νομαδικός λαός με νομαδική νοοτροπία και οργάνωση. Δηλαδή υπήρχαν ολόκληρα χωριά τα οποία στην πραγματικότητα ήταν ένα σόι, μια φυλή. Και φυσικά ο γεροντότερος της φυλής ήταν ο αρχηγός, και αυτός ήταν υπεύθυνος για τα καλά και για τα κακά της φυλής. Το βλέπουμε αυτό στους νομάδες. Για τους νομάδες βεβαίως αυτό ήταν πραγματικά όρος ζωής. Εάν ο αρχηγός της φυλής έκανε λάθος για το πού βρίσκεται η πηγή, το πηγάδι, πέθαινε όλη η φυλή από τη δίψα. Ενώ αν είχε δίκιο, ευημερούσε ολόκληρη φυλή. Αυτή η αντίληψη υπάρχει εμπολής, ναι, έχετε δίκιο. Θα μπορούσε να είναι αυτό, αλλά και πάλι φαίνεται εντελώς απίθανο, δεν έχουμε άλλο τέτοιο κείμενο όπου δηλαδή κάποιος κάνει μια προσευχή στο Θεό να τον βοηθήσει και διακόπτει την προσευχή του και θυμάται ξαφνικά χάρισε και λίγα χρόνια στο βασιλιά μας. Είναι ο μοναδικός ψαλμός που έχει μια τέτοια στροφή. Γι' αυτό κάποιοι ερμηνευτές υπέθεσαν ότι ο βασιλιάς τον οποίο αναφέρεται πρέπει να είναι ο Μεσσίας. Δεν έχουμε όμως, η μετάβαση είναι πάρα πολύ απότομη. Δηλαδή, ενώ ξεκινάμε μια πολύ προσωπική προσευχή, ξαφνικά θυμάται τον Μεσσία, ο οποίος θα έρθει μετά από πόσα χρόνια. Ούτε υπάρχει κάπου να λέει ότι ο βασιλιάς είναι αναμενόμενος. Ναι. Χάρισε στο βασιλιά μας. Mm-hmm. Έτσι, η μόνη υπόθεση που μπορεί να υποστηριχτεί, χωρίς να ορκίζουμε ότι είναι και η μόνη σωστή, είναι ότι ίσως ο ίδιος ο βασιλιάς είναι αυτός που απευθύνει προς το Θεό έκκληση για βοήθεια. Δηλαδή, στο πρώτο μέρος είναι ο βασιλιάς που μιλάει, προσεύχεται στο Θεό, στην προκειμένη περίπτωση ο Δαβίδ, κάποιος διάδοχός του, και στο πλαίσιο αυτής της προσευχής ζητά και την μακροημέρευση, όχι μόνο για τον εαυτό του, δώσε μου Θεέ χρόνια, αλλά γενικά του βασιλικού θεσμού. Αυτό είναι μια λύση που εξομαλύνει κάπως τη διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος. Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι στο πρώτο μέρος είναι ο βασιλιάς που προσεύχεται και αφού ζητάει τη βοήθεια του Θεού και βέβαιος ότι όπως στο παρελθόν ο Θεός τον βοήθησε, μπορεί να τον βοηθήσει και τώρα, κατά συνέπεια ζητάει να, ο Θεός να συνεχίσει να προστατεύει τον βασιλιά και κυρίως να προστατεύει τον βασιλικό θεσμό. Αν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο βασιλιάς είναι αυτός που ευχαριστεί το Θεό όταν λέει έδωκας κληρονομία της φοβουμένης στο όνομά σου. Δηλαδή, ευχαριστεί το Θεό στην πραγματικότητα γιατί αυτός που φοβάται το όνομά του, δηλαδή ο ίδιος ο βασιλιάς, έχει αποκτήσει όλα όσα έχει υποσχεθεί ο Θεός στους, στους βασιλιάδες του Ισραήλ, όπως ακριβώς είχε προαναγγείλει ο προφήτης Νάθαν για μια αδιάκοπη συνέχιση της δυναστείας του Δαβίδ. Θυμόμαστε στο κεφάλαιο 7 εκεί πέρα του δεύτερου βιβλίου των βασιλείων ότι ο προφήτης Νάθαν εμφανίζεται στον Δαβίδ, ο οποίος ήθελε να χτίσει ναό στον Θεό, και του λέει ότι δεν θα χτίσεις εσύ ναό. Μάλιστα το πρωτότυπο πολύ κάνει ένα λογοπαίγνιο, λέει δεν θα μου χτίσεις εσύ οίκο αλλά εγώ θα σου χτίσω οίκο. Κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη οίκος, όπου σημαίνει είτε κυριολεκτικά σπίτι είτε οικογένεια. Επομένως, δεν θα μου χτίσεις, λέει, εσύ σπίτι, εγώ θα σου χτίσω οίκο, δηλαδή θα δώσω συνέχεια στη βασιλεία σου και δεν θα λείψει ηγούμενος από τον Ισραήλ μέχρι ότου να έρθει αυτός τον οποίο προσμένουν όλοι οι λαοί. Επομένως, μπορούμε να, αν η υπόθεση αυτή στέκεται, με την ίδια υπόθεση μπορούμε να κατανοήσουμε και τον επόμενο στίχο, το στίχο 8. Εφόσον ο βασιλιάς τηρεί τους όρους της Διαθήκης, θα παραμένει αιώνια υπό το βλέμμα του Θεού, η εσπλαχνία και η πιστότητά του θα είναι ανεξερεύνητες. Εφόσον βρίσκεται υπό το βλέμμα του Θεού, εφόσον βρίσκεται υπό την προστασία του Θεού βασιλιάς, μπορεί να εκπληρώσει και όλα αυτά τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για τη συνέχεια της βασιλείας του, δηλαδή να είναι έσπλαχνος και αξιόπιστος, δίκαιος και αξιόπιστος. Επομένως, με αυτές τις, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, μπορεί τώρα ο ποιητής να ολοκληρώσει την προσευχή του με μια δοξολογία προς το Θεό και μια υπόσχεση πιστής στήρησης των θρησκευτικών του υποχρεώσεων. Έτσι τελειώνει ο ψαλμός, με το ψαλτήρι θα σε υμνώ παντοτινά, τα τάματά μου εκπληρώνοντας από τη μια στην άλλη μέρα. Νομίζω ότι ο στίχος 60, ο στίχος 6 που επιλέχθηκε ως προκείμενο των Εσπερινών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πλαισιούμενος από τους στίχους 3, 5 και 9, αντικατοπτρίζουν θαυμάσια την καταληκτική ατμόσφαιρα της περίοδου. Ας τους θυμηθούμε λίγο τους στίχους αυτούς. «Έδωκας κληρονομίαν της φοβουμένης στο όνομά σου Κύριε. Από τον περάτων της γης προσέε και έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου εις τους αιώνας, σκεπαστήσω με εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Ούτως ψαλώ το ονόματί σου εις τους αιώνας».
0: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, και καθώς ολοκληρώσαμε την ανάλυση του 60ου ψαλμού, Είναι η ώρα, νομίζουμε, στο σημείο αυτό να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε.
1: Ευχαρίστως.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε. Με την ανάλυση του 60ου ψαλμού, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, ολοκληρώσαμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, την παρουσίαση των ψαλμών, από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των εσπερινών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είχαμε πει, όταν μιλούσαμε εισαγωγικά, γενικά για τα προκείμενα, ότι υπάρχει και ένας τέταρτος τύπος προκειμένων, τα προκείμενα των εσπερινών του Πεντηκοσταρίου. Από ποιους ψαλμούς προέρχονται λοιπόν αυτά τα προκείμενα?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, υπάρχει πράγματι ένας τέταρτος τύπος προκειμένων. Τα προκείμενα των εσπερινών που ψάλλονται κατά τη διακαινήσιμη εβδομάδα. Πρέπει ίσως να πούμε πρώτα δύο λόγια για τον όρο αυτό. Η ονομασία διακαινήσιμος δηλώνει την πίστη της Εκκλησίας, τη δύναμη του Χριστού να ανακαινήσει την κτήση καταργώντας τον παλιό και φθαρμένο κόσμο και εγγενιάζοντας τη Βασιλεία του Θεού. Σύμφωνα με τον 66ο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, ολόκληρη η εβδομάδα λογίζεται ως μία κυριώνυμος ημέρα, έτσι λέει ο όρος, δηλαδή είναι η 8η ημέρα της δημιουργίας, μια νέα δημιουργία όπου τα πάντα γίνονται κενά. Εφόσον λοιπόν ολόκληρη η εβδομάδα λογίζεται ως μία δεσποτική γιορτή, τα προκείμενα των εσπερινών των ημερών αυτών είναι παρόμοια με τα μεγάλα προκείμενα. Συγκεκριμένα, το προκείμενο της Κυριακής του Πάσχα προέρχεται από τον Ψαλμό 76 και όπως είναι αναμενόμενο είναι το ίδιο με το πρώτο από τα μεγάλα προκείμενα. Δηλαδή είναι οι στίχοι 14 και Β και 15α του Ψαλμού 76, πλαισιούμενοι από τους στίχους 15, 11 και 12. Ο λόγος της επιλογής των στίχων αυτών για την συγκεκριμένη ημέρα είναι προφανής, καθώς από αυτούς, σε αυτούς διακηρύσσεται με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο το μεγαλείο και η δόξα του Χριστού, ο οποίος βγαίνει θριαμβευτής από τον τάφο, χαρίζοντας τη σωτηρία σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τον ψαλμό αυτόν τον είδαμε σε κάποια από τις προηγούμενες εκπομπές μας όταν συζητούσαμε για τα μεγάλα προκείμενα. Είπαμε τα μεγάλα προκείμενα ψέλλονται κατά τις δεσποτικές εορτές. Επομένως δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Απλώς να θυμίσω λίγο τους στίχους αυτούς. Ποιος Θεός είναι τόσο μεγάλος σαν τον δικό μας το Θεό? Εσύ είσαι ο Θεός που κάνει έργα θαυμαστά. Έδειξε σε όλους τους λαούς τη δύναμή σου. Σκέφτηκα τότε αρχίζω να καταλαβαίνω, αυτή είναι η αλλαγή που επέφερε η δύναμη του υψίστου. Θυμήθηκα όσα, Κύριε, έχεις κάνει, καθώς αναλογίζομαι τα θαυμαστά σου έργα από την αρχή. Νομίζω ότι είναι σαφές πως οι στίχοι αυτοί τονίζουν με ιδιαίτερη έμφαση το μεγαλείο του Θεού των χριστιανών και τη δύναμή του Κυρίως να σώσει τον κόσμο, να κάνει τα πάντα καινούρια. Αυτή είναι η αλλαγή που επέφερε η δύναμη του υψίστου, αυτή η αλλίωση στις δεξιάς του υψίστου στο πρωτότυπο. Κατά ανάλογο τρόπο, το προκείμενο του εσπερινού της Δευτέρας της διακίνησή μου είναι το ίδιο με το δεύτερο από τα μεγάλα προκείμενα και προέρχεται από τον Ψαλμό 113. Είναι ο στίχος 11, πλαισιότητα.

0: ουρανό και στη γη κάνει όλα όσα θέλει. Όταν οι Ισραηλίτες φύγαν από την Αίγυπτο, οι απόγονοι του Ιακώβ μέσα από ένα λαό που γλώσσα βάρβαρη μιλούσε, έγινε η Ιουδαία του Κυρίου, το Άγιο Αγιαστήριο. Η θάλασσα είδε και υποχώρησε. Ο Ιορδάνης σταμάτησε να ρέει. Τι σου συνέβη, θάλασσα, και υποχώρησες, και σένα, Ιορδάνη, και σταμάτησες να ρέεις? Και εδώ, όπως είπαμε, τονίζεται ακριβώς η δύναμη του Θεού, μπροστά στην οποία υποχωρούν όλα τα στοιχεία της φύσης και βεβαίως και ο θάνατος, όπως συμβαίνει με την περίοδο που, για την οποία μιλάμε, την περίοδο του Πεντηκοσταρίου. Μια μικρή διαφοροποίηση διαπιστώνεται στο προκείμενο του Σπερνού της Τρίτης της διακίνησή μου. Αυτό προέρχεται επίσης από τον Ψαλμό 76, όπως και το προκείμενο της Κυριακής, δηλαδή από το πρώτο από τα μεγάλα προκείμενα. Οι στίχοι όμως που έχουν επιλεγεί είναι διαφορετικοί από εκείνους του μεγάλου προκειμένου που ψάλλεται την Κυριακή του Πάσχα. Συγκεκριμένα, το προκείμενο της ημέρας αποτελεί ο στίχος 2, ο οποίος πλαισιώνεται από τους στίχους 3, 4, 14 και 15. Να δούμε λίγο τους στίχους αυτούς, μάλλον απλώς να τους θυμίσω, γιατί και αυτόν τον ψαλμό τον αναλύσαμε ολόκληρο στο πλαίσιο των μεγάλων προκειμένων. «Ύψωσα τη φωνή μου και επικαλέστηκα τον Κύριο. Στον Θεό τη φωνή μου ύψωσα και αυτός μου δώσε προσοχή. Στις θλίψεις μου τη μέρα τον Θεό αναζήτησα. Με τα χέρια μου ολονυχτής εκείνον απλωμένα και δεν γελάστηκα. Αρνιόταν η ψυχή μου να παρηγορηθεί. Τον Θεό αναλογίστηκα και χάρηκα. Θεέ, άγια είναι η κάθε σου ενέργεια. Έδειξες σε όλους τους λαούς τη δύναμή σου». Στους στίχους αυτούς αποτυπώνονται τα αισθήματα της έντασης και της αγωνίας που πλημμυρίζουν την ψυχή του πιστού στην αναζήτηση του Θεού σε ώρες δύσκολες, αλλά και της χαράς από τη διαπίστωση της Θείας Παρουσίας στη ζωή του και της ικανοποίησης των αιτημάτων του. Τονίζεται ακόμα η αγιότητα των ενεργειών του Θεού και η συμπερίληψη όλων των λαών στο σχέδιό του. Αυτό κυρίως ενδιαφέρει την ημέρα που ψάλλεται το προκείμενο αυτό. Τα προκείμενα διαφοροποιούνται κάπως από την Τετάρτη της διακαίνησή μου. Συγκεκριμένα το προκείμενο του Σπερινού της Τετάρτης προέρχεται όχι πλέον από τους ψαλμούς των μεγάλων προκειμένων, αλλά από τον Ψαλμό 54.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να κάνουμε στο σημείο αυτό το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, ώστε να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με την παρουσίαση του Ψαλμού 54.

Επανερχόμαστε τώρα, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, μετά το μουσικό μας διάλειμμα για να μιλήσουμε περισσότερο για τον Ψαλμό 54. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

0: Θέλετε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε δύο λόγια αρχικά για αυτόν τον ψαλμό?
1: Ο ψαλμός 54, από τον οποίο προέρχεται το προκείμενο του Εσπερινού της Τετάρτης, στην αρρύθμιση του εβραϊκού έχει το νούμερο 55, συνιστά τον θρήνο ενός ανθρώπου ο οποίος απειλείται από τους εχθρούς του και κυρίως έχει προδοθεί από τον φίλο του. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση απευθύνεται πανικόβλητος στο Θεό, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Η προδοσία από τον άνθρωπο που θεωρούσε ως τον καλύτερο φίλο του τον φέρνει σε κατάσταση απόλυτης σύγχυσης, ώστε στο τέλος προσεύχεται για την άμεση θανάτωση των εχθρών του. Το πρωτότυπο κείμενο του ψαλμού δεν σώζεται σε καλή κατάσταση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές ασάφειες στην κατανόησή του, θα μιλήσουμε στη συνέχεια για αυτές. Αρχίζει δηλαδή ο ποιητής με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια και συνεχίζει με μια εκτενή περιγραφή σε τρεις στροφές, στίχος 3-8, 9-12, 13-15, της ικτρής κατάστασης που βιώνει για να καταλήξει στην παράκληση προς το Θεό να πεθάνουν οι εχθροί του, στο στίχο 16. Στη συνέχεια διακηρύσει τη βεβαιότητά του για την ανταπόκριση του Θεού στην έκκλησή του, στίχοι 17-20, και καταγγέλει τη δολιότητα των εχθρών του, για να καταλήξει σε μια προσευχή με την οποία ενθαρρύνει τον εαυτό του ώστε να εμπιστευτεί την τιμωρία των εχθρών του στον Κύριο, στίχοι 20-23. Βλέπουμε δηλαδή ότι παθαίνει μια σύγχυση προς στιγμήν από τον πανικό και από την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται και ζητάει να πεθάνουν οι εχθροί του. Στη συνέχεια όμως ενθαρρύνει τον εαυτό του, όπως είπα, να εμπιστευτεί την τιμωρία των εχθρών στον Κύριο και όχι να αυτοδικήσει ο ίδιος. Θα διαβάσω το κείμενο από τη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του. Και εδώ, σε αυτόν τον ψαλμό, ο πρώτος στίχος καλύπτεται από την επιγραφή, η οποία δίνει στον πρώτο ψάλτη την πληροφορία ότι πρέπει να συνοδεύσει τον ψαλμό με λαούτα. Υπάρχει επίσης και μια δεύτερη σημείωση που λέει ότι το ποίημα αυτό που ανήκει στη συλλογή του Δαβίδ είναι ένα διδακτικό ποίημα. Έχει σημασία η επιλογή του όρου διδακτικό, γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια βοηθάει πάρα πολύ στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο βλέπει της θεολογίας μάλλον του ψαλμόδου. Διαβάζω τον ψαλμό από το στίχο 2, αρχίζει: «Σκύψε και άκουσε, Θεέ, την προσευχή μου, μην προσπεράσεις την παράκλησή μου, δώσ' την προσοχή σου και αποκρίσου μου. Λύπη και σύγχυση μου προκαλούν οι λογισμοί μου, από τον εχθρόν μου τις κραυγές και από τον αμαρτωλόν την καταπίεση, γιατί ρίχνουν πάνω μου παρανομίες και οργισμένοι στρέφονται εναντίον μου. Ταράζεται στα βάθη μου η καρδιά και του θανάτου έπεσε πάνω μου η δειλία. Φόβος και τρόμος με κυρίεψαν και από παντού με σκέπασε σκοτάδι. Σκέφτηκα τότε, ποιος να μου δίνε φτερά σαν του περιστεριού να πέταγα να βρω την ησυχία μου? Πράγματι θα φεύγα μακριά, μες στην έρημο θα κατοικούσα». Εδώ σταματούν για λίγο τα μουσικά όργανα και συνεχίζει ο ποιητής στο ίδιο ύφος: «Πρόσμενα εκείνον που με σώζει απ' την απελπισία και απ' τη θύελα. Κύριε, καταπώντησέ τους, φέρε σε σύγχυση τις γλώσσες τους, γιατί παρανομίες είδαμε στην πόλη και διχόνιες. Ολημερείς και ολινυχτής περιπολούν πάνω στα τείχη της και κυριαρχούν στο κέντρο της παρανομία, ταλαιπωρία και αδικία, ενώ δεν λείπει από τις πλατείες της τοκογλυφία και απάτη. Γιατί αν με κακολογούσε ο εχθρός θα το υπέφερα, και αν ήταν αυτός που με μισεί και να θριαμβολογήσει εναντίον μου θα φρόντιζα να του κρυφτώ. Μα είσαι εσύ, ο έμπιστός μου άνθρωπος, που σε παραδεχόμουν και ήσουν φίλος μου. Εσύ που τρώγαμε μαζί και το χαιρόμασταν και που παρέα πηγαίναμε στον οίκο του Θεού. Ας έρθει λοιπόν πάνω τους ο θάνατος και ως κατεβούνε ζωντανοί στον Άδη, γιατί η κακία βρίσκεται ανάμεσά τους και στα σπίτια τους. Εγώ παρακαλώ τον Θεό και ο Κύριος μου αποκρίνεται. Βράδυ, πρωί και μεσημέρι εξιστορώ και λέω, και εκείνος αποκρίνεται στα λόγια μου. Γλιτώνει και κατοχυρώνει τη ζωή μου από όσους μου απαιτήθενται, καθώς πολλοί συμπαρατάχθηκαν μαζί μου. Θα με ακούσει ο Θεός και θα τους ταπεινώσει, εκείνος που υπάρχει προαιώνια. Και πάλι έχουμε μια παύση των εγχόρδων για να πάμε στο τελευταίο τμήμα του ψαλμού. Αυτοί δεν έχουν τίποτα να δώσουν, αφού δεν ένιωσαν φόβο Θεού. Ο ένας σηκώνει το χέρι του στον άλλον για αντίπεινα. Κανείς όσα συμφώνησε δεν τα τηρεί. Κάποιος θυμώνει και χωρίζουν. Κι ας είχαν σχέδια κοινά. Λέει ο καθένας τους λόγια, και από το λάδι πιο ήπια. Κι ίδιος τόσο είναι βέλη φαρμακερά. Αλλά εσύ ρίξε τις έγνοιες σου στον Κύριο, και αυτός θα σε φροντίσει. Δεν θα αφήσει ποτέ να σε ελευθεί ο δίκαιος, και εσύ θα τους πετάξεις, Θεέ μου, στο λάκκο του αφανισμού. Φωνιάδες και απατεώνες δεν θα ζήσουν από τα χρόνια της ζωής τους ούτε τα μισά. Ενώ σε σένα εγώ, Κύριε, θα ελπίζω. Αυτός λοιπόν ήταν ο ψαλμός. Όπως είπαμε, ο ποιητής βρίσκεται αντιμέτωπος με τις χειρότερες καταστάσεις που μπορούν να συμβούν σε κάποιον άνθρωπο. Και δεν υπάρχει ασφαλώς χειρότερο πράγμα από την προδοσία από φίλο. Έτσι ο ψαλμωδός απευθύνει αγώνιες εκκλήσεις προς το Θεό για να τα πρόκληση στην προσευχή του. Σκύψε και άκουσε, μη προσπεράσεις, δώσ' μου προσοχή, αποκρίσου μου. Βλέπουμε πόσα ρήματα χρησιμοποιεί εδώ πέρα, ρήματα πραγματικής αγωνίας. Αιτία των εκκλήσεων αυτών βεβαίως είναι η ψυχική δυσφορία που νιώθει ο ψαλμωδός από τις επιθέσεις των εχθρών του, και την οποία περιγράφει με έντονα φορτισμένες συναισθηματικά λέξεις στην αμέσως επόμενη στροφή. «Ελυπήθηνε τη αδολεσχία μου και εταράχθην. Η καρδία μου εταράχθηνε μη, και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος». Βλέπουμε χαρακτηριστικά εδώ πέρα την λύπη, την ταραχή, το επαναλαμβάνει δύο φορές, και επίσης τα παρομοιάζει με σαν να με πλησιάζει ο θάνατος, σαν να είμαι τιμωθάνατος. Φόβος και τρόμος ήλθε επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Είναι τόσο δηλαδή αφόρητη η κατάσταση που θέλει να τρέξει μακριά, θέλει να ξεφύγει με οποιονδήποτε τρόπο από τα προβλήματα. Θέλει να δραπετεύσει από τον συναισθηματικό πόνο και την απελπισία. Έτσι καταλήγει στο στίχο 8. «Ποιος να μου δίνε φτερά σαν του περιστεριού, να πέταγα να βρω την ησυχία μου. Πράγματι θα φεύγα μακριά, μέσα στην έρημο θα κατοικούσα». Παρά τη διάθεσή του για φυγή όμως, η απελπισία τον έχει παραλύσει και αδυνητεί να κινηθεί, προσμένοντας βοήθεια από τον ουρανό. Έτσι στην επόμενη στροφή, δηλαδή στους στίχους 9 έως 12, απευθύνεται στο Θεό ζητώντας την παρέμβασή του ανάλογου με μεγέθους με εκείνη της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας και του πύργου της Βαβέλ. Βλέπουμε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί εδώ παραπέμπουν είτε στην διάσωση της Ερυθράς Θάλασσας, «Κύριε καταπόντισέ τους, φέρε σε σύγχυση τις γλώσσες τους», είτε ανάλογη στον πύργο της Βαβέλ, όπου ο Θεός, φέρνοντας σε σύγχυση τις γλώσσες των συμμετεχόντων εκεί στο επεισόδιο, ουσιαστικά σταματά το εγχείρημα. Γιατί να τα κάνει όλα αυτά? Γιατί παρανομίες είδα μέσα στην πόλη και διχόνιες, συμπληρώνει στο στίχο 10. Όπως είπαμε, στους στίχους που ακολουθούν περιγράφεται το μέγεθος της διαφθοράς που θα δικαιολογούσε μια τέτοιου μεγέθους θεία παρέμβαση. Η παρανομία έχει κυκλώσει την πόλη από όλες τις πλευρές. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί και πάλι εδώ είναι προσεγμένες: ανομία, καταπίεση, αδικία κυριαρχούν στο κέντρο της, τοκογλυφία και απάτη στις πλατείες της. Δεν νομίζω ότι έχει αφήσει απ' έξω κάποιο κακό, κοινωνικό κακό που να απειλεί τον κόσμο. Ανομία, καταπίεση, αδικία, τοκογλυφία και απάτη. Δεν είναι όμως μόνο η εκτεταμένη διαφθορά που έχει οδηγήσει τον ποιητή στην απελπισία. Ο πραγματικός λόγος της αφόρητης ψυχικής δυσφορίας του αποκαλύπτεται μόλις στην επόμενη στροφή, στους στίχους 13-15. Όπως ομολογεί, θα μπορούσε να ανεχτεί ή να αποφύγει οποιαδήποτε κακολογία ή εκδήλωση μίσους από τους εχθρούς του. Όμως αυτός που τον πρόδωσε ήταν ο άνθρωπος που τον εμπιστευόταν, ο άνθρωπος που τον παραδεχόταν και που τον θεωρούσε φίλο του, όπως λέει στο στίχο 14, και ακόμα άνθρωπος με τον οποίο δεν ήταν απλώς ένας φίλος, ένας γνωστός, αλλά έτρωγαν μαζί και προσεύχονταν μαζί. Μαζί, λέει, πηγαίναν στο ναό μαζί, καθόντας στο τραπέζι. Είναι πράγματι εντυπωσιακά τα επίθετα με τα οποία ο ποιητής χαρακτηρίζει στο πρωτότυπο κείμενο το πρόσωπο του φίλου του. «Άνθρωπε ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου». Και εξίσου σημαντικές είναι και οι φράσεις με τις οποίες περιγράφει τις κοινές τους δραστηριότητες. Έτσι, «επί το αυτό εγλίκαν άσμοι εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθημεν εν ομονία». Αυτό που είπαμε δηλαδή νωρίτερα, μαζί προσευχότανε και μαζί τρώγανε και απολαμβάνανε, μάλιστα γλυκαν άσμοι εδέσματα, λέει ο ποιητής. Αντιμέτωπος λοιπόν με τη γενικευμένη διαφορά και την προδοσία, ο ποιητής εύχεται σε μια έκρηξη αγανάκτησης στον θάνατο των εχθρών του. «Ας έρθει λοιπόν πάνω τους ο θάνατος και σκατεβούνε ζωντανοί στον Άδη, γιατί η κακία βρίσκεται ανάμεσά τους και στα σπίτια τους», λέει στο στίχο 16.
0: Και ακριβώς αυτός ο στίχος, κύριε καθηγητά, ηχεί στα αυτιά του σύγχρονου ίσως χριστιανού, θα λέγαμε κάπως παράξενα, καθώς η ευχή «να πεθάνουν οι εχθροί μου» έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την εντολή του Χριστού «αγαπάτε τους εχθρούς σας». Πώς χειρίζεται τελικά ο ποιητής αυτά τα αρνητικά, θα λέγαμε, αισθήματα?
1: Πράγματι, πολύ αρνητικά αισθήματα, τα οποία ως ένα βαθμό δικαιολογούνται βεβαίως από την αγανάκτηση του ποιητή, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρά την αγανάκτηση δεν προχωρεί ο ποιητής σε αυτοδικία, αφήνει στο Θεό την τιμωρία των ενόχων. Βέβαιος ότι ο Θεός δεν θα αφήσει αναπάντητες τις εκκλήσεις του, όπως σημειώνει στο στίχο 17, και συνεχίζει να απευθύνεται σε αυτόν όλες τις προβλεπόμενες ώρες της προσευχής, όπως λέει χαρακτηριστικά, «εσπήρας και πρωί και μεσημβρίας». Είναι οι τρεις ώρες της Ιουδαϊκής προσευχής, το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ. Αναφέροντας στο Θεό το πρόβλημά του, νιώθει ασφαλής απέναντι σε όσους του επιτίθενται. Η τακτική συμμετοχή στη λατρεία, όπως δηλώνει, «εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας», ενισχύει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, δίνει στον άνθρωπο το χρόνο να καταλαγιάσει την οργή του και να την μετατρέψει σε εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση του κόσμου από τον Θεό. Ανακουφίζει και ηρεμεί τον ταραγμένο εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, και το σημαντικότερο, νιώθει ότι ο άνθρωπος είναι μέλος μιας κοινότητας η οποία του συμπαραστέκεται και συμπαρατάσσεται μαζί του, όπως δηλώνει στο στίχο 19. Έτσι είναι βέβαιος ότι ο Θεός, που είναι πέρα και πάνω από τον χρόνο, επομένως δεν δεσμεύεται από τα στενά όρια της καθημερινότητας, στο τέλος θα ταπεινώσει όλους όσοι αντιστρατεύονται στο θέλημά του, όπως δηλώνει στο στίχο 20. Από το τρίτο ημιστίχιο του στίχου 20 περιγράφει ο ψαλμωδός αναλυτικά την δολιότητα των εχθρών του. Δεν έχουν καμιά σχέση, όπως λέει, με τον Θεό, δεν διστάζουν να χειροδικήσουν, δεν τηρούν το λόγο τους, εύκολα χαλούν τις σχέσεις τους, και όλα αυτά με τον πλέον ύπουλο τρόπο. Το λέει πάρα πολύ όμορφα εδώ με μια μεταφορά, λέει: «ο καθένας τους λόγια και από το λάδι πιο ήπια, η ίδιος τόσο είναι βέλη φαρμακερά». Ως διδακτικό ποίημα, βεβαίως, ο ψαλμός αυτός τελειώνει με την τυπική για τη σοφιολογική γραμματεία διαβεβαίωση ότι ο Θεός θα δικαιώσει τελικά το δίκαιο, ενώ τα χρόνια της ζωής των ασεβών θα μειωθούν. «Εσύ ρίξε τις έγνοιες σου στον Κύριο», λέει στον εαυτό του, «και αυτός θα σε φροντίσει. Δεν θα αφήσει ποτέ να σε αλεθεί ο δίκαιος. Και εσύ θα τους πετάξεις, Θεέ μου, στον λάκκο του αφανισμού. Φωνιάδες και απατεώνες δεν θα ζήσουν από τα χρόνια της ζωής τους ούτε τα μισά. Ενώ σε σένα εγώ, Κύριε, θα ελπίζω». Εδώ πρέπει ίσως να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε Ο ψαλμός αυτός, είπα στην αρχή που μιλούσαμε για τον ψαλμό αυτό ότι πρόκειται για ένα διδακτικό ποίημα, έχει ιδιαίτερη σημασία να γνωρίζουμε λίγο την εποχή στην οποία αναπτύσσεται αυτή η διδακτική γραμματεία στον Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο είναι μεταγενέστερο στην θεολογική σκέψη των Εβραίων και το οποίο προέκυψε από μια συμφορά η οποία ξαφνικά τους βρήκε. Οι προφήτες προειδοποιούσαν τους Ισραηλίτες ότι εφόσον παραβαίνουν τη Διαθήκη του Θεού, ο Θεός δεν δεσμεύεται από τους όρους της Διαθήκης, που ο βασικός όρος της Διαθήκης για το Θεό ήταν να προστατεύσει τους Ισραηλίτες. Εφόσον οι ίδιοι παραβαίνουν τους όρους της συμφωνίας που έχουν κάνει με το Θεό, επομένως λογαριάζονται από Θεό σαν όλα τα άλλα έθνη και φυσικά ακολουθούν την μοίρα όλων των άλλων εθνών σαν ένα μικρό έθνος, είναι λογικό να υποταχθούν. Όταν συμβαίνει αυτή η υποταγή υπάρχει βλέπουμε μια μεταστροφή, βλέπουμε να υπάρχει μια νέα θεολογική τάση ότι ναι, πράγματι αμαρτήσαμε, το βλέπουμε σε πάρα πολλά έργα της περίοδου της αιχμαλωσίας, τον προφήτη Ιερεμία, τον προφήτη Δανιήλ, όπου κάθε προσευχή αρχίζει με μια εξομολόγηση. Ναι Κύριε, αμαρτήσαμε, τώρα είναι όμως ώρα να τηρήσουμε τον νόμο σου και εφόσον τηρούμε τον νόμο σου θα πρέπει και εσύ να τηρήσεις τους όρους της Διαθήκης. Φαίνεται λίγο απλοϊκή αυτή η σκέψη, αλλά είναι η κυρίαρχη σκέψη στην μετεχμαλωσιακή περίοδο, την περίοδο δηλαδή μετά την εξορία στην Μεσοποταμία, την εξορία των Ισραηλιτών στην Μεσοποταμία, ότι εάν μπορέσουμε να τηρήσουμε τον νόμο του Θεού, ο Θεός θα μας ανταμείψει. Έτσι αρχίζει να διαμορφώνεται μια θεολογία λίγο πολύ ανταπόδοσης, την οποία τελικά καταγγέλει ο Χριστός. Γιατί στην πραγματικότητα πλέον δεν έχουμε μια ελεύθερη σχέση διαθήκης ανάμεσα στον Θεό και στον λαό του,
0: αλλά ένα παρεδώσει.
1: Αλλά κυριολεκτικά ένα παρεδώσει. Ναι. Το βλέπουμε πάρα πολύ όμορφα αυτό, το πόσο σε παράδοξες λύσεις οδηγεί αυτή η θεολογική σκέψη. Το βλέπουμε πάρα πολύ όμορφα στην συνάντηση του Ιησού με τον εκγενετή τυφλό. Να θυμίσουμε εκεί πέρα ότι όταν οι μαθητές είδαν τον εκγενετή τυφλό, τους ήρθε αμέσως στη σκέψη γιατί αυτός είναι τυφλός, και ρωτάνε τον Χριστό τι σήμαρτεν αυτός ή οι γονείς αυτού και γεννήθη ο άνθρωπος αυτός τυφλός. Ρωτάνε δηλαδή κάτι το οποίο λογικά είναι παράλογο. Δεν θα μπορούσε να αμαρτήσει αφού γεννήθηκε τυφλός. Άρα παρόλα αυτά είναι τόσο παγιωμένη αυτή η αντίληψη ότι ο άδικος άνθρωπος τιμωρείται από τον Θεό, που δεν σκέφτονται καν τι ρωτάνε και ρωτάνε ποιος από τους δυο αμάρτησε. Το ίδιο ακριβώς το ίδιο ακριβώς βλέπουμε και εδώ πέρα. Ο ποιητής θεωρεί τον εαυτό του δίκαιο, επομένως περιμένει την ανταπόδοση από το Θεό και κυρίως περιμένει ότι δεν μπορεί ο δίκαιος Θεός να αφήσει ατιμόρυτους τους εχθρούς. Είναι σε όλη την μετεχμαλωσιακή γραμματεία αυτό το μοτίβο, το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται.
0: Ήταν πολύ ωραία η αναφορά σας και στον τυφλό. Να υπενθυμίσουμε και μια άλλη απάντηση που έδωσε όμως, ότι μη με ρωτάτε ποιος είναι αυτός, εγώ ξέρω ότι πριν από αυτόν δεν έβλεπα και τώρα βλέπω.
1: Ακριβώς, βλέπουμε μια πλήρη ανατροπή όλης αυτής της λογικής η οποία αναπτύχθηκε στην περίοδο της εξορίας στη Βαβυλώνα.
0: Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε θερμά τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Να είστε καλά.
0: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών του εν λόγω ναού.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Γαβριήλ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί ρεύγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όλους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτυχημένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα σου φρενοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες, του Κυρίου η σωτηρία και το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη τετιουργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι παγισάμι, και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου, που και στην ίεση εν της αρχή μου, από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη εν της οστέης μου, από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάφησαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αθροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθην έως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε μου εμπλήσθησαν απεγμάτων και ου και στην ίεση εν της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατελείπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίες μου ήγκησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζω τους ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος ουκ οικούων και ο σιάλαλος ουκ ανοιγοντός στόμα αυτού. Και γενόμοιος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχωνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ εισακούσι, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και το σαλευθήν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μονοποιών μου έστη διάπαντος. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγέλω και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλον με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχες στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω, εδίψησε εσύ η ψυχή μου, πως απλώς η εισάξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίου όφθηση του ίδιν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον τέλειος υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου άρωτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευό σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας νομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Που δε βασιλεύσετε, αφήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι ενεφράγεις στόμα λαλού τον άδικα. Επισόρτησα μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου, εμού δεν αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ενύχτη εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου προσευχή μου κλείνων το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν εκτής ελεύθερος. Ωσύ τραυματίε καθέβδος εν τάφο, όνου χαιμνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με λάκο κατά τάτιον σκοτεινής και εν σκιά θανάτ. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου έπηγα και σε πεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού έθετο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ούκα ξεπορευόμηνη ο θαρμή μου εις τένις αναποπτωχίας. Και έκαξα προς ο Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, η ιατρία αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε τον σκότη το θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού. Φτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκνεωτητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεγορίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενωπιών στην προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, το στεφανούντα σε ενελεή και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεημόν ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς ικτήρι πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ο τυφούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ο σιάντος του αγρού ούτως εξαμφίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ απειγνώσεται τι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσι τη διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυπιούντες των λόγων αυτού που ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου η διαλυθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποίο σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός στη ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινήσεν ως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μην το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προς σε πήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ
ή ο Θεός μου. Το Πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματος Σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη Σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη Σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος Σου ημίν. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη Σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου Σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη Σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου Σου. Το Πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Γαβρίλ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονή,

Μένεις εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το

Σον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλογείται σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχή φωτιζόμενε, εμυροφόρη της Αποστόλης ευηγελίζοντο, αναγγείλατε της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση

0: Ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία.

0: σου, ελέησον και διαφλέξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
1: Ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπάρθεν Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαν εις εαυτούς και αλλήλους, πάσαν η ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συγκύριε.
0: Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδοξαστέ σου βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση των νουν εκφανγούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχή φωτιζόμενε, εμμυροχώρη της αποστόλης επικαινίζοντο. Αναγγείλατε εν της έπνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος τη στάμβαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.

ύψωσον χέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων αήλων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Αγίου Νεαρού Μάρτυρος Γεωργίου, του Νεαπολίτη Πολιούχου ημών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου Προστάτου, της Αγίας Εκκλησίας ημών, της Αγίας Ενδόξης Αποστόλου και Βασιλίσσης Όλγας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Εκκίν και Άνης, του Οσίου Πατρός μου Παϊσίου, του Αγίου Ρήτου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολύ ελεκύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της Ικάρητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίγκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγίου όρους ασκητήν των περιάκουστων και εκκλησίας των φωστήρα των αιώφωτων, επενέσουμε εν ειρήνης ολοπερβίως, οδηγών γαρ τους πιστούς προς βίον άριστον, ποταμών των δωρημάτων τούτους έπλησας διοκράτωση, χέρις Πάτερ Παΐσιε, άγγελος ως περάλλος, ως εσχάτων των χρόνων, Παΐσιε φάνης εν άφω, ουσίως γάριζε σε ζωή, εν γη. Ασκητών των αρχαίων ισοστάσιος, εφάνης, εις ημούς εις ευώς θερμός διάφτα. Χαίρε φαράσιον ο Θείος γόνος, χαίρε του άφερος μέγας όλμος. Χαίρε της κονίτσης το ένθεον κάθιμα, χαίρε σουρωτής κοινοβίου καλόπισμα. Χαίρε βρύση πολύκρονος υπερφύσιν δωρεών, χαίρε ρεύμα ακατάσχετων ιαμάτων σωστικών. Χαίρε ότι κλαίζεις την μωρήν εσφυγμένη, χαίρε ότι οικείς εν το όρι συνέου. Χαίρε πρωτών ο Αθήφωνο ο Έξαρχος, χαίρε πολλών χαρίτων ο Κάτοχος. Χαίρε δεινών στενοτά τον ορίστης, χαίρε ανδρών μοναστών υποφύτης, χαίρε Χέρις Πάτερ Παΐσιε.

0: Όγκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, εισπεράς τα πικρότα τα νάματα, ως είναι εικόνη προτυπών των αχραδών σου σταυρών αγαθέ της αμαρτίας νεκρούντα την γεύση, δια ξύλου ευλίκανας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, σταυρών κατά ξύλο της γνώσεως κατά γλυκίας ενωδείς, πολλήν σωτήρ μου προσίεσε, κατά φθοράς δε θανάτου το αίμα σου το θείον εξέχειας. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Εκτός μεν συναφία συνέλαβε σε διαφόρος, εγκαστεί και πριν οδυνούσα τέτοκας και μετατόκων παρθένος, όθεν σε αρχίτε κούσα πεφύλαξε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, οικολούθησου της λόγης του Χριστού πράγματος βέβαιον, ο γάρεμ ο βόρος ήργεται προβαίνει της έμπρος δενέως Χριστού, το των όλων μόνον Κύριον ομολόγησε πρόκλε Θεών υπεράγαθον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τεταμένος το ξύλο και ημάς υποδούμενος και ποικίλο τρόπος μάρτης της οικίας βαλόμενος. Θεής αψύχης το σέβα σου προσένιμας. Εν Κυρίω Θεός σου σαφώς δυναμούμενος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Αητή το Παρησία και γενναίο φρονήματι. Αφλοφόρε πρόκλε, έστις πρόβημάτων της άρκωσιν, διαπρησίως κηρύδων του κενώσαντος σε αυτόν μέχρι δούλου μορφής λυτρωτού ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ιταμός μεν ο διώκτης της σοφής επεδείκνυε των βασάνων ήδη και των βιαιότατων θάνατων. Ακαταπλήκτους δε βλέπων κατεπλήτετο και την ήταν ορών εαυτού εμορένετο. Και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Συντριβέντη παραβάση των χειρών σου το ποίημα, κατηκτήρων λόγια μήτραν απειρόγαμον όκησας, και ενδυσίτε σωσίες προελήθας αφαρσίαν και νίζων, οδούς της ειδώσισε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, ότι δόξης Κύριος, εναδοξία μορφή, επί το ξύλο ιτώμενος, εκουσίως κρέματε, τη Θεία μη δόξα να φράστος προθυμούμενος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Σήμε με την Θεία προς αυθαρσίαν Χριστέ, φοράς θανάτου αδιαφόρους της αρχή γευσάμενος και εξανατήλας του μνήματος τριήμερος. Υπεραγία Θεότο και εσώσον ημάς. Σύ δικαιοσύνητε και απολύτρωσιν ημίν, τεκούσα Χριστόν ασπόρος, ελευθέραν έδρασα σαράς, Θεοτό και την φύση του προπάτωρος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Σύ Κύριε των μαρτύρων και στήριγμα, Σύ Άγιε της Αγίης, αδειάσεις τον τείχος αθλούς η προθυμότατα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Έρωτε θεϊκό την ψυχής περαπτούμενος, υπέφερε στις λαμπάσι, φλογιζόμενος πρόκλε παμάκαρα ξιάγαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πήρ μόνο δηλειό, το αιώνιον έκραζες πλεγόμενος μάρτης, προς τα γέσου το τυράννο και γνώμη θανατούμενος, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Της δύναται το σόν ερμηνεύσε μυστήριον, ο δέσποινα Θεοτόκη, τον γαρκτίστην των όλων αφράστοσε σωμάτος σας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Εις τωράν κατόλυστεν ο γενάρχης δέσποτα Χριστέ, παρικό ουγρώσεως γευσάμενος και προζωήν ανοίκτε δια του πάθους. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Η ζωή κατήντησας προς τον άδειν δέσποτα Χριστέ και φθοράς το φθήρον διγενόμενος δια φθοράς επήγαν στην Ανάσταση. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Η Παρθένος έτεκε σχετεκούσα, έμεινε σαγνή εν κερσί των φέροντα τα σήματα. Ο αληθός Παρθένος μη τυρ βαστάσασα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. ου πύρου δε μάστιγες ου δε θύρες, ου δε θανάτου πύρα, γενναιότατη ημάς χωρίσε, εις του Θεού καθαρά σαμόμου τε αγαπήσε ως κατήσκησε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπερ ημών, νόμις εγκομείων ου δουλεύει, ή των μαρτύρων όντως με χρυσέματος ανδραγαθία. Μόνος αυτούς ο δοξάζων Κύριος, μεγαλύνειος θεράποντας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ευπλώος το πέλαγος περώντες των γαλεπών βασάνων. Προσορμίστητε προς Θείον όρμο, εις εν Χριστώ αθλοφόροι μάρτυρες, αηδίου απολαύσεως. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιδού η Παρθένος ανεβώα, ο Ισαΐας πάλε βουλής άγγελος μεγάλη στήχτη, Μανουήλ των Κύριων και Θεών και σωτήρα των ψυχών ημών.

Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Ο αναβαλόμενος φως ο σημάτων προσέων κρίζω. Εσύ κραυγάζω την ψυχή μου φώτισον την εσκοτισμένη Χριστέως μόνος εύσπλαχνος. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε, ο της δόξης Κύριος αναδοξίας μορφή, επί του ξύλου ηττημόμενος, εκουσίως κρέματο. Την Θεία μη δόξα να φράσεις προμηθούμενος. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε, σήμαι με την Θεία σας προς αυτασίαν Χριστέ, θωράς θανάτου αδιαφθόρος της αρχή γευσάμενος και εξανατήλας του μνήματος τριήμερος. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, Συ δικαίωσιν είναι και απολύτως ηλιμήν τεκούσα Χριστόν ασπόρος, ελευθέραν έδρα σας, αράς Θεοτό και την φύση του προπάτορος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περ ημών, Συ Κύριε ισχύς των μαρτύρων και στήριγμα Συ Άγιε της Αγίης αδειάσεις των τείχος αθλούς η προθυμότητα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περ ημών, έρωτη θεϊκό την ψυχήν πειρακτούμενος υπέφερες της λαμπάση, λογιζόμενος πρόκλεπα μάγαρα ξιάγαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πυρ μόνον δηλειό το αιώνιον έκραζες, φλεγόμενος μάρτης πρόκλε προς τα χέρια του τυράννου και γνώμη θανατούμενος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τις δύνατε το σόν ερμηνεύσε μυστήριον ο δέσποινα Θεοτόκε, τον γαρ κτίστην τον όλων αφράστος εσωμάτωσας. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, νικητής ανεδείχθη ίστι του Χριστού χάρη τι όλος ταπεινώσας τον άνδρα των ενεργούμενων, Πάτερ Παΐσιε και εν Θιβέτ παιδευθέντα υπό του αλάστρος μικρών Γεώργιων. Όσιε του Θεού πρέσβε περ ημών, πνευματέμφορε Πάτερ, ο του παντός Κύριος την υπέρ τα κάλλη ανθρώπων τούτου εμφέριαν, εν όρι άθωνος εσύ απεκάλυψε πάλε και επλήστης χάριτος πολλής Παΐσιε. Όξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, απορεί νους ανθρώπων πως υπερδέχθης μακάριε εν το σοκελίο καθήπαρ την πολυήμνη των μεγαλομάρτυρα και θαυμαστήν εφημίαν Άγιε Παΐσιε Πατέρων κάψιμο και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν η αμάδων σε κρίνην και η ιατρών άριστον οι κατατριχόμενοι πάντες νόσεις του σώματος μήτερ γινώσκουμεν δύο ετούμεν εν πίστη την σύνθεον ύμφευτε θείαν βοήθειαν. Μενωμένη κλείδων η ψυχοφθόρο δέσποτα Χριστέ των παθών την θάλαταν κατεύνασον και εκθωράς αναραγέμιος εύσπλαχνος. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε. Ιστοράν κατόλυστεν ο γενάρχης δέσποτα Χριστέ, παρικό γρόσεως γευσάμενος και προζωήν ανοίκτε δια του πάθους σου. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε. Η ζωή κατήντησας προς τον άδειν δέσποτα Χριστέ και φθορά το φθήρα αντιγενόμενος, διεφθορά σε πήγασα στην Ανάσταση. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Η Παρθένος έτεκε και τεκούσα έμεινε αγνή. Εν χερσί των φέροντα τα σύμβαντα ως αληθός Παρθένος μήτυρ βαστάσασα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περ ημών, που πήρου δε μάστιγε σου θύρες, που δε θανάτου πήρα γενναιότατη ημάς χωρίσε, εις του Θεού καθαρά σαμόμουτε αγαπήσεως κατήσχησε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπερ ημών, νόμι εις εγκομείων ου δουλεύει των μαρτύρων όντως μέχρι σε μάτων ον αγαθία μόνος αυτούς. Ο δοξάζων Κύριος μεγαλύνιος θεράπτωνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι εκ πρώτων στο πέλαγον περώτες των καλεκών βασάνων που φορμίζονται προς Θείον όρμων. Εις εν Χριστώ αθλοφόρη μάκουες αηδίου απολαύσεων. Κυρίου και αήκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ιδού η Παρθένος ανεβούα, ο Ισαΐας πάλε, βουλής άγγελων μεγάλης πίπτη Εμμανουήλ, του Θεών και Κύριων και Σωτήρα των ψυχών.

0: Υπηρέστατη κλώτα του νόμα κόψιν η κόρη που ετυπών την άγρα των άγρων σου στο βούνα καθέτης αμαρτίας με κόρη την γεύση και αξίδια γλύκανα. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου κύριε Σταυρών καταξίδι της γνώσεως και καθηγητίας εφαρμής χωρίου σου την υποσίας και καταποράζει θανάτου το αίμα σου το θείο ανεξέχεια. Υπεραγία Θεοτόκια όσων ημάς εκτός μεν συναφία συνέλαβες αδιαφθόρος εργαστή και πριν ο δίνεις επέντοτας και μετά τον παρθένος των συγκύπων τεκούσα αφεφύλαξε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσε την περιμόνη κολούδη σου της πρόγης του πράγματος βέβαιος. Ο γάρι μου βόρος ήρθε το προφένει της έμπροσθεν. Έως Χριστόν των κονόνων μόνον κύριν ομολόγησε πρόκλον και ατόπλετε εν περάγραφον. Καταμένος ή το ξύλο και η μάση πετούμενος και τη χειροτρόπος μάτους της Αγίας βαλόμενος, τι εις αψύχης το σέβας, που προσένει μας εν Κυρίω Θεό τους απόπειρα μόνο. Αητή το Παρισία και γενναίο φρόντι Μαρτία Βλοφόρε πρόκλειες της προβημάτων την σάρκωσιν διαπλησίως κηρύττων του κενόσαντος, εαυτόν μέχρι δούλου μορφής λυτρωτού ημών. Κερίγγια ήπιε στους αιώνας των αιώνων να μην συντριβέντη παραβάσει των χειρών σου το ποίημα κατηκτήρων λόγι μήτρα να πυρώγα μονόκησας εν δυσίτες ουσίες προελήνηθας αυθαρσίας και νίζων οδούς εις ειδώσεις εν. Προς τον Άδη Σωτήρ μου συγκαταβέβηκας και τα σπήλα συντρίψας ως παντοδύναμος τους θανόντας ως κτίστης συνεξανέστησας και θανάτου το κέντρον Χριστέ συνέτριψας και Αδάμ της κατάρας ερήσω φιλάνθρωπε, δύο πάντες ικράζομεν, σώσον ημάς Κύριε.
1: Σώσον ημάς Κύριε.
0: Ακούσασε εγυναίκες του Αγγέλου τα ρήματα, απεβάλλοντο των θρήνων προσχαρισγενόμενε και σύνδρομοι την Ανάσταση έβλεπον και ιδού Χριστός προσήγησεν αυτές λέγοντο «Χαίρετε, θαρσίτε, εγώ τον κόσμον ενίκηκα και τους δεσμίους ερισάμιν. Σπουδάσατε ούν προς τους μαθητάς, απαγγέλουσε αυτής, ότι προάγω ημάς εν την πόλη Γαλιλαία του κηρύξε. Διό πάντες ικράζομεν, σώσον ημάς Κύριε».
1: «Σώσον ημάς Κύριε».
0: Τη δωδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου. Είναι και γυμνός πυκνά ο Πρόκλος βέλη, ξύφιδε Ιλάριος ετμήθηκάραν. Δωδεκάτη βέλος ήλε Πρόκλων ξύφος Ιλάριόντε. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Μιχαήλ του Μαλεΐνου, ως εχρημάτισε πατήρ πνευματικός του Αγίου Αθανασίου του εν το άθο. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεραπείωνος, και των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου του Στρατιλάτου, Ηρακλείου, Φαύστου, Μινά, Μάρτυρος και του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος πέραν εν το σίγματι. Η αυτή μέρα η Αγία Βερονίκη η αιμορροούσα είναι η άσατο ο Χριστός, εν ειρήνη τελειούτε. Η αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Παϊσίου του Νέου του Αγιορείτου, τελειωθέντος εν ειρήνη εν έτη χιλιοστό, εννεακουσιωστό, εννενικοστό και τετάρτο. Παΐσιε του όρους άθωνος δέντρων, Πολύκαρπον ως ιότατε ενδείχθης, δεκάτητε και δευτέρα Παΐσιος φάνε. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

ευλογής και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Άγιου οίκου τούτου και των μεταπίστευς ευλαβίας και φόβου Θεού

και σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

Έχοντες χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογίαν της πίστεως, είτε διακονία.

ο μεταδίδους εν απλότητην, ο προϊστάμενος εν σπουδήν, ο ελαιών εν ηλαρότητην. Η αγάπη ανυπόκριτος αποστηγούνται.

Ούσι στο πλοίον, διαπέρασε και ηλθένει στην Ιδίαν πόλη και ειδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνης βεβλημένων και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών

Χριστός υπό του κράτου σου, πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

των Αγίων Αρχιερέων, των συγκροτούντων την περί μας ιεράν επαρχιακήν σύνοδον και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των προκατόχων ημών αρχιεπισκόπων Σπυρίδωνος και Δημητρίου, των συλλειτουργούντων ημίν Αγίων Αρχιερέων Ιερονίμου και Γαβριήλ του και Επιμενάρχου της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, των συμπροσευχομένων ημίν Αγίων Αρχιερέων Μακαρίου και Κωνσταντίνου, των συλλειτουργούντων ημίν Πρεσβυτέρων και Διακόνων, των αρχόντων οφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, πάντων των μελών της ηγεσίας των εκατό, του Προέδρου των Κοσμητώρων, διδασκόντων, διδασκομένων, εφόρων, ευεργετών και αποφύτων της Ιεράς ημών Θεολογικής Σχολής, των Επιτρόπων του Ιερού Ναού τούτου, των Κοπιόντων και Ψαλόντων εν αυτό, της Προέδρου και των μελών της Φιλοπτώχου Αδελφότητος και πάντων των προσελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία.

των αηδήμων προκατόχων ημών αρχιερέων Μελετίου Τιμοθέου και Κωνσταντίνου, των αημνήστων κτητόρων του ιερού ναού τούτου, πάντων των ηρωικώς αγωνισμένων και ευκλεώς πεσόντων, υπέρ της ιερής του έθνους ημών αγώση, πατέρων και αδελφών ημών, πάλετε και επεσχάτων. Των απανταχού της γης, τελειοθέντων, αδελφών ημών σαφραμπολιτών, ιεροθέου πρεσβυτέρου, Αρσενίου ιερομονάχου, Τιμοθέου ιερομονάχου, και περαναπαύσας ψυχής του κειμένου δούλου σου βασιλείου, και ον έκας κατά διάνοια ανέχει και

Όλοι μαζί πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα όπου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετα, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπήρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρέι και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοχώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του

0: και καταξίωσεν ημάς, Δέσποτα, με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήνεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν

χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐν.

0: μέχρι να κοινωνήσουν όλοι οι αρχιερείς και οι κληρικοί. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια. Παρακαλώ, καθίστε. Όσοι έχετε καθίσματα, καθίστε. Ξέρω, κάνει ζέστη, γι' αυτό και δεν θα είναι μεγάλο το κήρυγμά μου. Δύο λόγια μόνο για την ερμηνεία του σημερινού Ευαγγελίου. Είναι τόσο ωραίο που δεν θα ήθελα να περάσει απαρατήρητο αυτό το Ευαγγέλιο το σημερινό. Είναι το Ευαγγέλιο που μιλάει για την θεραπεία ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν παράλυτος. Και επειδή ήταν παράλυτος, τον μετέφεραν στην πλάτη τους, στις ράχες τους, με τα χέρια τους, οι φίλοι του. Οι φίλοι του τον μετέφεραν και τον πήγανε κοντά στο Χριστό με την ελπίδα και την πίστη και την βεβαιότητα ότι ο Χριστός θα τον θεραπεύσει. Το πρώτο που κρατάω σε αυτήν την εικόνα είναι οι φίλοι ενός ανθρώπου που του συμπαρίστανται στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του. Τη στιγμή που είναι παράλυτος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μην σκεφτείτε μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κατάκητοι στα κρεβάτια από ασθένειες. Πολλές φορές έχουμε βρεθεί όλοι μας στη θέση του να μην ξέρουμε απολύτως τι να κάνουμε. Να έχει παραλύσει η ψυχή μας, η σκέψη μας, ο νους μας. Και εκείνη είναι η στιγμή που δοκιμάζονται οι φιλίες μας. Εκεί φαίνονται πού είναι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που τον υπόλοιπο καιρό που ήμασταν καλά, που ήμασταν χαρούμενοι, μπορούσαμε να κάνουμε τραπέζια, μπορούσαμε να είμαστε ευχάριστοι και εμείς στις παρέες των άλλων ανθρώπων και περνούσαμε ωραία. Τότε όλοι ήταν μαζί μας. Αλλά στις στιγμές τις δύσκολες της ζωής μας, τις στιγμές της μοναξιάς, είναι εκείνες οι στιγμές που ζυγίζουν τους πραγματικούς φίλους και τους ανθρώπους που πραγματικά μας αγάπησαν, μας αγαπούν και το κυριότερο και περνάω τώρα και πιστεύουν αυτά που πιστεύουμε κι εμείς. Και πιστεύουν, όπως ο παράλυτος του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, πιστεύουν αυτό που πιστεύω και εγώ, αλλά επειδή εγώ δεν έχω πια χέρια και πόδια να το κάνω, με μεταφέρουν εκείνοι στα χέρια τους και με τα πόδια τους κινούμε και κινούμε σε αυτόν που πιστεύω. Πηγαίνω στον Κύριο, στην τελευταία μου ελπίδα. Εκεί, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η ελπίδα όλων μας, όχι μόνο όταν είμαστε άρρωστοι, ασθενείς στο σώμα και ελπίζω η Κυρία που ασθένησε προλίγου να είναι καλά και να, επειδή είναι και κοντά και το νοσοκομείο, έχουμε εδώ νομίζω και πολιτική ηγεσία ικανή για να το θεραπεύσει αυτό, αλλά και γιατρούς κοντά μας οι οποίοι θα την φροντίσουν. Σε τέτοιες στιγμές δοκιμάζονται οι φιλίες μας, αλλά και αυτοί που μοιράζονται και την ίδια πίστη και τα ίδια πιστεύω, τις ίδιες ιδεολογίες, τις ίδιες ελπίδες, τις ίδιες βεβαιότητες μαζί μας. Και αυτοί ήταν οι φίλοι που μετέφεραν τον άρρωστο αυτό άνθρωπο, τον παραλυμένο, στον Χριστό. Και ο Χριστός τι έκανε? Του είπε, αφέονται οι αμαρτίες σου. Τι παράξενο πράγμα. Σου φέρνουν έναν άρρωστο, ο οποίος είναι παράλυτος, και εσύ αντί να πεις κάτι άλλο, να πεις να σηκωθείς όρθιος, να γίνεις καλά, σου λέω, ή αν έχει δαιμόνια να τα βγάλει, να γίνει καλά ο άνθρωπος, να σταθεί στα πόδια του, γιατί παραλυτικός. Αυτό είναι και το όνομά του, έτσι. Ο Χριστός τι του λέει? Αφέονται οι αμαρτίες σου, σου συγχωρώ τις αμαρτίες σου. Και ασφαλώς πάντοτε είναι γύρω-γύρω ο περίγυρος αυτός που σκανδαλίζεται συνήθως. Σκανδαλίστηκε και από τον ίδιο τον Χριστό. Ποιος είσαι εσύ που συγχωρείς αμαρτίες? Αμαρτίες συγχωρεί μόνο ο Θεός. Και εκεί κάνει ένα ερώτημα ο Χριστός, το οποίο πραγματικά μπλοκάρει εντελώς, ακινητοποιεί τη σκέψη αυτών οι οποίοι είχαν σκανδαλιστεί. Σας ρωτώ, λέει, τι θα ήταν πιο εύκολο να πω? Αφέονται οι αμαρτίες σου ή να πω σήκω και περπάτα? Εσείς τι νομίζετε? Ποιο είναι πιο εύκολο για οποιονδήποτε από μας να πει σου συγχωρώ τις αμαρτίες σου? Πιο δύσκολο ποιο είναι? Να πεις σήκω και περπάτα ή να συγχωρήσεις τις αμαρτίες? Εκεί είναι πραγματικά που ο Χριστός εντελώς μπλόκαρε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σκανδαλίζονται με τον παραμικρό λόγο, ενοχλούνται, πειράζονται, ανησυχούν και δεν μπορούν μέσα από αυτήν την ανησυχία τους να δουν τον ίδιο το Θεό. Εκεί ήταν ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος συγχωρεί, είναι και ο μόνος που μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Και για να επιστρέψουμε στο ερώτημα του Χριστού, αδελφοί μου, πιο δύσκολο είναι να πεις «Σου συγχωρώ τις αμαρτίες σου» από το να πεις «Σήκω και περπάτα». Γιατί την ασθένεια μπορεί να την θεραπεύσει ένας γιατρός. Και ειδικά σήμερα που έχουμε τόσους γιατρούς καλούς και γενικότερα η ιατρική επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ, είναι πιο εύκολο να θεραπεύσεις ένα παραλυτικό παρά να πεις «Σου συγχωρώ τις αμαρτίες σου». Γιατί για να συγχωρέσεις αμαρτίες όντως πρέπει να είσαι Θεός. Γι' αυτό θα ήθελα αυτό που θα κρατήσουμε σήμερα από το Ιερό Ευαγγέλιο είναι να διαλέγουμε τους ανθρώπους που θα έχουμε γύρω μας, να είναι άνθρωποι που πραγματικά μοιράζονται την ίδια πίστη μαζί μας, τις ίδιες αξίες και έχουν δοκιμαστεί στην πορεία της ζωής. Εκεί όταν εμείς ήμασταν παράλυτοι, μας πήραν στη ράχη τους και στην πλάτη τους και μας μετέφεραν εκεί που έπρεπε εμείς να θεραπευτούμε και να πάμε. Και ο προορισμός μας πάντοτε, να μην ξεχνάτε, να είναι ο Θεός. Μόνο ο Θεός μπορεί να θεραπεύσει και την ασθένεια της ψυχής και του σώματος. Αμήν.
1: Ευχαριστώ τον Κύριον εκ των ουρανών.
2: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

0: Χριστους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Οι μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, ξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο. Λαμπούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, έτσι άμεν οι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Ότι Θείο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να απέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μάσους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Απόλυση. Πάτε.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Οσίων και Θεοφόρου.

0: και Θεοφόρου Πατρός ημών, Παϊσίου του Αγιορείτου, ούτην ιερά μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Μεγαλύτερη τιμή από αυτή την οποία ζει σήμερα 9 Ιουνία, δεν θα μπορούσε να ζήσει. 100 χρόνια συμπληρώνονται, αδελφοί μου, από την θεμελίωση αυτού του ιστορικού προσφυγικού ιερού ναού και μας αξιώνει χάρη του Θεού με προεξάρχοντα τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κύριο Ελπιδοφόρο, συλλειτουργούντα τον αγαπητό Χριστό αδελφό Καλαβρίτων και Γιαλίας κύριο Ιερώνυμο, αλλά και την παρουσία τόσων πολλών εξόχων προσωπικότητων, ξεκινώντας από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνιο Σαμαρά, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, τον κύριο Γεωργιάδη που έφυγε, μας χαιρέτησε, τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρινάκη, την Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη και την Ανεξάρτητη Βουλευτή, την κυρία Λινού, τους Δημάρχους μας Νέας Ιωνίας, τον κύριο Μανούρη και Ηρακλείου, τον κύριο Μπάμπαλο, τους Αντιπεριφερειάρχες, τις κυρίες Αντιπεριφερειάρχες Βορείου Τομέα και υπηρεσιών της περιφέρειας που είναι παρούσες, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη, τον διευθυντή του νοσοκομείου μας, τον διοικητή, τον κύριο Τσάμι, ο οποίος είναι παρόν, δίπλα έχουμε το νοσοκομείο μας, τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Ελλάδος, τον κύριο Κατσιάρα, την ερήτημο πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, την κυρία Ντούνη, αλλά και όλους όσους ήρθατε, ανώνυμοι και επώνυμοι, για να τιμήσετε σήμερα τα 100 χρόνια του Αγίου Στεφάνου. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και να μου το επιτρέψει ο Άγιος Καλαβρίτων, γνωρίζει τα αισθήματά μου για το πρόσωπό του και για την διακονία του μέχρι τώρα, τον προεξάρχοντα, όπως σας είπα, Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κύριο Ελπιδοφόρο και την αγαπητή του μητέρα, την κυρία Νάντια μας, η οποία είναι και εκείνη παρούσα. Να τον ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνει σήμερα να είναι προεξάρχων της Θείας Λειτουργίας εδώ στην Σαφράμπολη, σεβασμιότατε, σε αυτόν τον ιστορικό τόπο όπου δάκρυα, μνήμες των ανθρώπων έχουν αποτυπωθεί σε κάθε γωνιά αυτής της ενωριακής παρουσίας, σε κάθε τείχο, σε κάθε μάρμαρο το οποίο έχει μπει. Θέλω να ξέρετε, Άγια Αμερικής, ότι αυτός ο ναός ξεκίνησε ως παράγκα, όπως όλοι οι ναοί στη Νέα Ιωνία. Παραγκούπολη ήτανε και αυτή η Παραγκούπολη σήμερα είναι αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι μας, εκαμαρώνουμε και θαυμάζουμε. Κατάφεραν οι άνθρωποι τη δυστυχία να τη μεταφέρουν και να τη μετατρέψουν σε δημιουργία και να κάνουν ένα θαύμα πραγματικό, στο οποίο θαύμα προεξάρχουσα θέση δεν θα μπορούσε να έχει κανένας άλλος από την Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν σήμερα, επειδή και εσείς και ως Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και ως Ιεράρχης Εκλεκτός του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, ο οποίος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, όταν ήρθε στη Νέα Ιωνία, όσες φορές, γιατί πολλές φορές έχει έρθει, πάντοτε διατράνωσε αυτήν ακριβώς τη σχέση της Μητέρας Εκκλησίας με το προσφυγικό κομμάτι, την πάλε ποτέ περιοχή την οποία όλη τη Ιωνική γη ανήκε το πίμνιο στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη και οι άνθρωποι αναγκάστηκαν μετά τη συνθήκη της Λοζάνης να φύγουν και να έρθουν στην Μητροπολιτική Ελλάδα, στη Μητέρα Πατρίδα, για να συνεχίσουν εδώ τον δρόμο τους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πάντοτε, Σεβασμιότατε Άγια Αμερικής, υπογράμμιζε αυτήν την προσφυγική μαρτυρία και τον εικόνα και την εικόνα αυτής της περιοχής. Θέλω όμως σήμερα να πω σε όλους σας ότι μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή η παρουσία του Αγίου Αμερικής, γιατί εκείνος εκπροσωπεί ολόκληρη την διασπορά την ελληνική στην Αμερική και δεν είναι αυτονόητο, ούτε είναι εύκολο, διότι η Αμερική, όπως ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη. Αν μιλάμε ανθρώπινα, για τη μεγαλύτερη δύναμη από τον Θεό δεν υπάρχει, και σε αυτή την ανθρώπινη παρουσία της δυνάμεως ο Άγιος Αμερικής, η φωνή του είναι φωνή ορθοδοξίας, φωνή δυναμική, φωνή η οποία κάνει την πατρίδα μας να αισθάνεται ασφάλεια ότι έχουμε έναν πρεσβευτή άξιο για να μπορεί να μεταφέρει τα αιτήματα που πάντοτε εκείνος έχει τον δικό του τρόπο να τα μεταφέρει εκεί που πρέπει και εκεί που νομίζει ότι θα βρει ευήκον ους. Τον ευχαριστώ λοιπόν, τον καλωσορίζω στη Νέα Ιωνία ως προεξάρχοντα πλέον της σαφραπολίτικης αυτής περιοχής και του δηλώνω μαζί με τον Άγιο Καλαβρίτων ότι πάντοτε θα είναι ευπρόσδεκτος, πάντοτε να πρεσβεύει και να μεσητεύει για όλους μας και να αισθάνεται ότι εδώ είναι ένα κομμάτι δικό του το οποίο θα το πάρει μαζί του ως αναμνήσεις, ως μνήμες και ως αγάπη. Σεβασμιότατε, καλωσορίσατε και ευχαριστούμε θερμά για την τιμή όπως και τον Άγιο Καλαβρίτων.
2: Ευχαριστώ πολύ, προσφυλέστατε αδελφέ, είναι τεράστια η τιμή για μένα. Δεν θα σας κρατήσω πολύ, μόνο θα μοιραστώ μερικές σκέψεις. Άγιε αδελφέ, μπορεί η σεμνότητα του χαρακτήρα σας να σας κατέβασε σε διοσκαλιά κάτω, αλλά να ξέρετε όχι μόνο το φυσικό σας ανάστημα, αλλά και το ηθικό σας και γενικότερα το εκτόπισμά σας δεν μπορεί να μειωθεί. Γι' αυτό σας παρακαλώ να ανεβείτε πάνω εδώ κοντά μου, έτσι να σας έχω. Μην κατεβαίνετε κάτω, αισθάνομαι άσχημα, το ίδιο και με τον Άγιο Καλαβρίτων. Με τον Άγιο Καλαβρίτων παρελάσαμε μαζί την περασμένη εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου μαζί με όλο τον ελληνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στην 5η Λεωφόρο, στην περίφημη Μεγάλη Παρέλαση, ως ποιμενάρχης μιας ιστορικής, επαναστατικής, πολύ έτσι σημαντικής Ιεράς Μητροπόλεως που διαδραμάτισε ρόλο στην εθνική μας παλιγενεσία. Εγκαινιάσαμε μια νέα παράδοση Άγια Νέας Ιωνίας, να καλούμε κάθε χρόνο, καλούσαμε πολιτικούς, δημάρχους διαφόρων βαθμίδων, ποτέ δεν καλούσαμε έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας, παρόλο που η Εκκλησία πρωτοστάτησε στους εθνικούς αγώνες και κυρίως στην Ελληνική Επανάσταση που χάρισε την ελευθερία στην πατρίδα μας. Και έτσι εγκαινιάσαμε, πρώτα καλέσαμε τον Άγιο Πατρόν την πρώτη χρονιά και τώρα τον Άγιο Καλαβρίτων, και έπεται συνέχεια να καλούμε Αγίους Αρχιερείς οι οποίοι ηγούνται Ιερών Μητροπόλεων με επαναστατική δράση στην παλιγενεσία του έθνους μας. Από την παλιγενεσία ερχόμαστε στην μεγάλη καταστροφή της Μικράς Ασίας, η οποία όμως ήρθε σαν ευλογία εδώ, σε αυτόν τον τόπο, με τους κατεστραμμένους μεν από κάθε άποψη Έλληνες, τους Ρωμιούς της Μικρασίας και της Ανατολής, οι οποίοι επέλεξαν από όλα όσα πολύτιμα είχαν για να έχουν μαζί τους, τι διάλεξαν να πάρουν για να φέρουν οι σαφραμπολίτες? Το λείψανο του Αγίου Στεφάνου. Ξέρετε τι τους στήχησε αυτό, τι άφησαν πίσω τους από ανθρώπινη άποψη, πόσα πολύτιμα πράγματα που θα μπορούσαν να φέρουν μαζί τους? Τα άφησαν χάρη του Αγίου Στεφάνου. Και ο Άγιος Στέφανος τους ευλόγησε. Καθημαγμένοι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν τον θάνατο μέσα στο σπίτι τους, μέσα στις οικογένειές τους, μέσα στην πατρίδα τους, ξεριζώθηκαν από εστίες ρωμαϊκές χιλιάδων ετών, χιλιάδων ετών. Ήταν μια καταστροφή πραγματικά πολύ, πολύ βαριά για το γένος μας και για την Εκκλησία μας και για το Πατριαρχείο μας και για τον Ελληνισμό γενικότερα. Όπως ξέρετε, το να ξεριζώσεις ένα δενδράκι, ένα δενδρίλιο σε μια γωνιά του δρόμου είναι εύκολο και να το μεταφυτεύσεις αλλού. Έναν πλάτανο όμως εκατονταετιών δεν μπορείς να τον μεταφυτεύσεις. Πρέπει να τον καταστρέψεις. Πρέπει να τον διαλύσεις. Είναι πραγματικά τραγικό. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο, η μεγάλη καρδιά του ελληνισμού? Ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν ήρθαν εδώ δεν είχαν στην καρδιά τους ίχνος μίσους για ό,τι έγινε. Ο μεγάλος πόνος του πολέμου, της καταστροφής και της σφαγής σε προσγειώνει. Καταλαβαίνεις ότι το μίσος δεν οδηγεί πουθενά. Το μίσος οδηγεί μόνο στην καταστροφή, στο αίμα, στο θάνατο, στο μηδέν. Γι' αυτό και βάλαν όλοι τους τη δύναμη. Βάλαν όλοι τους την μαεστρία, αυτό που έχουμε εμείς οι Έλληνες, το σπουδαίο, που δεν ξέρω πόσοι άλλοι λαοί μπορούν να καυχηθούν ότι το έχουν, να εξαγάγουμε τα άριστα αποτελέσματα από τα χείριστα δεδομένα. Από τα χείριστα δεδομένα να μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο. Και το κάναμε. Και φτιάξαμε μια Ελλάδα πολιτισμένη. Φτιάξαμε μια Ελλάδα ευρωπαϊκή. Φτιάξαμε μια Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελεύθερη, ανεξάρτητη, κυρίαρχη στη θάλασσα, στον αέρα και στην ξηρά. Και αυτό το απέδειξε η Ελλάδα στον πρώτο μεγάλο πόλεμο που αντιμετώπισε μετά την μικρασιατική καταστροφή, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κακό πράγμα ο πόλεμος, αγαπητοί μου αδελφοί. Κανείς δεν τον θέλει, κανείς δεν μπορείτε να καυχάτε για πολέμους. Ειδικά ο δικός μας λαός είναι ένας λαός ο οποίος ανθίζει και καρποφορεί στην ειρήνη. Όχι ότι δεν ξέρουμε να πολεμάμε. Δεν είναι, πολεμάμε και είμαστε γενναίοι και κρατάμε την αξιοπρέπειά μας ως γένος. Αλλά η ειρήνη είναι ο φυσικός μας χώρος. Εκεί είναι που δίνουμε τους μεγάλους καρπούς σε όλη την ανθρωπότητα και σε εμάς τους ίδιους. Γι' αυτό και χθες το βράδυ, πριν ξεκινήσω για να έρθω στην Ιερά Μητρόπολη σας, προσφυλέστατε αδελφέ, πήρα τηλέφωνο τον Πατριάρχη για να πάρω την ευχή του. Λέω, Παναγιώτατε, αύριο θα πάω να λειτουργήσω για τους Σαφραμπολίτες. Α, μου λέει, να τους πεις ότι εγώ, λέει ο Πατριάρχης, πήγα στη Σαφράμπολη. Ο Πατριάρχης πήγε και πήγε και επισκέφθηκε και την εκκλησία του Αγίου Στεφάνου εκεί, η οποία είναι, λέει, μια εκπληκτική εκκλησία στη Σαφράμπολη. Δυστυχώς έχει γίνει τζαμί σήμερα. Αλλά σώζεται, λέει, η ελληνική επιγραφή στην είσοδο του ναού του Αγίου Στεφάνου, και μπήκε ο Πατριάρχης μέσα και έψαλε το απολυτίκιο του Αγίου Στεφάνου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μέσα στο τζαμί, δήθεν τζαμί, αυτό που έκαναν τζαμί. Σκεφτείτε όμως, μας πειράζει και μας ενοχλεί που γίνονται μερικά μνημεία μας τζαμιά. Αλλά θα σας πω κάτι αιρετικό ίσως. Ίσως θα έπρεπε και να μας κολακεύει ότι δεν μπορούν οι ακίνοι να κάνουν κάτι πιο ωραίο από αυτό που φτιάξαμε εμείς και τους αφήσαμε, και θέλουν εκεί που φτιάξαμε εμείς, εκεί να προσευχηθούν και αυτοί. Αυτό ίσως θα μπορούσε να είναι μια παρηγοριά για τα μεγαλεία που αφήσαμε και για τα μεγαλεία που είμαστε ικανοί να φτιάξουμε σαν έθνος. Βλέπω, Άγιοι αδελφέ, τους ποντίους και τους άλλους. Αλλά οι πόντιοι έχουν μια ιδιαίτερη, πώς να το πω, ικμάδα. Έχουν έναν δυναμισμό, έναν ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει λαός που υπέστη πιο χειρότερα πάνδυνα από ότι οι πόντιοι. Και όμως, σε οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου επισκεφτείτε τους πόντιους, βλέπετε την τελευταία γενιά, τα μικρά, τα ποντιάκια, αγόρια και κορίτσια, ντυμένα με τις παραδοσιακές τους στολές, να χορεύουν τον Πυρίχιο και όλους τους ποντιακούς χορούς, σαν να τους έβγαλες μέσα από την καρδιά της τραπεζούντας. Ό,τι και να μας κάνουν, αδελφοί μου, είμαστε αυτοί που είμαστε, έχουμε τον πολιτισμό μας, την πίστη μας μέσα μας, και θα αντέξουμε και θα μεγαλουργούμε. Άγιε, είσαστε ευλογημένος που προείσταστε μιας τέτοιας προσφυγικής και δυναμικής και ζωντανής Ιεράς Μητρόπολης, γιατί πραγματικά οι πρόσφυγες της Μικρασίας, του Πόντου, της Βυθινίας, της Καπαδοκίας, της Αιωλίας, της Σμύρνης, από όπου και αν ήρθαν, της Ανατολικής Θράκης, μπόλιασαν το εθνικό μας σώμα και χάρισαν όλα εκείνα τα χαρίσματα που είχαν μεταφέρει και είχαν αναπτύξει μέσα στη Μικρασία, στις χιλιετίες αυτές που καλλιέργησαν την κοινωνική τους, καλλιτεχνική, εκκλησιαστική τους ζωή, εμπορική ζωή, όλα αυτά τα ωραία. Να είσαστε άξιος, να είσαστε ευλογημένος. Για τους Σαφραμπολίτες και τις Σαφραμπολίτισσες, να μην ξεχνάτε τη ρίζα σας, να πάτε στη Σαφράμπολη, να δείτε πόσο όμορφη πόλη είναι. Έχει διατηρηθεί η πόλη με το αρχικό της χαρακτήρα. Η αρχιτεκτονική, τα σπίτια, ο Άγιος Στέφανος, να πηγαίνετε και να παίρνετε και τα παιδιά σας, να τα θυμίζετε τη ρίζα τους. Ποτέ να μην ξεχνάμε τη ρίζα μας από όπου και αν προερχόμαστε. Σας το λέει αυτό ένας Κωνσταντινούπολιτης, ο οποίος και αυτός αναγκάστηκε κάποτε να ξεριζωθεί από την πατρίδα του, την Κωνσταντινούπολη, γιατί το Κυπριακό είχε φτάσει τότε σε μια κατάσταση που ήταν αφόρητο για έναν Έλληνα της Κωνσταντινούπολης να μείνει στην Κωνσταντινούπολη, και έτσι ήρθαμε στη φιλόξενη και ελεύθερη πατρίδα μας, την Ελλάδα, και εδώ και εμείς συνεχίσαμε τον βίο μας. Χρόνια πολλά για τον Άγιο Στέφανο. Ευχαριστώ όλους και όλες που τιμήσατε με την παρουσία σας αυτήν τη σημαντική επέτειο, αυτήν τη σημαντική ημέρα για τον Άγιο Στέφανο εδώ, τον Σαφραμπολίτη, και εύχομαι ο Άγιος Στέφανος, ο πρωτομάρτης και διάκονος, να ευλογεί πάντοτε όχι μόνο την κοινότητα αυτή και σας προσωπικά, Άγιοι αδελφέ, και σε σας, Άγιοι Καλαβρίτων, και όλους μας, και να μας θυμίζει πάντοτε ότι είμαστε πολύ μεγαλύτεροι από όσο νομίζουμε. Και επειδή είμαστε Έλληνες και φέρουμε δώρα, αλλά να μην μας φοβάστε, δεν είμαστε Δαναοί. Λοιπόν, παρακαλώ να δεχθείτε αυτό το ταπεινό εγκόλπιο, ένα δείγμα ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης για τη φιλοξενία σας, προσφυλέστατε, αδελφέ. καλά, να μοιράσουμε το αντίδρομο. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του εν λόγω ναού.

καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κοντά σας μέχρι τις 11 και αμέσως μετά το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια το τραπέζι της Κυριακής. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι ζητούν ενσυναίσθηση στις μηχανές. Ο Βασίλης Σπυρόπουλος συζητά αυτό το θέμα με τους Πέτρο Παναγιωτόπουλο, καθηγητή τμήματος θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μαρία Χωριανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο εδεσιμολογιότατος με τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, και τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, θεολόγο εκπαιδευτικό. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και 2:30 ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο, ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Σήμερα διαβάζει το διήγημα «Αφέντης και δούλος», δεύτερο μέρος του Λέοντος Τολστόη. Στις 4 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. 4:30 η θεολογία στη ζωή μας. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος αναφέρεται στο θέμα «Νους και καρδιά». Στις 5 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια «Σκοπή του τόπου μας» με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Στις 6 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά ψαλμής και ύμνης με τον Νίκο Νικολάου. Στις 6:30 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, η παιδίατρος Θεοδόση Κατερίνα διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Μεγαλώστε σωστά τα παιδιά σας», εκδόσεις Γιαλέλη, της παιδιάτρου ψυχαναλήτριας Φρανσουάζ Ντολτό. 7 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Στις 7:30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 8 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά η αλήθεια ελευθερώνει. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεωτέρων χρόνων. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου, 9:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος πρώτος του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Και στις 10 σε επανάληψη η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής».

Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά, δυτική βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή ήταν μια γενική πρόγνωση. Να δούμε συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα παράκτια, νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στην Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δυτική βορειοδυτική έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 35 με 36 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες και Κρήτη έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα έθριος ο καιρός από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, από 23 έως 34 βαθμούς ο υδράργυρος και τοπικά έως 35 βαθμούς. Στην Αττική τώρα έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι θα είναι γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Σαν σήμερα 12 Ιουλίου, η ιστορία καταγράφει γεγονότα που άφησαν το αποτύπωμά τους στην πολιτική, την επιστήμη, τον πολιτισμό και τις διεθνείς εξελίξεις. Από τη γέννηση σημαντικών προσωπικότητων και ιστορικές μάχες, έως γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία λαών και κρατών, ας δούμε τι συνέβη αυτή την ημέρα στο πέρασμα των αιώνων. Το 100 γεννιέται ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Γάιος Ιούλιος Καίσαρας. Το 1603, ο κυβερνήτης του Νέου Άμστερνταμ, μετέπειτα Νέας Υόρκης, αγοράζει από τους Ινδιάνους το νησί Γκάλ και το μετονομάζει σε Oyster Island. Κατόπιν μετονομάστηκε σε Ellis Island, που έγινε γνωστό ως ο προθάλαμος των Ευρωπαίων μεταναστών στη Νέα Υόρκη. Το 1795 γεννιέται ο Βρετανός αγκιοπλάστης Τζόσια Γουέντζουγκουντ, ο οποίος θεωρείται ότι έθεσε τις βάσεις της βιομηχανικής παραγωγής στην αγκιοπλαστική. Το 1812 οι Αμερικανοί εισβάλλουν στο Γουίνσδορ του Καναδά. Το 1836 ανεβαίνει η πρώτη θεατρική παράσταση στην Αθήνα, μια κωμωδία του Μολιέρου. Το 1849 γεννιέται ο Καναδός φυσικός Sir William S. Osler, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής. Το 1854 γεννιέται ο ιδρυτής της Kodak, George Eastman. Με τις εφευρέσεις του έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της φωτογραφίας. Το 1862 το Αμερικανικό Κογκρέσο καθιερώνει το μετάλλιο της τιμής την ύψιστη στρατιωτική παρασημοφόρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1904 γεννιέται ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής, θυμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1971. Το 1910 σκοτώνεται σε ηλικία 33 ετών σε αεροπορικό δυστύχημα ο Βρετανός κατασκευαστής αυτοκινήτων Charles Stuart Rolls. Ο Rolls συνεργάστηκε με τον Χέρνι Ρόις στην παραγωγή των πολυτελών αυτοκινήτων Rolls-Royce. Το 1913, ελληνική επίθεση στα στενά της Κρέσνας μεταφέρει τις μάχες του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου μέσα στα εδάφη της Βουλγαρίας. Το 1993, το τσουνάμι που θα προκαλέσει ένα σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ακτή Χοκάιντο της Ιαπωνίας, θα προκαλέσει το θάνατο 202 ατόμων στο μικρό νησί Οκουσούρι. Το 1995 στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου εγκρίνεται η έκθεση Μπέρτενς, με την οποία αποσυνδέεται πλήρως η διαδικασία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τελωνιακή Ένωση της Τουρκίας και την πορεία του Κυπριακού.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, με αφορμή την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Άγιου Ρήτου. Το μεσημέρι ο Μακαριότατος θα μεταβεί για προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στη Σουρωτή και στον τάφο του Οσίου. Το απόγευμα θα παραστεί στην τελετή θυρανιξίων του Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου του Άγιου Ρήτου, στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Να πάμε τώρα να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Μέχρι την 5η 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στις δημόσιες ΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ δηλαδή. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, δίνοντας τέλος στην αγωνία των περίπου 90.000 υποψηφίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, οι βάσεις εισαγωγής αναμένεται να ανακοινωθούν κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δεν προβλέπονται σημαντικές μεταβολές στις περισσότερες σχολές. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πτωτικές τάσεις στο πρώτο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο, ανθρωπιστικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, ενώ στο δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πεδίο, θετικών σπουδών και σπουδών υγείας, οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν ανωδικά. Για την σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού, οι υποψήφοι πρέπει να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που τους έχει δοθεί. Από εκεί μπορούν να επιλέξουν την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τις δημόσιες ΣΑΕΚ. Το μηχανογραφικό μπορεί να συμπληρώνεται προσωρινά και να τροποποιείται όσες φορές επιθυμεί ο υποψήφιος μέχρι την οριστικοποίησή του. Η προθεσμία, όπως είπαμε, λίγη τα μεσάνυχτα της 16ης Ιουλίου. Μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή ούτε η οριστικοποίηση ούτε η τροποποίηση των προτιμήσεων, και όσοι δεν διαθέτουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους στις ημέρες εφημερίας. Όσοι έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους μπορούν είτε να απευθυνθούν στο σχολείο, είτε εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό email να δημιουργήσουν νέο μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον κωδικό ασφαλείας». Οι υποψήφοι μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν οι υποψήφοι που καλύπτουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής, τόσο της σχολής όσο και των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών όπου απαιτούνται. Η επιλογή γίνεται με βάση την ΕΒΕ και το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος. Και οι υποψήφοι μπορούν να εισαχθούν μόνο σε τμήματα που έχουν δηλώσει. Η σειρά προτίμησης πρέπει να αντανακλά την πραγματική επιθυμία τους και όχι τις εκτιμήσεις για βάσεις εισαγωγής. Η αρρύθμιση πρέπει να είναι συνεχόμενη, ξεκινώντας από το 1 χωρίς κενά ή επαναλήψεις. Μετά την οριστικοποίηση συνιστάται η εκτύπωση ή η αποθήκευση του μηχανογραφικού, το οποίο αποκτά αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου. Οι υποψήφοι καλούνται να επιλέξουν σχολές με τις οποίες καλύπτουν την ΕΒΕ, την ελάχιστη βάση εισαγωγής δηλαδή, χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά στα μόρια ή στις περσινές βάσεις, αλλά αξιολογώντας και εναλλακτικές επιλογές με καλές προοπτικές. Για πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη ή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι υποψήφοι μπορούν να απευθύνονται στα λυκεία τους κατά τις ημέρες εφημερίας, καθώς και την 5η 16 Ιουλίου. Τέλος, οι υποψήφοι που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας και θα υποβάλουν το μηχανογραφικό τους μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις σε τουλάχιστον 2 εξεταζόμενα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού, τα οποία έχουν επιλέξει.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Τσάμικο ο Ήλιος με τον Νίκο Καρακώστα στο κλαρίνο, μια κλασική ηχογράφηση από τη δισκογραφία των 78 στροφών της εποχής του Μεσοπολέμου, για να ξεκινήσουμε το σημερινό μας μουσικό διπορικό με τα δημοτικά της Κυριακής. Να κρατήσουμε το ρυθμό του Τσάμικου, άλλη μια κλασική ηχογράφηση 1939 σε δίσκο 78 στροφών, ο Γιώργος Παπασιδέρης με συνοδεία στο κλαρίνο από έναν ξεχωριστό δεξιοτέχνη της εποχής εκείνης, όχι τόσο γνωστό, τον Κώστα Μπουρμά. «Έμαθα ραβωνιάστηκες και μένα μα παράτησες. Τι σου κάμα να μου το πεις και αν έφτεξα να μ' αρνηθείς. Δε σκέφτεσαι μα δεν πονάς που θέλεις να με τυραννάς».

Αυτό ήταν το τσάμικο της Δημητρούλας από τις λιγότερο γνωστές ηχογραφήσεις του Γιώργου Παπασιδέρη, δίσκος 78 στροφών του 1939, όπως είπαμε, με τον Κώστα Μπουρμά να τον συνοδεύει στο κλαρίνο. Να συνεχίσουμε τώρα από την προπολεμική δισκογραφία στην μεταπολεμική δεκαετία του 1960 και ο Ηλίας Παπαγεωργίου να τραγουδά «Παραμεράτε λιγερές, παραμεράτε νέοι, για να μπει ο γέρος στο χορό που η καρδιά το λέει. Τα νιάτα του θυμήθηκε και από μεράκι κλαίει». Στο κλαρίνο τον συνοδεύει ο Πέτρος Καλύβας και στο βιολί ο Αλέκος Αραπάκης.

Για να μπει ο γέρος στο χορό λοιπόν, που η καρδιά το λέει, στο ρυθμό του τσάμικου, Ηλίας Παπαγεωργίου στο τραγούδι, Πέτρος Καλύβας στο κλαρίνο και Αλέκος Αραπάκης στο βιολί. Και εμείς από τη Φθιώτιδα, από τη Ρούμελη, να περάσουμε τώρα στην Ήπειρο. Στο Σούλι, ο Παπαναστάσης από το Σούλι τραγουδά «Συρτώ στα τρία», και εσείς τριανταφυλάκια μου, και εσείς μυρωδικά μου, για βάσανα δικά μου, εσείς μ' αποκοιμήσατε και μου φύγει αγάπη, κοντούλα και γιωμάτη. Παίρνω τα όρη ψάχνοντας και τα βουνά ρωτώντας, το Θεό παρακαλώντας. Μην είδαν την αγάπη μου, την αγαπητικιά μου, τον πόνο της καρδιάς μου. Και πάησα και την ύβρικα στον αργαλιό να υφαίνει, της κραίνω δεν μου κραίνει. Κρίνε μου αγάπη, κρίνε μου και παρηγόρησέ με.

Εσείς 30 φυλάκια μου, συρτώ στα 3 με τον Παπαναστάση από το Σούλι. Στο κλαρίνο τον συνόδεψε ο Πετρολούκας Χαλκιάς και εμείς θα κρατήσουμε τον ήχο και τη δεξιοτεχνία από το κλαρίνο του Πετρολούκα για να ακούσουμε τον σκοπό Πλεύρα. Ένα σκοπός από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση της Ηπείρου που είναι στενά δεμένος με την περιοχή της Πρέβεζας. Αποτελεί ένα τοπικό σκοπό που συχνά συνοδεύει και τα γαμήλια γλέντια και τα πανηγύρια στην ευρύτερη περιοχή.

Σκοπός πλεύρα από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση της Ηπείρου και επόμενος σταθμός μας η Μακεδονία. Θα πάμε στην Χαλκιδική, από τα νέα μουδανιά της Χαλκιδικής κατάγεται Ξανθή Πικαραθανάση, μια περιοχή που συνδυάζει την μακεδονική παράδοση με αυτή των προσφύγων από τη Μικρά Ασία που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ. Μικρασιάτικες ρίζες φαίνεται να έχει και το νανούρισμα που θα ακούσουμε τώρα. Έλα ύπνε και πάρε το και τούτο, μικρό μικρό σου το έδωσα, μεγάλο φέρε μου το.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αφήνω γεια στη γειτονιά και γεια στα παλικάρια, μάνα μου τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις. Γαμήλια πατινάδα από τη Δυτική Μακεδονία με το σκοπό του αποχαιρετισμού της νύφης με την μπάντα των χάλκινων λαϊκών πνευστών του Δημήτρη Κότσικα από την Κοζάνη, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα μια περιήγηση στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με τα δημοτικά της Κυριακής. Και από τη Μακεδονία, από την Κοζάνη, να πάμε τώρα στη Θράκη. Χορός συγκαθιστός από τις πιο χαρακτηριστικές ηχογραφήσεις με το Χρόνια Ειδονίδη. Βασίλεψε Αυγερινός, γλυκοχαράζει μέρα, πάν τα πουλάκια στη βοσκή όλα ζευγαρωμένα. Και ένα πουλάκι μοναχό κάθεται το καημένο, δε φάνηκε το τέρι του και είναι λυπημένο.

Ο χαρακτηριστικός ενεάσιμος ρυθμός του συγκαθιστού χορού από τη Θράκη με το Χρόνια Εδονίδη και Βασίλεψε Αυγερινός. Και από τον συγκαθιστό να έρθουμε τώρα στον Καρσιλαμά, αντιχριστός χορός από τη Μικρά Ασία όπου θα έρθουμε τώρα, και άψε κόρη το φανάρι και κατέβα στο γυαλό για να δέσω παλαμάρι πά στον άσπρο σου λαιμό. Ήθελα για να σε βλέπω την ημέρα μια φορά, για να παίρνει ο νους αέρα και η καρδιά παρηγοριά. Από τα γλυκά σου χείλη τρέχει αθάνατο νερό και σου ζήτησα λιγάκι και δεν μου δώσες να πιω. Τραγουδά η Κατερίνα Παπαδοπούλου.

«Άψε κόρη το φανάρι» από τους πολύ χαρακτηριστικούς καρσιλαμάδες αντιχριστούς χορούς σε νεάσιμο ρυθμό από τα παράλια της Ιωνίας. Ήταν η Κατερίνα Παπαδοπούλου και να συνεχίσουμε στα μουσικά δίκτυα του Αιγαίου με τα μικρασιάτικα τραγούδια που τα έπαιρναν τα νησιά, όπως έλεγε και η Αγγέλα Παπάζογλου. Όλα τα μικρασιάτικα τα παίρνανε, έφευγαν μετά στα νησιά. Ένα τέτοιο σκοπό θα ακούσουμε τώρα από τη Σκύρο. Η Σκύρος είναι ωραία και στη συνέχεια Σκυριανός Μπάλος, Συρτός και Μπάλος με τον Τάσο Διακογιώργη στο Σαντούρι.

Σκυριανός Ιρτός και Μπάλος με τον Τάσο Διακογιώργη στο Σαντούρι, και εμείς να συνεχίσουμε από τη Σκύρο θα περάσουμε τώρα στη Λέσβο με έναν εξαιρετικό τοπικό μπάλο με τον σπουδαίο Στρατή Ράλι, από τους παλιούς μερακλείδες τραγουδιστές του νησιού και εξαιρετικό αμανετζή, καθώς ο μπάλος γυρίζει σε αμανέ. Μην ξεχνάμε ότι η Λέσβος είναι η άμεση κληρονόμος της μουσικής και χορευτικής παράδοσης των προσφύγων από τη Μικρά Ασία.

Μπάλος και Αμανές με τον σπουδαίο τραγουδιστή και αμανετζή από τη Λέσβο, από τους παλιούς καλούς μερακλείδες, τον Στρατή το Ράλι. Και να καταλήξουμε από τη Λέσβο απέναντι στα παράλια της Ιωνίας, θα πάμε στη Σμύρνη βεβαίως, με έναν καρσιλαμά, Γκέλ Γκέλ Αμάν, σε οργανική απόδοση από τον Γιώργο Κόρο, από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Τα οργανικά της Σμύρνης».

Γκελγκελαμάν, ένας καρσιλαμάς, αντικριστός χορός από τη Σμύρνη και η εξαιρετική δεξιοτεχνία από τον Γιώργο Κόρο στο λαϊκό βιολί. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με τα δημοτικά της Κυριακής. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222. Να σας αποχαιρετήσουμε καταλήγοντας από τη Σμύρνη απέναντι στη Χίο, χορός πυργούσικος από το Πυργί της Χίου με τον Κυριάκο Κουβέντα στο βιολί. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας και πολλές ευχές για μια καλή Κυριακή.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος με αφορμή την εορτή του Οσίου Παϊουσίου του Αγίου Ρήτου. Το μεσημέρι ο Μακαριότατος θα μεταβεί για προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και στον τάφο του Οσίου και το απόγευμα θα παραστεί στην τελετή θρεανυξίων του Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Παλαιότερη έρευνα της αντιτρομοκρατικής για εκρηκτικά το 2020 φαίνεται πως ήταν καθοριστική για την εξιχνίαση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Έως τις 20 Ιουλίου θα ανοίξει διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Πρέμιερα κάνουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης έρχεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον Ιρανικών στόχων. Γενικά έθριος ο καιρός με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, η άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής, αγαπητοί ακροατές. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα σύγχρονο, θα λέγαμε, επίκαιρο, εξαιρετικά επίκαιρο. Έχει να κάνει με την τεχνολογία, τη σύγχρονη τεχνολογία, όλες αυτές τις εφαρμογές, τις σύγχρονες, της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής τεχνολογίας. Και μεταξύ άλλων θα δούμε, θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας μάλλον στο γιατί και για ποιους λόγους οι άνθρωποι ζητούν ή μάλλον ψάχνουν ενδεχομένως ταυτόχρονα ενσυναίσθηση στις μηχανές. Και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να πούμε πολλά πράγματα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Πέτρος Παναγιωτόπουλος κοντά μας, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, ίσως λίγο για αυτό το θέμα, που μάλλον βλέπουμε να μας απασχολεί πολύ πρόσφατα, το πώς συνδεόμαστε ως άνθρωποι με τις μηχανές, τις σύγχρονες μηχανές της ψηφιακής τεχνολογίας.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μάλλον αναπόφευκτο ότι θα πηγαίναμε και σε αυτήν την κατεύθυνση. Αφενός γιατί η εξέλιξη, η τεχνολογική εξέλιξη, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, είναι αλματώδης. Έχουμε δει προϊόντα, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, τα οποία μας εντυπωσιάζουν όλους. Και επίσης θέλουμε τα προϊόντα να είναι κάπως φιλικά προς εμάς, να είμαστε εξοικειωμένοι μαζί τους, άρα ο τομέας της ανάπτυξής τους και στην συναισθηματική κατεύθυνση θα λέγαμε ότι είναι αναμενόμενος.
0: Αυτό ίσχυε ενδεχομένως στο παρελθόν, αν πάμε και αρκετά πίσω στο χρόνο, πριν από τη σύγχρονη τεχνολογία, δηλαδή πριν από τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, υπήρχε μια τέτοια σχέση, αν θέλετε, του ανθρώπου με τεχνολογικά, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, εργαλεία, με τα τεχνολογικά εργαλεία κάθε εποχής.
1: Ήδη γνωρίζουμε ότι η λέξη εργαλείο, αν σκεφτούμε τη χρήση της στον όρο εργαλειοποίηση, σημαίνει ότι είναι απλά και μόνο ένα μέσο το οποίο μας εξυπηρετεί. Άρα δεν υπήρχε κάτι ευρύτερο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι για κάποια επαγγέλματα τα εργαλεία ήταν μέσα βιοπορισμού, ήταν κατά κάποιο τρόπο σύντροφοι αγαπημένοι. Μπορούμε να φανταστούμε έναν κουρέα με το ψαλίδι του ή έναν αράφτη πάλι με το ψαλίδι του. Υπήρχε οπωσδήποτε μία συναισθηματική σχέση σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά σε γενικότερο επίπεδο δεν θα λέγαμε ότι συναντάμε κάτι τόσο δυνατό. Αντίθετα, μπορούμε να δούμε το εξής, και αυτό μάλλον είναι και ένα παράδειγμα το οποίο έρχεται κάπως πιο κοντά στα σημερινά, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι όποτε κατάφερναν να φτιάξουν κάτι πάρα πολύ καλό, αυτό εμπεριείχε ένα είδος ύβρεως, δηλαδή ένα είδος ξεπέρασμας του μέτρου, και οδηγούσε στην καταστροφή. Mm-hmm. Θεωρούνταν δηλαδή ότι η χρήση των εργαλείων πρέπει να είναι λελογισμένη, θα λέγαμε σήμερα, μετρημένη, να μην ξεπερνά τα όρια, γιατί ο άνθρωπος έχει τις δικές του δυνατότητες, αυτές καλείται να αναπτύξει, και από εκεί και πέρα τα πράγματα ενδέχεται να ξεφύγουν. Mm. Αυτό βέβαια είναι και κάτι το οποίο απασχολεί και την σημερινή εποχή, ειδικότερα με την κατασκευή μηχανών, οι οποίες είναι πολύ έξυπνες, και ήδη έχουν αρχίσει σε κάποιες περιπτώσεις να γίνονται ξυπνότερες και από τον άνθρωπο.
0: Ναι. Αυτή η ύβριση τώρα που είπατε είναι ίσως κάτι που ίσχυε μόνο περισσότερο, θα λέγαμε, στις λεγόμενες παραδοσιακές κοινωνίες των ανθρώπων, ίσως τότε, εκείνη την εποχή, περισσότερο να υπήρχε και αυτή η αίσθηση του μέτρου, της ανάγκης για μέτρο.
1: Αυτό είναι πιο σωστό να το πούμε, ότι στις περισσότερο παραδοσιακές εποχές οι άνθρωποι ήταν πιο συγκρατημένοι, δεν ήταν διαδεδομένη η έννοια της ανάπτυξης, της μεγέθησης, της οικονομίας. Ο περισσότερος πληθυσμός μάθαινε στην ολιγάρκεια, οτιδήποτε ξέφευγε σήμαινε, και η απώλεια του μέτρου σήμαινε λιγότερη ή μεγαλύτερη καταστροφή για τον άνθρωπο. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι ειδικότερα μετά την ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων, και κατά βάση μετά τις μεγάλες καταστροφές που έγιναν στην Ιαπωνία το 1945 με την Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, στους προβληματισμούς οι οποίοι διεθνώς τέθηκαν, το ζήτημα της ύβρεως ήταν κάτι που επανερχόταν σταθερά. Mm-hmm. Δηλαδή οι επιστήμονες, συνειδητοποιώντας το μέγεθος της ισχύως που είχε ο άνθρωπος στα χέρια του, αλλά χωρίς την αντίστοιχη ηθική ανάπτυξη, δημιουργούσε συνθήκες ύβρεως, και δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι επιστήμονες και οι φιλόσοφοι οι οποίοι θυμήθηκαν τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, ιδιαίτερα εκείνες του Εσχύλου, στις οποίες ακριβώς τονιζόταν ότι το να ξεπεράσει κανείς τα μέτρα ήταν ένας είδος προσβολής προς την τάξη του κόσμου, την αρμονία του κόσμου, και αυτό θα επέφερε στη συνέχεια την τιμωρία, την νέμεση. Άρα μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιο επίπεδο εκείνοι οι οποίοι τους απασχολούν αυτά τα ζητήματα έχουν επίγνωση του μεγέθους της περίπτωσης της ύβρης.
0: Μήπως αυτή η εξέλιξη, αυτές οι εξελίξεις οι αλματώδεις που έχουμε στην σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, σε αυτές τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, μήπως μας ξεπερνούν τελικά, επειδή αναφερθήκατε και στις έξυπνες μηχανές προηγουμένως, που φτάνουν να είναι και πιο έξυπνες από τον άνθρωπο, μήπως, ναι.
1: Αυτό πραγματικά τώρα είναι ένα ερώτημα, τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί διαρκώς κατασκευάζουμε μηχανές, αλγορίθμους, εφαρμογές, οι οποίες είναι βελτιούμενες κάθε τόσο, και το ερώτημα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό, πού θα πάει όλο αυτό. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία γίνεται αυτή τη πολλοί έρχονται σε επαφή με τις συγκεκριμένες εφαρμογές και πολλοί αναρωτιούνται ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε πολιτικό, σε οικονομικό επίπεδο και οπωσδήποτε και σε επίπεδο της ανθρωπολογίας μας, δηλαδή τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, ακόμη εμείς οι ίδιοι μετά από κάποια χρόνια τι είδους άνθρωποι θα είμαστε, πόσο θα μας αλλάξουν αυτές οι μηχανές, η σχέση μας μαζί τους δηλαδή, πόσο θα μας αλλάξει. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν βέβαια φωνές οι οποίες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, λένε ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα, έλεγχος, ασφυκτικός, να υπάρχει μια δραστικότητα στον έλεγχο της παραγωγής αυτών των εφαρμογών. Υπάρχουν βέβαια και άλλες φωνές που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος, η ανθρώπινη κοινωνία έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται σε καινούργιες καταστάσεις. Επομένως, η καταστροφολογία που επικαλείται η πρώτη μερίδα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Ζούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην εποχή της αλγοριθμικής ισχύως. Είναι κάτι που αρκετές φορές το ακούμε αυτό, η ισχύς των αλγορίθμων.
1: Θα έλεγα ότι ζούμε, έχει ξεκινήσει οπωσδήποτε αυτή η εποχή και θα συνεχίσει ακόμη περισσότερο. Η δική μας η γενιά, εμείς δηλαδή, το παρόν είναι στη φάση της καμπής. Θα μπορούσαμε έτσι με τεχνολογικούς όρους να πούμε ότι ζούμε τη μετάβαση από μία αναλογική, μη ψηφιακή εποχή σε μία εποχή όλο και περισσότερο ψηφιοποιημένη. Ήδη σε πολλές περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες παίρνονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι τράπεζες λόγου χάρη σε κάποιες αιτήσεις, κυρίως για δάνεια, έχουν σε κάποιες φάσεις, δεν απασχολούν υπαλλήλους, αλλά απασχολούνται τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία αναγνωρίζουν τις δυνατότητες εκείνου που αιτείται δάνειο, αν μπορεί να ανταποκριθεί, αν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έχει θέσει η τράπεζα. Και σε πολλά άλλα σημεία συμβαίνει αυτό. Γνωρίζουμε ότι και σε άλλες περιοχές του κόσμου, σε υψηλά κλιμάκια των επιχειρήσεων, χρησιμοποιείται έντονα η τεχνητή νοημοσύνη. Σε λιγότερες μορφές, σε πιο ήπιες μορφές, μπορεί να χρησιμοποιείται και από τα μεσαία ή τα κατώτερα στελέχη στο να συντάξουν κάποια έγγραφα, να πάρουν κάποιες ιδέες κλπ.
0: Εδώ τίθεται ένα ζήτημα, γιατί μας απασχολεί και αυτό το θέμα τώρα που θέλουμε να θίξουμε σήμερα στην εκπομπή. Τίθεται ένα ζήτημα ίσως οικειότητας με τις μηχανές, για να μην πούμε ενσυναίσθησης με τις μηχανές.
1: Ναι, νομίζω ότι καλά το βάζετε. Η οικειότητα είναι κάτι ευρύτερο, κάτι πρώτο, και στη συνέχεια πηγαίνουμε στην έννοια της ενσυναίσθησης, δηλαδή στην έννοια της κατανόησης του άλλου. Αυτό, ξέρετε, ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε τους μηχανικούς της πληροφορικής σε αρκετές περιπτώσεις, αρκετά εργαστήρια, σε αρκετά ερευνητικά κέντρα αρκετά χρόνια από πριν. Δηλαδή, παράλληλα με την προσπάθεια της ανάπτυξης της νοημοσύνης, υπήρχε προσπάθεια της ανάπτυξης των συναισθημάτων. Μαζί δηλαδή με την νοημοσύνη, τη συνήθι, τη συμβατική νοημοσύνη, να αυξηθεί και η λεγόμενη συναισθηματική νοημοσύνη, να μπορεί δηλαδή μια εφαρμογή να καταλαβαίνει συναισθήματα ή να ανταποκρίνεται με τρόπο ο οποίος δεν θα είναι τόσο ψυχρός ή ψυχρά λογικός, θα μπορούσαμε να πούμε, όσο και να έχει και ένα είδος συναισθηματικής χρειάς στο λόγο του. Ήδη έχουμε δει ότι οι λεγόμενες εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, τα λεγόμενα chat GPT όπως είναι ευρύτερα γνωστά, με πολλές εφαρμογές, η συγκεκριμένη ονομασία αφορά το πρώτο, το οποίο, με το οποίο έρθει σε επαφή το κοινό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουν σε μεγάλο βαθμό αναπτυγμένη αυτή τη διάσταση του λόγου τους. Οι απαντήσεις που δίνουν στις ερωτήσεις των χρηστών θυμίζουν αρκετά άνθρωπο, δεν είναι τόσο κοφτές, δεν είναι τόσο μονοκόμματες, και βέβαια δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν. Δηλαδή ο χρήστης μπορεί να ζητήσει κάτι πιο επίσημο, κάτι πιο ακαδημαϊκό, κάτι πιο ποιητικό, κάτι πιο εκκλησιαστικό στην περίπτωσή μας, και να λάβει την αντίστοιχη απάντηση. Επομένως βλέπουμε ότι το ζήτημα της οικειότητας είναι κάτι το οποίο έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς θα λέγουμε ότι και να μην είχε προχωρήσει τώρα που μιλάμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρούσε το επόμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε ότι οι αλλαγές είναι πολύ γρήγορες και πολύ σύντομα βλέπουμε βελτιωμένες εκδοχές των συγκεκριμένων εφαρμογών.
0: Οπότε εδώ ίσως, κύριε Παναγιωτόπουλε, βλέπουμε μία προσπάθεια από την πλευρά έτσι της, του τεχνολογικού τομέα να, και όσων ασχολούνται με αυτόν, κάπως να επιχειρήσουν ή να θεωρήσουν ότι οι μηχανές δεν είναι απλώς μηχανές, αλλά δεν ξέρω, ίσως μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας φίλος για τον χρήστη, δηλαδή ως ένας συνομιλητής, ως ένας άνθρωπος, ως ένας άλλος άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα από μόνο του. Παλιά υπήρχε, γινόταν λόγος για το λεγόμενο test Turing, το οποίο έλεγε ότι έβαζε ένα φραγμό πώς είναι τα πράγματα, αν μια μηχανή μπορεί να περάσει το συγκεκριμένο τεστ, το οποίο τεστ έλεγε αν μπορείς να καταλάβεις αν σου μιλάει άνθρωπος ή μηχανή, αν μιλάς, συζητάς, συνομιλείς με άνθρωπο ή μηχανή. Εδώ πραγματικά πλέον δεν το συζητάμε αυτό. Βλέπουμε τις απαντήσεις των συγκεκριμένων εφαρμογών και πραγματικά έχουμε την αίσθηση ότι με είναι πολύ πιθανό να μας απαντάει κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος. Ειδικότερα οι πιο εξελιγμένες εκδοχές προσομοιάζουν πολύ στις απαντήσεις ενός ανθρώπου.
0: Οπότε δεν έχουμε να κάνουμε μια μηχανική απάντηση, θα λέγαμε έτσι, της μηχανής.
1: Σωστό. Τώρα βέβαια το θέμα το οποίο βάζετε και κάνετε και πολύ καλά και το βάζετε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα έλεγα ότι δεν έχει να κάνει τόσο με τις προθέσεις του κατασκευαστή. Είναι σημαντικές οι προθέσεις του κατασκευαστή, αλλά ο χρήστης λειτουργεί συνήθως ανεξάρτητα από αυτές, και ο καθένας από εμάς προσλαμβάνει και ενσωματώνει την τεχνολογία στην καθημερινότητά του με τον τρόπο με τον οποίο εκείνος επιλέγει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ψηφιακής εξάρτησης, θα μπορούσαμε να το πούμε, δηλαδή πολλοί συνάνθρωποι μας δυστυχώς επενδύουν στη σχέση τους με την μηχανή σαν να επένδυαν σε κάποιον άνθρωπο, δηλαδή θεωρούν ότι η μηχανή είναι μια εξαιρετική παρέα, μπορεί να τους κάνει συντροφιά. Αυτό που κάποτε γνωρίζαμε, που βλέπαμε ανθρώπους να είναι εξαρτημένοι από την τηλεόραση για παράδειγμα, να μην μπορούν να ξεκολλήσουν, αργότερα από τον υπολογιστή τους να σερφάρουν, να πληγούνται εδώ και εκεί στο διαδίκτυο, πλέον το βλέπουμε ανθρώπους να παίρνουν με τις συγκεκριμένες εφαρμογές, να κάνουν διάφορες ερωτήσεις, να βλέπουν τις απαντήσεις, να διασκεδάζουν εκεί. Βλέπουμε δηλαδή ένα είδος ανάπτυξης μιας σχεσιακότητας με μία εφαρμογή, με μία μηχανή, εν τέλει με κάτι απρόσωπο, το οποίο όμως δίνει την ψευδέστηση του προσωπικού. Και αυτό οπωσδήποτε είναι ένα ζήτημα, είναι κάτι προβληματικό για τον ψυχισμό των ανθρώπων.
0: Ανθρωπολογικά πώς θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό και μέσα από την θεολογία, μέσα από την θεολογία της Εκκλησίας ίσως και των πατέρων, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, αυτή την εξέλιξη?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία πρόκληση, ή αν θα θέλαμε να είμαστε πιο εκκλησιαστικά ακριβείς, θα λέγαμε ότι είναι ένας πειρασμός για την ανθρωπολογία μας, η συγκεκριμένη σχέση. Ήδη γνωρίζουμε ότι η δόμηση της τεχνολογικής ανάπτυξης, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο έρχονται οι συγκεκριμένες εφαρμογές, μας κάνει όλο και πιο εσωστρεφείς. Αποφεύγουμε τις συναναστροφές, το άνοιγμα, τη σχέση, την κουβέντα, την παρέα με το διπλανό. Μπορούμε να περάσουμε, θεωρούμε ότι μπορούμε να περάσουμε καλύτερα περισσότερες ώρες με το κινητό μας, τον υπολογιστή μας, μέσα από τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ήδη μία ανθρωπολογική μετατόπιση. Ο άνθρωπος κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του. Ίσως αυτό να μην είναι και εντελώς συνάρτητο, μάλλον δεν είναι και εντελώς άσχετο με το γεγονός της ανάγκης ψυχοθεραπείας, αντιμετώπισης της μοναξιάς, της κατάθλιψης που ήδη ζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Βέβαια είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα επέλθει ο κορεσμός, δηλαδή θα το βαρεθούμε και αυτό και θα ζητήσουμε κάτι άλλο. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν πάβει να επενδύει πάντοτε σε κάτι εγκόσμιο, σε κάτι που συνιστά, που το βλέπει σαν υλικό αγαθό, να επενδύει και να αναζητά εκεί την σωτηρία του. Να αναζητά τη λύτρωσή του, να αναζητά τη διέξοδο από τα προσωπικά του προβλήματα. Αυτός λοιπόν ο προσανατολισμός είναι επίσης προβληματικός για την ανθρωπολογία μας, αλλά και πέρα από αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν μια πιο μακροπρόθεσμη διάσταση, σε μια πιο άμεση, πιο καθημερινή διάσταση αποπροσωποποιούμε τις σχέσεις μας, δηλαδή λειτουργώντας περισσότερο με μηχανές, τείνουμε να αντιμετωπίζουμε και τους άλλους ανθρώπους σαν μηχανές. Θέλουμε να έχουμε γρήγορες απαντήσεις, θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικές απαντήσεις. Μαθαίνουμε δηλαδή να λειτουργούμε στον συγκεκριμένο τρόπο και χάνουμε έτσι και την ανθρωπινότητά μας, δηλαδή τα ανθρώπινα συστατικά μας, αλλά πολύ περισσότερο χάνουμε την ανθρωπιά μας. Χάνουμε δηλαδή την αλληλεγγύη μας, την συνέστηση, την κατανόηση του άλλου κλπ.
0: Το γεγονός ότι επενδύουμε ως άνθρωποι σε κάτι που είναι δημιούργημα, έτσι, που είναι κτιστό θα λέγαμε, κύριε καθηγητά, το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να μας σώσει, αυτό δεν το κάνει πάντοτε ο άνθρωπος, δηλαδή δεν έχει μια τάση προς αυτό?
1: Ναι, ακριβώς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι διάφορες εκδοχές της ειδωλολατρίας. Ο αρχαίος Ισραήλ παραγνώριζε τον κύριό του που τον βοήθησε να απαλλαχθεί από τα δεσμά της δουλείας και έφτασε στο σημείο να λατρεύει αγάλματα, μοσχάρια κλπ. Αργότερα ο άνθρωπος πρακτικά υμνούσε τον καταναλωτισμό, θεωρούσε δηλαδή ότι ξεχώριζε, ότι έβρισκε απαντήσεις στα υπαρξιακά του ερωτήματα αποκτώντας κλπ. Σήμερα βλέπουμε η συγκεκριμένη στροφή να αφορά κατά βάση την τεχνολογία. Το λέτε πολύ σωστά, είναι κάτι κτιστό και είναι δημιούργημα του ίδιου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αρχίζει και λατρεύει για μια ακόμη φορά κάτι που έχει φτιάξει ο ίδιος. Και ξέρετε, υπάρχουν πολλοί φιλόσοφοι της τεχνολογίας, δεν είναι θεολόγοι της τεχνολογίας, αλλά λένε κάτι πολύ θεολογικό, ότι τα πράγματα είναι έτσι ώστε στην πραγματικότητα η τεχνολογία δεν είναι πια ένα εργαλείο για τον άνθρωπο, αλλά έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι και ο άνθρωπος είναι ένα εργαλείο για την τεχνολογία. Mm-hmm. Ο χρήστης δηλαδή είναι αυτός ο οποίος εξυπηρετεί την εφαρμογή και η ζωή του άγεται και φέρεται από τις κατευθύνσεις που του δίνει η συγκεκριμένη εφαρμογή.
0: Αυτό τι διαστάσεις μπορεί να έχει στη ζωή μας μακροπρόθεσμα, κύριε Παναγιωτόπουλε?
1: Θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό σε δύο επίπεδα. Ένα είναι το εκκλησιαστικό επίπεδο. Ξαναλέω ότι μιλάμε για όρους ειδωλολατρείας, εμπιστοσύνη σε κάτι κτιστό, σε κάτι υλικό, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Θεός φεύγει από το κάδρο, εντός εισαγωγικών θα έλεγα δεν χρειάζεται, έχουμε την αίσθηση ότι δεν μας είναι απαραίτητος ο Θεός, έχουμε την τεχνολογία μας. Θυμόμαστε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένα πολύ ευφυές σύνθεμα, μια αντιστροφή, δόξα τω Θεώ έχουμε λεφτά, και τώρα και ο άνθρωπος έλεγε δόξα στα λεφτά έχουμε Θεό, θεωρώντας δηλαδή ότι με τα λεφτά μπορεί κάποιος να αγοράσει τα πάντα, άρα και να αγοράσει εγκόσμιους θεούς. Mm-hmm. Άρα από αυτή την πλευρά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τεχνολογία γίνεται ένα είδος θρησκείας την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να την κατανοήσει. Εκεί βρίσκεται η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στα τεχνολογικά επιτεύγματα αντί στον δημιουργό του. Mm. Τώρα, κατ' επέκταση, αυτό σε ένα κοινωνικό επίπεδο είναι ένα ζήτημα συνολικά για την κοινωνία μας, το πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την έντονη σχέση και την διαρκώς μεγαλύτερη εισβολή των μηχανών στην πραγματικότητά μας. Θα μας κάνει σίγουρα περισσότερο, όπως έλεγα, περισσότερο ατομιστές, περισσότερο εγωκεντρικούς. Βέβαια δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι, πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να το καταλάβουμε, πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια άλλη χρήση με τις μηχανές, και πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε μια πιο υγιή σχέση με τις μηχανές, να μην είμαστε εμείς τα εξαρτήματά τους, αλλά να συνεχίζουμε να καθορίζουμε τη ζωή μας με τις πραγματικές ανάγκες της ψυχής μας και όχι με τις εφήμερες.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για άλλη μια φορά για την τιμή. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές μας.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Μαρία Χωριανοπούλου, αναπληρώτητε καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την οποία θα συζητήσουμε τώρα το θέμα μας το σημερινό, που έχει να κάνει με τις μηχανές, πώς χρησιμοποιούμε τις μηχανές της ψηφιακής τεχνολογίας, όλες αυτές τις σύγχρονες εφαρμογές, τις πλατφόρμες ή οτιδήποτε άλλο, και κατά πόσο ίσως ψάχνουμε οι άνθρωποι και για ποιους λόγους ίσως ψάχνουμε μια μεγαλύτερη οικειότητα, θα έλεγε κανείς, ακόμη και ενσυναίσθηση στις μηχανές. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κυρία Χωριανοπούλου.
1: Χαίρετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε, ζούμε στην εποχή της αλγοριθμικής ισχύως, όπως τονίζουν ορισμένοι. Πώς εδώ και για ποιους λόγους ίσως μπορεί εμείς οι άνθρωποι να ψάχνουμε ακόμη να βρούμε και την οικειότητα μέσα από τις μηχανές?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή όπου όντως ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει και επενδύει συναισθηματικά όχι στον διπλανό του, όχι στον συνάνθρωπό του τόσο πολύ, αλλά κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι παύλα χρήστες, αν μου επιτρέπετε τουλάχιστον αυτός ο όρος, οι οποίοι όντως αναπτύσσουν δεσμούς με γλωσσικά, έτσι, μεγάλα γλωσσικά συστήματα κτλ., με συγκεκριμένες εφαρμογές, και αυτό το συναντάμε και ιδιαίτερα σε ανθρώπους που είναι πιο μοναχικοί ενδεχομένως. Και γενικώς δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε μόνο για χρήση τεχνολογίας, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για μια μετατόπιση του τόπου της σχέσης που ο άνθρωπος πλέον βιώνει. Δηλαδή θεωρώ ότι ενώ μέχρι πρότινος οι σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας αποτελούσαν εμπειρίες, τώρα πλέον μιλάμε για ένα engagement, τώρα να το πω, να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απόλυτα συνδεδεμένος με μία μηχανή. Αυτό τώρα μπορεί να είναι είτε στο κινητό του είτε στον υπολογιστή του, που νιώθει μια οικειότητα και μπορεί και συνομιλεί μαζί του, και πλέον χάνονται και κάπου λίγο και τα όρια, οι διακρίσεις μάλλον, ανάμεσα στον άνθρωπο και στις μηχανές.
0: Μιλήσατε για μετατόπιση του τόπου της σχέσης πια στην εποχή μας.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, κυρία Χωριανοπούλου, πώς μπορούμε να το δούμε, ίσως τι συνέβαινε παλαιότερα και τι συμβαίνει σήμερα εξαιτίας τεχνολογίας?
1: Ναι, έτσι όπως εγώ τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι και το καταλαβαίνω, τέλος πάντων, όπως είπα και πριν, με τους συνανθρώπους μας βιώνουμε εμπειρίες, στιγμές. Τώρα μπορούμε όμως να κάνουμε το ίδιο περίπου, αλλά πλέον είναι μια προσομοίωση αυτό. Πάλι μπορούμε να προσομοιώσουμε εμπειρίες, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά επηρεάζει τους ανθρώπους. Αυτό, επειδή δεν είμαι κατά της τεχνολογίας και θεωρώ ότι είναι ένα σπουδαίο πράγμα η επιστήμη και η τεχνοεπιστήμη, δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο σήμαντα κακό. Δηλαδή πραγματικά μπορεί να προσφέρει υποστήριξη η τεχνολογία. Το πρόβλημα είναι όταν υποκαθιστά ανθρώπινες σχέσεις, ή μπορούμε να πούμε ακόμα και όταν αξιοποιείται εμπορικά. Δηλαδή τότε όντως προκύπτουν σοβαρά ηθικά ζητήματα, ας πούμε. Επομένως ο κίνδυνος δεν είναι η μηχανή, είναι αυτή η αόρατη, ας πούμε, μετατόπιση των σχέσεων, όπου ο άνθρωπος πλέον επενδύει χωρίς να υπάρχει μια πραγματική, ας πούμε, ανταπόκριση από έναν άλλον άνθρωπο, γιατί απέναντί του ασφαλώς έχει ένα μηχάνημα.
0: Και όμως δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, κυρία Χωριανοπούλου, υπάρχει περίπτωση έτσι να θεωρεί ο άνθρωπος ότι επενδύει στη σχέση του με ένα μηχάνημα, με τις μηχανές, αυτές τις σύγχρονες ψηφιακές μηχανές, και σιγά σιγά αποκτά και μια οικειότητα με τις μηχανές αυτές, παρά το γεγονός ότι η μηχανή είναι μηχανή, έτσι, και δεν είναι άνθρωπος?
1: Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει μια οικειότητα. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια σχέση, γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε και για οικειότητα. Είναι όμως μια ψευδέστηση σχέση αυτό, διότι όταν μιλάμε για σχέσεις ανθρώπινες, πάντα υπάρχει αυτό που λέμε προσδοκία της ανταπόκρισης, μια ηθική ευθύνη, ας πούμε, απέναντι στον άλλον, τη δυνατότητα να πληγώσουμε κάποιον ή να φροντίσουμε κάποιον. Ενώ στο ζήτημα των μηχανών, οι μηχανές, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να πληγωθεί, δεν αναλαμβάνει ευθύνη, δεν διακινδυνεύει κάτι, έτσι. Άρα δεν έχουμε σχέση, έχουμε πάλι μια ψευδέστηση εμπειρίας σχέσης. Προσφέρει δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη τη μορφή της σχέσης, χωρίς όμως το πραγματικό βάρος της σχέσης, έτσι, του ανθρώπινου που λέμε.
0: Υπάρχει εδώ ίσως και μία εγγενώς ασύμμετρη σχέση μεταξύ του χρήστη, που είναι ο άνθρωπος, και της μηχανής.
1: Ναι, εννοείται ότι υπάρχει, αλλά ας πούμε, κατανοούμε από αυτά τα μηχανήματα ότι, και μάλιστα από αυτό από ένα άρθρο που μάλιστα διάβασα πρόσφατα, που μιλάει για την ενσυναίσθηση που έχουν αυτές οι μηχανές. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενσυναίσθηση χωρίς να υπάρχει ένας φορέας ευθύνης. Αυτό δηλαδή είναι ηθικά προβληματικό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όντως υπάρχει μία ασυμμετρία σχέσεων και μία, εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε, εκμετάλλευση ευαλωτότητας των ανθρώπων, κυρίως σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως είναι παιδιά, έφηβοι, μοναχικά άτομα, γενικά ευάλωτοι συνάνθρωποι μας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα τεχνολογικό θέμα απλώς, είναι ένα έτσι ηθικό ζήτημα, διότι ενώ μιλάμε για τεχνολογία και θεωρούμε ότι είναι ουδέτερη, σχεδιάζεται από εταιρείες με στόχο, με κάποιους στόχους. Ένας από αυτούς τους στόχους είναι και το κέρδος, έτσι. Αυτό το οποίο προσφέρει λοιπόν είναι μια οικειότητα, η οποία βέβαια δεν είναι ανθρώπινη, είναι πλέον ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό για το οποίο συζητάμε. Και πραγματικά όποιος σχεδιάζει αυτή τη συναισθηματική αλληλεπίδραση για τις εταιρείες μιλώ, όντως αποκτά μια μορφή εξουσίας πάνω στην εμπειρία του άλλου. Άρα έχουμε μηχανήματα που προσομοιώνουν την ενσυναίσθηση, αλλά μετατρέπονται και σε μηχανισμό επιρροής στην πραγματικότητα.

0: είναι κάτι καλό και η ηθική προφανώς δεν είναι αντίθετη σε αυτό, η ηθική φιλοσοφία. Αυτό το οποίο προβληματίζει όμως και βιβλιογραφικά αναφέρεται κιόλας και ακαδημαϊκά, να το πω έτσι, το θέμα είναι ότι αυτή η τεχνολογία απευθύνεται σε κάτι πολύ βαθύ, που είναι η ανθρώπινη ανάγκη για ανταπόκριση. Αυτό έχει να κάνει με ηθικές σχέσεις. Δίνουμε ανθρώπινες ιδιότητες, προσδίδουμε ανθρώπινες ιδιότητες σε μηχανές και μπορούμε να συνομιλήσουμε με αυτά τα συστήματα και όντως να εισπράξουμε μια συμπόνια, έτσι, με την κυριολεκτική έννοια. Όμως αυτή η συμπόνια δεν έχει βίωμα, δεν έχει συνείδηση, δεν έχει αυτές τις ηθικές έννοιες που εμείς ως ηθικά πρόσωπα μπορούμε και επεξεργαζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που κάνει η μηχανή είναι να προβλέπει ποια απάντηση μοιάζει κατάλληλη να προσφέρει, και να την προσφέρει συνήθως και σε ένα συναισθηματικό πλαίσιο. Ναι. Άρα μιλάμε για υπολογιστικά συστήματα, έτσι. Και ξαναλέω, το πρόβλημα αρχίζει όταν η προσομοίωση πάει να υποκαταστήσει τη σχέση. Τώρα, σε σχέση με την ηθική, σε μια σχέση, ανθρώπινη σχέση, υπάρχει αυτό που λέμε ευθύνη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε εδώ πέρα για ευθύνη, δεν μπορούμε καν να μιλήσουμε για ηθική. Έχουμε στην πραγματικότητα ανθρώπους οι οποίοι συνομιλούν με μηχανές, αλλά στην πραγματικότητα συνομιλούν με τον εαυτό τους. Γιατί οι απαντήσεις που λαμβάνουν, που τους δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, έχουν να κάνουν με αυτά που, ας πούμε, θα θέλανε να ακούσουν ή έχουν ανάγκη να ακούσουν. Έχουμε δηλαδή σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι ικανά να παράγουν λόγο που μοιάζει ηθικός, κατανοητός, θερμός, ας πούμε, έτσι.
1: Φιλικός, έτσι, φιλικός,
0: βέβαια, οικείος. Ναι, οικείος με χιούμορ πολλές φορές. Εδώ πέρα λοιπόν όντως ο άνθρωπος εμπλέκεται, είναι αυτό το engagement που είπα πριν, εμπλέκεται, ενώ η μηχανή δεν μπορεί να εμπλακεί. Και τελικά τι γίνεται, ο άνθρωπος εκτίθεται ηθικά, ενώ η μηχανή δεν διακινδυνεύει κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει μια αμοιβαιότητα όπως συμβαίνει με τους συνανθρώπους μας, αλλά είναι μια έντονη ψευδέστηση της αμοιβαιότητας. Και αυτό δεν είναι ουδέτερο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να μην το συζητάμε. Έτσι. Γιατί τελικά αυτό, μια προσομοιωμένη σχέση, αφαιρεί αυτές τις διαστάσεις που έχουν οι κανονικές, οι βιωματικές, ας πούμε, σχέσεις. Έτσι.
1: Μια προσομοιωμένη σχέση δεν είναι μια σχέση διαμεσολαβημένη με κάποιο τρόπο? Δηλαδή όχι μία άμεση πρόσωπο προς πρόσωπο φυσική σχέση μεταξύ ανθρώπων.
0: Ναι, βέβαια, προφανώς. Αλλά δυστυχώς όταν μπαίνουμε στη διαδικασία και συνομιλούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Δενόμαστε μαζί της. Δηλαδή δημιουργούμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις νέες μορφές, ας πούμε, σχέσεων. Και πραγματικά, να σας πω και την αλήθεια, ίσως και να μας βολεύει σε πολλά εισαγωγικά αυτό, γιατί δεν χρειάζεται και εμείς να έχουμε μια πραγματική, έτσι, αμοιβαιότητα απέναντι στον άλλον, γιατί απέναντί μας έχουμε τελικά μια μηχανή, και το ξέρουμε, που δεν έχει συναισθήματα. Επομένως και εμείς δεν χρειάζεται να είμαστε και ηθικά συνεπείς. Έτσι. Άρα και αυτό κάπως βολεύει αυτό, και φυσικά ταιριάζει και με την... με την κοινωνία μας, με την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που ζούμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Ίσως υπάρχουν και κάποια κρατούμενα εδώ, θέλω να πω, από την πλευρά και τη δική μας των ανθρώπων, σαν να έχουμε απέναντί μας κάποιον όπως θα τον θέλαμε ίσως ιδεατά στα δικά μας μέτρα, έναν άνθρωπο, ενώ έχουμε μια μηχανή, θεωρούμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που... μας καταλαβαίνει πλήρως, αλλά δεν είναι αυτός ένας άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, έτσι. Είναι αυτή η υποκατάσταση που λέγατε προηγουμένως των ανθρώπινων σχέσεων, σαν να υποκαθιστάμε και να αντικαθιστούμε μάλλον τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι μια προσομοιωμένη σχέση, αλλά δεν είναι στην ουσία μια σχέση.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι ψευδαίσθηση.

0: όλο αυτό. Και πραγματικά όταν συνομιλούμε με τα γλωσσικά συστήματα αυτά, νιώθουμε ότι όντως μας καταλαβαίνουν οι μηχανές, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πραγματική κατανόηση. Δηλαδή δεν υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος που του εξηγείς και βιώνει, ας πούμε, αυτό που του λες και σε κατανοεί. Έχουμε δηλαδή στην πραγματικότητα μία εμπειρία σχέσης χωρίς να υπάρχει η σχέση, γιατί ξαναλέω, συνομιλείς στην πραγματικότητα, όπως το είπατε, είναι διαμεσολαβημένο με μία μηχανή, αλλά πάλι με τον εαυτό σου μιλάς. Και το παράδοξο είναι ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό ως ψεύτικο. Δηλαδή, και γιατί το λέω, λειτουργεί καθαρά συναισθηματικά αυτή η διαδικασία. Και αυτά τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την οικειότητα που είπατε και εσείς πριν, για να δημιουργούν δέσμευση. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ουδέτερα, είναι κατασκευασμένα για να σε κρατούν έτσι σε εγρήγορση, να θες να προστρέχεις αυτά, να ρωτάς. Έτσι, και εδώ είναι και αυτή η πολύ μεγάλη ηθική μετατόπιση, ας πούμε, ότι μιλάμε για κάποια ενσυναίσθηση που από ηθική στάση, ας πούμε, γίνεται ένα εργαλείο σχεδιασμού αυτό το πράγμα.
1: Η ενσυναίσθηση από την πλευρά της ηθικής τι σημαίνει, κυρία Χωριανοπούλου, με τι έχουμε να κάνουμε δηλαδή όταν μιλάμε για ενσυναίσθηση?
0: Έχουμε να κάνουμε με το όταν έχουμε απέναντί μας επίσης ένα ηθικό πρόσωπο, ένα έλογον, όπου το αντιλαμβανόμαστε ως οικείο, έτσι, ότι ανήκουμε και ιδίως σε αυτήν την φυλή, να το πω έτσι, της καθολικής σκέψης, της καθολικής έλογης φύσης που έχουμε, και δεσμευόμαστε απέναντί του. Μπορούμε να το νιώθουμε, τώρα μιλάω συναισθηματικά, αλλά μπορούμε και να το προστατεύουμε, να αναλαμβάνουμε ευθύνη απέναντί του, να το προστατεύουμε, να έχουμε καθήκοντα απέναντί του κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, απέναντί μας έχουμε γλωσσικά συστήματα που στην πραγματικότητα κάνουμε, όταν συνομιλούμε μαζί τους, προβολή του ίδιου μας του εαυτού. Επομένως, αφού μιλάμε και για ηθική και για ενσυναίσθηση, γιατί είναι άλλο ηθική και άλλο το ζήτημα, ας πούμε, της ενσυναίσθησης, και επειδή όλη αυτή η οικειότητα είναι, ξαναλέω, αντικείμενο σχεδιασμού, πάβουμε να θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια ηθική αρετή σε όλο αυτό. Μιλάμε με ένα εργαλείο. Έτσι, δεν υπάρχουν δηλαδή διαστάσεις ηθικές που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ πέρα και να δώσουμε βάση δηλαδή.
1: Μιλάμε με ένα εργαλείο το οποίο ίσως τελικά αυτό το εργαλείο έχει κάνει εμάς εργαλείο του. Μας έχει εργαλειοποιήσει ίσως.
0: Ναι, αυτή είναι και μάλιστα και ο μεγαλύτερος πόδος της ηθικής φιλοσοφίας, να μην εργαλειοποιηθεί το ηθικό πρόσωπο, όπως λέμε. Αυτό έχει συμβεί με διάφορους τρόπους στο παρελθόν, φυσικά. Πότε υπάρχει η εργαλειοποίηση? Τι σημαίνει εργαλειοποίηση? Κάτι που έχει γενή αξία μετατρέπεται σε μέσο για έναν άλλο σκοπό, εν προκειμένου ο άνθρωπος. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, αυτό που συμβαίνει είναι μια αντιστροφή. Δηλαδή η ενσυναίσθηση που κανονικά, ας πούμε, μας καλεί να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο ως σκοπό, μετατρέπεται τελικά η ίδια σε μέσο. Δηλαδή αυτό που ήταν αξία γίνεται εργαλείο. Μιλάμε για εργαλειοποίηση της ενσυναίσθησης. Μετατρέπεται από ανθρώπινη αρετή σε λειτουργία. Άρα η ενσυναίσθηση δεν είναι πια κάτι που προκύπτει από τη σχέση, αλλά κάτι που σχεδιάζεται για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους στόχους, όπως είναι, ας πούμε, η διατήρηση της προσοχής του χρήστη. Επομένως, όταν η ενσυναίσθηση εργαλειοποιείται, το ίδιο δηλαδή το ηθικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τη μηχανή, άβει να είναι καθαρά ηθική, και η μηχανή χρησιμοποιεί την ενσυναίσθηση ως μηχανισμό πλέον επιρροής. Έτσι.
1: Οπότε η μηχανή επηρεάζει με αυτόν τον τρόπο.
0: Απόλυτα, ναι.
1: Έτσι, τον άνθρωπο.
0: Απόλυτα. Απόλυτα. Ναι, δηλαδή αυτή η εργαλειοποίηση της ενσυναίσθησης ίσως είναι που επισημαίνεται, ίσως είναι και το πιο λεπτό, αλλά και το πιο επικίνδυνο στοιχείο αυτής της τεχνολογίας. Γιατί προσέξτε, δεν αφαιρεί το συναίσθημα, αλλά το ανασχεδιάζει, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι, δεν, και όντως δεν μιλάμε πλέον για προσομοίωση συναίσθησης, αλλά έχουμε εργαλειοποίηση της, της συναίσθησης εδώ πέρα.
1: Εδώ υπάρχουν ηθικά όρια, θα έπρεπε να υπάρχουν ηθικά όρια, και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση, κυρία Χωριανοπούλα, αλλά ή την ευθύνη, αν θέλετε, και του ανθρώπου, αλλά και από την πλευρά της τεχνολογίας. Μήπως δηλαδή μπαίνουν και σκοποί, παρισφρύουν σκοποί που έχουν να κάνουν εμπορικοί, που κάνουν με το κέρδος.
0: Ασφαλώς και πρέπει να υπάρχουν ηθικά όρια, όπως και σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Τα ηθικά όρια δεν αφορούν μόνο το τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία, αλλά το τι πρέπει να επιτρέψουμε εμείς να κάνει στη ζωή μας, αλλά και στις σχέσεις μας, έτσι. Mm-hmm. Κάποια βασικά ηθικά όρια θα ήταν, ας πούμε, ένα όριο που έχει να κάνει με τη μη χειραγώγηση, ότι πρέπει στις τεχνολογίες αυτές, στο σχεδιασμό τους, εξ αρχής δηλαδή, ότι δεν πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να εκμεταλλεύεται την ευαλωτότητα συγκεκριμένων ανθρώπων ή να μην είναι σχεδιασμένη έτσι που να ενισχύει την εξάρτηση και να κρατά, ας πούμε, το χρήστη μέσω συναισθηματικών, ας πούμε, τεχνικών. Ένα άλλο όριο είναι αυτό το όριο, ας πούμε, της αυθεντικότητας, που έχει πάλι να κάνει με τη σχέση, έτσι. Δηλαδή πρέπει να είναι σαφές στο χρήστη, στον άνθρωπο, ότι μιλάει με μηχανή, γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, πραγματικό συναίσθημα από πίσω από τις απαντήσεις αυτές. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ηθικά αδιάφορο αν ο χρήστης ξεχνά ότι απέναντί του δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος. Έτσι. Mm-hmm. Πάλι είναι το όριο της ευθύνης, ότι πρέπει να υπάρχει έτσι μια ευθύνη. Ποιος ευθύνεται για τη λειτουργία αυτών των μηχανών, ποιος ευθύνεται για τις συνέπειες. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για ενσυναίσθηση χωρίς φορέα ευθύνης. Είδαμε και μάλιστα στην επικαιρότητα ότι κάποια παιδιά ύστερα από συνομιλίες με γλωσσικό μοντέλο συγκεκριμένα αυτοκτόνησαν, έτσι. Επομένως τα ηθικά όρια πρέπει να αφορούν τη διαφάνεια, τη μη χειραγώγηση κυρίως, και τη διατήρηση της ανθρώπινης σχέσης, αλλά και της ανάληψης της ευθύνης. Δηλαδή χρειαζόμαστε ηθικά όρια που να διασφαλίζουν ότι ο χρήστης γνωρίζει τι είναι αυτό που χρησιμοποιεί. Mm-hmm. Και ότι οι ανθρώπινες σχέσεις δεν υποκαθίστανται, έτσι, όσο αυτό και αν είναι δύσκολο, γιατί πραγματικά η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και το πρόβλημα είναι ότι όντως σε σχέση με τα ηθικά όρια δεν είναι πάντα ορατά. Δεν φαίνεται δηλαδή πότε υπερβαίνεις ένα όριο. Γιατί οι εμπειρίες που έχουμε με την τεχνητή νοημοσύνη σχεδόν πάντα μοιάζουν θετικές.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή είναι κάτι ευχάριστο, ας πούμε, για μας, μας δημιουργεί ευκολίες, έτσι. Άρα τα ηθικά όρια εδώ πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι απαγορεύσεις, αλλά να είναι κάποιοι όροι στον σχεδιασμό των μηχανημάτων αυτών, ώστε η τεχνολογία τελικά να μείνει ανθρώπινη στη χρήση της. Mm. Έχουμε θέσει πολλά ζητήματα.
1: Είναι πολλά τα ζητήματα αυτά που προκύπτουν, και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εύκολο βεβαίως να κανείς να τα αντιμετωπίσει, έτσι, και από την πλευρά της ηθικής και όσα μας είπατε προηγουμένως με τα ηθικά όρια, στην ερώτηση που σας έκανα, η κυρία Χωριανοπούλου. Έτσι, κλείνοντας, δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Θα μπορούσα να σας πω κάτι από την πλευρά της ηθικής, ναι, για να κλείσουμε, επειδή μιλάγαμε για τα ηθικά όρια. Τα ηθικά όρια δεν είναι απλώς ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν στο σχεδιασμό, δηλαδή δεν είναι μόνο τεχνικοί, ας πούμε, περιορισμοί. Στην πραγματικότητα μιλάμε για όρια νομιμοποίησης, δηλαδή τα σημεία πέρα από τα οποία μια πρακτική πάβει να είναι ηθικά αποδεκτή, ακόμα και αν είναι τεχνικά εφικτή. Εμείς στην ηθική και συγκεκριμένα στην βιοηθική και στην ιατρική ηθική λέμε ότι ναι, εντάξει, έχει φτάσει η τεχνολογία μας σε πάρα πολύ υψηλό σημείο. Όμως το ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη κάποια πράγματα δεν σημαίνει ότι πρέπει και να τα κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί τι μπορεί να κάνει και γιατί δεν πρέπει ίσως να το κάνει. Γιατί σε άλλες τεχνολογίες, ας πούμε την ατομική βόμβα, έτσι, τεχνολογία είναι και αυτό, τεχνοεπιστήμη, βλέπεις τον κίνδυνο, υπάρχει ας πούμε μια σαφής βλάβη. Εδώ πέρα μιλάμε για εμπειρίες θετικές, για συναισθήματα, ο χρήστης νιώθει καλά. Άρα τα όρια παραβιάζονται σιωπηλά. Μέσα από μια εμπειρία, ας πούμε, που μπορεί να μοιάζει ωφέλιμη για τον άνθρωπο, για τον χρήστη, αλλά μακροπρόθεσμα δεν είναι. Γιατί ο άνθρωπος επηρεάζεται χωρίς να το καταλαβαίνει. Και βέβαια υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος της αντικατάστασης της ανθρώπινης σχέσης, μια έτσι με την απώλεια της αμοιβαιότητας. Επομένως, κλείνοντας, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ό,τι είναι τεχνικά εφικτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Mm-hmm. Πρέπει να βάλουμε κάποια όρια.
1: Το θέμα είναι ποιος θα τα βάλει αυτά τα όρια. Και ίσως και το κομμάτι που έχει να κάνει με την ηθική να είναι και κάπως δυσδιάκριτο μερικές φορές, γιατί ό,τι είναι ηθικό για κάποιον μπορεί να για κάποιον άλλο να μην είναι, έτσι. Θέλω να πω, υπάρχει και το στοιχείο της υποκειμενικότητας.
0: Θα σας πω όμως για την ηθική φιλοσοφία, έχει αξίωση η καθολικότητα, επομένως δεν έχει να κάνει ούτε με χωροχρονικά ζητήματα, δηλαδή δεν έχει να κάνει με ηθική έθιμα. Αυτό το οποίο εξετάζει η ηθική είναι να υπάρχει σεβασμός απέναντι στο ηθικό πρόσωπο και κυρίως δικαιοσύνη. Όταν μιλάμε για σχέσεις που υποκαθίστανται από μηχανές, δεν μπορεί να είναι ηθικά διάφορο. Βέβαια, αυτό που λέτε για την ηθική, η ηθική χωρίς θεσμούς παραμένει ευχολόγιο. Ασφαλώς η ηθική θα ρυθμίσει τα θεσμικά όρια. Χρειαζόμαστε θεσμικές ρυθμίσεις, χρειαζόμαστε λογοδοσία, χρειαζόμαστε διαφάνεια για να μπορέσουμε να βάλουμε αυτά τα όρια. Επομένως, πάλι μέσα από επιτροπές που αποτελούνται και από φιλοσόφους και από θεολόγους και από τεχνοκράτες και από νομικούς, πρέπει να μπουν αυτά τα όρια.
1: Μάλιστα.
0: Για να παραμείνει η ανθρώπινη χρήση της τεχνολογίας.
1: Μάλιστα, κυρία Χωριανοπούλου, θερμά σας ευχαριστούμε και εσάς για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας.
0: Εγώ
1: ευχόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Και μετά από αυτή τη συνομιλία με την κυρία Χωριανοπούλου, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, η πρώτη ώρα της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Εμείς θα κάνουμε αμέσως τώρα μια απαραίτητη σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Με θυμώνω ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Ιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμώνω ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
4: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Συζητάμε σήμερα για την σχέση μας, ουσιαστικά τη σχέση των ανθρώπων με τις μηχανές και για ποιους λόγους ίσως αναζητούμε ενσυναίσθηση στις μηχανές. Καλωσορίζουμε τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε πατέρα Βασίλειε.
1: Χαίρετε κύριε Σπρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το θέμα, κατά τη γνώμη σας, πατέρα Βασίλη, να το προσεγγίσουμε?
1: Καταρχήν θα πρότεινα να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τη λέξη μηχανές. Mm-hmm. Γιατί όπως ξέρουμε από την εμπειρία τώρα τη σύγχρονη, τη δική μας ζωή, οι μηχανές φτιάχτηκαν για να εξυπηρετούν τον άνθρωπο, mm-hmm, διάφορους τομείς, και δεν έχουν, ας το πούμε, όλες οι μηχανές την ίδια συναισθηματική επένδυση, θα λέγαμε. Μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει τις μηχανές της εργασίας όταν είναι μισθωτός, ας πούμε, σε ένα εργοστάσιο, με κάποια, ας πούμε, έτσι, απέχθεια ή αποστροφή. Mm-hmm. Αλλά άνθρωποι που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες γύρω από τις μηχανές, είναι δική τους η δουλειά, δένονται συναισθηματικά με αυτές.
0: Ναι.
1: Και τις αντιμετωπίζουν με κάποια στοργή. Δηλαδή ο αυτοκινητιστής που ήρθε η ώρα να αποχωριστεί το ταξί του ή το φορτηγό του, ας πούμε, με το οποίο έζησε πολλά χρόνια μαζί και του έδωσε ψωμί, θα λέγαμε, νιώθει μια στοργή για το μηχάνημά του αυτό. Πολλοί, ας πούμε, συνδέονται με μηχανές όταν αυτές τους βοήθησαν επαγγελματικά ή σε ώρα αναψυχής. Αυτό όμως, το είδος μηχανών, είναι το είδος το οποίο υπάρχει εδώ και 2 αιώνες, ας πούμε. Είναι δηλαδή τα προϊόντα της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης. Το ερώτημά σας γίνεται πιο επίκαιρο, διότι εδώ και πολύ λίγα χρόνια έχει προσθεθεί ένα άλλο είδος μηχανών. Περίπου εδώ και 20 χρόνια, 30, έχει προσθεθεί το διαδίκτυο, το οποίο είναι μια εξελιγμένη μηχανή. Έχουμε την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, της ψηφιακότητας δηλαδή. Και βέβαια το διαδίκτυο δεν θα έλεγα ότι το αγαπούν οι άνθρωποι, απλώς δένονται μαζί του. Δηλαδή γίνεται αντικείμενο προσκόλλησης. Έχουμε τους περίφημους εθισμούς στο διαδίκτυο, αλλά αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μια παθολογική εξάρτηση που αναπτύσσουμε από αυτό, επειδή μας καλύπτει τον κενό χρόνο, μας φτιάχνει κάπως τη διάθεση όταν είναι πεσμένη, και μας περιπτώσει είναι πιο ευχάριστο κανείς να ασχολείται με δραστηριότητες του διαδικτύου παρά με τα καθήκοντα της ζωής. Γι' αυτό έχουμε θυσμούς. Όμως το διαδίκτυο δεν θα μπορούσαμε να πούμε γενικά ότι αποτελεί κάτι το οποίο αγαπάμε, δενόμαστε συναισθηματικά, εκτός μέχρι το σημείο δηλαδή που πολύ πρόσφατα πια εμφανίστηκε η τεχνητή νοημοσύνη με τις πλατφόρμες εκείνες οι οποίες μπορούν να δώσουν απαντήσεις ή συμβουλές. Εδώ θα έλεγα ότι σε αυτό το είδος μηχανής, δηλαδή που δεν είναι απλώς η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, η ψηφιακή, αλλά είναι πια η νοήμων μηχανή, εδώ είναι μια εξέλιξη περαιτέρω, εδώ εμφανίζονται φαινόμενα συναισθηματικής πρόσδεσης.
0: Ναι.
1: Μαζί της. Οπότε έκανα ένα σύντομο
0: ναι.

0: κάνει ο συνομιλητής τους, ο ζωντανός άνθρωπος, και να αναλύουν περισσότερο, να στηρίζουν τον άνθρωπο, δηλαδή να φτιάχνουν ένα κλίμα το οποίο θα επιτρέψει σε αυτόν τον άνθρωπο να επανέλθει. Δηλαδή ένα κλίμα που θα συντηρεί την εμπιστοσύνη που δείχνουμε. Αν μπαίνουμε σε αυτή τη σχέση με μια άλφα εμπιστοσύνη, είναι φτιαγμένο το πρόγραμμα έτσι ώστε όταν κλείσουμε την επικοινωνία να έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απαντάει και σωστά ή ότι η συμβουλή που θα δώσει είναι σωστή, γιατί κατεξοχήν σε ζητήματα ψυχολογίας ξέρουμε ότι μερικές φορές η αλήθεια μας δεν είναι αυτό που θα μας ευχαριστούσε. Έτσι. Τώρα εδώ να κάνω μια παρένθεση να πω ότι πριν το κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη είχαν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται κάποια είδη ψυχοθεραπείας εντός εισαγωγικών που δεν είναι κανονική ψυχοθεραπεία και κάνουν κακό και στη λέξη, στον όρο δηλαδή, από ανθρώπους ειδικούς οι οποίοι όμως κάνουν μια εντελώς επιφανειακή δουλειά και ουσιαστικά δίνουν δίκιο στον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους για οποιοδήποτε θέμα και αίτημά του. Δηλαδή έχει εμφανιστεί έξω, αυτό έχει αρχίσει σε άλλες χώρες και έχει εισαχθεί και εδώ δυστυχώς μια δίθεν ψυχοθεραπεία η οποία ουσιαστικά τονώνει την απαιτητικότητα του ανθρώπου, του δίνει πάντα δίκιο και τον ξεχωρίζει ας πούμε από τους άλλους και δεν καλλιεργεί δηλαδή αληθινή αυτογνωσία και αγάπη. Λοιπόν, αυτή δεν αξίζει να λέγεται ψυχοθεραπεία. Οι σοβαρές ψυχοθεραπείες τον ζορίζουν τον άνθρωπο. Υπάρχουν στιγμές που τον δυσκολεύουν, τον στενοχωρούν προκειμένου να λάμψει η αλήθειά του και ο άνθρωπος αυτός να εξελιχθεί ας πούμε, να αναβαθμιστεί η προσωπικότητά του. Κλείνω την παρένθεση αυτή δείχνοντας λοιπόν ότι αυτός είναι ένας λόγος που έχει κάνει δημοφιλή σε αυτές τις πλατφόρμες σε κάποιους ανθρώπους και επομένως τους κάνει να αισθάνονται ότι να παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε σύγκριση με έναν αληθινό ψυχοθεραπευτή. Εννοείται ότι αυτή η σχέση, αυτή η συναισθηματική πια έλξη και εξάρτηση μπορεί να οδηγήσει σε όχι απλώς αδιέξοδα αλλά και σε καταστροφικές καταστάσεις όταν συνεχίζει διαρκώς να δέχεται ενίσχυση αυτός ο άνθρωπος στις απόψεις του χωρίς να μπαίνουν αμφισβητήσεις καθόλου την υπόθεση και μπορεί να οδηγηθεί σε αδιέξοδα τέτοια. Να φανταστείτε, έχει γίνει κάτι το οποίο θα το γνωρίζουν ίσως πολλοί ακροατές μας, ότι όταν κάποιος νεαρός, ποια χώρα ήταν, η Ιταλία νομίζω, επέμενε να αναπτύσσει την άποψή του στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης ότι με αυτά και με αυτά που συνέβησαν στη ζωή του αυτός τελικά πρέπει να αυτοκτονήσει, η πλατφόρμα έτσι προγραμματισμένη, ενώ του έφερε αντιρρήσεις στην αρχή, καθώς επέμενε αυτός και τη στρίμωχνε, κατέληξε στο τέλος να τον ενθαρρύνει να το κάνει και όντως αυτοκτόνησε ο νέος αυτός. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν προβλήματα στο σχεδιασμό της πλατφόρμας τα οποία δεν βοηθούν καθόλου την αυτογνωσία του ανθρώπου, αλλά θα έλεγα ούτε καν και την διάγνωση, την οποία μόνο άνθρωπος μπορεί να την κάνει με αξιοπιστία.
1: Μήπως ενισχύουν τον ναρκισισμό του ανθρώπου αυτές οι πλατφόρμες, πατέρα Βασίλεια?
0: Είναι φτιαγμένες γι' αυτό. Ναι, αυτό είπα πριν. Και γι' αυτό είπα ότι πριν εμφανιστούν αυτές, είχαν ήδη εμφανιστεί κάποιες μορφές δίθεν ψυχοθεραπείας, οι οποίες φούσκωναν ουσιαστικά την προσωπικότητα και δεν οδηγούσαν σε αυτογνωσία. Γενικώς λοιπόν, έχουμε όλη την τάση. Είμαστε ατελείς άνθρωποι, έχουμε τους πόνους μας, ταλαιπωρίες μας και έχουμε την τάση να ελκυόμαστε από δομές και καταστάσεις οι οποίες μας κολακεύουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί.

0: οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτήν. Και τότε βλέπουμε ακριβώς αυτή πια την πλήρως ξεδιπλωμένη, αυτή την πλαστή πραγματικότητα, η οποία μπορεί να παρασύρει κάποιους ευάλωτους ανθρώπους σε συναισθηματική σχέση. Βέβαια, σε ακραίες περιπτώσεις παθολογικές έχουν φτάσει κάποια άτομα, σίγουρα με κάποια ψυχοπαθολογία βέβαια, να ερωτευτούν σχεδόν αυτή την πλατφόρμα ή μια φαντασιακή μορφή την οποία φτιάχνουν μέσα στην πλατφόρμα. Σαν υπάρχει δηλαδή ένας φαντασιακός σύντροφος ο οποίος είναι πάντα διαθέσιμος, πάντα του καταλαβαίνει και επομένως μπορούν να δεθούν έτσι μαζί του, ας πούμε, με τρόπο αντίστοιχο όσα δένονταν αν ήταν ερωτευμένοι ή παντρευόντουσαν κάποιον. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σε αυτό και θα πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους ειδικά και να τους εκπαιδεύσουμε πώς να σχετίζονται με αυτές τις μηχανές, οι οποίες μπορούν να αποβούν πολύτιμες για άλλα θέματα, συγκέντρωσης γνώσης κτλ. Αλλά να τους δείξουμε ότι είναι άλλο το πεδίο της γνώσης και άλλο το πεδίο το διαπροσωπικό. Άλλες δεξιότητες απαιτούνται για να προσεγγίσουμε τη γνώση, την οποία μπορούμε να μαζέψουμε τώρα πιο εύκολα από αυτά τα μέσα, και άλλες δεξιότητες απαιτούνται για να σχετιστούμε διαπροσωπικά. Και αυτό σημαίνει όχι απλώς μια διαφώτιση των νέων, αλλά μια γενικότερη αλλαγή της αγωγής και της παιδείας. Δηλαδή δεν αρκεί να το πεις σε κάποιον, πρέπει να τον βοηθήσεις να αναπτύξει τις δεξιότητες του. Η οικογένεια, το σχολείο, η εκκλησία θα έλεγα, πρέπει να γίνουν τόποι όπου ο νέος άνθρωπος θα βοηθηθεί να αναπτύξει διαπροσωπικές δεξιότητες και να γίνει και ειλικρινής με τον εαυτό του, να μπορεί να τον δει καλύτερα κτλ. Γιατί στο βαθμό που θα τα κερδίσει αυτά σε άλλους χώρους θα είναι πιο ανθεκτικός, δεν θα πέφτει σε αυτή την παγίδα, ας πούμε, να τα αναζητήσει τη μηχανή. Καταλαβαίνετε ότι η νέα αυτή εφεύρεση η οποία μας κατέκλυσε δημιουργεί ευρύτερα μια πρόσκληση και πρόκληση σε όλους τους κοινωνικούς φορείς για το πώς θα διαμορφώσουμε πιο όριμους νέους ανθρώπους.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που τονίσατε για τις διαπροσωπικές δεξιότητες, πατέρα Βασιλεία. Αυτό ίσως στην εποχή μας είναι περισσότερο ζητούμενο, κατά τη γνώμη σας.
0: Ναι, ακόμη περισσότερο, γιατί καλά, πάντα υπήρχαν οι άνθρωποι που δεν είχαν πολλές διαπροσωπικές δεξιότητες, αλλά σήμερα υπάρχουν πολλοί τρόποι να καλυφθεί αυτό το κενό με μη επικοδομητικό τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν εθισμοί. Μέχρι να βγει η τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωποι χωρίς κοινωνικές δεξιότητες ανεπτυγμένες είχαν το διαδίκτυο απλά να χαθούν μέσα σε αυτό ή στα βιντεοπαιχνίδια. Αλλά τώρα δημιουργείται και ένας πλαστός κόσμος. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να συνδέεται με τη μηχανή χωρίς να υπάρχει καμία απέτηση για τον ίδιο. Δεν έχει να παρουσιάσει καμία δεξιότητα. Συνδέεται με μια μηχανή η οποία είναι απόλυτα, τον καταλαβαίνει, υποτίθεται, και δεν μπορεί να τον βοηθήσει ουσιαστικά να αλλάξει. Απλώς έχει φτιάξει το φανταστικό φύλλο, ας πούμε, μέσα εκεί. Και μπορεί να εχμαρωτιστεί για πάντα. Δηλαδή τις δύσκολες ώρες να έχει κάποιον να τον καταλαβαίνει, να τον τονώνει. Αυτό δηλαδή, αν το δούμε έτσι ευρύτερα, είναι μια χρεοκοπία της κοινωνίας μας. Ότι και της εκπαίδευσης και της εκκλησίας εν μέρη, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε διαπροσωπικά τους ανθρώπους. Στο βαθμό που κάποιος είναι χωρίς αυτές τις δεξιότητες, είναι πονεμένος πολύ ή πληγωμένος κτλ., εγκαταλείπεται να βοηθηστεί στη δική του, ας πούμε, στη σπηλιά του, ας πούμε, την οποία θα φτιάξει ο ίδιος ο καθένας.
1: Οπότε, κατά τη γνώμη σας, εδώ ποιο μπορεί να είναι, αν όχι το αντίδοτο, η δική μας, αν θέλετε, αντίδραση, πώς καλούμαστε να αντιδράσουμε ως άνθρωποι απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο?
0: Καταρχήν πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι και να δείξουμε στους νέους ότι μπορεί να είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, να μην καταδικάσουμε δηλαδή συνολικά την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πράγματι εξοικονομεί χρόνο Αλλά από την άλλη χρειάζεται να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους, και για να γίνει αυτό πρέπει να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα, να αντιληφθούμε ότι ο πραγματικός κόσμος είναι ο κόσμος των ανθρώπων, και όποιες δεξιότητες αναπτύξουμε σε αυτόν τον κόσμο μας οριμάζουν, και για αυτούς που είναι χριστιανοί και ενδιαφέρονται γι' αυτό, οι δεξιότητες που αναπτύσσουν στη σχέση με, με τους πραγματικούς ανθρώπους είναι και δεξιότητες στη σχέση με τον Θεό, δηλαδή γίνεται πιο ουσιαστική η σχέση τους με τον Θεό. Όταν όμως ζούμε σε μια πολύ ανταγωνιστική κοινωνία, με την κακή έννοια ανταγωνιστική, γιατί ο καλός ανταγωνισμός είναι άλλο πράγμα, όταν τα σχολεία δεν λειτουργούν ως ζωντανές κοινότητες αλλά ως σύνολο ατόμων ανταγωνιστικών μεταξύ τους, και η παραβατικότητα αυξάνεται και η απομόνωση ταυτόχρονα, όταν ακόμη και μέσα στην Εκκλησία έχουμε φαινόμενα ανταγωνιστικά και δεν λειτουργούμε ως ιαματικές κοινότητες, ας το πούμε, οι ενορίες και οι επισκοπές, μοναστήρια κτλ. Όλοι έχουμε μολυνθεί από αυτό το κλίμα του κόσμου. Τότε αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολευόμαστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που γίνονται εύκολη λία, ας πούμε, αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων. Χρειάζεται μια γενικότερη αναπροσαρμογή, όπως ήταν και με τα ναρκωτικά παλιά και με άλλες προκλήσεις της εποχής. Η λύση δεν είναι η τρομοκράτηση απλώς, μη εκείνο, μη το άλλο. Πρέπει κάποτε, να το πω έτσι απλά, η πραγματικότητα να γίνει πιο αγαπητή από τη φαντασία. Το πρόβλημά μας από τότε που εμφανίστηκε ο οπτικός πολιτισμός, δηλαδή κοινωνία των εικόνων και του διαδικτύου, το πρόβλημά μας είναι ότι η φαντασία τώρα είναι πιο ελκυστική από την πραγματικότητα. Οπότε, συγκεκριμένο θέμα, πώς θα πείσουμε κάποιον ότι είναι προτιμότερο να έχει υγιείς φιλίες που μπορούν να του υποδείξουν ένα λάθος, παρά να έχει ένα φανταστικό φίλο ο οποίος του υποδεικνύει ότι έχει πάντα δίκιο. Όλα αυτά δεν είναι απλώς αποτέλεσμα μια διάλεξη, είναι να οργανωθεί αλλιώς η ζωή μας. Θέλουμε άλλο σχολείο, άλλη οικογένεια, άλλη εκκλησία. Αυτό θέλω να τονίσω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε το χρόνο να δώσουμε λεπτομέρειες σε αυτό, απλώς τον οραματισμό δίνω τώρα.
1: Πατέρα Βασίλη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για ένα μεγάλο θέμα, πραγματικά πολύ επίκαιρο, εξαιρετικά επίκαιρο. Σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις μηχανές, για όλες αυτές τις εφαρμογές, για να το πούμε καλύτερα, της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, εφαρμογές που έχουν να κάνουν βεβαίως και με την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα γλωσσικά μοντέλα, το ChatGPT και άλλα μοντέλα σαν το ChatGPT και τη σχέση μας, τη σχέση των ανθρώπων όλων μας δηλαδή με αυτά και ίσως και για ποιους λόγους τελικά μπορεί να ψάχνουμε και να αναζητούμε ενσυναίσθηση από αυτές τις μηχανές, τις έξυπνες μηχανές. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός. Θα έχουμε και με τη δική του βοήθεια και με τη δική του συμβολή να πούμε πολλά πράγματα για αυτό το θέμα. Χαίρετε κύριε Μπεκριδάκη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ζούμε ίσως και ήθελα από εκεί να ξεκινήσουμε κατά τη γνώμη σας κύριε Μπεκριδάκη σε αυτό που έχουμε δει να γράφεται επίσης και να ακούγεται, υπάρχει αυτή η άποψη, στην εποχή της αλγοριθμικής ισχύος, της ισχύως, της δύναμης, δεν ξέρω αν είναι και της εξουσίας των αλγορίθμων.
1: Ναι. Ναι, βεβαίως. Είναι έγκυρο αυτό αυτός ο χαρακτηρισμός που δώσατε. Ναι, έτσι είναι. Σήμερα η ισχύς είναι κυρίως παρεχόμενη, συνδεόμενη με την αλγοριθμική, την υπολογιστική ικανότητα. Και αυτό συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάντοτε η κατανομή της ισχύως μέσα στις κοινωνίες γινόταν με διάφορους τρόπους. Ας πούμε, παλιότερα ήταν η σωματική δύναμη, ενώ πολύ παλιότερα. Αργότερα έγιναν η δύναμη των όπλων, η δύναμη του πλούτου, η πρόσβαση, η δύναμη της πρόσβασης. Ήδη στην αρκετές δεκαετίες πίσω, από τα μέσα σχεδόν του 20ου αιώνα, γίνονταν λόγος για κοινωνίες της πρόσβασης. Έπειτα είχαμε την πληροφορία. Σήμερα πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή αυτή η ισχύ, το μέτρο της ισχύως, έχει μετακομίσει σε αυτό που λέμε υπολογιστική δυνατότητα στα συστήματα και συνδέεται βέβαια με τους αλγορίθμους. Εκείνος εκεί που έχει στη διάθεσή του τη μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ έχει και τη δύναμη, έχει και το πλεόνασμα της δύναμης. Οπότε ναι, βεβαίως είναι η εποχή των αλγορίθμων σε όλα τα επίπεδα, αλλά και είναι η εποχή που οι αλγόριθμοι κατανέμουν τη δύναμη. Το βλέπουμε αυτό είτε στο επίπεδο των εταιριών που κατασκευάζουν και εμπορεύονται τους αλγορίθμους και τα προϊόντα που συνδέονται με τον αλγόριθμο. Αυτές οι εταιρείες γίνονται κολοσσοί του πλούτου και της δύναμης, έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό ή μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από ό,τι έχουν ολόκληρες χώρες στον πλανήτη. Φαινόμενα πρωτοφανή, δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει στην ιστορία του ανθρώπου αυτά που ζούμε. Είτε το βλέπουμε και σε ένα επίπεδο γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια τέτοια ιστορική συγκυρία πολέμων και ανακατατάξεων γεωπολιτικών, όπου βασικό ρόλο έχει η αλγοριθμική ισχύ στην κατανομή της δύναμης. Οπότε ναι, είναι σωστό, είναι έγκυρο αυτό που λέτε.
0: Οι αλγόριθμοι με τι έχουν να κάνουν? Μιλάμε για αλγορίθμους με συνέχεια, διαρκώς, κύριε Μπεκριδάκη, με τι έχουν να κάνουν οι αλγόριθμοι? Τι είναι το καινούριο δηλαδή το ριζοσπαστικό που φέρνουν στην τεχνολογία?
1: Είναι ακριβώς εκείνο εκεί, χωρίς να είναι δυνατό να μπούμε εδώ σε λεπτομέρειες, εκείνο εκεί που είναι το διαφορετικό είναι ότι μέσω των αλγορίθμων αυξάνεται η υπολογιστική ισχύ του συστήματος κατά τρόπο ο οποίος είναι εκθετικός και είναι και δημιουργικός. Ο αλγόριθμος είναι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, είναι η βάση προγραμμάτων τα οποία μπορούν και αναδημιουργούνται, αναπλάθονται, αναπροσαρμόζονται διαρκώς. Και έτσι αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν διάφορες μορφές ανάλογα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα το τοποθετήσεις. Έτσι δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι μονοκόμματο στατικό το οποίο ή σου κάνει ή δεν σου κάνει ή έχει κάποια όρια. Δυνητικά δεν έχει όρια, γιατί αναπροσαρμόζεται, εξελίσσεται και μπορεί και αναδιαμορφώνεται. Πάρτε για παράδειγμα τους αλγορίθμους που το πιο κοινό που όλοι ερχόμαστε σε επαφή με αυτό, οι αλγορίθμοι μέσα στα περιβάλλοντα τα ψηφιακά, τα περιβάλλοντα τα εικονικά μέσα στα δίκτυα τα οποία όλοι μας περνάμε την καθημερινότητά μας, τις περισσότερες ώρες της καθημερινότητάς μας. Έρευνα πρόσφατη έδειξε ότι μέσος όρος θέασης της οθόνης έχει φτάσει στις 11 ώρες ημερησίως. Από 5 ώρες που ήταν στη δεκαετία του 2000, έχουμε φτάσει στις 11 ώρες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 11 ώρες ο άνθρωπος περιφέρεται στις αχανείς υπήρους του κυβερνοχώρου. Τι συμβαίνει μέσα?
0: Περίπου η μισή μέρα, έτσι, αν βάλει κανείς και τις εργάσιμες ώρες.
1: Ακριβώς. Και αν βάλει και τον ύπνο. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λοιπόν έχει προσλάβει το φαινόμενο αυτό, έχει προσλάβει τρομακτικές, κολοσιές και τρομακτικές, αν το πάρουμε από άλλη άποψη, διαστάσεις. Ιδίως βέβαια στη νεολαία, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη νεολαία, έχει να κάνει με τη ζωή όλων μας, η οποία όλο και περισσότερο εξαρτάται από τα συστήματα αυτά και άρα τραβάει την προσοχή μας και είμαστε διαρκώς προσκολλημένοι μέσα στην οθόνη, με στυλωμένα τα μάτια στην οθόνη. Λοιπόν, εκεί ό,τι γίνεται καθορίζεται από αλγορίθμους. Οπότε και τα περιβάλλοντα στα οποία όλοι μας επικοινωνούμε και αλληλεπιδρούμε στην ουσία με αλγορίθμους. Είναι συστήματα, είναι προγράμματα τα οποία τι κάνουν, παίρνουν δεδομένα αυτή τη δική μας δράση και αντιδρούν ανάλογα, αναπροσαρμόζονται. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, που είναι ένα πολύ τελευταίο πεδίο εξέλιξης των αλγορίθμων, αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στην ουσία αυτό κάνουν, δηλαδή προσλαμβάνουν δεδομένα, τα επεξεργάζονται και με έναν τρόπο μαθαίνουν να προσαρμόζουν ένα λόγο, μια μορφή λόγου, ανάλογα με τα δεδομένα που τους δίνεις. Με έναν τρόπο δηλαδή εκπαιδεύονται, με έναν τρόπο μαθαίνουν, αναπτύσσονται. Αυτή είναι η λογική του αλγορίθμου, δηλαδή είναι προγράμματα, είναι λογισμικά, τα οποία δεν είναι στατικά όπως ήταν τα παλιά λογισμικά. Παίζω, ας πούμε, ένα παιχνίδι. Βάζω ένα λογισμικό και μου παράγει ένα εικονικό περιβάλλον και παίζω ένα παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι στατικό. Ο αλγόριθμος είναι ότι καθώς παίζω δημιουργείται το περιβάλλον. Ανάλογα με το δικό μου παιχνίδι, ανάλογα με τη δική μου δράση δηλαδή, αυτό αναδημιουργεί το παιχνίδι εκείνη την ώρα. Είναι πολύ πιο δημιουργικό, είναι πολύ πιο ενεργητικό πράγμα ο αλγόριθμος, δεν είναι κάτι το στατικό και γι' αυτό είναι και πιο δύσκολα διαχειρίσιμο, έτσι.
0: Αυτό νομίζω το βλέπουμε συνεχώς, αυτό που είπατε, το πώς αναπροσαρμόζονται και αναδιαμορφώνονται οι αλγόριθμοι, το βλέπουμε διαρκώς, έτσι, μέσα από την χρήση που κάνει και ο καθένας βέβαια και στο διαδίκτυο και όχι μόνο στο διαδίκτυο. Αυτό είναι κάτι που, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι στατικό, δεν παραμένει στατικό, εξελίσσεται διαρκώς και είναι ενεργητικό. Οπότε είναι σαν να μαθαίνει μόνο του, σαν να μπαίνει σε μια διαδικασία αυτοεκπαίδευσης.
1: Ναι, είναι μια διαδικασία εκπαίδευσης, γιατί επικοινωνεί με τα δεδομένα, προσλαμβάνει μάλλον τα δεδομένα τα οποία του παρέχει η δική σου χρήση, η δική σου, ας πούμε, προσέγγιση, παίρνει τα δεδομένα αυτά και να διαμορφώνεται ανάλογα. Με έναν τρόπο εκπαιδεύεται από σένα. Και κοιτάξτε, εκεί είναι και το κέριο, ότι στην ουσία ο αλγόριθμος, και αυτό το βλέπουμε βέβαια και όσοι έχουμε επικοινωνία με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, ότι ο αλγόριθμος, ακριβώς επειδή αντλεί δεδομένα από τη δική σου δράση, στην ουσία εκείνο εκεί που σου επιστρέφει πίσω είναι η δική σου δράση, επεξεργασμένη βέβαια με έναν τρόπο, αλλά σου επιστρέφει πάλι τον ίδιο σου τον εαυτό. Είναι στην ουσία σαν κατρέφτης. Αλλά απλά είναι λίγο παραμορφωτικός, γιατί αναδημιουργεί το είδωλο σου, αλλά στην ουσία αναπαράγει το δικό σου είδωλο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ανάλογα με το ποια site επισκεπτόμαστε, ανάλογα μας προτείνει κάθε φορά που ανοίγουμε το YouTube, ας πούμε, ο αλγόριθμος. Mm-hmm. Γιατί ξέρει τι μας ενδιαφέρει, έχει δει στατιστικά, γιατί αυτές είναι είπαμε υπολογιστικά μοντέλα, δηλαδή στην ουσία αναλύουν στατιστικές. Βλέπει λοιπόν τι μας ενδιαφέρει, με τι ασχολιόμαστε, τι κυρίως βλέπουμε, και μας κάνει ανάλογες προτάσεις. Άρα στην ουσία ανακυκλώνει τα ενδιαφέροντά μας. Γι' αυτό και διαρκώς μες στο δίκτυο ο κάθενας από εμάς συναντάει αυτό που τον ενδιαφέρει. Δηλαδή στην ουσία συναντάει τον εαυτό του. Αυτό είναι το επικίνδυνο της υπόθεσης. Λέμε όλοι ότι μέσα στο δίκτυο επικοινωνούμε με όλο τον πλανήτη και τα λοιπά. Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Στην ουσία επικοινωνούμε μόνο με τη δική μας πρόσληψη του πλανήτη. Mm-hmm. Δηλαδή με το δικό μας τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Είναι λίγο αυτιστικό το όλο σχήμα, ή για να το πω ψυχολογικά λίγο ναρκισσιστικό, διότι αναπαράγει την εσωτερική σου εικόνα, αναπαράγεις κάτι που ήδη ξέρεις με έναν τρόπο. Ναι. Απλά σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι επικοινωνείς με κάτι διαφορετικό, αλλά στην ουσία αναπαράγεις τον εαυτό σου. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό και πνευματικά επικίνδυνο, ενώ και ψυχολογικά και πνευματικά επικίνδυνο.
0: Εδώ υπάρχει ίσως και το ζήτημα της οικειότητας, της επιβεβαίωσης, να ζητάμε ένα αίσθημα οικειότητας, ένα αίσθημα επιβεβαίωσης από το διαδίκτυο, και νομίζω περισσότερο από γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Εκεί ακριβώς πάει. Εκεί μπαίνει ακριβώς το θέμα της οικειότητας. Γιατί είναι τόσο οικείο το chat και αισθανόμαστε όλοι πραγματικά μια ζεστασιά στην καρδιά μας όταν επικοινωνούμε με το chat, γιατί αισθανόμαστε ότι επιτέλους υπάρχει κάποιος που μας καταλαβαίνει απόλυτα. Δεν ξέρω αν το έχετε αισθανθεί, είναι λίγο τραγικό, ή μάλλον για να το πω είναι γελίο και τραγικό συνάμα ότι αισθανόμαστε έτσι. Δηλαδή επικοινωνούμε με τη μηχανή και έχουμε την αίσθηση ότι η μηχανή μας καταλαβαίνει καλύτερα ακόμα και από τους δικούς μας ανθρώπους, ακόμα και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Και τι συμβαίνει αυτό? Αυτό έχει εξήγηση. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι περίεργο. Ούτε τυχαίο. Η εξήγηση είναι ακριβώς αυτή που σας είπα. Ότι δηλαδή η μηχανή θα επεξεργαστεί τα ίδια τα δικά σου δεδομένα και θα στα επιστρέψει πίσω με άλλα λόγια. Οπότε στην ουσία σου κατρεφτίζει τον εαυτό σου. Οπότε εσύ κοιτάζοντας το αυτό, επειδή το βλέπεις ότι έρχεται απ' έξω, έρχεται από τη μηχανή, και επειδή έρχεται με άλλα λόγια, με τα λόγια της μηχανής, νομίζεις ότι κάποιος σου δίνει δίκιο. Ενώ στην ουσία δεν σου δίνει κανένας δίκιο, απλά σου γυρνάει τα ίδια τα δικά σου λόγια. Σου κατρεφτίζει τις ίδιες τις απόψεις σου. Γι' αυτό και αισθάνεσαι τόσο οικία, γι' αυτό και μας αρέσει σε όλους αυτή η ευγένεια την οποία έχει το chat, έτσι θα το έχετε παρατηρήσει, είναι πολύ ευγενικό το chat. Και μας δίνει μια ψευδαίσθηση ανθρώπινης επαφής, έτσι. Mm-hmm. Στην ουσία δεν είναι ανθρώπινη επαφή, είναι η επαφή με τον ίδιο μας τον εαυτό. Στην ουσία είναι ένας εσωτερικός μονόλογος. Απλά γίνεται μέσω της μηχανής. Αυτό όπως καταλαβαίνετε αλλάζει τα πάντα, έτσι.
0: Ναι. Μάλλον φέρνει τα πάνω κάτω αυτό, κύριε Μπεκριδάκη, στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα γενικότερα, τον κόσμο, τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Αναπαράγει, όπως είπατε και εσείς, ουσιαστικά το είδωλό μας. Είναι κάπως αυτιστικό όντως και ναρκισσιστικό αυτό το σχήμα, όπως τονίσατε. Και ίσως θεωρούμε κιόλας ότι δεν έχουμε μια μηχανή απέναντί μας, αλλά έχουμε ένα φίλο, έναν άνθρωπο που είναι φίλος μας, μας καταλαβαίνει απόλυτα, νιώθουμε μια οικειότητα μαζί του, νιώθουμε καλά μαζί του, ίσως και μια κολακία να νιώθουμε, έτσι.
1: Σωστό.
0: Υπάρχουν κάποια συναισθήματα εδώ, ίσως και μια προσομοίωση ενσυναίσθησης.
1: Σωστό. Είναι έγκυρες αυτές οι παρατηρήσεις που κάνετε, διότι στην ουσία εκείνο εκεί που στην πράξη συμβαίνει, έστω και αν θεωρητικά νομίζω πιστεύουμε ότι ξέρουμε τι γίνεται ή νομίζουμε ότι ξέρουμε τι γίνεται, ότι ας πούμε ερχόμαστε σε επαφή με το μηχάνημα και ότι το μηχάνημα είναι εργαλείο, αυτό είπαμε είναι μια θεωρητική αντίληψη η οποία είναι λαθασμένη τελείως, αλλά ακόμα και αν την έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη θεωρητική αντίληψη, στην πράξη δεν συμπεριφερόμαστε έτσι. Συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε να κάνουμε με ένα υποκείμενο. Και κοιτάξτε, εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει να πούμε σε σχέση με την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται ακριβώς σε μια εικόνα για τον άνθρωπο, ενώ οι θεωρητικοί που την εξέλιξαν ακολουθούν μια εικόνα για τον άνθρωπο ως σαν να είναι μηχανή, δηλαδή μια κατανόηση του ανθρώπου ότι ο άνθρωπος τι είναι, μια μηχανή από κρέας, τίποτα παραπάνω. Mm-hmm. Μια σάρκινη μηχανή. Αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τους φιλοσόφους, ήδη από τον Καρτέσιο και από τους φιλοσόφους ήδη πριν το 19ο αιώνα, τον Καρτέσιο, μετά τον Λάιμπνιτς, τον Λαμέτρ και γενικότερα φιλοσόφους σπουδαίους οι οποίοι βρίσκονται στην απαρχή της νεωτερικότητας. Αυτή η αντίληψη για τον άνθρωπο ότι είναι μια μηχανή που σκέπτεται επηρέασε τους ανθρώπους που εξέλιξαν την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι η κυρίαρχη ανθρωπολογία της νεωτερικότητας, όχι γιατί οι ίδιοι είχαν κάποιο είδους άποψη ή κόλλημα, απλά ακολουθούν τη γενικότερη ανθρωπολογία της νεωτερικότητας. Αν λοιπόν ο άνθρωπος είναι μια μηχανή που σκέφτεται, τότε γιατί να μην μπορώ να έχω τη σκέψη έξω από το ανθρώπινο και να την τοποθετήσω κάπου αλλού, η σκέψη να πάρει ένα διαφορετικό περιέχον, γιατί να βρίσκεται μέσα στο ανθρώπινο σώμα και να μην βρίσκεται μέσα σε μια μηχανή? Αυτό ήταν το διακύβευμα και αυτό όντως έγινε. Δηλαδή τι έχουμε τώρα? Έχουμε μια μηχανοποίηση του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος θεωρήθηκε μηχανή. Μετά τι έχουμε? Έχουμε σε δεύτερο στάδιο μια ανθρωποποίηση της μηχανής, δηλαδή προσδόθηκαν ανθρώπινα γνωρίσματα στη μηχανή, γι' αυτό μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή βάζουμε κοντά δύο λέξεις, το τεχνητό και τη νοημοσύνη. Η νοημοσύνη είναι κάτι το ανθρώπινο, έτσι. Δηλαδή μια μηχανή που προσομοιώνει τον άνθρωπο. Και μετά τώρα αυτή η μηχανή, όταν ερχόμαστε σε επαφή με αυτή τη μηχανή, τι γίνεται? Γίνεται μια δεύτερου βαθμού μηχανοποίηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πάλι αρχίζει να συμπεριφέρεται σαν μηχανή στην επαφή του με τη μηχανή. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να έχει σε επαφή με τη μηχανή. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα παιχνίδι, μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην μηχανοποίηση του ανθρώπου και στην ανθρωποποίηση της μηχανής. Είναι δύο πράγματα που είναι αλυσοδεμένα μεταξύ τους. Δεν γίνεται να ξεχωρίσεις το ένα με το άλλο. Mm-hmm. Αν έχεις μια άλλη εικόνα για τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, ότι δεν είναι μηχανή ο άνθρωπος, ας πούμε, για παράδειγμα, πάρτε τη θεολογική εικόνα. Έτσι, τι είναι ο άνθρωπος? Είναι εικόνα Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει ελευθερία, έχει μέσα του δημιουργικότητα, έχει αγάπη, έχει άλλα πράγματα, άλλες κατηγορίες. Που υπερβαίνουν τη μετρησιμότητα και την υπολογιστικότητα. Αν δεις τον άνθρωπο έτσι, δεν μπορείς να προσδώσεις το ανθρώπινο στη μηχανή. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να μιλήσεις για τεχνητό άνθρωπο, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Δεν γίνεται. Γιατί το ανθρώπινο είναι μοναδικό, είναι μοναδικά ανθρώπινο. Έτσι. Mm-hmm. Αν όμως πάρεις τον άνθρωπο σαν μια μηχανή που σκέφτεται, τότε πολύ εύκολα μπορείς τη σκέψη να την πας σε μια άλλη μηχανή. Δεν χρειάζεται να είναι η μηχανή αυτή βιολογικά υποστασιοποιημένη από άνθρακα, μπορεί να είναι από σιλικόνη, μπορεί να είναι από πυρίτιο, έτσι. Και αυτό ακριβώς έχει γίνει. Το όραμα είναι να μετακομίσει η νοημοσύνη από τον άνθρακα στο πυρίτιο. Αυτό προσπαθούν να καταφέρουν όλα αυτά τα εγχειρήματα περί τεχνητής νοημοσύνης, έτσι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω μήπως μέσα από όλα αυτά έτσι και που μας είπατε και οι ακροατές μας παίρνουν μια εικόνα με τι έχουμε να κάνουμε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο κομμάτι της τεχνολογίας και δει της τεχνητής νοημοσύνης. Μήπως μπορεί να θεωρούμε εμείς οι άνθρωποι ότι η τεχνολογία και οι εφαρμογές της είναι εργαλεία για εμάς, αλλά ίσως έχουμε φτάσει ή τίνουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που τελικά η τεχνολογία μας έχει εργαλειοποιήσει, μας θεωρεί εμάς τους ανθρώπους εργαλεία της.
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε μιλήσει εκτεταμένα μαζί, έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές και τα έχουμε ξαναπεί αυτά και έχουμε αναφερθεί σε αυτό αρκετές φορές και βεβαίως δεν πρέπει να σταματάμε να το λέμε, γιατί είναι η κεντρική παρανόηση που επικρατεί σήμερα στον πολύ κόσμο, ακόμα μέχρι και σήμερα, και υπάρχει δυστυχώς ακόμη και σε ανθρώπους που είναι επιστήμονες ή σε ανθρώπους που έχουν σχέση με τους υπολογιστές κτλ. Ότι η μηχανή είναι ή η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο. Έτσι. Πρέπει να τελειώσουμε με αυτό. Αυτό είναι μια απόλυτη παρανόηση. Η μηχανή δεν είναι ένα εργαλείο. Η μηχανή είναι ένα σύστημα που να βλέπει κανείς τον κόσμο και τον άνθρωπο και να ζει μέσα στον κόσμο και στον άνθρωπο. Αυτό είναι η τεχνολογία. Ως σύστημα τέτοιο, ανήκουμε εμείς στο σύστημα αυτό. Γιατί γεννιόμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα. Αυτό μας καθορίζει. Εμείς ανήκουμε σε αυτό. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς, ούτε το μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο. Το ότι χρησιμοποιούμε μια μηχανή για να κάνουμε μια δουλειά, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ως εργαλείο. Ανήκουμε μέσα σε αυτό που λέμε τεχνοσύστημα. Είμαστε ένα μέρος του. Και φυσικά αλληλεπιδρούμε με τα άλλα μέρη του, που είναι οι υπόλοιπες μηχανές. Αλληλεπιδρούμε. Αλλά δεν τις χρησιμοποιούμε με την έννοια ότι εμείς είμαστε ανώτεροι, είμαστε έξω από αυτό και χρησιμοποιούμε μια μηχανή όπως χρησιμοποιώ ένα κατσαβίδι για να βιδώσω μια βίδα και μετά το αφήνω στο συρτάρι μου. Αυτό ίσχυε για το κατσαβίδι. Για το κινητό δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω οποιονδήποτε από τους ακροατές σας, εάν μπορεί να χρησιμοποιήσει το κινητό του ως εργαλείο, αν το χρησιμοποιεί ως εργαλείο, ή αν το χρησιμοποιεί ως μέρος του εαυτού του. Mm-hmm. Αν είναι πια μέρος του εαυτού του, είναι ένα εργαλείο το κινητό μας. Είναι μέρος του εαυτού μας και κάθε 5 λεπτά πρέπει να κοιτάξουμε, να ελέγξουμε, να κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ένα. Προσκολάται πάνω μας το κινητό σαν όργανο. Σαν είναι κάποιο μέρος του σώματός μας. Οργανικό μέρος του σώματός μας. Σαν να είναι το σηκώτη μας. Σαν είναι ο εγκέφαλός μας. Προέκταση του εγκεφάλου μας. Άρα το να λέμε λοιπόν ότι η τεχνολογία είναι εργαλείο είναι παράνοια, είναι παρανοϊκό. Αν ήταν εργαλείο, τότε πολύ εύκολα θα είμαστε κυρίαρχοι αυτού. Δεν είμαστε όμως κυρίαρχοι. Είναι τα παιδιά μας, έτσι. Είναι εξαρτημένα από τις οθόνες. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς οθόνες. Αυτό δεν δείχνει κάποιον ο οποίος χρησιμοποιεί εργαλεία. Αυτό δείχνει κάποιον ο οποίος ανήκει στα εργαλεία. Είναι υποταγμένος στα εργαλεία του. Δεν τα υποτάσσει, έτσι. Αν ήταν τόσο εύκολα, δεν θα είχαμε 11 ώρες χρήση.
0: Μπροστά από τις οθόνες, βέβαια.
1: Οθόνες.
0: Αυτό που είπατε προηγουμένως.
1: Θα ελέγχαμε τις οθόνες και θα λέγαμε δεν πρέπει να είναι έτσι, θα είμαι μόνο μία ώρα στην οθόνη. Καλό οποιονδήποτε που μας ακούει τώρα να πει ότι εγώ θα κάτσω μία ώρα στην οθόνη την ημέρα. Δεν γίνεται. Εκτός αν είναι ασκητής, ας πούμε, πάνω στον άφωνα. Εντάξει, μόνο τότε. Ιδάλλως, πώς θα το καταφέρει να έχει μία ώρα. Το ότι δεν το καταφέρνει σημαίνει ότι η τεχνολογία τον έχει. Δεν κατέχει αυτό στην τεχνολογία. Η τεχνολογία τον κατέχει. Οπότε μάλιστα. Λοιπόν, ας φύγουμε από αυτή την παρανόηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπεκριδάκη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι τεράστια αυτά τα ζητήματα. Εμείς επιχειρούμε κάπως να θίξουμε όσο μπορούμε, όσο αυτό είναι εφικτό, κάποιες πτυχές αυτών των τεράστιων ζητημάτων. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ. Πολλά συγχαρητήρια για το έργο σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Χαίρετε.
1: Γεια σας.

Συζητήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, το θέμα που έχει να κάνει με τις μηχανές, τις έξυπνες σύγχρονες μηχανές που έχουν να κάνουν βεβαίως με τη τεχνητή νοημοσύνη, τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και για ποιο λόγο εμείς οι άνθρωποι μπορεί να ζητάμε ακόμη και ενσυναίσθηση σε αυτές τις μηχανές. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Πέτρος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Μαρία Χωριανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, και ο κύριος Δημήτρης Μπεκριδάκης, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Κυριακή 12 του μηνός Ιουλίου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Παντελιός. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή επισκέφθηκε πριν από λίγο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Το απόγευμα θα παραστεί στην τελετή θυρανιξίων του Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξη στο Άργος. Παλαιότερη έρευνα της αντιτρομοκρατικής για εκρηκτικά το 2020 φαίνεται πως ήταν καθοριστική για την εξιχνίαση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον Ιρανικών στόχων. Γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη έως 5 μποφόρ, στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στη Βόρεια Ελλάδα. Τον μακαριότατο υποδέχθηκαν ο οικείος ποιμενάρχης Μητροπολίτης Κασανδρίας κύριος Νικόδημος, ο Αρχιμανδρίτης Συνέσιος Στάθης, καθώς και η Ιγουμένη της Ιεράς Μονής Φιλοθέοι Μοναχοί μαζί με την αδελφότητα. Ο μακαριότατος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την υποδοχή και προσκύνησε με συγκίνηση τον τάφο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο οποίος βρίσκεται στον περίβολο της Μονής. Κατόπιν είχε μια σύντομη συνομιλία με τον Σεβασμιότατο, τους πατέρες, την Ηγουμένη και μέλη της αδελφότητας. Το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος θα μεταβεί στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, όπου θα παραστεί στην τελετή των θυρανιξίων του Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου, συμμετέχοντας στις λατρευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται προς τιμήν του Αγίου. Τον Αρχιεπίσκοπο συνοδεύει στη Βόρεια Ελλάδα ο Αρχιδιάκονος Δημήτριος Φωκιανός. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα της 4ης 8 Ιουλίου, όταν ο νεαρός οδηγός φέρεται να μη συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο σε μπλόκο που είχε στηθεί έξω από το χωριό Πυργέλα στην Αργολίδα. Κατά την αστυνομική εκδοχή, ο οδηγός κινήθηκε επικίνδυνα και επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολήσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα. Η καταδίωξη έληξε όταν το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά. Ο 20χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και να προσπάθησε να διαφύγει πεζός αναρριχόμενο σε μανδρότυχο. Τότε δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι. Στη κατοχή του εντοπίστηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στα ΤΕΠ του Θριάσιου Νοσοκομείου και στη συνέχεια στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε στα επίγοντα διασωληνωμένος με βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από πυροβολισμό. Υποβλήθηκε άμεσα σε νευροχειρουργική επέμβαση, ωστόσο τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο. Η διαδικασία κράτησε 9 ώρες και οι δύο άνδρες θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορδαλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και σχολίασαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν το τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης. Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον 2 φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές για να τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος. Η μητέρα του 20χρονου ανέφερε ότι το παιδί της ήταν αυτιστικό με αναπηρία 89%
και με δυσκολία στην επικοινωνία. Υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο το πήρε κρυφά ενώ εκείνη κοιμόταν και πήγε για μπάνιο. Υποθέτει ότι όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, αγχώθηκε γιατί είχε αφήσει το δίπλωμα οδήγηση στο σπίτι και δεν σταμάτησε. Μέχρι την ερχόμενη 5η 16 Ιουλίου 2026 θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΣΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ. Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών, θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των συνολικά 89.032 υποψηφίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθείται από το Υπουργείο Παιδείας, η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέχρι τώρα, δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες μεταβολές στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Ειδικότερα εκτιμάται ότι στο πρώτο και στο τέταρτο ανθρωπιστικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής επιστημονικό πεδίο θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις, ενώ στο δεύτερο και το τρίτο επιστημονικό πεδίο θετικών σπουδών και σπουδών υγείας οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν ανωδικά. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται ή έως τις 20 Ιουλίου το αργότερο θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Με βάση τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί στην πλατφόρμα MyAdE η σχετική επιλογή ρυθμίσης οφειλών, αίτηση ρύθμισης οφειλών, η οποία θα μπορεί να παράγει ρυθμίσεις με βάση το νέο νόμο Πιερακάκη για το ιδιωτικό χρέος. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυτή είναι μια πολιτική δεύτερης ευκαιρίας, αλλά ουσιαστικά είναι μια πολιτική οικονομική επανένταξης. Η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για φορολογικές οφειλές θα τρέχει παράλληλα με εκείνη για χρέη στον ΙΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές. Και οι δύο αφορούν παλαιές οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως το τέλος του 2023. Σε συνδυασμό όμως με την πάγια ρύθμιση για τα νεότερα χρέη, μπορούν να μειώσουν σχεδόν στο μισό τη μηνιαία δόση για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Όταν ανοίξει η εφαρμογή για αιτή στην πλατφόρμα, θα δείχνει στον οφειλέτη πώς διαμορφώνεται η οφειλή και το δοσολόγιο το οποίο καλείται να πληρώνει. Όσο περισσότερους μήνες αποπληρωμής επιλέγει, τόσο μειώνεται η μηνιαία δόση που προκύπτει. Όσο λιγότερους μήνες όμως επιλέγει, τόσο μειώνονται οι τόκοι που θα τον βαρύνουν. Η νέα ρύθμιση είναι έκτακτη και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Απευθύνεται σε όσους έχουν παλαιές αρρύθμιστες οφειλές προς εφορία, τελωνία και ασφαλιστικά ταμεία και αναζητούν έναν πιο ρεαλιστικό τρόπο αποπληρωμής. Ειδικά για χρέη στην εφορία, το ποσό της πρώτης δόσης θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αίτησης, ενώ για χρέη σε τελωνία ή και ΑΟΕΦΚΑ ως το τέλος του επόμενου μήνα. Κάτι που σημαίνει ότι ο οφειλέτης πρέπει να είναι προετοιμασμένος και ταμιακά πριν προχωρήσει. Το βασικό χαρακτηριστικό της νέας ρύθμισης είναι ότι δεν καλύπτει όλα τα χρέη με τον ίδιο τρόπο. Οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Αντιθέτως, όσα χρέη προέκυψαν ή έχουν μπει εκ νέου σε διακανονισμό από 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, θα συνεχίσουν να ρυθμίζονται με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Ο διαχωρισμός αυτός μπήκε ώστε να μην δημιουργηθεί κίνητρο μαζικής εγκατάληψης των ενεργών πάγιων ρυθμίσεων. Από την άλλη πλευρά, περιορίζει τις προσδοκίες όσων περίμεναν μία ενιαία ρύθμιση για όλα τα χρέη, χωρίς χρονικούς διαχωρισμούς και με ακόμη περισσότερες δόσεις. Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τη νέα ρύθμιση μπορούν να επωφεληθούν πάνω από 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα που βαρύνονται ακόμη με παλαιές αρρύθμιστες οφειλές πρώτου 2024. Η νέα ρύθμιση δεν καταργεί την πάγια, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά. Για τους οφειλέτες, το αποτέλεσμα είναι πρακτικά μια πιο χαμηλή συνολική μηνιαία δόση
επειδή το παλαιότερο μέρος του χρέους απλώνεται σε 6 χρόνια, ενώ το νεότερο παραμένει στην 24μηνη ρύθμιση. Στην πράξη, η νέα ρύθμιση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για 3 βασικές κατηγορίες οφειλετών. Πρώτον, για όσους έχουν μεγάλα χρέη άνω των 150.000 ευρώ και αναζητούν έναν τρόπο να τακτοποιήσουν μέρος των υποχρεώσεών τους και να αποφύγουν συνέπειες όπως η δημόσια έκθεση στη λίστα μεγαλοοφειλετών. Δεύτερον, για μικρούς και μεσαίους οφειλέτες με χρέη περίπου από 2 έως 50.000 ευρώ, που αποτελούν και τη μεγάλη μάζα των πολιτών που προσπαθούν να μείνουν συνεπείς. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, σημαντικό μέρος του χρέους έχει δημιουργηθεί πριν το 2024, άρα μπορεί να μεταφερθεί στις 72 δόσεις και να μειώσει αισθητά τη μηνιαία επιβάρυνση. Τρίτον, για οφειλέτες με παλαιά χρέη που τους έχουν ήδη οδηγήσει σε κατασχέσεις, ειδικά όσοι έχουν σχετικά μικρές οφειλές της τάξης των 3 έως 5.000 ευρώ, έχουν κίνητρο να εξοφλήσουν άμεσα το 1 τέταρτο του χρέους και να εντάξουν το υπόλοιπο στις 72 δόσεις, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για αποδέσμευση από μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης για τα επόμενα 5-6 χρόνια. Το βασικό πλεονέκτημα της νέας ρύθμισης είναι ακριβώς αυτό. Μειώνει τη μηνιαία δόση στα παλιά χρέη και κάνει τη συνολική επιβάρυνση πιο διαχειρίσιμη. Για τους οφειλέτες, η μείωση της μηνιαίας καταβολής μπορεί έτσι να φτάσει περίπου στο 30 έως 50% ανάλογα με το πόσο μεγάλο μέρος της οφειλής έχει δημιουργηθεί πριν από το 2024. Για παράδειγμα, ένα φυσικό πρόσωπο με συνολικό χρέος 7.000 ευρώ, από τα οποία τα 5.000 ευρώ είναι παλαιά, δεν θα χρειαστεί να ρυθμίσει όλο το ποσό σε 24 δόσεις. Θα μπορεί να βάλει τα 5.000 ευρώ στις 72 δόσεις και τα υπόλοιπα 2.000 στις 24, με αποτέλεσμα η συνολική μηνιαία δόση να πέσει περίπου στα 171 αντί για 310 που θα πλήρωνε αν όλο το ποσό έμπαινε σε 24 δόσεις. Αντίστοιχα, για ένα χρέος 4.000 ευρώ, από το οποίο οι 3.000 ευρώ είναι οφειλές πρώτου 2024, η συνολική μηνιαία δόση μπορεί να υποχωρήσει περίπου στα 95 ευρώ αντί για 177 που θα προέκυπταν μόνο με την πάγια ρύθμιση. Πρεμιέρα κάνουν αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου. Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη Κυριακή είναι από τις 11 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει προτείνει στα μέλη τα καταστήματά του να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 6. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι θερινές εκπτώσεις διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4177 / 2013, ενώ ισχύουν και οι προβλέψεις του αντίστοιχου άρθρου ενός σχετικού νόμου, που όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 5111 / 2024. Σύμφωνα λοιπόν με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης. Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή όπως ορίζει η νομοθεσία και ο νέος κώδικας δεοντολογίας. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην Πάτρα όταν φωτιά ξέσπασε σε 3 θα σταθμευμένα οχήματα σε πιλωτή πολυκατοικίας στην οδό Ηλίας κάτω από την πλατεία Ομονίας. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με την πυρκαγιά να αρχίζει από μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα και να επεκτείνεται μέσα σε λίγα λεπτά σε 3 αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Επιτόπου έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία για την ασφαλή μεταφορά 2 ηλικιωμένων και 1 ασθενή που απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτίριο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς, που σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες αποδίδεται σε εμπρησμό. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα κατόπιν σχετικών ενταλμάτων για τις επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο μετά τον τελικό του Final Four της EuroLeague. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί 2 άτομα που συμμετείχαν σε 2 διαφορετικές επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας και συγκεκριμένα επίθεση οπαδών σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και απόπειρα ληστρικής επίθεσης
επιθέσεις από άτομα που επέβαιναν σε όχημα σε βάρος διερχόμενων φιλάθλων του Ολυμπιακού με απειλή αιχμηρού αντικειμένου στο Νέο Κόσμο. Δικογραφία σε βάρος 35χρονου σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου, καθώς φέρεται μαζί με συνεργό του να προκάλεσε φθορές και να έβαλε φωτιά στο εσωτερικό οχήματος συγγενικού του προσώπου. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, μαζί με ένα ακόμη άτομο στις 10 Ιουλίου στην περιοχή του Ευόσμου έσπασαν πρώτα τον γυαλοπίνακα του αυτοκινήτου και στη συνέχεια με χρήση έφλεκτου υγρού έθεσαν φωτιά στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ανήκει στη γυναίκα του αδερφού του. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, με αφορμή την περίοδο επιλογής σπουδών από τους μαθητές και τις μαθήτριες, παρουσιάζει βίντεο προβολής των στρατιωτικών σχολών με στόχο την ενημέρωση των υποψηφίων και την ανάδειξη της στρατιωτικής εκπαίδευσης ως μια σύγχρονης επιλογής επαγγελματικής αποκατάστασης με προοπτική. Το βίντεο απευθύνεται στη νέα γενιά και εστιάζει στις αξίες της γνώσης, τις συνεργασίες, της ηγεσίας, της εξέλιξης και της προσφοράς. Δίνεται έμφαση στη διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, της σταδιοδρομίας και της μέριμνας στις ένοπλες δυνάμεις.

Αττικής όσο και η Θεσσαλονίκη θα βρίσκονται στην πορτοκαλί κατηγορία, την κατηγορία 4. Συνεπώς τίθεται σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Επιπροσθέτως, στο προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των ανωτέρων περιφερειακών ενωτήτων τίθεται σε μερική επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Ταυτόχρονα για τις ανωτέρω περιοχές τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Απευθύνεται έκκληση στους συμπολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως είναι τα δισκοπρίωνα ή συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών ή η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Ακόμη, η πυροσβεστική υπηρεσία καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του πυροσβεστικού σώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα αλλά και τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η πολιτεύθρια Νέας Δημοκρατίας, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας. Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε 42χρονος αλλοδαπός το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Σταυρού Ολυμπιάδος, οδηγώντας δύο ταχύ αυτοκίνητο. Προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σε στάση, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού και του συνοδηγού του δεύτερου οχήματος, αλλά και τις υλικές ζημιές των οχημάτων. Κατέληξε τα ξημερώματα ο 54χρονος άνδρας που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ο άνδρας είχε υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Την ίδια ώρα, ένας ακόμη 41 ετών εγκαυματίας παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Έπεσε πάνω σε ένα άλλο όχημα με το γιο ταχύ της, μία 70χρονη, η οποία ήταν μεθυσμένη και στη συνέχεια οδηγήθηκε. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης. Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνης τροχέας Θεσσαλονίκης, η 70χρονη, οδηγώντας το αυτοκίνητό της, προσέκρουσε σε ένα άλλο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα υλικές ζημιές των οχημάτων και βέβαια συνελήφθη. Στην σύλληψη 27χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχή της Χαλκιδικής, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λιτόχωρο Θεσσαλονίκη και αναμένεται η σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης-Λάρισας Θεσσαλονίκης, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τροποποιήσεις και καθυστερήσεις. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αποτρέποντας την επέκτασή της.

Ο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα του πλοίου που εμπλέκεται στο συμβάν που σημειώθηκε 9 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν διασώθηκε από τις τοπικές αρχές. Η υπηρεσία είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι το πλήρωμα του πλοίου το είχε εγκαταλείψει λόγω της πυρκαγιάς που είχε προκληθεί σε αυτό και ότι είχε επιβιβαστεί σε σωστική λέμβο. Το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά την απροκάλυπτη επίθεση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του συγκεκριμένου γάλαξη πλοίου υπό κυπριακή σημαία, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση αυτή από την από το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Η κυβέρνηση του Ομάν καταδίκασε σήμερα την επίθεση εναντίον του εδάφους του, για την οποία ανέλαβαν την ευθύνη οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι δήλωσαν ότι στοχοθέτησαν το Σουλτανάτο σε ομοβροντία πληγμάτων που είχε στο στόχαστρο χώρες του κόλπου. Ο επικεφαλής της πακιστανικής διπλωματίας απίφθινε έκκληση για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και κάλεσε τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομολογό του, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν. Βελτίωση παρουσιάζει κατάσταση στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να ανακόψουν τη μεγάλη πορεία της πυρκαγιάς που κατέκαψε 66.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Παρά την ύφεση του φαινομένου, οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, εστιάζοντας πλέον στις έρευνες για τους αγνοούμενους αλλά και τη φροντίδα των πληγέντων. Η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αλμερία άφησε πίσω της τουλάχιστον 12 νεκρούς και έχει κατακάψει 66.000 στρέμματα, δεν εξαπλώθηκε στη διάρκεια του Σαββάτου και αναμένεται να σταθεροποιηθεί τις επόμενες ημέρες χάρη στους ευνοϊκούς ανέμους και τη σχετική υγρασία που διευκολύνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας εξέδωσε σήμερα έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων εν ώψη κύματος καύσωνα που αναμένεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται, αφότου αναμορφώθηκε το σύστημα προειδοποιήσεων λόγω ακραίων φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και παρουσιάζονται πλέον συχνότερα και εντονότερα. Η Εκκλησία σήμερα, κυρίες και κύριοι, τιμά τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου και το απόγευμα θα τελεστούν με θέορτιες περινή και παρακλήσεις στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ζωφριάς Άνω Λιωσίων, στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δήμου Μεταμόρφωσης και στον Ιερό Ναό Αγίων Ακινδύνων του Δήμου Αγίων Αναργύρων. Η πρόγνωση για το σημερινό καιρό: στη Μακεδονία και στη Θράκη γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα παράκτια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στην δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και βαθμιαία δυτική βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, ανατολική Στερέα, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4
24 μποφόρου, η θερμοκρασία έως 35 με 36, τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη τώρα έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς και στην Κρήτη έως 33. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 12 έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Αττική με τους ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση και τη θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση και την θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια έως 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35, τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 34, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 34. Το ίδιο σκηνικό θα είναι και την Τρίτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Παντελιός. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται, παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού, καλώντας το 210-7298-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα μία ξεχωριστή προσωπικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης. Η κυρία Παναγιώτα Κουτρούλη είναι συγγραφέας, παιδαγωγός προσχολικής αγωγής με ειδικότητα στη δημιουργία και έκφραση. Έχει μετεκπαιδευτεί στη σχολική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μακρύ ο κατάλογος των επιμορφωτικών σεμιναρίων και της πολυετούς εμπειρίας σε αξιολογότατα εκπαιδευτήρια. Είναι επίσης γνωστή για το πάθος της να συνδέει τη μουσική με την ψυχολογία, την παιδαγωγική και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Κυρία Κουτρούλη, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κυρία Μιχαλοπούλου, για την πρόσκληση στην εξαιρετική εκπομπή σας, Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, που έχει ξεχωρίσει για το τόσο ευγενικό και εμπνευσμένο τρόπο που προσεγγίζετε τους καλεσμένους σας.
0: Να είστε καλά. Να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία σήμερα για έναν εκπαιδευτικό στο σχολείο, η μουσική δεξιότητα ή η παιδαγωγική προσέγγιση?
1: Κυρία Μιχαλοπούλου, όπως τα γνωρίζετε, τα παιδιά χρειάζονται δύο πράγματα: την προσευχή μας και το φωτεινό παράδειγμα. Μέλημα κάθε γονέα, εκπαιδευτικού και κατηχητή είναι με τη συμπεριφορά του, δηλαδή τα λόγια του και τις πράξεις του, να οδηγεί τα παιδιά στην αγκαλιά του Θεού. Είναι σημαντικές οι γνώσεις, βέβαια, και οι κλήσεις, αλλά πρέπει να αξιοποιούνται με επίκεντρο το Χριστό. Μια ερώτηση που μπορούμε να θέτουμε στον εαυτό μας ως γονείς ή εκπαιδευτικοί σε κάθε κατάσταση που ζούμε ή δυσκολία είναι: αυτό που λέω ή κάνω ευχαριστεί ή λυπεί το Θεό? Η διάκριση αυτή θα μας προφυλάξει από μελλοντική αναστάτωση αργότερα. Η ένωση με τη θεϊκή πηγή μέσα από την προσευχή είναι απαραίτητη, γιατί μόνο έτσι θα είμαστε ένα ηθικό πρότυπο για τα δικά μας παιδιά, τα οποία περιμένουν και αναζητούν ένα δάσκαλο που να μπορεί να τα καθοδηγήσει, να τους λύσει τις απορίες με αγάπη, με σεβασμό και ένα λόγο γλυκό και παρενετικό. Επιπλέον τα παιδιά θέλουν να τα ακούμε, να τα φουγκραζόμαστε και να ακούμε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους. Μόνο έτσι νιώθουν σιγουριά και ότι ο δάσκαλός τους αγαπά. Και αυτά με τη σειρά τους μας εμπιστεύονται και συνεργάζονται με χαρά μέσα στην τάξη.
0: Πολύ όμορφα. Κύριε Κουτρούλη, ένα ταξίδι στον ουρανό με το Θεό για βοηθό. Ο τίτλος της ιδιαίτερης συγγραφικής δουλειάς σας, ένα απάνθισμα προσευχών και τραγουδιών με προσεγγίσιμη μορφή από μικρούς και μεγαλύτερους. Ποια κινητήριος δύναμη για τη δημιουργία αυτού του πονήματος πηγή της έμπνευσής σας?
1: Στην εποχή μας η ανασφάλεια επικρατεί έντονα. Ο κάθε άνθρωπος ψάχνει από κάπου να κρατηθεί, για να μην λυγίσει από τις καθημερινές δυσκολίες και τις απαιτήσεις. Το βιβλίο μου με τίτλο «Ένα ταξίδι στον ουρανό με το Θεό για βοηθό» θέλει να θυμίσει σε κάθε άνθρωπο πως δεν χρειάζεται να ψάχνει για να βοηθώ έξω από αυτόν. Έχει βοηθό τον ίδιο τον Χριστό, μα το έχει ξεχάσει μέσα σε αυτή τη βουή. Μπορεί όμως τώρα να το θυμηθεί με έναν τρόπο απλό, διαβάζοντας ποίηματα με θεϊκό σκοπό, ψυχοτραγουδώντας τραγούδια με χαροπό ρυθμό και λέγοντας προσευχές που σε μεταφέρουν στο θεϊκό ουρανό. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο αυτό, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και με έναν άλλο τρόπο, με έναν πνευματικό τρόπο. Μέσα από την προσευχή, μέσα από την ταπείνωση, μέσα από τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε εδώ και εκεί και να ξεχνούμε το σημαντικό, να ψάχνουμε συνέχεια περίπλοκες λύσεις. Γαλήνη και αλήθεια θέλει η ψυχή να ενωθεί με το Θεό και να ενδυναμωθεί στο λεπτό, να θεραπευτεί από κάθε τι κακό που την βαραίνει. Όλο αυτό βέβαια μπορεί να ακούγεται λίγο ουτοπικό ή και αδύνατο να συμβεί, μα συνέβη σε μένα. Και αφού συνέβη σε μένα, γιατί να μην συμβεί και σε κάποιον άλλο? Δεν έχω όφελος θέματα να πω. Στο παρελθόν κι εγώ, πιο μικρή, είχα ταλαιπωρηθεί και ήμουν μπερδεμένη και έψαχνα για οδηγό. Από την πρώτη μέρα όμως που προσευχήθηκα στο Θεό, μέσα από την καρδιά, όλα άλλαξαν για μένα. Η πίστη μου αυτή κάθε μέρα με την προσευχή γινόταν και πιο ισχυρή. Δηλαδή ένιωθα θεραπευμένη μέσα από κάθε προσευχή. Ένιωθα γαλινεμένη και χαρούμενη. Τελικά, τι άλλο να ζητήσει ένας άνθρωπος? Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να ξυπνάς το πρωί και να νιώθεις χαρά, να νιώθεις αγάπη, ειρήνη μέσα στην καρδιά σου? Να σε πλημμυρίζουν αυτά τα συναισθήματα και να θέλεις να τα μεταφέρεις στον συνάνθρωπό σου, που ίσως ακόμα δεν έχει καταλάβει πως μπορεί και αυτός να βοηθηθεί όταν ενωθεί με το Θεό μέσα από την προσευχή. Έτσι γράφει και το βιβλίο αυτό, για να θυμίσει στον κόσμο ότι έχουμε βοήθεια και αυτή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός πραγματικά όχι σε κανέναν δεν θα πει. Όσοι και αν έχουμε αμαρτήσει, δεν πρέπει να το φοβόμαστε αυτό. Γιατί ο Πατέρας μας εκεί ψηλά θέλει να μας αγκαλιάσει όλους. Είμαστε τα δικά του παιδιά. Εμείς λοιπόν αφήνουμε το χρόνο να κυλά, ας ζητήσουμε σήμερα βοήθεια το Θεό. Η απάντηση θα είναι άμεση, το έχω ζήσει αυτό, και εύχομαι να το ζήσει και κάθε άνθρωπος και οι ακροατές μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Να νιώσει δηλαδή μέσα στην καρδιά του το Θεό να του μιλά και να τον οδηγεί. Να νιώσει μέσα στην καρδιά του τον Χριστό να τον ηρεμεί, να τον γαλινεύει. Να νιώσει την ουράνια αγάπη και αγκαλιά. Και έπειτα με τη δική του τη σειρά να μεταφέρει όλα αυτά τα συναισθήματα στον συνάνθρωπό του.
0: Πολύ όμορφα. Μπορείτε να μας δώσετε μία μικρή εικόνα τι μπορεί να μελετήσει ο αναγνώστης σας? Πώς μπορούν οι προσευχές και τα τραγούδια του βιβλίου να συνεισφέρουν σε μία συναισθηματική ανάταση?
1: Ναι, στο συγγραφικό αυτό έργο μου με τίτλο «Ένα ταξίδι στον ουρανό με το Θεό για βοηθό» και έναν υπότιτλο εξίσου μεγάλο «Κάνε τώρα προσευχή και η απάντηση θα σου δοθεί από την αιώνια τη φωτεινή πηγή» είναι ένα ορθόδοξο χριστιανικό βιβλίο που έχει θεραπευτικό σκοπό. Πρόκειται για μια εμψυχωτική, ποιητική ιστορία αυτοβελτίωσης διαμέσου της ένωσης του ανθρώπου με το Θεό. Είναι ευκολοδιάβαστη όμως και προσιτή σε κάθε ηλικία, γιατί είναι γραμμένη με απλά λόγια. Ο αναγνώστης μπορεί άμεσα να ταυτιστεί με το κοριτσάκι της ιστορίας που εκπροσωπεί την αγνή ανθρώπινη ψυχή που επιθυμεί να λάβει μια θεϊκή καθοδήγηση στον δρόμο προς την αυτογνωσία και τη θεραπεία. Μέσα στο βιβλίο περιέχονται 80 αυτοσχέδιες προσευχές, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε 11 κατηγορίες για όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο και σκοπό έχουν να τον βοηθήσουν να ζήσει μια πιο όμορφη ζωή με λιγότερο άγχος, θλίψη, φόβο και περισσότερη γαλήνη και χαρά στην ψυχή του. Όλα τα ποίηματα και τα 17 τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στην ποιητική ιστορία μεταφέρουν μηνύματα για τη θεϊκή αγάπη, την ειρήνη, την προσφορά, τη χαρά, την τόλμη, την κακοποίηση και που δυστυχώς έχει αυξηθεί στις μέρες μας και την αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι το βιβλίο αυτό μπορεί να αποτελέσει και ένα χρήσιμο εργαλείο για γονείς, για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και αρκετών ειδικοτήτων όπως θεατρολόγους και μουσικούς, δασκάλους θρησκευτικών, κατηχητές, διευθυντές οδείων και ορχήστρας. Επιπλέον τα τραγούδια σε συνδυασμό με τα ποίηματα του βιβλίου που είναι γραμμένα σε μορφή διαλόγων και χωρισμένα σε ρόλους, είναι ιδανικά για την υλοποίηση θεατρικών παραστάσεων. Μην ξεχνάμε πως η ποιητική τέχνη συγκινεί και εμπνέει μικρούς και μεγάλους με θαυματουργό τρόπο.
0: Mm-hmm. Πολύ όμορφα. Κυρία Κουτρούλη, ποιο το αγαπημένο σημείο του συγγραφικού σας έργου θα θέλαμε να το μοιραστείτε μαζί μας?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι αγαπώ όλο το βιβλίο πάρα πολύ. Νιώθω ότι είναι η ψυχή μου καταγεγραμμένη μέσα σε αυτό το βιβλίο. Αλλά θα ήθελα να μοιραστώ με τους ακροατές σας μία από τις 80 αυτοσχέδιες προσευχές. Αφού πρώτα όμως δώσω μία συμβουλή στους ακροατές σας. Εξαιτίας των γρήγορων ρυθμών που ζούμε σήμερα, αν ένας άνθρωπος προσπαθήσει να προσευχηθεί, μπορεί στην αρχή να δυσκολευτεί. Αλλά αυτό δεν πρέπει να τον εμποδίσει από να προσπαθήσει ξανά. Η προσευχή μπορεί στην αρχή να είναι λίγο μηχανική. Κάποιος να διαβάσει δηλαδή τα λόγια, αλλά να μην τα αισθανθεί με την καρδιά. Η επανάληψη είναι αυτή που μας ενώνει με τη θεϊκή πηγή. Και μετά από λίγο το μυαλό ηρεμεί, η καρδιά συμμετέχει πιο πολύ. Αυτός ο συνδυασμός είναι απαραίτητος. Έτσι μόνο η προσευχή θα εισακουστεί για το Θεό. Υπάρχει πιθανότητα να κυλήσει και ένα δάκρυ. Καλό είναι και αυτό. Μην το φοβόμαστε οι άνθρωποι. Είναι απολευθερωτικό. Η επίκληση αυτή προς το Θεό μπορεί να βγει και με έναν αναστεναγμό. Καλό είναι και αυτό, γιατί είναι ανθρώπινο και είναι αληθινό. Όλα τα συναισθήματα αυτά ανοίγουν την καρδιά και μας οδηγούν στον ουράνιο πατέρα μας εκεί ψηλά. Μετά τα πράγματα είναι εύκολα. Αναλαμβάνει ο Θεός. Ο ένας και ο αληθινός. Ένα θέλω να πω στους ακροατές σας, να κλείσουν τα μάτια τους και να δουν τον Χριστό. Να ακούσουν μέσα στην καρδιά τους τον Θεό και να τον εμπιστευτούν. Οπότε αυτή τη στιγμή θα σας διαβάσω μία προσευχή που είναι στη σελίδα 174 και 175 του βιβλίου και εύχομαι οι ακροατές σας να νιώσουν αυτά τα όμορφα συναισθήματα που μόλις σας είπα. Πατέρα, πατέρα μου εσύ, μου ανασταίνεις την ψυχή. Πατέρα, πατέρα μου εσύ, με απελευθερώνεις από κάθε τι. Τι πιο σπουδαίο, τι πιο μεγάλο από αυτό. Τι πιο σπουδαίο, τι πιο μεγάλο να σε κοιτώ. Τι πιο σπουδαίο, τι πιο μεγάλο μαζί σου να τραγουδώ. Τι πιο σπουδαίο, τι πιο μεγάλο να γελώ. Ξέροντας πως είμαι δικό σου παιδί. Ξέροντας πως είμαι έτοιμος για την αλλαγή. Τι πιο μεγάλο, πιο φωτεινό την καρδιά μου να αισθανθώ. Τι πιο μεγάλο και ονειρικό την αγκαλιά σου να αποκοιμηθώ. Γιατί εσύ ξέρεις καλά όλα αυτά που χρειάζομαι, πατέρα. Γιατί εσύ γνωρίζεις πως ένας είναι ο θεϊκός σκοπός. Ένας μοναδικός, ένας αληθινός, ένας θεραπευτικός. Θέλεις να είμαστε όλοι καλά. Θέλεις να βγάλουμε καινούρια φτερά. Θέλεις η ψυχή μας να εφρανθεί και έτσι όλοι μαζί να τραγουδήσουμε σε αυτή τη γη και έτσι όλοι μαζί να χαρούμε τη νέα ζωή. Γιατί, πατέρα, εσύ μας έχεις πει πως τώρα είναι η στιγμή, πως τώρα έχουμε τη δύναμη, πως τώρα νιώθουμε σιγουριά να αγκαλιάσουμε όλου του κόσμου τα παιδιά, μεγάλα και μικρά, να αγκαλιάσουμε όλα τα παιδιά και έτσι γεμάτη χαρά να ανοίξουμε καινούρια φτερά, παραδεισένια αληθινά. Τι πιο μεγάλο και αληθινό να σε νιώθω, πατέρα μου, κάθε λεπτό.

0: Κύριε Κουτρούλη, θα μας πείτε τι ακούσαμε. Ένα απόσπασμα από...
1: Το τραγούδι με τίτλο «Η ζωή μας είναι από μέλη». Αυτό το τραγούδι, όπως ακούσατε και το ρυθμό, είναι ένα χαρούμενο τραγούδι που θέλει να θυμίσει στους ακροατές ότι μπορούν με τη βοήθεια του Θεού να ξαναφτιάξουν μια πιο τρυφερή ζωή. Με αξίες, με χαμόγελο, με αγάπη. Είναι στο χέρι τους.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας πείτε, θα ήθελα παρακαλώ πολύ, τι σημαίνει στην πράξη για εσάς ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για να περάσουμε και στην ιδιότητά σας ως εκπαιδευτικός. Πώς το χτίζει αυτό ένας εκπαιδευτικός με συντάξη?
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Το κλειδί είναι η σωστή επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές και τον εκπαιδευτικό. Συντάξει, το παιδί θέλει να εκφραστεί χωρίς φόβο και να ακουστεί, χωρίς να κριθεί αυστηρά ή να τιμωρηθεί. Περιμένει ο δάσκαλος και οι συμμαθητές του να τον καταλάβουν και να τον αποδεχτούν με όλα τα λάθη του και τα σωστά. Να νιώσει δηλαδή πως το αγαπούν. Είναι απαραίτητο ο δάσκαλος να του πει: «Μην το φοβάται αυτό. Παιδί μου, σ' αγαπώ». Αυτό το αμέσως του γαλινεύει την καρδιά και του δίνει φτερά. Μόνο σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να έρθει σε κάθε παιδί. Είναι το πρώτο βήμα. Η προσωπική έκφραση και η αποδοχή. Όλα τα άλλα έρχονται μετά και γίνονται πραγματικά θαύματα. Το παιδί, με όλες τις δυσκολίες του, προσπαθεί ουσιαστικά, γιατί έχει αισθανθεί πως και λάθος να κάνει θα υποστηριχτεί από το δάσκαλο. Δεν θα τον κοροϊδέψει κανείς, αντίθετα, οι συμμαθητές του θα τον υπερασπιστούν.
0: Mm-hmm. Πολυετής η πείρα σας σε αξιολογότατα εκπαιδευτήρια. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια στοιχεία της ψυχολογίας θεωρείτε σημαντικά να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζετε ένα μάθημά σας μέσα στην τάξη.
1: Κοιτάξτε, αρχικά ιδιαίτερη σημασία έχουν τα κίνητρα των μαθητών. Η ενεργοποίηση της εσωτερικής τους παρακίνησης μέσω της σύνδεσης του μαθήματος με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους ενισχύει ουσιαστικά τη συμμετοχή και τη διάθεσή τους για μάθηση. Επιπλέον, η προσοχή και η συγκέντρωση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική μάθηση. Δεδομένου ότι η ικανότητα συγκέντρωσης είναι περιορισμένη, ο δάσκαλος χρειάζεται να οργανώνει το μάθημα με εναλλαγές δραστηριοτήτων. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι οι ατομικές διαφορές των μαθητών. Οι μαθητές διαφέρουν ως προς τις ικανότητες και το ρυθμό ανάπτυξης. Γεγονός που καθιστά αναγκαίο το σχεδιασμό διαφοροποιημένων δράσεων μάθησης. Παράλληλα, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοποτελεσματικότητας των μαθητών είναι κρίσιμη, καθώς οι μαθητές που δεν νιώθουν καλά παρουσιάζουν μειωμένη πρόοδο. Οπότε οφείλουμε να δυναμώσουμε τα παιδιά αυτά και να τα βοηθήσουμε να μην νιώθουν μόνα. Δηλαδή πρέπει να τους δείξουμε πως μπορούν να απελευθερωθούν από αρνητικά συναισθήματα. Να τους μιλήσουμε για τη χαρά. Να τους μιλήσουμε για το Θεό. Αν δεν μιλήσουμε τώρα για το Θεό με γλυκό τρόπο στα παιδιά που είναι μπερδεμένα με τόσα ερεθίσματα, πότε θα το κάνουμε αυτό? Σε αυτή την εποχή τα παιδιά αναζητούν ένα καταφύγιο. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε να τους μιλήσουμε για το Θεό. Στόχος μας πρέπει να είναι να νιώσουν αυτή την πατρική συντροφιά και υποστήριξη. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα χαρμούσανο τραγούδι, μπορεί να γίνει με ένα ποίημα ενθαρρυντικό, αλλά και με μια απλή προσευχούλα. Επιπρόσθετα, μπορούμε να τους εξιστορήσουμε παραδείγματα ανθρώπων που έχουν ζήσει θαύματα τις ζωές των Αγίων μας και έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ από το Θεό.
0: Mm-hmm. Κυρία Κουτρούλη, πώς φαντάζεστε την ιδανική ενσωμάτωση των τεχνών και ιδιαίτερα της μουσικής στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να λειτουργήσει ουσιαστικά ως αντίδοτο στις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης των αξιών της σημερινής εποχής? Θα θέλαμε την τοποθέτησή σας.
1: Σε μια εποχή κρίσης αξιών, όπου κυριαρχούν ο ατομικισμός και η αποξένωση, οι τέχνες μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίδοτο. Μέσα από αυτές, οι μαθητές δεν αποκτούν μόνο γνώσεις, αλλά διαμορφώνουν χαρακτήρα και αξιακό σύστημα. Συγκεκριμένα, η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο έκφρασης συναισθημάτων, βοηθώντας τους μαθητές να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Μέσα από ομαδικές δραστηριότητες όπως χοροδίες ή μουσικά σύνολα, ενισχύεται το πνεύμα της συλλογικότητας και της συνεργασίας. Η οργάνωση σχολικών χοροδιακών συναυλιών προσφοράς, με τίτλο ας πούμε «Τραγουδάμε για τους άλλους», μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν βιωματικά τι σημαίνει προσφορά, να καλλιεργήσουν την έννοια του εθελοντισμού και την ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης, ενισχύοντας ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από τα έσοδα των συναυλιών. Δεν είναι αργά να θυμίσουμε στους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα και μετά στα παιδιά όλες αυτές τις αξίες με πρακτικό τρόπο. Έχει έρθει η στιγμή ο ένας για τον άλλον να ενδιαφερθεί με αγάπη και να μην νοιαζόμαστε μόνο για το δικό μας σπίτι. Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να βοηθήσουμε τη νέα γενιά να ζήσει σε έναν κόσμο πιο αληθινό, πιο συμπονετικό. Εξάλλου είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Και σίγουρα το δικό μας εισιτήριο να βρεθούμε στην αγκαλιά του και στην αιώνια ζωή. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από αυτό το κατόρθωμα? Σε κάθε άνθρωπο αξίζει η ανταμοιβή αυτή. Να νιώσει μέσα στην καρδιά του το Θεό να του μιλά, να τον θεραπεύει και να τον καθοδηγεί. Έτσι η ελπίδα παραμένει ζωντανή με τέτοιες ωραίες φωτεινές πράξεις που ουσιαστικά τις οδηγεί ο Χριστός.

0: Κυρία Κουτρούλη, τι ακούσαμε?
1: Ακούσαμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Το δώρο το θεϊκό». Είναι ένα ενθαρρυντικό τραγούδι που παρακινούν τους ακροατές μας να προσευχηθούν. Γιατί μόνο έτσι θα λάβουν το προσωπικό τους δώρο από Θεό. Θα μάθουν δηλαδή τι πραγματικά λαχταράει η ψυχή τους. Νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
0: Πολύ όμορφα. Να σας ρωτήσω λοιπόν, έτσι προχωρώντας προς την ολοκλήρωση της κουβέντας μας, υπάρχουν κάποιες νέες δράσεις, σχέδια τα οποία θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας αυτή την περίοδο, και τι μπορούμε προσεχώς να περιμένουμε από σας στο χώρο της συγγραφής, της εκπαίδευσης και όχι μόνο?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη ερώτησή σας. Τα τραγούδια που ακούσαμε έχουν μελοποιηθεί από την εξαιρετική άνθρωπο πρώτα απ' όλα και μετά μουσικό, κυρία Λουκία Μπατιστάτου. Αλλά η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη και τεράστια τιμή, γιατί η διεθνούς φήμης βιολίστρια και μαέστρος κυρία Νίνα Πατρικίδου έχει αναλάβει με την Ιαννική Συμφωνική Ορχήστρα της την ενορχήστρωση των τραγουδιών, σε συνεργασία βέβαια με το Μεικτό Φωνητικό Σύνολο και την Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνήματα, που διευθύνει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία με βαθιά αγάπη για τη μουσική και πολιτή εμπειρία αποτελεί μια ξεχωριστή παρουσία στο χώρο της μουσικής και της χοροδιακής τέχνης. Σταδιακά τα τραγούδια αυτά, στην τελική τους μορφή, οι ακροατές μπορούν να τα ακούσουν στο κανάλι μου στο YouTube. Ένα ταξίδι στον ουρανό με το Θεό για βοηθό, δηλαδή είναι ο τίτλος του βιβλίου, γραμμένο στα ελληνικά και κεφαλαία, στο Spotify ή και στις σελίδες μου στο Facebook και στο Instagram. Κουτρούλη Παναγιώτα, στα αγγλικά με το πι κεφαλαίο. Εκεί μπορούν να λάβουν βέβαια και πληροφορίες για τις μελλοντικές παρουσιάσεις του βιβλίου, αλλά και να το αποκτήσουν. Ένας εύκολος τρόπος είναι να το παραγγείλουν από το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς τους ή να μου στείλουν μήνυμα στα social media. Βέβαια, όλα αυτά θα γίνουν σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και να σας ευχαριστήσουμε βεβαίως για την παρουσία σας εδώ σήμερα στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μετά την ολοκλήρωση της δουλειάς σας, για να ακούσουμε και να δούμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα από εσάς.
1: Κυρία Μιχαλοπούλου, χάρηκα ιδιαίτερα για την όμορφη ροή της κουβέντας μας και την ευκαιρία που μου δώσατε να μοιραστώ τις σκέψεις μου με τους ακροατές σας. Συγχαρητήρια και στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5 για την αισθητική που το χαρακτηρίζει.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα που επιμελήθηκε και παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η παιδαγωγός και συγγραφέας κυρία Παναγιώτα Κουτρούλη. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, σήμερα με τη συνέχεια του αριστουργήματος του Λέοντος Τολστόη, ο αφέντης και ο δούλος. Βρέθηκαν πάλι στον κεντρικό δρόμο του χωριού, μέσα στην ησυχία, στη ζεστασιά, στο κέφι. Ακούγαν πάλι φωνές, τραγούδια, να γαβγίζει κάποιο σκυλί. Το σούρουπο πια ήταν τόσο πυκνό που σε μερικά σπίτια άναβαν φώτα. Στα μισά του δρόμου ο Βασίλη Αντρέης έστριψε και τράβηξε ίσια σε ένα μεγάλο σπίτι, καλοχτισμένο, και σταμάτησε μπροστά στην είσοδο. Ο Νικήτα πήγε κοντά στο φωτισμένο παράθυρο που ήταν καταχιονισμένο και που στο φως του άστραφταν οι νυφάδες που χοροπηδούσαν, και χτύπησε με το μαστίγι. «Ποιος είναι εκεί?» ρώτησαν από μέσα. «Απ' το Κρεστή, ο Μπερχονόβ, αγάπη μου», αποκρίθηκε ο Νικήτα. «Έβγα μια στιγμή». Ο άνθρωπος αποτραβήχθηκε από το παράθυρο και σε λίγο ακουγόταν απ' έξω. Άνοιξε με κρότο η εσωτερική πόρτα της βασιάς που ήταν κολλημένη από τον πάγο. Ύστερα βρόντισε ο μάνταλος της εξωτερικής πόρτας και, κρατώντας την για να μην την κλείσει ο αέρας, πρόβαλε ένας ψηλός γέρος με άσπρη γενιάδα και με το κοντογούνι ριγμένο στις πλάτες πάνω από το άσπρο γιορτινό πουκάμισό του, και πίσω θέατου ένα παλικάρι που φορούσε κόκκινο πουκάμισο και δερμάτινα ποδήματα. «Ας είσαι, Αντρέης, πώς βρέθηκες στα σύνορά μας?» ρώτησε ο γέρος. «Μανά, χάσαμε το δρόμο, αδερφέ μου», είπε ο Βασίλη Αντρέης. «Θέλαμε να πάμε στο Γοριάτσκινο και να, ξεπέσαμε σε εσάς. Είχαμε προχωρήσει καλά κάποια στιγμή, μα ύστερα πάλι τα μπερδέψαμε». «Για φαντάσου πώς περιπλανηθήκατε», απόρρισε ο γέρος. «Πετρούτσκα, άντε να ανοίξεις την αυλόπορτα», στράφηκε στο παλικάρι. «Με τα χαράς», αποκρίθηκε ο Πετρούτσκα με χαρούμενη φωνή και έτρεξε πρόθυμα. «Μα εμείς δεν πρόκειται να κοιμηθούμε εδώ», παρατήρησε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Πού θα πας νύχτα ώρα? Μην εδώ να ξαποστάσεις». «Θα το ήθελα κι εγώ, όμως πρέπει να πηγαίνω. Οι υποθέσεις, βλέπεις, δεν μ' αφήνουν. Έλα να ζεσταθείς λιγάκι μέσα στο σαμοβάρι». «Αυτό γίνεται», παραδέχθηκε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Αργότερα δεν πρόκειται να σκοτεινιάσει περισσότερο. Θα βγει και το φεγγάρι σε λίγο και θα φέγγει. Τι λες και εσύ, Νικήτα, να μπούμε να ζεσταθούμε λιγάκι?» «Γίνεται και αυτό», είπε ο Νικήτα, που ένιωθε ξεπαγιασμένος και πολύ θα ήθελε να συνεφέρει μέσα στη μοναξιά του σπιτιού τα ξυλιασμένα μέλη του.

Ο Βασίλη Αντρέιτς μπήκε μαζί με το γέρο στο σπίτι και ο Νικήτα τράβηξε το έλκυθρο στην αυλόπορτα που άνοιξε ο Πετρούσκα και βοηθούμενος από αυτόν έσυρε το άλογο κάτω από το υπόστεγο του στάβλου. Ο στάβλος ήταν γεμάτος κοπριά που σχημάτιζε παχύ στρώμα κάτω και καθώς έκανε να μπει το άλογο τρακάρισε στα δοκάρια της σκεπής. Οι κότες και ο κόκορας που είχαν κουρνιάσει στο δοκάρι ανήσυχα σιγοκακάρισαν και κίνησαν τα ποδαράκια τους για να στερεωθούν και να μην πέσουν. Τα πρόβατα στην άλλη άκρη ταράχτηκαν και στριμώχτηκαν φοβισμένα στη γωνιά παραπατώντας πάνω στο παγωμένο στρώμα της κοπριάς. Κάποιο σκυλί γαυγίζοντας δυνατά με τρομάρα και κακία υποδεχόταν πραγματικά σκυλίσια του ξένου. Ο Νικήτα κουβέντιασε με όλους τους ένικους του στάβλου. Ζήτησε συγγνώμη από τις κότες και τις καθησύχασε με την υπόσχεση πως δεν θα τις ενοχλούσε άλλο. Μάλωσε γελαστά τα πρόβατα και τους είπε να μην τρομάζουν με το παραμικρό, δίχως και αυτά βέβαια να ξέρουν το γιατί. Και καθώς φρόντιζε στο να μεταξύ να δέσει το άλογο, δεν έπαβε να συμβουλεύει το σκυλάκι. «Να, έτσι να καλά θα είναι», είπε τεινάζοντας τα χιόνια πάνω θέτου. «Κοίτα εκεί πως ξεραριγιάζεται το χαζό», πρόσθεσε για το σκυλάκι. «Είπαμε, φτάνει, σουτ πια, φτάνει, σουτ χαζό. Μη χαλάς τόσο τη ζαχαρένια σου, δεν είμαστε εδώ κλεφταράδες, ανθρώποι δικοί σας. Αυτοί όπως λένε είναι οι τρεις σύμβουλοι του σπιτιού», είπε ο Πετρούσκα, σπρώχνοντας με το γεροδεμένο χέρι του σαν καριδόφλουδα το έλκυθρο παραμέσα. «Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις σύμβουλοι που λες?», ρώτησε ο Νικήτα. «Μα να, αυτό που λέει ο Πούλσον στο τυπωμένο βιβλίο του. Αν κάποιος κλέφτης παραμονεύει για να μπει σπίτι σου, το σκυλί γαυγίζει, που θα πει έχει το νου σου, μη χαζεύεις. Λαλεί ο κόκορας, που θα πει σήκω, είναι ώρα. Νίβεται η γάτα, που θα πει κάποιος φίλος θα σου έρθει. Ετοιμάσου να τον περιποιηθείς», αποκρίθηκε χαμογελώντας ο Πετρούσκα. Ο Πετρούτσκα ήξερε λίγα γράμματα και είχε σχεδόν αποστηθήσει ολόκληρο το βιβλίο του Πούλσον, το μόνο που είχε. Του άρεσε πάντα και πιο πολύ ακόμα βρισκόταν λιγάκι στο κέφι, όπως εκείνη την ημέρα, να ξεφουρνίζει διάφορα συμπεράσματα του συγγραφέα που τα έβρισκε ταιριαστά στην περίπτωση. «Πολύ σωστά», συμφώνησε ο Νικήτα. Σε λίγο και οι δυο τους πέρασαν την αυλή και από την πασιά μπήκαν στο σπίτι.

Το σπίτι που στάθμευσε ο Βασίλη Αντρέιτς ήταν ένα από τα πιο πλούσια του χωριού. Η οικογένεια όριζε 5 μερίδια γης και νίκιαζε κι άλλα για καλλιέργεια. Είχαν 6 άλογα, 3 αγελάδες, 2 χρονιάρικα μοσχάρια, καμιά κοσαριά πρόβατα. 22 νομάτι μαζευόντουσαν όλοι στην οικογένεια. 4 γη παντρεμένοι, 6 εγγόνια, που από αυτά μονάχο ο Πετρούσκα ήταν παντρεμένος, 2 δισέγγωνα, 3 ορφανά και 4 νύφες με τα μωρά τους. Η οικογένεια αυτή ήταν από τις λιγοστές που είχαν απομείνει δίχως να κάνουν μοιρασιά. Όμως και σε αυτή άρχισε να σιγοβράζει, υποκινούμενη όπως πάντα από τις γυναίκες, η γκρίνια της διάλυσης. Υπόκοφη μυστική που αναπόφευκτα πολύ γρήγορα θα οδηγούσε στη μοιρασιά. Οι δύο γιοι έμεναν στη Μόσχα, δουλεύοντας σαν νεροκουβαλιτάδες. Ένας ήταν στρατιώτης. Στο σπίτι μέσα εκείνο το βραδινό βρισκόταν ο γέρος, η γριά, ο δεύτερος γιος που είχε και όλη την ευθύνη του νοικοκυριού, ο μεγάλος γιος που είχε έρθει από τη Μόσχα για τη γιορτή και όλες οι γυναίκες και τα παιδιά. Εκτός από τους δικούς ήταν ακόμα και ένας μουσαφύρης, κάποιος γείτονας και κουμπάρος ταυτόχρονα. Πάνω από το τραπέζι κρεμόταν η λάμπα που έριχνε το ζωηρό της φως πάνω στα πιατικά του τσαγιού, στην μπουκάλα με την βότκα, στους μεζέδες και στους τούβλινους τοίχους που στη μια γωνία τους κρέμονταν τα εικονίσματα, πλαισιωμένα και από τις δύο πλευρές με διάφορες ζωγραφίες. Στην πρώτη θέση του τραπεζιού καθόταν ο Βασίλη Αντρέιτς με το μαύρο κοντογούνι του, μασολίζοντας τα παγωμένα μουστάκια του και περιφέροντας τα γουρλωμένα γερακίσια μάτια του στο εσωτερικό της κάμαρας και στους γύρω του. Στο τραπέζι καθόταν ακόμα ο γέρος, ο νοικοκύρης του σπιτιού, φαλακρός με κάτασπρα γένια. Φορούσε άσπρο φαντό πουκάμισο. Και κοντά του ο γιος του που είχε έρθει από τη Μόσχα για τη γιορτή, ένας γεροδεμένος άντρας που φορούσε ψηλό τσίτινο πουκάμισο. Κοντά σε εκείνον ο μεγάλος γιος που είχε την ευθύνη όλου του νοικοκυριού και παραπέρα ο γείτονας, ένας λιπόσαρκος, κοκκινοτρίχης μουζίκος. Οι άντρες είχαν πιει και αποφάγει και ετοιμαζόντουσαν να πάρουν το τσάι τους. Το σαμοβάρι κόχλαζε και βούιζε εκεί που το είχαν στημένο κοντά στη σόμπα. Παιδιά φαινόντουσαν στριμωγμένα στο πατάρι και στα κρεβάτια. Δίπλα σε μια κούνια καθόταν μια γυναίκα και κοίμιζε το μωρό της. Η γριούλα νοικοκυρά, με το πρόσωπό της αυλακωμένο από τις ρητίδες που ζάρωναν ακόμα και τα χείλη της, περιποιόταν τον Βασίλη Αντρέιτς. Τη στιγμή που έμπαινε ο Νικήτας στο δωμάτιο, η γριούλα ό,τι είχε σερβίρει στο μουσαφύρι ένα χοντρό ποτήρι βότκα. «Δεν με συμπαθάς, Βασίλη Αντρέιτς», του έλεγε. «Δεν κάνει. Πρέπει να το πιεις για το καλό». Η θεά και η μυρωδιά της βότκας συγκίνησαν τρομερά τον Νικήτα, προπάντων εκείνη τη στιγμή, καθώς ήταν εξεπαγιασμένος. Ζάρωσε τα φρύδια του και τεινάζοντας τα χιόνια από το σκούφο του και το πανοφόρι του, στάθηκε μπροστά στα εικονίσματα, σαν να μην έβλεπε κανένα τριγύρω. Έκανε 3 φορές το σταυρό του και μια βαθιά υπόκληση. Ύστερα στράφηκε, υποκλήθηκε πρώτα μπροστά στο γέρο νοικοκύρη, ύστερα στους αποδέλυπους και τελευταία στις γυναίκες που ήταν στριμωγμένες κοντά στη σόμπα, μουρμουρίζοντας χρόνια πολλά. Μετά άρχισε να βγάνει τα επανόρουχά του, δίχως να κοιτάζει καλά το τραπέζι. «Έχεις δά ωστόσο πλούσια πασπαλιστή με το χιονάκι, Μπάρμπα», παρατήρησε ο μεγάλος γιος, βλέποντας το καταχιονισμένο πρόσωπο, τα μάτια και τα γένια του Νικήτα. Ο Νικήτας έβγαλε το πανοφόρι του, το τίναξε και το κρέμασε κοντά στη σόμπα. Ύστερα πλησίασε στο τραπέζι. Του πρόσφεραν αμέσως βότκα. Έζησε κάποια στιγμή βασανιστικής πάλης, παραλίγο να αρπάξει το ποτηράκι και να διάσει στο στόμα του το μυρωδάτο και διάφανο υγρό. Αλλά έριξε μια ματιά στο Βασίλη Αντρέιτς, θυμήθηκε την απόφαση που είχε πάρει, θυμήθηκε τα ποδήματα που παράτησε αμανάτη στο Κρασοπουλιό, θυμήθηκε το αγόρι του που του είχε υποσχεθεί ένα άλογο την άνοιξη, αναστέναξε και δεν άπλωσε το χέρι του. «Δεν πίνω, ευχαριστώ», είπε. Κατσούφιασε και κάθισε σε έναν μπάγκο κοντά στο δεύτερο παράθυρο. «Πώς έτσι?», απόρρισε ο μεγάλος γιος. «Δεν πίνω, αυτό είναι όλο», αποκρίθηκε ο Νικήτα δίχως να σηκώσει τα μάτια του, παρέχοντας τα χαμηλωμένα κατά τα ανάρια μουστάκια και τα γένια του και προσπαθώντας να ξεκολλήσει τα κρυσταλάκια του πάγου που το στόλιζαν. «Πραγματικά δεν κάνει να πιει», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς ροκανίζοντας κάποιο κουλουράκι αφού άδειασε το ποτήρι του.
Τότε ένα τσαγάκι, είπε καλοσυνάτα η Γριούλα. Θα έχει ξεπαγιάσει ο καψερός. Εσείς κυδακυράδες που πολεμάτε με το σαμοβάρι, τι χαζεύετε? Έτοιμο, αποκρίθηκε μια από τις νύφες και μισοσκεπάζοντας με την ποδιά της το σαμοβάρι που κόχλαζε, το έφερε με κόπο, το σήκωσε και το απίθωσε θορυβώδικα πάνω στο τραπέζι. Στο αναμεταξύ, ο Βασίλη Αντρέιτς διηγούνταν την περιπέτειά τους, πως έχασαν το δρόμο, πως ξαναγύρισαν δύο φορές στο ίδιο χωριό, πως περιπλανήθηκαν, πως αντάμωσαν εκείνους τους μεθυσμένους. Οι οικοδεσπότες απορούσαν, ξηγούσαν πού και γιατί έχασαν το δρόμο και ποιοι ήταν οι μεθυσμένοι που αντάμωσαν και δίνανε οδηγίες για το πώς έπρεπε να τραβήξουν για να φτάσουν στον προορισμό τους. «Εδώ πέρα είσαμε τη Μολτσάνοβκα και ένα μικρό παιδί μπορεί να φτάσει μια χαρά. Φτάνει να πετύχει το στρίψιμο από το πλάτωμα, κάποιο χαμόδεντρο που φαίνεται από μακριά. Και εσείς δεν το καταφέρατε», έλεγε ο γείτονας. «Καλά θα κάνετε να μείνετε σε εμάς τη νύχτα. Οι κοπέλες μας θα σας ετοιμάσουν τα στροσίδια», συμβούλεψε η Γριούλα. «Και το πρωί πρωί ξεκινάτε. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε», την υποστήριξε ο γέρος. «Τον αδυνάτον αδύνατο, αδελφέ μου. Οι υποθέσεις βλέπεις», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Μια ώρα που θα χάσεις δεν την αναπτυρώνεις με ένα χρόνο», πρόσθεσε, καθώς ήρθε στο νου του το δασάκι και οι έμποροι της πολιτείας που θα μπορούσαν να του πάρουν μέσα από τα χέρια του αυτή την αγορά. «Θα τα καταφέρουμε οπωσδήποτε, ε?» στράφηκε στον Νικήτα. Ο Νικήτα αργοπόρησε να αποκριθεί, σαν πως να ήταν τρομερά απασχολημένος να ξεκολλήσει τα κρυσταλάκια από τα γένια και τα μουστάκια του. «Φτάνει μοναχά να μην ξαναχάσουμε το δρόμο», είπε κάποια στιγμή κατσουφιασμένος.

Ο Νικήτα ήταν κατσούφης, γιατί διψούσε τρομερά για βότκα και το μόνο που θα μπορούσε να κατασυγάσει αυτή την επιθυμία ήταν το τσάι.

κεφάλι γιατί επιδόθηκε στο τσάι του. Με προσοχή άδειασε λίγο μέσα στο πιατάκι και ζέστενε στον αχνό τα χέρια του, που τα δάχτυλά του ήταν πάντα πρισμένα από την πολλή δουλειά. Ύστερα δάγκωσε ένα μικροσκοπικό κομματάκι ζάχαρη, υποκλήθηκε μπροστά στον νοικοκυρέο λέγοντας: «Στην υγειά σας», και ρούφηξε απολαυστικά το θερμαντικό υγρό. «Αν μπορούσε μονάχα να μας συνόδευε κάποιος ίσα με τη στροφή», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Εύκολο πράγμα. Θα ζέψει ο Πετρούτσκα και θα σας ξεβγάλει ίσα με τη στροφή», είπε ο μεγάλος γιος. «Κάντε το καλό, αδερφέ μου, και εγώ θα σας ευχαριστήσω κατά πως πρέπει». «Τι είναι αυτά που λες, καλέ μου?» παρατήρησε αμέσως η γλυκομήλητη γριούλα. «Χρέος μας είναι και θα το κάνουμε μόλις μας την καρδιά». «Πετρούσκα, άντε να ζέψει τη φοράδα», πρόσταξε ο μεγάλος γιος. «Έφτασα κιόλας», αποκρίθηκε ο νέος χαρούμενα. Άρπαξε το σκούφο του που κρεμόταν σε ένα καρφί και έτρεξε να ζέψει. Την ώρα που ο Πετρούσκα βρισκόταν στο στάβλο, η κουβέντα ξαναγύρισε στο σημείο που είχε σταματήσει τη στιγμή που κατέφτασε το έλκυθρο του Βασίλη Αντρέιτς. Ο γέρος παραπονιόταν στο γειτονά του, που ήταν και πρόεδρος του χωριού, πως ο τρίτος γιος του δεν έστειλε εκείνου τον παραμικρό για τη γιορτή, ενώ στη γυναίκα του έστειλε ένα ολομέταξο φραντσέζικο μαντίλι. «Μα, οι νύες σήμερα ξεφεύγουν πια από τα χέρια μας», έλεγε ο γέρος. «Και με το παραπάνω», βεβαίωνε ο γείτονας. «Ποιος τους πιάνει? Γίνηκανε πολύ ξέροι πια και δεν ακούνε κανένα. Να, ο Διόμοτσκιν τις προάλλες έσπασε το χέρι του πατέρα του. Όλα αυτά από τις πολλές γνώσεις που αποκτάνε τελευταία». Ο Νικήτα άκουγε με προσοχή αυτά που λέγονταν. Παρατηρούσε τα πρόσωπα και ήταν φανερό πως πολύ θα ήθελε να πάρει μέρος στη συζήτηση. Όμως ήταν ολοκληρωτικά απορροφημένος με το τσάι του και μονάχα κινούσε επιδοκιμαστικά το κεφάλι του. Άδειαζε τα ποτήρια το ένα ύστερα απ' το άλλο και νιώθε όλο ένα πιότερο να απλώνεται μέσα του μια πολύ ευχάριστη ζεστασιά. Η κουβέντα κράτησε πολύ. Όλο γύρω στο ίδιο θέμα, στο κακό αποτέλεσμα δηλαδή που έχει η μοιρασιά. Και ήταν φανερό πως δεν το συζητούσαν ακαδημαϊκά, μα πως απρόκειτο για μοιρασιά που αφορούσε το ίδιο το σπιτικό και που την απαιτούσε ο δεύτερος γιος, που γι' αυτό το λόγο είχε έρθει από τη Μόσχα και καθόταν κατσούφης και σιωπηλός. Καταλάβαινε κάποιος που στο ζήτημα αυτό απασχολούσε οδυνηρά όλα τα μέλη της οικογένειας, αλλά δεν ήθελαν να ξενυχτούν μπροστά σε ξένα πρόσωπα και να μιλήσουν καθαρά για τις οικογενειακές τους υποθέσεις. Μα στο τέλος ο γέρος δεν άντεξε και με δάκρυα στη φωνή του δήλωσε πως όσο ζει δεν θα δεχθεί να μοιραστεί η περιουσία. Είπε πως ίσα μετά τώρα, δόξα τω Θεώ, πάει μια χαρά το σπιτικό του, έτσι που είναι. Όμως άμα γίνει μοιρασιά, κανένας τους δεν θα έχει τίποτα. «Να, σαν τους Ματβέγεφ», παρατήρησε ο γείτονας. «Ήταν ένα από τα πρώτα σπιτικά και καθώς κάνανε τη μοιρασιά, όλοι τους απομείνανε θεόφτωχοι». «Αυτό που πας να κάνεις κι εσύ τώρα», είπε ο γέρος του γιού του. Ο γιος δεν αποκρίθηκε και κάποια στιγμή κράτησε μια δυσάρεστη σιωπή. Τη σιωπή αυτή τη διέκοψε ο Πετρούτσκα που είχε ζέψει και πριν λίγα λεπτά γύρισε στο δωμάτιο πάντα γελαστός. «Ένα τέτοιο μύθο έχει ο Πούλσον», είπε. «Ένας πατέρας έδωσε στους γιους του τη σκούπα για να τη σπάσουν. Όσο κι αν πασχίσανε, στάθηκε αδύνατο να το κάνουν. Όμως, σαν έπιασαν ένα-ένα τα βούρλα που τη σχημάτιζαν, τα έσπασαν στο λεπτό. Έτσι είναι και τούτο εδώ», πρόσθεσε τριαμβευτικά. «Είμαι έτοιμος», δήλωσε ταυτόχρονα σχετικά με το ζέψιμο. «Σαν είναι έτοιμα, ας πηγαίνουμε το γρηγορότερο», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Όσο για τη μοιρασιά, παππού, κράτα καλά. Μη δεχτείς με κανέναν τρόπο. Με τον κόπο σου το κέρδισες όλα. Δικά σου είναι. Ανάφερε το στο δικαστή και εκείνος θα τα κανονίσει δίκαια». «Μου έφαγε το μυαλό με την επιμονή του», έλεγε παραπονιάρικα ο γέρος. «Αδύνατο να πάρει με το καλό. Λες και τον κηρύψε ο σατανάς». Ο Νικήτας το αναμεταξύ, σαν απόπιε το πέμπτο ποτήρι τσάι, εξακολουθούσε να μην τον αποδείξει.

γυρίζει μέσα στο πιετάκι, που θα σήμαινε πως δεν θέλει άλλο. Μα το κρατούσε κάπως λοξά, με την ελπίδα πως θα τους έρβηραν και έκτο. Μα το νερό στο σαμοβάρι είχε τελειώσει, για τούτο η νοικοκυρά δεν τον ξαναέβαλε. Και εκτός από αυτό, ο Βασίλη Αντρέιτς σηκώθηκε και ντυνόταν. Θέλοντας και μη λοιπόν, σηκώθηκε και ο Νικήτα. Έβαλε πίσω στη ζαχαριέρα το κομματάκι της ζάχαρης που του περίσσεψε, χιλιοδαγκωμένο από όλες τις μεριές, σκούπισε τον υδρότα από το καναμουσκεμένο πρόσωπό του και πήγε να φορέσει το πανοφόρι του. Σαντήθηκε, βαριά να στέναξε, ευχαρίστησε τους εικόνες πότες, τους αποχαιρέτησε και βγήκε από το ζεστό και φωτεινό δωμάτιο στην πασιά που ήταν θεοσκότεινη, κατάψυχρη και καταχιονισμένη, γιατί ο αέρας που βούιζε έσπρωχνε μέσα από όλες τις χαραμάδες το χιόνι και την κρυάδα του. Από εκεί βγήκε στη θεοσκότεινη αυλή.

Πετρούτσικα τυλιγμένος στη γούνα του στεκόταν κοντά στο δικό του έλκυθρο, κατά μεσής της αυλής, και χαμογελώντας απάγγελες στίχους από το βιβλίο του Πούλσον. Η θύελα κρύβει με καταχνιά τον ουρανό, οι χιονοστρόβιλοι χοροπηδάνε, κι ο αέρας μια ουρλιάζει σαν το θηρίο, μια κλαίει σαν το μωρό. Ο Νικήτα κουνούσε επιδοκιμαστικά το κεφάλι του, παίζοντας τα γκέμια στα χέρια του. Ο γέρος, καθώς συνόδευε τον Βασίλη Αντρέιτς, κρατούσε ένα φανάρι αναμένο για να του φέγγει στην πασιά, ίσα με την εξώπορτα, μα ο δυνατός αέρας το έσβησε μόνο μιας. Και στην αυλή ακόμα ήταν φανερό πως η χιονοθύελα δυνάμωσε περισσότερο. «Καιρός μια φορά», στοχάστηκε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Ζήτημα είναι αν τα καταφέρω να φτάσω στο Γουριάτσκινο. Μα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Με υποθέσεις βλέπεις. Όμως, μιας και τα αποφάσισα και τούτη εδώ ζέψανε τα λόγω τους πια, κάποτε θα φτάσω εκεί που θέλω, πρώτα ο Θεός». Και το καλό γεροντάκι σκεφτόταν πως δεν έπρεπε να ξεκινήσει ο Βασίλη Αντρέιτς, όμως το συμβούλεψε με το παραπάνω να μείνει εκείνο το βράδυ και αυτός δεν θέλησε. Να επιμείνει ακόμα το έβρισκε περιττό, μιας και απαρχής δεν εισακούστηκε η γνώμη του. «Μπορεί καιρός εγώ να δηλιάζω τόσο από τα γεράματα για να έχει αυτός δίκιο. Α, και στον κάτω-κάτω, δίχως μουσαφυρέους θα πέσουμε να κοιμηθούμε στην ώρα μας. Δίχως φασαρίες». Μα ο Πετρούτσκα μήτε καν λογάριαζε τον κίνδυνο. Ήξερε τόσο καλά το δρόμο και ολόκληρη την περιοχή και ύστερα εκείνο το στιχάκι που οι χιονοστρόβιλοι χοροπηδάνε. Έκανε πιο έντονο το κουράγιο του, γιατί παράστενε ολοζώντανα εκείνο που γινόταν έξω. Μα ο Νικήτα δεν είχε καμιά διάθεση να ξεκινήσει, αλλά από χρόνια πολλά είχε πια συνηθίσει να μην έχει δική του θέληση, παρά να υπηρετεί άλλους. Κι έτσι, κανένας δεν εμπόδισε την αναχώρηση.

0: Ο Βασίλη Αντρέιτς προχώρησε με κόπο μέσα στο σκοτάδι να βρει το έλκυθρό του. Μπήκε μέσα και πήρε τα γέμια. «Τράβα μπροστά», φώναξε του Πετρούτσκα. Ο νέος γονατιστός μπροστά στο έλκυθρό του πήρε το δρόμο. Ο Μουχόρτη, που από ώρα χλιμίτριζε νιώθοντας την παρουσία της φοράδας παραμπρός, όρμησε εξωπίσω και έτσι τα δύο έλκυθρα βγήκαν στο δρόμο. Ξαναπέρασαν τον κεντρικό δρόμο του χωριού μπροστά από την αυλή με τα απλωμένα ρούχα, μπροστά από το μακρόστενο αμπάρι, που τώρα ήταν σχεδόν ολόκληρο σκεπασμένο από το χιόνι και από τη σκεπή του ο αέρας το ξεσήκωνε πυκνό, πλάι από εκείνα τα ίδια δέντρα που βούιζαν και σφύριζαν θλιμμένα και λύγιζαν στην ορμητική πνοή του και ξαναβρέθηκαν σε εκείνη τη θάλασσα από χιόνι που αναταραζόταν ακατάσχετα από πάνω και από κάτω. Ο αέρας ήταν τόσο δυνατός που όταν ερχόταν πλάγια έκανε τα έλκυθρα με τους ανθρώπους μέσα να γέρνουν στην πνοή του, καθώς και τα άλογα. Ο Πετρούτσκα τραβούσε μπροστά με γοργό ρυθμό χάρη στη γερή φοράδα του και ξεφώνιζε με κέφι. Ο Μουχόρτη ακολουθούσε. Σαν προχώρησαν έτσι κάπου 10 λεπτά, ο νέος στράφηκε και κάτι ξεφώνισε. Μα μήτε ο Βασίλη Αντρέιτς, μήτε ο Νικήτα άκουσαν τι είπε. Μάντεψαν όμως πως θα έφτασαν στη στροφή. Πραγματικά ο Πετρούτσκα έστριψε δεξιά και ο αέρας που τον είχανε πλάγια τους ήρθε φάτσα και ταυτόχρονα παρόλη την κοσμοχαλασιά του χιονιού διακρίθηκε κάτι να μαυρίζει δεξιά τους. Ήτανε τα χαμόδεντρα της στροφής. «Και τώρα ο Θεός μαζί σας», τους φώναξε ο νέος. «Σε ευχαριστούμε, Πετρούτσκα». «Η θύελα κρύβει με καταχνιά τον ουρανό», ξεφώνησε ο Πετρούτσκα και εξαφανίστηκε. «Ποιητής που μου κόπηκε», παρατήρησε ο Βασίλη Αντρέιτς και προχώρησε. «Καλό παλικάρι, μουζίκος σωστός», είπε ο Νικήτα. Και τράβηξαν παραπέρα. Ο Νικήτα κουκουλωμένος και με το κεφάλι χωμένο βαθιά στους ώμους, έτσι που τα ανάρια γένια του τυλίχτηκαν στο λαιμό του, καθόταν σιωπηλός, προσπαθώντας να διατηρήσει όσο πιο πολύ θα μπορούσε τη ζεστασιά που συγκέντρωσε πίνοντας το τσάι μέσα στο θερμασμένο δωμάτιο. Μπροστά του έβλεπε τις ίσχυες γραμμές που σχημάτιζαν οι δύο ρημοί και που αδιάκοβα τον ξεγελούσαν γιατί τις έπαιρνε για πατημένο δρόμο, τα νότα του Μουχόρτη που σάλευαν και έκαναν να κινείται πέρα δόθε η ουρά του σφιχτοδεμένη σε κόμπο και παραπέρα το κεφάλι του ζώου και το λαιμό με τη χέτη που ανεμιζόταν. Κάπου κάπου τύχαινε να διακρίνει κούτσουρα στημένα στις πλαγιές του δρόμου και σημάδια και έτσι καταλάβαινε πως για την ώρα πήγαιναν καλά και ησύχαζε. Ο Βασίλη Αντρέιτς κρατούσε τα γέμια, μα πιότερο άφηνε το άλογο στη δική του διάθεση για το που να τραβήξει. Ο Μουχόρτη, παρόλο που ξαπόστασε λιγάκι στο χωριό, έτρεχε άκεφα και κάπου κάπου έστριβε από το δρόμο και ο Βασίλη Αντρέιτς αναγκαζόταν να τον διορθώνει κάμποσες φορές. «Να, δεξιά ένα σημάδι, να, κι άλλο ένα, να, ναι, να κι άλλο, και τρίτο», μετρούσε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Και να πάρα μπρος στο δάσος». Στοχάστηκε καθώς ξεχώρισε κάτι να μαυρίζει παραπέρα. Αλλά εκείνο που πήρε για δάσος δεν ήταν παρά κάποιο μικρό χαμόδεντρο. Προσπέρασαν το χαμόδεντρο, έκαναν καμιά 20 οριές ακόμη, όμως δεν υπήρχε μήτε τέταρτο σημάδι, μήτε δάσος. «Όπου να είναι πρέπει να βρίσκεται το δάσος εδώ τριγύρω», σκεφτόταν ο Βασίλη Αντρέιτς. Και ξαναμένος από τη βότκα και το τσάι, δίχως να σταματάει, βίαζε το άλογο και εκείνο, καλό και υπάκουο, καθώς ήταν, συμμορφωνόταν με τις προτροπές του. Και ποτέ πιο γρήγορα, ποτέ πιο αργά έτρεχε στην κατεύθυνση που του έδινε, παρόλο που ήξερε πως αυτή κάθε άλλο ήταν παρά εκείνη που έπρεπε. Πέρασαν ίσα με 10 λεπτά και δάσος πουθενά δεν φαινόταν. «Πάλι δεν μπερδέψαμε», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς και σταμάτησε το έλκυθρο. Ο Νικήτα κατέβηκε αμήλυτος από το έλκυθρο και συγκρατώντας το πανοφόρι του, που ο αέρας πότε το κολούσε στο κορμί και πότε κόντευε να τα αρπάξει από πανωθέτου, τράβηξε ψάχνοντας μέσα στα χιόνια. Τριγύρισε από τη μια μεριά, τριγύρισε από την άλλη. 2-3 φορές είχε ολότερα εξαφανιστεί. Τέλος γύρισε και πήρε τα γέμια από τα χέρια του Βασίλη Αντρέιτς. «Δεξιά πρέπει να τραβήξουμε», είπε με ύφος αυστηρό και αποφασιστικό και έστριψε το αμάξι. «Πάει καλά το λοιπόν. Τράβα δεξιά», συμφώνησε ο Βασίλη Αντρέιτς, παραδίνοντας τα γέμια και κρύβοντας τα χέρια του που είχαν ξεπαγιάσει μέσα στα μανίκια του. Ο Νικήτα δεν αποκρίθηκε. «Έλα, φιλαράκο μου, βάλε τα δυνατά σου», φώναξε στο άλογο. Μα εκείνο, παρόλη την παρόρμηση που του έκαναν τα ντιαμιά, προχωρούσε πολύ αργά. Κάπου κάπου το χιόνι έφτανε ίσα με το γόνατο, και αυτό δυσκόλευε πολύ τη μετακίνηση του έλκυθρου. Ο Νικήτα πήρε το μαστίγι που κρεμόταν μπροστά και τράβηξε μια του αλόγου. Το καλό ζώο που δεν ήταν συνηθισμένο σε μαστίγωμα όρμησε και προχώρησε τρέχοντας, μα την ίδια στιγμή μετρίασε κάθε γρηγοράδα. Έτσι πέρασαν κάπου 5 λεπτά. Ήτανε τόσο το σκοτάδι και το χιόνι, στροβιλιζόταν και από πάνω και από κάτω τόσο πυκνό, που συχνά δεν μπορούσαν να διακρίνουν ούτε το κεφάλι του αλόγου. Πότε πότε νόμιζε κάποιος πως το έλκυθρο έμενε ακίνητο και πως ο κάμπος ξέφευγε προς τα πίσω. Ξαφνικά το άλογο σταμάτησε απότομα, νιώθοντας φαίνεται κάποια ανομαλία παραπέρα. Ο Νικήτα πήδησε πάλι ανάλαφρα κάτω, παρατώντας τα ντιαμιά, και έτρεξε να δει τι έβλεπε το άλογο μπροστά του και σταμάτησε. Όμως μόλις έκανε να πατήσει ένα βήμα μπροστά στο μουχόρτι, τα πόδια του γλίστρησαν και κατρακύλησε μέσα σε κάποιο γκρεμό. «Για σταμάτα, για σταμάτα», έλεγε μέσα του στον εαυτό του, καθώς έπεφτε και προσπαθούσε να σταματήσει, όμως δεν κατόρθωσε πουθενά να κρατηθεί και σταμάτησε μονάχα όταν στηρίχθηκε πάνω στο παχύ στρώμα του χιονιού που είχε σοριαστεί μέσα στον γκρεμό. Το χιόνι που είχε στιβαχτεί στο χείλος του γκρεμού αναταράχτηκε με το πέσιμο του Νικήτα και σκορπίστηκε πυκνό πάνω στο σβέρκο του. «Κοίτα και τι μουσκαρώνεται», παρατήρησε επιτιμητικά ο Νικήτα, μιλώντας στο χιονοσωρό και στον γκρεμό και τεινάζοντας το χιόνι πάνω θέτου.
1: «Νικήτα! Ε, Νικήτα!»
0: φώναζε από ψηλά ο Βασίλη Αντρέιτς. Μα ο Νικήτα δεν αποκρινόταν. Δεν είχε καιρό για κουβέντες. Τίναζε πάνω θέλου τα χιόνια όσο μπορούσε, ύστερα έψαχνα για το μαστίγι που του έφυγε από τα χέρια καθώς έπεσε. Αφού βρήκε το μαστίγι, δοκίμασε να ανέβει πάνω από την ίδια μεριά που κατρακύλησε, όμως στάθηκε αδύνατο. Όσο και αν προσπάθησε, με το πρώτο βήμα που έκανε, κουτρουβαλούσε πίσω. Και έτσι αναγκάστηκε να προχωρήσει μέσα στον γκρεμό, ώσπου να βρει κάποια διέξοδο κάπου, για πάνω. Με μεγάλο κόπο και σε απόσταση σχεδόν 3 οργές από το μέρος που είχε πέσει, κατάφερε να βγει στο ψήλωμα. Και από εκεί, βαδίζοντας όλο το χείλος του γκρεμού, τράβηξε κατά το σημείο που έπρεπε να βρισκόταν το έλκυθρο. Δεν έβλεπε μήτε το άλογο μήτε το αμάξι. Επειδή όμως είχε αντιμέτωπο τον αέρα, προτού τα διακρίνει, άκουσε τις φωνές του Βασίλη Αντρέιτς και τα χλιμιντρίσματα του μουχόρτη που τον καλούσαν.
1: «Ε, έφτασε, έφτασε, πάψτε πια»,
0: φώναξε ο Νικήτα. Μονάχα σαν έφτασε πολύ κοντά, είδε το άλογο και δίπλα στο έλκυθρο όρθιο τον Βασίλη Αντρέιτς, που του φάνηκε τεράστιος. «Στο διάολο, χάθηκε τόση ώρα. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Ας είναι και στο γρίσκινο», έλεγε θυμωμένο το αφεντικό. «Καλά θα ήταν αν το μπορούσαμε. Μα από πού να πάμε τώρα, ε? Εδώ πέρα είναι ένας τόσο βαθύς γκρεμός που σαν πέσουμε μέσα πάμε χαμένοι. Πήρα μια τέτοια κουτρουβάλα που είδα και έπαθα να βγω. Ε, και τι θα γίνει το λοιπόν? Δεν μπορούμε βέβαια να στεκόμαστε εδώ πέρα. Κάπου πρέπει να πάμε», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς. Ο Νικήτα δεν αποκρίθηκε λέξη. Κάθισε στο έλκυθρο με τη ράχη στον αέρα, έβγαλε τα υποδήματά του που είχαν γεμίσει χιόνι, τα τίναξε καλά-καλά, ύστερα πήρε μια φουχτιά άχυρο και προσπάθησε να φράξει με αυτό από μέσα την τρύπα που είχε το αριστερό πόδιμά του. Ο Βασίλη Αντρέιτς σώπαινε, σαν πως τώρα να παράδεινε πια κάθε πρωτοβουλία στον Νικήτα. Σαν φόρεσε τα ποδήματά του, ο Νικήτα πέρασε πάλι τα γάντια του, πήρε τα γκέμια στα χέρια και οδήγησε το άλογο παράπλευρα με τον γκρεμό. Όμως δεν πρόφτασαν να περάσουν μήτε 100 βήματα και το άλογο σταμάτησε απότομα πάλι. Μπροστά του βρισκόταν άλλος γκρεμός. Ο Νικήτα κατέβηκε πάλι και έτρεξε να ψάξει μέσα στα χιόνια. Περιπλανήθηκε αρκετή ώρα. Στο τέλος ξεπρόβαλε στην αντίθετη μεριά από εκεί που ξεκίνησε. «Αντρέιτς, είσαι ζωντανός?» έπηξε μια φωνή. «Εδώ», του αποκρίθηκε ο Βασίλη Αντρέιτς.
1: «Λοιπόν, λέγε. Τίποτα δεν μπορεί να ξεχωρίσουν σκοτάδι. Κι όλο κάτι ρεματιές και γκρεμί. Πάλι θα πρέπει να τραβήξουμε κατά εκεί που φυσάει.
0: ξεκίνησαν πάλι. Και πάλι σταμάτησαν. Και πάλι ο Νικήτα πήγαινε, ερχόταν άσκοπα μέσα στα χιόνια και δίχως αποτέλεσμα. Αυτό επαναλήφθηκε αρκετές φορές, ώσπου στο τέλος σταμάτησε αποσταμένος κοντά στο έλκυθρο. «Λοιπόν», ρώτησε ο Βασίλη Αντρέιτς, «απόστασα. Δεν μπορώ άλλο. Μα και τ' άλογο, απόκαμε κι αυτό. Ε, και τώρα τι θα γίνει? Εμαναστάσου!» Και ο Νικήτα απομακρύνθηκε ξανά και πολύ σύντομα γύρισε. «Κράτα καλά και ακολούθαμε», φώναξε ο Νικήτα, αδράχνοντας το μουχόρτι από το καπίστρι και σέρνοντας τον κάπου προς τα κάτω μέσα στα σοριασμένα χιόνια. Το άλογο αντιστάθηκε στην αρχή, μα ύστερα με μια μεγάλη προσπάθεια όρμησε, ελπίζοντας να τα πηδήξει, όμως δεν τα κατάφερε. Γονάτισε μέσα σε αυτά. «Πήδα έξω», φώναξε ο Νικήτα του Βασίλη Αντρέιτς, που εξακολουθούσε να κάθεται στο έλκυθρο, και ύστερα άδραξε το ένα ξύλο του ρημού και προσπάθησε να φέρει το έλκυθρο πιο κοντά στο άλογο. «Τα βρήκαμε κάπως ζόρικα, αδερφάκι, ε?» στράφηκε στο μουχόρτι. «Αλλά τι να γίνει. Έλα, έλα, βάλε τα δυνατά σου να σε χαρώ». Το άλογο έβαλε πάλι μια προσπάθεια, την επανέλαβε αμέσως, μα και πάλι δεν τα κατάφερε. Και ξαναγονάτισε και απόμεινε εκεί δά, σαν πως να έκανε κάποιο υπολογισμό. «Πώς το έπαθες και δεν τα κατάφερες, αδερφάκι μου, ε?» έλεγε ο Νικήτα του μουχόρτη. «Έλα, καλέ μου, άλλη μια φορά, ε, έλα». Πάλι ο Νικήτα βοηθούσε, τραβώντας το ένα ξύλο ρημού και ο Βασίλη Αντρέιτς το άλλο. Το άλογο κίνησε το κεφάλι του, ύστερα όρμησε απότομα. «Έλα, έλα, δεν πρόκειται να πνιγείς, έλα», του φώναζε ο Νικήτα. Ένα πήδημα δεύτερο, τρίτο, και στο τέλος το άλογο ξεπήδησε τα σοριασμένα χιόνια και σταμάτησε βαριά να σένοντας και τεινάζοντας τα χιόνια πάνω θέτου. Ο Νικήτα ήθελε να τραβήξουν παραπέρα, μα ο Βασίλη Αντρέιτς είχε τόσο απειβδίσει τυλιγμένος στις δύο γούνες του, που ήταν αδύνατο να συνεχίσει και ρίχτηκε στο έλκυθρο. «Άσε να πάρω ανάσα, άσε», είπε, δίνοντας το μαντίλι του που με αυτό είχε δέσει το γιακά της γούνας του όταν ξεκίνησαν από το γρίσκινο. «Μπορώ, μονάχος μου, μην εξαπλωμένο σε λόγου σου», είπε ο Νικήτα. Και με τα αφεντικό ξαπλωμένο μέσα στο έλκυθρο, έσυρε το άλογο από το χαλινό καμιά δεκαριά βήματα προς τα κάτω. Ύστερα, άλλα τόσα ανηφορικά και εκεί πέρα σταμάτησε. Το σημείο που σταμάτησε ο Νικήτα δεν βρισκόταν σε βαθούλωμα, που η ορμή του αέρα σοριάζει το χιόνι εκεί μέσα μόνιμα και θα κινδύνευαν να καταπλοκωθούν από αυτό ολότελα. Και είχε το πλεονέκτημα από τη μια πλευρά να είναι κάπως προφυλαγμένο με την ανηφοριά που σχημάτιζε το χείλος του γκρεμού. Ήταν στιγμές που ο αέρας σαν πως να ησύχαζε λιγάκι. Μα αυτό δεν διαρκούσε πολύ και λες σαν θέλοντας να αναπληρώσει τις στιγμές αυτές της ησυχίας, η θύελα ξεσπούσε μετά. Με δύναμη δεκαπλάσια και με πιότερη μανία ξέσκεζε και στριφογύριζε τα πάντα. Μια τέτοια ορμητική πνοή του αέρα ξέσπασε ξαφνικά τη στιγμή που ο Βασίλη Αντρέιτς, αφού ξανάσανε, βγήκε από το έλκυθρο και πλησίασε τον Νικήτα για να συνεννοηθεί μαζί του τι θα έπρεπε να κάνουν. Και οι δυο τους αυθόρμητα σκύψανε όσο μπορούσαν και απόμειναν σιωπηλοί, ώσπου να καταπραίνει ο αέρας. Ο Μουχόρτη και εκείνος ζάρωνε με αδημονία τα αυτιά και τίναζε το κεφάλι του. Μόλις κατασύγασε κάπως η ορμή της θύελας, ο Νικήτα έβγαλε τα γάντια του, τα έχωσε στη ζώνη του, χουγούλησε τα ξεπαγιασμένα χέρια του και άρχισε να ξεζεύει το άλογο. «Τι κάνεις εκεί πέρα?» τον ρώτησε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Το ξεζεύω, τι άλλο να κάνω. Απόκαμα πια», αποκρίθηκε ο Νικήτα, σαν πως να ζητούσε συγγνώμη. «Δεν θα μπορέσουμε τάχα της κάπου να βγούμε?» «Σίγουρα όχι. Μονάχα που θα βασανίσουμε άδικα το άλογο. Το καψερό κατάντησε χάλια», είπε ο Νικήτα δείχνοντας το άλογο, που στεκόταν εκεί δα υπάκουο και για όλα έτοιμο. Κι ας ήταν αποκαμωμένο από την κούραση και μουσκεμένο στον υδρότα, από την υπερβολική προσπάθεια που έβαλε όλη την ώρα. «Πρέπει να περάσουμε τη νύχτα μας», πρόσθεσε λες και ετοιμαζόταν να ξενυχτήσει σε κάποιο χάνι, και συνέχισε τη δουλειά του. «Και δεν θα παγώσουμε?» ρώτησε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Και τι με αυτό? Αν είναι να παγώσουμε, όχι δεν θα πούμε», είπε φιλοσοφικά ο Νικήτα.

Βασίλη Αντρέιτς, καθώς ήταν τυλιγμένος στις δύο γούνες του, αισθανόταν πολύ ζεστά. Προπάντων ύστερα από την απασχόλησή του για ξεπέρασμα της χιονοστιβάδας. Όμως ένα παγερό ρίγος πέρασε την πλάτη του όταν κατάλαβε πως πραγματικά εκεί πέρα έπρεπε να περάσουν τη νύχτα τους. Για να ηρεμήσει κάθισε στο έλκυθρο και έβγαλε τα τσιγάρα του και τα σπίρτα του. Ο Νικήτας τώρα μεταξύ ξέζευε το άλογο και κάνοντας μεθοδικά αυτή τη δουλειά δεν έπαβε να μιλάει στο ζώο, σαν πως για να το ενθαρρύνει. «Έλα, έλα έβγα», του έλεγε, βγάζοντάς το από τα δύο ξύλα του ρήμου. «Να, θα σε δέσω εδώ, θα σου βάλω αχεράκι μπόλικο και θα σου βγάλω το καπίστρι», συνέχισε κάνοντας ταυτόχρονα εκείνο που έλεγε. «Άμα φας λιγάκι θα νιώσεις κάπως πιο καλά». Μα ο Μουχόρτη ήταν φανερό πως δεν καθησύχαζε με τα λόγια του Νικήτα και έμενε ταραγμένος. Κινούσε αδιάκοπα τα πόδια του. Κολούσε στο έλκυθρο με τη ράχη γυρισμένη στον αέρα και έτριβε το κεφάλι του πάνω στο μανίκι του Νικήτα. Σαν πως μονάχα για να μην χαλάσει το χατήρι του Νικήτα που του σέρβιρε το άχυρο, άρπαξε με μια ορμητική κίνηση λιγάκι στο στόμα. Μα την ίδια στιγμή σκέφτηκε πως εκείνη η ώρα δεν ήταν για λιχουδιές. Και το πέταξε αμέσως. Και ο αέρας το άδραξε, το σκόρπισε, το πέταξε μακριά. Και το σκέπασε με το χιόνι. «Και τώρα θα στήσουμε το σημάδι», είπε ο Νικήτα. Έστρεψε το έλκυθρο φάτσα στον αέρα, ανασήκωσε και έστησε ολόρθα τα δύο μακριά ξύλα του ρημού και τα στερέωσε όσο μπορούσε πιο γερά στη βάση τους. «Και τώρα, σαν μας καταπλακώσει το χιόνι, οι καλοί χριστιανοί από αυτό το σημάδι θα οδηγηθούν να μας ξεθάψουν», πρόσθεσε, χαϊδεύοντας τα γάντια του και περνώντας τα στα ξεπαγιασμένα χέρια του. «Έτσι δά μας μαθαίνανε οι γέροι». Ο Βασίλη Αντρέιτς στο αναμεταξύ μάτια προσπαθούσε να ανάψει το τσιγάρο του. Πολλά σπίρτα χάλασε ώσπου να το καταφέρει, γιατί ο αέρας ή του τα έσβηνε ή του τάρπαζε αμέσως από τα χέρια και τα πετούσε μακριά. Επιτέλους μπόρεσε να ανάψει και να κρατήσει αναμένο ένα σπίρτο που με τη φλογίτσα του φώτισε για μια στιγμούλα τη γούνα του, το χέρι του με το χρυσό δαχτυλίδι στο δίχτυ που τον κρατούσε γυρισμένο προς τα μέσα και το καταχιονισμένο άχυρο που πρόβαλε κάτω από την κάπα και το τσιγάρο άναψε. Τράβηξε με απληστία μια-δυο ρουφηξιά στον καπνό, τον αμόλυσε από τα ρουθούνια του, θέλησε να συνεχίσει, μα ο αέρας πέταξε και το τσιγάρο μακριά όπως και τάχυρο. Όμως και αυτό το λιγοστό κάπνισμα διασκέδασε κάπως τον Βασίλη Αντρέιτς. «Ας ξενυχτήσουμε λοιπόν, μια και δεν γίνεται αλλιώς», είπε. «Και τώρα στάσω να στήσω και μια σημαία», πρόσθεσε. Πήρε το μαντίλι που πρωτήτερα το είχε λύσει από το λαιμό του, έβγαλε τα γάντια του, ορθώθηκε, τεντώθηκε όσο μπορούσε και το έδεσε με διπλό κόμπο σφιχτά-σφιχτά πάνω σε ένα από τα στημένα κοντάρια. Το μαντίλι κυμάτισε απελπισμένα. Και πότε κολούσε πάνω στο κοντάρι, πότε ξεπετούσε με ορμητικά ξετινάγματα στον αέρα, τεντωνόταν και έτριζε. «Το πέτυχα μια χαρά», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς καμαρώνοντας το έργο του και ξαναχώθηκε στο έλκυθρο. «Θα ζεσθενόμαστε καλύτερα αν καθόμαστε μαζί οι δυο μας, όμως δεν χωράμε», πρόσθεσε. «Εγώ θα βρω κάπου να βολευτώ», αποκρίθηκε ο Νικήτα. «Μόναχα το κακόμοιρο το ζωντανό ξεπάγιασε ολότελα και πρέπει να του ρίξω την κάπα στη ράχη του. Γεια σας σου», και πλησιάζοντας το έλκυθρο τράβηξε έξω από την κάπα που με αυτήν είχε σκεπάσει το στρωμένο άχυρο, αψηφώντας που ο Βασίλη Αντρέιτς ήταν καθισμένος πάνω. Δίπλωσε την κάπα στα δύο και την έριξε στη ράχη του Μουχόρτη. «Έτσι δα, όλο και κάπως πιο ζεστά θα νιώθεις, μικρή μου μπουνταλά, ε?», έλεγε ο Νικήτα περνώντας πάνω από την κάπα το σέλμα και το κουλάνι και σφίγγοντας τα ρουριά καλά, έτσι που να μην κινδυνεύει να την συνεπάρει η ορμή της θύελλας. «Δώστε μου τώρα εκείνο το κομμάτι το καναβάτσο και λίγο άχερο», πρόσθεσε ξαναγυρίζοντας κοντά στο Βασίλη Αντρέιτς, αφού βόλεψε όσο πιο καλά μπορούσε το άλογο και παίρνοντας και τόνα και τάλο αποσύρθηκε πίσω από το έλκυθρο. Άνοιξε με τα χέρια του μια γούβα μέσα στο χιόνι, έστρωσε το άχερο, έχωσε το σκούφο του όσο πιο βαθιά μπορούσε, σφιχτοτυλίχθηκε με το πανοφόρι του, κουκουλώθηκε με το καναβάτσο και χώθηκε στη γούβα με τάχυρο, ακουμπώντας στο πίσω μέρος του έλκυθρου που τον προφύλαγε και από τον αέρα και από το χιόνι.
Ο Βασίλη Αντρέιτς κουνούσε περιφρονητικά το κεφάλι του για όλα αυτά που έκανε ο Νικήτα. Όπως γενικά ποτέ δεν έβρισκε σωστά τα καμώματα των μουζίκων που ήταν αγράμματοι και κουτί, και στο αναμεταξύ προσπάθησε να βολευτεί και ο ίδιος μέσα στο έλκυθρο. Τακτοποίησε όσο μπορούσε το άχυρο που έμεινε, ζοριάζοντάς το πιότερο κάτω από τα πλευρά του, έχωσε τα χέρια του στα μανίκια της γούνας του και ακούμπησε το κεφάλι του στη μια γωνία του έλκυθρου όσο πιο χαμηλά μπορούσε για να είναι προφυλαγμένος κάπως από τη μανία του αέρα. Δεν του ερχόταν ύπνος. Κοιτόταν και σκεφτόταν πάντα εκείνο το ίδιο που αποτελούσε το μοναδικό σκοπό, τη σημασία, τη χαρά και την περηφάνεια της ζωής του. Πόσα δηλαδή λεφτά κατόρθωσε να κερδίσει και πόσα μπορεί να κερδίσει ακόμη. Πόσα λεφτά κέρδισαν και έχουν διάφοροι άλλοι γνώριμοι του, πώς τα κέρδισαν και πώς τα κερδίζουν και πώς εκείνος όμοια με αυτούς μπορεί πολλά να κερδίσει ακόμα. Η αγορά του μικρού δάσους στο Γοριάτσκινο ήταν για αυτόν ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας. Έλπιζε από το δασάκι αυτό να κερδίσει με το πρώτο 10 χιλιαδούλες το λιγότερο. Και άρχισε νοερά να κάνει τη διατίμησή του, καθώς το είχε δει το φθινόπωρο τότε που πρόφτασε να μετρήσει όλα τα δέντρα που σκέπαζαν την περιοχή από 2 ντεσιατίνες. Οι βελανιδιές θα πάνε για βάσεις αμαξιών, τα κουσουράκια χώρια, και καυσόξυλα ίσα με 30 οργές θα δώσει κάθε ντεσιατίνα, στοχαζόταν. Η κάθε ντεσιατίνα θα αφήσει κέρδος 225 ρουβλάκια, το πιο λίγο. 56 δεσιατίνες και 56 κατοστάρικα και άλλα 56 κατοστάρικα και ακόμα 56 δεκάρικα και άλλα 56 δεκάρικα και ακόμα 56 πεντάρικα. Έβλεπε πως έβγαιναν πάνω από 12.000, όμως δίχως το αριθμητήρι δεν μπορούσε να βρει πόσο θα ήταν όλο το ποσό. Όμως δεν θα το δώσω 10.000, μα θα σταθώ στις 8 και να αφαιρεθούν τα ξέφωτα. Άμα βάλω στο χέρι του γεωμέτρη 1 ή 1,5 εκατοστάρικο, αυτός θα καταφέρει να υπολογίσει τα ξέφωτα ίσα με 5 ντεσιατίνες. Και τότε θα μου τα αφήσει 8. Και 3 χιλιαδούλες καπάρω, θα το καταφέρω, σκεφτόταν. Και με την ανάστροφη του χεριού χάιδευε το πορτοφόλι του που το είχε χωμένο βαθιά στην εσωτερική τσέπη. Πώς θα καταφέραμε ωστόσο να χάσουμε το δρόμο από τη στροφή και πέρα, ένας Θεός το ξέρει. Εδώ κάπου θα έπρεπε να είναι το δάσος και η καλύβα του δασοφύλακα. Θα πρέπει να ακούγονται σκυλιά να λιχτάνε. Μα θα ρίσκε βουβαίνονται τα καταραμένα τότε ακριβώς που πρέπει να λιχτήσουν. Απομάκρυνε το γιακά της γούνας από το αυτί και αφουγκράστηκε. Δεν ακουγόταν τίποτα άλλο εκτός από τα σφυρίγματα του αγέρα, από τη φασαρία που έκανε το δεμένο μαντίλι καθώς το τρέλαινε η ορμή της θύελλας και εκείνη του παγωμένου χιονιού που χτύπαγε πάνω στη ράχη του έλκυθρου πέφτοντας άφθονο. Ο Βασίλη Αντρέιτς κουκουλώθηκε πάλι με το γιακά. Να το ήξερα θα έμενα να κοιμηθώ στο Γρίσκινο. Α, μα το ίδιο κάνει. Θα φτάσουμε αύριο. Μόνο που έχασα μια μέρα. Με τέτοιο καιρό οι έμποροι της πολιτείας δεν πρόκειται να ξεμητήσουν. Και θυμήθηκε πως στις 9 του μήνα θα έπρεπε να του φέρει κάτι λεφτά ο Χασάπης. Μου είχε πει πως θα ερχόταν ο ίδιος και εγώ θα λείπω. Αχ, τι είναι η προκομμένη γυναίκα μου, δεν θα νιώσει να παραλάβει τα λεφτά. Είναι ένα ξύλο απελέκητο. Μήτε να φερθεί σαν άνθρωπος δεν είναι ικανή, συνέχισε τη σκέψη του, γιατί αναθυμήθηκε πόσο άσχημα φέρθηκε στον αστυνόμο της περιφέρειας που είχε πάει να τους επισκεφθεί χθες με την ευκαιρία της γιορτής. Γυναίκα, τι να πεις, μήπως είδε κόσμο, μήπως έμαθε φέρσιμο, πού να τα δει αυτά. Αχ, σας σκέφτομαι πως ήταν το σπιτικό μας όταν ζούσαν οι γέροι μου. Σχορεμένος ο πατέρας μου ήταν ένας πλούσιος μουζίκος, νοικοκυρεμένος, που κρατούσε ένα χάνι στο χωριό. Μα εγώ κοίτα τι κατάφερα να αποκτήσω μέσα σε 15 χρόνια. Μπακάλικο, 2 καπηλιά, μήλο, σταραποθήκες, 2 χτήματα με νίκη και σπίτι με αποθήκη και με σιδερένια σκεπή. Αράδιαζε με περηφάνεια. Όχι τα παραμικρά του πατέρα μου. Ποιανό όνομα βροντάει σήμερα σε όλη την περιοχή? Του Μπρεχούνοβ. Και γιατί αυτό? Γιατί τη δουλειά έχω πάντα στο νου μου. Γιατί αδιάκοπα πασχίζω, όχι σαν κάτι άλλο που δεν μπελιάζουν ή το ρίχνουν έξω. Μα εγώ περνάω άγρυπνες νύχτες. Θύελαξε θύελα στο δρόμο βρίσκομαι. Και έτσι πετυχαίνω πάντα στις δουλειές μου. Να μην φαντάζονται πως τα λεφτά κερδίζονται παίζοντας. Όχι κύριε, όχι, όχι. Πρέπει να κοπιάσεις, να σπάσεις το κεφάλι σου. Να, έτσι δα.
να ξενυχτάς χειμώνα καιρό με χιονοθύελα μέσα στον κάμπο και να γρυπνάς νύχτες ολάκερες. Να στριφογυρίζει το μαξιλάρι σου κάτω από το κεφάλι σου καθώς γυρνάς από εδώ και από εκεί, αγρυπνώντας από τις σκέψεις. Στοχάζονταν με περίσσια περηφάνεια. Φαντάζονται πως από τυχερό τους πετυχαίνουν στη ζωή. Να, η Μυρόνοβ. Τώρα λογαριάζονται εκατομμυριούχοι. Και πως αυτό? Να δουλέψεις, να κουραστείς. Τότε σου δίνει και ο Θεός. Φτάνει μονάχα να είναι υγεία. Και η σκέψη πως μπορούσε και αυτός να γίνει ένας εκατομμυριούχος σαν τον Μυρόνοβ, που ξεκίνησε με το τίποτα, τον συγκίνησε τόσο πολύ που αισθάνθηκε έντονη την ανάγκη να κουβεντιάσει με κάποιον. Όμως ο συνομιλητής δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Αν κατάφερναν τουλάχιστον να έφταναν στο Γοριάτσπινο, θα τα έψελε καλά του νεαρού χτηματία και θα του έβανε τα γυαλιά.

Ακούσατε το δεύτερο μέρος του αριστουργήματος του Λέοντος Τολστόη, ο Αφέντης και ο Δούλος. Στην επόμενη εκπομπή η συνέχεια και το τέλος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει σε Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος και προσκύνησε στον τάφο του Οσίου Παϊσίου. Το απόγευμα θα παραστεί στην τελετή θυρανιξίων του Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στη Νέα Καρβάλη. Αύριο το απόγευμα τον Αρχιεπίσκοπο θα επισκεφθεί ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους. Υπέκυψε στα τραύματά του στη ΜΕΘ του ΚΑΤΟ 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς στο Άργος. Προφυλακιστές στις φυλακές Κορδελού οδηγήθηκαν οι δύο ένστολοι μετά την απολογία τους. Σε πορτοκαλί συναγερμό τίθεται αύριο τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μέχρι τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, η οποία θα προσφέρει έως και 72 δόσεις. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανοιχτά παραμένουν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού, για όλα τα πλοία που διέρχονται νόμιμα από τη Διεθνή Θαλάσσια Οδό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι έχει προτείνει την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλιας Σβιριντένκο. Γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι έως 5 μποφόρ, στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με τη θεότητα και την προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος, αξιολογώντας και αναιρώντας και επισημένοντας κακοδοξίες που έχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά σχετικά με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας, ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος. Έχει πολύ σωστά υποθεί ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά αποτελούν ουσιαστικά μια σύνοψη και επανέκδοση όλων των αρχαίων αιρέσεων που εμφανίστηκαν μέσα στην ιστορία. Έτσι, δεν αρνούνται μόνο τη θεότητα του Χριστού όπως την αρνούταν ο Άριος, αλλά αρνούνται και τη θεότητα και την προσωπικότητα του Παναγίου Πνεύματος, όπως οι αρχαίοι αιρετικοί, οι Μακεδονιανοί ή Πνευματομάχοι. Τι είναι το Άγιο Πνεύμα για τους μάρτυρες του Ιεχωβά? Πιστεύουν και ισχυρίζονται στα έντυπά τους ότι το Άγιο Πνεύμα φυσικά δεν είναι πρόσωπο, γιατί δεν αποδέχονται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Αλλά σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, το Άγιο Πνεύμα είναι, λέγουν, η ενεργός και απρόσωπος δύναμη του Θεού που κινεί τους δούλους του για να πράξουν το θέλημά του, ή είναι η δύναμη εκείνη του Θεού που το χρησιμοποίησε ο Θεός Ιεχωβά στη δημιουργία του κόσμου και ούτω καθεξής. Μάλιστα, προβάλλουν σαν επιχείρημα ότι η λέξη πνεύμα σημαίνει συχνά πνοή, άνεμο και άλλες ονομασίες. Βεβαίως, σημαίνει και αυτό στην Αγία Γραφή, αλλά δεν σημαίνει μόνο πνοή ή μόνο άνεμος. Δηλώνει πολλές φορές στην Αγία Γραφή λέξη πνεύμα και το πνευματικό στοιχείο στον άνθρωπο, όπως είναι η ψυχή, όπως επίσης το φρόνημα ή τη διάθεση του ανθρώπου, και έχει επίσης και άλλες έννοιες. Η Αγία Γραφή όμως πρέπει να πούμε ότι διαψεύζει συστηματικά τους μάρτυρες του Ιεχωβά και αποκαλύπτει και μας φανερώνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι απλώς μια θεία δύναμη, αλλά είναι ξεχωριστή υπόσταση. Είναι προσωπικό όν, όπως είναι ο Πατήρ και ο Υιός, και αποτελεί το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ένα θείο πρόσωπο που έχει κοινή τη φύση, τη θεότητα, με τον Πατέρα και το Υιό, και το οποίο επομένως είναι εξίσου Θεός αληθινός, όπως ο Πατήρ και ο Υιός. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα ξεχωριστό θείο πρόσωπο. Είναι ο Παράκλητος, όπως τον ονομάζει ο ίδιος ο Κύριος στο Κατάγιο Ευαγγέλιο, εναντίον του οποίου, αν θα βλασφημίσουμε, δεν υπάρχει συγχώρηση. Είναι επίσης το πρόσωπο εκείνο το οποίο παρέχει στους πιστούς τη χάρη του Θεού, τα διάφορα πνευματικά χαρίσματα, και ταυτοχρόνως είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο κατεργάζεται και προσφέρει την σωτηρία στον κάθε βαπτισμένο χριστιανό εντός του σώματος της Εκκλησίας. Γι' αυτό, επειδή πολλές φορές είναι το Πανάγιο Πνεύμα το οποίο τελεσιουργεί την χρηστοποίηση και τη σωτηρία του κάθε πιστού, στην Αγία Γραφή το βλέπουμε να χαρακτηρίζεται ως παρεχόμενο, ως διδόμενο, ως πληρούν και ούτω καθεξής. Σχετικά όμως με τον ισχυρισμό των μαρτύριων του Ιεχωβά ότι το Άγιο Πνεύμα είναι απλώς ή ενεργός ή απρόσωπος δύναμη του Θεού Ιεχωβά, πρέπει να πούμε ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι απολύτως αντίθετος στην Αγία Γραφή. Έχουμε πει πολλές φορές, ομιλούμε μόνο για την Αγία Γραφή, γιατί πολλές αιρετικές και παραχριστιανικές κινήσεις θέλουν απαντήσεις μόνο από την Αγία Γραφή, καθώς αρνούνται την Ιερά Παράδοση, τον άλλο φορέα δηλαδή της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως. Η Αγία Γραφή μας τονίζει κατ' επανάληψη σε πάρα πολλά σημεία ότι το Πανάγιο Πνεύμα είναι ξεχωριστό πρόσωπο, γιατί έχει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός προσωπικού όντως. Βλέπουμε στο Κατεγάνιο Ευαγγέλιο, ο λίγο πριν το πάθος του, ο Κύριος να μας λέει ότι όταν δέλθει εκείνος, όχι κάτι, εκείνος, πρόσωπο, το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια. Στην ελληνική γραμματική ποτέ το εκείνος δεν αναφέρεται σε μια ενεργό ή απρόσωπη δύναμη. Σε άλλο σημείο επίσης, στο Κατ' Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο,
μας λέει ο Χριστός μας, ο δε παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον, ο πέμψιο πατήρ εν το ονοματί μου, εκείνος, ο παράκλητος, πρόσωπο δηλαδή, ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αϊπονημήν. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Πανάγιο Πνεύμα ως πρόσωπο είναι σαΐ παρόν στην Εκκλησία και διδάσκει και υπενθυμίζει τους λόγους του Κυρίου, προφυλάσσοντας στην Εκκλησία ο σώμα Χριστού από οποιαδήποτε πλάνη. Στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε ότι μαρτυρεί περί του Χριστού. Έτσι, εκείνος μαρτυρήσει. Πάλι εκείνος εκεί, στο 5ο κεφάλαιο, όπως και στο 15ο του Ιάννη, μην αναφέρεται σε πρόσωπο. Κατ' επανάληψη, αναφερόμενος στο Πανάγιο Πνεύμα ως πρόσωπον, ο Κύριος μας λέγει ότι ελέγχει τον κόσμο για την αμαρτία. Στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο να ομιλεί στον Φίλιππο. Είπε δε το Πνεύμα του Φιλίππου. Δεν ομιλεί μια πρόσωπη δύναμη, αλλά ενεργεί και ομιλεί συγκεκριμένο πρόσωπο. Όμως, κατά τρόπο εκπληκτικό, βλέπουμε και σε άλλα σημεία ότι ομιλεί το Πανάγιο Πνεύμα και προσκαλεί στο έργο της Εκκλησίας. Διαβάζουμε στο 13ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. «Λειτουργούντον δε αυτόν το Κυρίο και νηστευόντον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, αφορήσατε δημή, δηλαδή ξεχωρίσατε μου, τον Βαρνάβα και τον Σαύλον, εις το έργον όπρος κέκλυμε αυτούς». Το πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, προσκαλεί τους Αποστόλους στην διακονία του Αποστολικού και Ιεραποστολικού του έργου. Αλλού βλέπουμε επίσης πράξεων Αποστόλων στο 20ο κεφάλαιο αυτό το Πανάγιο Πνεύμα ως πρόσωπο να εγκαθιστά επισκόπους. Το Πνεύμα το Άγιον έθετο ημάς επισκόπους ποιμένην τη Εκκλησία του Χριστού. Στην προσκορινθίους επιστολής ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει το Πανάγιο Πνεύμα διαμοιράζει ως πρόσωπο τα χαρίσματα κατά τη θέλησή του και κατά τη δεκτικότητα του ανθρώπου. Συμμαρτυρεί στο Πνεύμα μας, το βλέπουμε να λυπάτε και μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιου. Μας αγαπά απέραντα, βλέπουμε δηλαδή ότι η προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος μαρτυρείται όχι μόνο από τις ιδιότητες, αλλά και όπως επισημάναμε και από την προσωπική αντωνυμία εκείνος διδάξει που μιλάει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Όπως ο Χριστός επίσης, το Πανάγιο Πνεύμα ονομάζεται παράκλητος και είναι πρόσωπο. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι ο άλλος παράκλητος, δεν είναι απρόσωπος δύναμη του Ιεχωβά, αλλά πρόσωπο ξεχωριστό. Ιδιαίτερα όμως σημασία έχει και αυτό γιατί συνδέεται και με την λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας. Ο τύπος του βαπτίσματος κατ' εντολή του Κυρίου, όπως καταγράφεται στο 28ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, «Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αποτελεί την καλύτερη και την πιο ισχυρή, θα λέγαμε, απόδειξη ότι το Πανάγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο διακριτό, εφόσον ο Πατήρ και ο Υιός είναι πρόσωπα. Δεν μπορεί παρά και το Άγιο Πνεύμα να είναι πρόσωπο, γιατί θα ήταν παράδοξο να βαπτιζόμαστε στο όνομα δύο προσώπων και μια ενεργού δυνάμειος, όπως ισχυρίζονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτή λοιπόν η Αγία Γραφή σε πάρα πολλά σημεία μας υπογραμμίζει, μας αποκαλύπτει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και σχετικά με την προσωπικότητα του τρίτου προσώπου μας τονίζει ότι το Άγιο Πνεύμα και διδάσκει και οδηγεί και μαρτυρεί και ελέγχει και ομιλεί και ξεχωρίζει και προσκαλεί και τόσα άλλα πράγματα. Είναι ακριβώς αυτά τα γεγονότα τα οποία με θαυμαστό τρόπο ακούμε την Κυριακή της Πεντηκοστής
συνημνολογία της Εκκλησίας μας πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον και όλων συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Αυτό το γεγονός φυσικά σχετίζεται με την παρουσία του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος εντός του σώματος της Εκκλησίας και όχι με κάποια απρόσωπη ή αόρατη ή ενεργή δύναμη του Ιεχωβά, όπως ισχυρίζονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στο θέμα μας και επισημένοντας την κακοδοξία των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι η απρόσωπη και αόρατη δύναμη του Ιεχωβά, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός αληθινός και ξεχωριστή υπόσταση στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, θα δούμε κάποιες ακόμα αγιογραφικές μαρτυρίες που αποδεικνύουν ακριβώς ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός αληθινός, όπως και τα άλλα δύο θεία πρόσωπα, τα οποία αποτελούν την Αγία και Ομοούσιο και Ζωπιό Τριάδα, τον μόνον αληθινό Θεό. Μας λέει ο Κύριος στο 15ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται παρά του Πατρός. Η εκπόρευση είναι το υποστατικό ιδίωμα του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Άρα το Άγιο Πνεύμα, το οποίο συναριθμείται μαζί με τον Πατέρα και το Υιό και έχει το δικό του υποστατικό ιδίωμα, το οποίο είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και το Υιό. Στο 15ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται ως πνεύμα της αληθείας. Ο κυρίως Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του, στο 5ο κεφάλαιο, λέει, το πνεύμα εστίν η αλήθεια. Πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα εστίν η αλήθεια. Αλήθεια είναι μόνο ο πανυπερτέλειος, άπειρος και προαιώνιος τριαδικός Θεός. Άρα αποτελεί λοιπόν απόδειξη και της θεότητας και του ομοουσίου των τριών προσώπων, ότι εκτός από τον Πατέρα και τον Υιό, που είναι η αλήθεια, ως αλήθεια χαρακτηρίζεται και το Άγιο Πνεύμα. Πολύ χαρακτηριστική είναι επίσης η μαρτυρία που καταγράφεται στο 5ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Εκεί βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να λέει στον Ανανία, «Ανανία, γιατί επλήρωσεν ο Σατανάς την καρδία σου, ψεύστασέ σε το Πνεύμα το Άγιον, ούκε ψεύσω ανθρώπης, αλλά Θεό». Βλέπουμε λοιπόν ότι το Άγιο Πνεύμα σαφώς χαρακτηρίζεται ως Θεός. Εψεύσω το Θεό. Επιπλέον πρέπει να παρατηρήσουμε και κάτι άλλο, ότι ο Ανανίας ψεύδεται και ψεύδονται οι άνθρωποι σε πρόσωπα, όχι φυσικά σε απρόσωπες ή αόρατες δυνάμεις. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος λέγει ότι, Ανανία, είσαι ψεύτης ενώπιον του Θεού.

Κύριο. Και ποιος είναι ο Κύριος? Φυσικά ο Θεός. Και στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής, στο τρίτο κεφάλαιο, βλέπουμε ξεκάθαρα ο Κύριος, δηλαδή το Πανάγιο Πνεύμα, όπως θα δούμε στο απόσπασμα, να διακρίνεται από τον Θεό Πατέρα και τον Χριστό. Ο δε Κύριος, λέει ο Απόστολος Παύλος, κατευθύνει ημών τας καρδίας εις την αγάπη του Θεού και εις την υπομονή του Χριστού. Όπου Κύριος νοείται φυσικά το Πανάγιο Πνεύμα, καθώς διακρίνεται σαφώς από τον Θεό Πατέρα και τον Χριστό. Όμως η θεότητα του Παναγίου Πνεύματος κατά τρόπο θαυμαστό επισημαίνεται ήδη και από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και στην Παλαιά Διαθήκη το Άγιο Πνεύμα σχετίζεται με το Θεό Γιαγβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Στο έκτο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, ο Θεός Γιαγβέ λέγει τα παρακάτω λόγια: «Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δε θέλετε εννοήσει». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας πληροφορεί ότι τα λόγια αυτά τα είπε ο Υιός του Θεού στον Ισαΐα. Και άρα ο Υιός του Θεού είναι επίσης Θεός Γιαγβέ. Σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, ο Απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός που μίλησε τότε στον Ισαΐα ήταν το Άγιο Πνεύμα, στο 28ο κεφάλαιο των Πράξεων, καθώς ελάλησε το Πνεύμα το Άγιον προς τους πατέρας ημών δια Ισαΐου του προφήτου λέγον: «Είπαγε προς το λαόν τούτον και είπε, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει, διότι επαχύθη η καρδία του λαού τούτου». Είναι ακριβώς απόδειξη αυτού του γεγονότος που ομολογούμε στο σύμβολο της πίστης και στο Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον κτλ. Το λαλήσαν διά των προφητών. Υπάρχει όμως και άλλη μαρτυρία, όπου η θεότητα του Παναγίου Πνεύματος ομολογείται ήδη στην Παλαιά Διαθήκη και παρουσιάζεται και αυτός ως Θεός Γιαγβέ. Στο 31ο κεφάλαιο του προφήτη Ιερεμία αναφέρεται: «Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, ο Γιαγβέ εννοείται, και θέλω κάμιν προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκην καινή. Και αυτή θέλει εις τη διαθήκη την οποία θέλω κάμιν». Τα λόγια αυτά του Θεού Γιαγβέ, όπως καταγράφονται στον προφήτη Ιερεμία, ο Απόστολος Παύλος τα αναφέρει στην προς Εβραίους επιστολή και τα εφαρμόζει στο Άγιο Πνεύμα. «Μαρτυρεί δε εις ημάς και το Πνεύμα του Άγιον, διότι αφού είπε πρώτερον, αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμι προς αυτούς μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών». Αυτό δηλαδή το οποίο με απόλυτη ακρίβεια αναφέρει ο προφήτης Ιερεμίας στο 31ο κεφάλαιο, στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Ο Γιαγβέ που μίλησε στον Ιερεμία, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι το Άγιο Πνεύμα. Να λοιπόν, γιατί ο Θεός Γιαγβέ της Αγίας Γραφής δεν είναι μόνο ο Πατήρ, αλλά ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η μία ομοούσιος, αδιαίρετος, Αγία Τριάδα. Ο ένας και αληθινής Θεός. Στην Καινή Διαθήκη το όνομα αυτό πια, το Γιαγβέ, αντικαθίσταται με το όνομα Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκφράζει κατά πληρότητα το μυστήριο του Τριαδικού Θεού, την πραγματικότητα εκείνη η οποία αποκαλύπτεται αμυδρά στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και αποκαλύπτεται πλήρως υπό το φως και με τη μαρτυρία της Καινής

Η κακοδοξία των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι το Πανάγιο Πνεύμα είναι η αόρατος και ενεργός δύναμη του Ιεχωβά δεν έχει σχέση μόνο με την άρνηση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, αλλά σχετίζεται και με μια άλλη κακοδοξία τους, ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται την πανταχού παρουσία του Θεού. Πιστεύουν ότι ο Ιεχωβά Θεός κατοικεί μόνο στους ουρανούς και ότι απλώς η δύναμή του είναι εκείνη που εκτείνεται παντού. Πού οφείλεται αυτή η πλάνη τους? Στο γεγονός ότι λαμβάνουν κατά λέξη ανθρωπομορφικές εκφράσεις της Αγίας Γραφής, οι οποίες παρουσιάζουν τον Θεό να κατοικεί στους ουρανούς, Πάτερ ημών εν της ουρανής παραδείγματος χάρη, ή να έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο τη γη, ή να μεταβαίνει σε κάποιο τόπο. Όλες αυτές οι εκφράσεις και τα σχήματα λέγονται ανθρωποπαθείς εκφράσεις και γι' αυτό δεν εκλαμβάνονται κατά λέξη. Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί συχνά τέτοιες εκφράσεις για να γίνει περισσότερο κατανοητή και αντιληπτή στους ανθρώπους ή πολλές φορές για να δείξει κάποια ενέργεια του Θεού ή την πρόνοιά του ή μια ιδιαίτερη εύνοιά του προς κάποιον πρόσωπο. Παραδείγματος χάρη, η δήλωσή του ο Ματριάρχ Ιακώβ θα καταβεί μεταυτού εις την Αίγυπτο. Εδώ εκφράζεται η ιδιαίτερη εύνοια του Θεού προς τον Πατριάρχη και όχι φυσικά ότι έχει ο Θεός πόδια που θα περπατήσει μαζί με τον Ιακώβ. Τα επιχειρήματα των μαρτύρων του Ιεχωβά θεμελιώνονται ακριβώς σε αυτήν την αδυναμία και αρνούνται την πανταχού παρουσία του Θεού. Γι' αυτό καταλήγουν να θεωρούν και το Πανάγιο Πνεύμα ότι είναι απλώς η αόρατος δύναμη του Ιεχωβά που διατρέχει την κτήση. Βεβαίως, επιχειρήματα ότι ο Θεός κάθεται σε θρόνο στον ουρανό και ότι δεν είναι πανταχού παρόν δημιουργούν πάρα πολλά παραδοξολογήματα, περίεργα πράγματα. Αν παραδείγματος χάρη ο ουρανός και η γη είναι συν κυριολεξία θρόνος και υποπόδιο του Θεού, όπως πιστεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά παρερμηνεύοντας τις ανθρωπομορφικές και ανθρωποπαθείς εκφράσεις, τότε πρέπει να τους ρωτήσουμε: πριν δημιουργηθεί ο ουρανός, η γη, ο Θεός δεν είχε θρόνο? Ή μήπως δεν είχε σώμα και πόδια για να χρησιμοποιεί θρόνο και υποπόδιο? Είναι, θα λέγαμε, ατυχές και προβληματικό το επιχείρημά τους ότι ο Θεός κάθεται σε κάποιον θρόνο στον ουρανό και ως πνεύμα, ως αόρατος και ενεργός δύναμη που την ταυτίζει με το Άγιο Πνεύμα, είναι παρόν μέσα στον κόσμο. Το ότι ο Θεός όμως είναι πανταχού παρόν χωρίς να ταυτίζεται ο κτίστης με τα κτίσματα, ο άκτιστος με το Χριστό, ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν κατά τρόπο πραγματικό μέσα στον κόσμο αποδεικνύεται όχι μόνο από την απλή λογική, αλλά και από αγιογραφικά επιχειρήματα. Ρωτάει στο 23ο κεφάλαιο του προφήτη Ιερεμία ο Κύριος: δεν πληρώ εγώ τον ουρανόν και την γη? Και στον 138ο ψαλμό αναφέρεται: πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου, πού φύγω? Εάν αναβώ εις τον ουρανόν, σύ υπάρχεις εκεί. Αν καταβώ εις τον άδειν, ιδού σύ εκεί. Και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μία κακοδοξία είναι συνυφασμένη με άλλη κακοδοξία. Γι' αυτό οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αρνούμενοι την πανταχού παρουσία του Θεού, κατέληξαν όχι μόνο να θεωρούν το τρίτο πρώτο της Αγίας Τριάδος ως αόρατη δύναμη, αλλά ότι ο Θεός έχει επίσης και σώμα. Σώμα λένε άφθαρτο, όπου έχει όραση και ακουή και ούτω καθεξής. Και μάλιστα, για να τεκμηριώσουν αυτή την κακοδοξία, επικαλούνται και γεωγραφικά χωρία, εστί σώμα ψυχικό και σώμα
πνευματικό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ή αλλού η οφθαλμή Κυρίου, περιτρέχουση διαπάσης της γης. Μένει κανείς έκπληκτος από τα παραδοξολογήματα αυτά, από το μέγεθος της πλάνης και την διαστρέβλωση φυσικά των αγιογραφικών μαρτυριών. Τα χωρία αυτά δεν αποδεικνύουν καθόλου ότι ο Θεός έχει σώμα. Απλώς αποδεικνύουν και φανερώνουν ενέργειες που φυσικά είναι άκτιστες του Τριαδικού Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσα την εκπομπή «Αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι είναι η βάση της Ορθοδόξου Θεολογίας και της Ορθοδόξου Ασκητικής. Όταν λέμε Ορθοδόξου Ασκητικής, εννοούμε την άσκηση την οποία πρέπει να κάνει κανείς για να φτάσει στη γνώση του Θεού. Συνδέεται πάρα πολύ στενά η Ορθόδοξη Θεολογία με την Ορθόδοξη Ασκητική. Και βέβαια, όταν μιλάμε για ασκητική, εννοούμε για την προσπάθεια του ανθρώπου να τηρήσει τις εντολές του Χριστού. Αυτό είναι η άσκηση. Και η άσκηση αυτή στην πραγματικότητα είναι η τήρηση των εντολών του Χριστού. Και βεβαίως αυτό είναι που λέμε θεραπεία. Όταν λέμε θεραπεία στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εννοούμε την προσπάθεια την οποία πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος, με τη χάρη του Θεού φυσικά, γιατί μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι, για να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό και να γνωρίσει τον Θεό και να αισθανθεί ενότητα και κοινωνία μαζί του. Επομένως, θα ασχοληθούμε με ένα σοβαρό θέμα, όσο είναι δυνατόν στα πλαίσια μιας ημίωρης εκπομπής, για τη βάση της Ορθοδόξης Θεολογίας και της ασκητικής, που είναι το θέμα του νου και της καρδίας. Λέμε ότι πρέπει να θεραπευτεί ο νους του ανθρώπου και να θεραπευτεί και η καρδία του ανθρώπου. Τι τελικά είναι ο νους του ανθρώπου και τι τελικά είναι η καρδία του ανθρώπου? Το λέω αυτό γιατί, διότι για τα θέματα αυτά κάνει λόγο και ο σύγχρονος άνθρωπος και η σύγχρονη ψυχολογία, που μιλάει για τη θεραπεία των λογισμών και του συναισθήματος. Δηλαδή, όταν κάνουν λόγο για το νου, εννοούν περισσότερο τους λογισμούς και εκείνα τα οποία συμβαίνουν μέσα στο χώρο της λογικής επεξεργασίας. Και όταν μιλάνε και οι σύγχρονοι άνθρωποι για την καρδιά, εννοούμε κυρίως το συναίσθημα, τη θεραπεία του συναισθηματικού κόσμου. Όμως δεν είναι αυτή η έννοια στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η σύγχρονη ψυχολογία, η ψυχανάλυση, η ψυχοθεραπεία κάνει λόγο για τη θεραπεία των λογισμών και για το συναίσθημα. Μιλάνε για το υποσυνείδητο κτλ. Αλλά όμως στην Ορθόδοξη Εκκλησία τα αντιμετωπίζουμε, επαναλαμβάνω, πολύ διαφορετικά. Αν θέλαμε να δώσουμε, όπως το έχουν δώσει, έναν ορισμό για την σύγχρονη ψυχολογία, τον ορισμό της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας, είναι ότι ψυχολογία είναι η επιστήμη εκείνη η οποία μελετά τη συμπεριφορά του ανθρώπου και τις γνωστικές διεργασίες που γίνεται μέσα στον εγκέφαλό του. Επομένως, η ψυχολογία μελετά εκείνα τα οποία γίνονται μέσα στη σκέψη του ανθρώπου, πώς θα πρέπει να έρθει μια ισορροπία μέσα στον λογικό κόσμο του ανθρώπου και βεβαίως και με το συναισθηματικό κόσμο. Γιατί? Διότι έχει διαπιστωθεί ότι όταν κανείς δεν έχει σωστό τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζει τα θέματα της ζωής του και λογικές σκέψεις πάνω σε διάφορα θέματα και προβλήματα, και όταν ο συναισθηματικός του κόσμος είναι σε μια ανισορροπία, τότε αυτό έχει συνέπειες και στον περιβάλλοντα κόσμο, στην κοινωνία στην οποία ζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ή θα έλεγα ακόμη και το κοινωνικό περιβάλλον είναι εκείνο το οποίο επιδρά πάνω στις γνωστικές διεργασίες του ανθρώπου, στις σκέψεις, στους λογισμούς και στο συναισθηματικό του κόσμο. Αυτό περίπου λέει η ψυχολογία και σε αυτό περίπου αναφέρεται. Άρα δεν κάνει λόγο τόσο για την ψυχή όπως εμείς εννοούμε. Άλλωστε, η ψυχή κατά την ψυχολογία δεν έχει την έννοια την οποία δίνουμε εμείς και στην Ορθόδοξη Θεολογία, ότι είναι το πνευματικό στοιχείο της υπάρξης του ανθρώπου, αλλά ούτε καν και στην φιλοσοφία. Όμως αυτό το θέμα θα το δούμε και σε άλλες εκπομπές. Εκείνο που ήθελα περισσότερο να εντοπίσω μέχρι τώρα είναι ότι όταν μιλάμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία για το νου και την καρδία, εννοούμε κάτι διαφορετικό από τη σκέψη και τη λογική και την καρδιά ως συνέστημα και ως συναισθηματικό κόσμο. Θα δούμε λοιπόν σήμερα τι ακριβώς είναι ο νους και η καρδιά του ανθρώπου, γιατί και στη σημερινή εκπομπή αλλά και σε άλλες εκπομπές θα δούμε τελικά ποιο είναι το νόημα το οποίο δίνουμε εμείς στη θεραπεία του ανθρώπου. Πώς δηλαδή θεωρούμε την έννοια της θεραπείας σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση και εννοώ την ορθόδοξη συχαστική και ανυπτική παράδοση της Εκκλησίας μας, που είναι κάπως διαφορετικά και κινείται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από τη σύγχρονη ψυχολογία. Να δούμε λοιπόν τα σχετικά με το νου και την καρδιά. Πρώτον, για το νου του ανθρώπου. Τι είναι αυτός ο νους του ανθρώπου? Είναι η λογική? Όχι. Γιατί? Διότι στην ορθόδοξη θεολογία, και όπως εκφράζεται πολύ καλά στην νηπτική παράδοση, την ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας μας, άλλο είναι ο νους και άλλο είναι η λογική. Η λογική είναι η ενέργεια, η λογική ενέργεια της ψυχής που χρησιμοποιεί τον εγκέφαλο προκειμένου να σκέφτεται και φυσικά μετά να εκφράζει αυτή τη σκέψη και το νόημα το οποίο έχει μέσα. Αυτή είναι η λογική, ενώ ο νους είναι κάτι άλλο, είναι κάτι βαθύτερο. Ήδη και η αρχαία ελληνική παράδοση το έχει εντοπίσει, γι' αυτό ο Αριστοτέλης έλεγε νους ώρα και νους ακούει. Ο νους είναι κάτι άλλο από τη λογική του ανθρώπου. Θα το δούμε λιγάκι αυτό στη συνέχεια, ότι θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που λέει, και το λέω αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή και με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, αυτό που λέει η ψυχολογία υποσυνείδητο, αυτό είναι κάπως ο νους του ανθρώπου, στην πεπτοκία όμως κατάστασή του. Υπάρχουν μερικά χωρία στην Αγία Γραφή που μιλάνε για το θέμα του νου. Τι είναι αυτός ο νους? Παράδειγμα χάρη, στο Ευαγγέλιο του Λουκά βλέπουμε ότι ο Χριστός στους μαθητές του μιλούσε και στη συνέχεια λέει: τότε ίνιξε το νου του συνένετας γραφάς. Τους μιλούσε ο Χριστός και τότε τους άνοιξε το νου για να εννοήσουν τις γραφές. Και αυτό δεν είχε σχέση απλώς με τη λογική. Δεν σημαίνει ότι τους φώτισε τη λογική για να καταλάβουν αυτά τα οποία τους έλεγε. Άλλωστε, όπως βλέπουμε στην πορεία του Χριστού μαζί με τους δύο μαθητές που πήγαιναν προς Εμαούς μετά την Ανάσταση, εκεί βλέπουμε ότι την ώρα που τους μιλούσε ο Χριστός η καρδία των μαθητών ήταν κεώμενη. Ουχή η καρδία ημών κεωμένη είναι εν ημίν ως ελάλη ημίν εν τη οδό. Τους μιλούσε ο Χριστός, τότε αυτοί άρχισαν να καταλαβαίνουν και κυρίως αισθανόταν μέσα στην καρδιά τους μια θερμότητα. Όπως βλέπετε, ο νους είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση συγκεντρωμένος μέσα στην καρδιά. Ή αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, για παράδειγμα: βλέπω δε έτερο νόμο εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενο το νόμο του νοός μου, το όντι εν της μέλεσή μου. Βλέπω, λέει, μέσα στη σάρκα μου έναν άλλο νόμο, που είναι ο νόμος των παθών, που αντιστρατεύεται το νόμο του νοός μου. Δεν εννοεί εδώ πλώς τη λογική. Και βεβαίως υπάρχει και άλλο χωρίο που λέει ότι να μεταμορφώνεστε τη ανανεώση του νοός ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς.

Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, εκφράζοντας όλη την πατερική παράδοση, κάνει λόγο για την ψυχή, η οποία ψυχή έχει μεταξύ των δυνάμεων και δύο δυνάμεις. Η μία είναι η νοερά δύναμη, ενέργεια, και η λογική ενέργεια. Άλλο είναι η λογική ενέργεια και άλλο είναι η νοερά ενέργεια. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο νους έχει όραση του Θεού, δηλαδή ο νους βλέπει τη δόξα του Θεού, και η λογική είναι εκείνη που, χρησιμοποιώντας τον εγκέφαλο, διατυπώνει αυτές τις εμπειρίες. Κάπου το λέει πάρα πολύ καλά ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής: νους καθαρός, λέει, ωρά τα πράγματα, λόγος δε γεγυμνασμένος, υπόψη νάγει τα οροθέντα. Είναι από τους πιο εκπληκτικούς ορισμούς που λένε τι ακριβώς είναι ο νους. Ο νους, ο οποίος είναι καθαρμένος, βλέπει τη δόξα του Θεού, και μετά ο λόγος, ο οποίος είναι προφορικός και έναρθρος, εν την καρδία λόγος, εσωτερικός λόγος, χρησιμοποιώντας τις ενέργειες και το όργανο του εγκεφάλου, τις ενέργειες της ψυχής, τη λογική ενέργεια της ψυχής και του εγκεφάλου, είναι εκείνος ο οποίος διατυπώνει τις εμπειρίες του νου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ονομάζει το νου λεπτοτάτη προσοχή. Είναι η λεπτοτάτη προσοχή. Είδατε, όταν εμείς μιλάμε, διαβάζουμε, ενδεχομένως ψάλουμε, και μετά ο νους μας κάπου άλλο πηγαίνει. Διαβάζουμε, παραδείγματος χάρη, το απόδειπνο, ή κάνουμε στην εκκλησία, εμείς οι ιερείς κάνουμε μια αίτηση, οι ψάλτες, ένα ολόκληρο ψαλμό, και μετά λέμε το είπαμε ή δεν το είπαμε. Γιατί ο ψαλμός αυτός ή αυτό που λέγαμε είναι αποτυπωμένο με τη λογική στον εγκέφαλο, με τα κύτταρα του εγκεφάλου, στην, θα λέγαμε, λογική μνήμη, στη μνήμη του εγκεφάλου, και λέγεται. Αλλά ο νους μπορεί να είναι κάπου αλλού εκείνη την ώρα. Επομένως, άλλο είναι ο νους, άλλο είναι η λογική. Και αυτό το ξέρουμε από το εξής, ότι οι άγγελοι, κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, είναι νοερά όντα, είναι νόες. Δεν έχουν λογική, δεν έχουν αισθήσεις, είναι νοερά όντα. Και ο άνθρωπος έχει αυτό το νου και ταυτόχρονα έχει και τη λογική και την αίσθηση. Φαίνεται ότι οι πατέρες της ερήμου, οι οποίοι ασχολούνται έτσι με εμπειρικά για τα θέματα αυτά και γύρω από τα θέματα αυτά, κατάλαβαν ότι πέρα από τη λογική υπάρχει και μια άλλη δύναμη της ψυχής που είναι κάτω από τη λογική. Αυτό που περίπου άρχισαν να το καταλαβαίνουν στη Δύση με την ψυχολογία, ότι είναι και ένας άλλος κόσμος πέρα από τη λογική. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και άρχισαν να μιλάνε για το νου που είναι ανεξάρτητο από τη λογική. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα, κάνει πρώτη φορά αυτή τη διάκριση μεταξύ του νου και της διάνοιας. Βλέπετε, οι δύο αυτές λέξεις, νου και διάνοια, προέρχονται από το ίδιο ρήμα, διανοούμε, είναι η διανόηση. Οπότε για να εκφράσουν αυτό το οποίο ζούσαν οι πατέρες, είπαν ακριβώς, χώρισαν, έσπασαν το ρήμα διανοούμε και είπανε είναι η διάνοια το πρώτο και ο νους είναι κάτι άλλο. Οπότε ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει ότι ως προς αυτό διαφέρουν οι αληθινοί χριστιανοί από κάθε άλλον άνθρωπο, και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τους, ως προς το ότι δηλαδή έχουν πάντοτε μέσα τους, μέσα στο νου και τη διάνοιά τους, ουράνια σκέψη. Εδώ γίνεται καθαρά, κάνει τη διάκριση. Δηλαδή όλοι έχουν νου και διάνοια, αλλά οι Άγιοι, αυτοί οι οποίοι είναι πραγματικοί αληθινοί χριστιανοί, διακρίνονται από τους άλλους ανθρώπους από το ότι στο νου και τη διάνοιά τους έχουν ουράνιες και ευλογημένες σκέψεις. Και αλλού ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτος λέει: οι χριστιανοί είναι όμοιοι με τους ανθρώπους ως προς το νου και τη διάνοια, έχουν τα ίδια, το λέει αυτό και σε άλλο σημείο, έχουν τον ίδιο νου και τη διάνοια, αλλά οι άνθρωποι του κόσμου ως προς την καρδία και το νου έχουν δεθεί με τα γήινα δεσμά, ενώ οι άνθρωποι σκέφτονται το Θεό. Αυτό το λέει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής.
είναι διάχυτο στην πατερική παράδοση. Πάντες οι νόες, δηλαδή οι άγγελοι, εν αυτό το πρώτο νοή, πρώτος νους είναι ο Θεός, εν αυτό το πρώτο νοή, τίτεν στάση έχουν συμμόνιμον και την κίνηση ακατάληκτον. Οπότε υπάρχει ο νους. Ο νους είναι κάτι άλλο από τη λογική. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω και να γίνει αντιληπτό. Είναι ο οφθαλμός της ψυχής, είναι η λεπτοτάτη προσοχή. Είναι κάτι πιο λεπτό από τη λογική και τη διάνοια. Και ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής γράφει ότι τρεις είναι οι νοητοί τόποι στους οποίους εισέρχεται ο νους. Όλα τα πράγματα έχουν τρεις κινήσεις. Είναι η καταφύσιν κίνηση, είναι η υπερφύσιν κίνηση και η παραφύσιν κίνηση. Και γράφει και ο νους κινείται με τις τρεις αυτές κινήσεις. Στο καταφύσιν γνωρίζει τις αιτίες των παθών και εξομολογείται στο Θεό. Δηλαδή όταν ο νους λειτουργεί καταφύσιν στη φυσική του κατάσταση, τότε γνωρίζει όλα τα αίτια των παθών, ξέρει από πού προέρχουν τα πάθη και εξομολογείται στο Θεό. Στο παραφύσιν, στην παραφύσιν κίνηση, ο νους λησμονεί τη δικαιοσύνη του Θεού, απομακρύνεται από το Θεό και μάχεται με τους ανθρώπους, θεωρώντας ότι οι άνθρωποι τον αδικούν. Άρα όταν ο νους φεύγει από το Θεό και βλέπει τα πράγματα διαφορετικά και ασχολείται με τους ανθρώπους και μαλώνει με τους ανθρώπους, τότε αυτή είναι η παραφύσιν κίνηση του νου, η αρρωστημένη κίνηση του νου. Και όταν ο νους βρίσκεται τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, λέγει ο Άγιος Μάρκος ασκητής, τότε ακριβώς λειτουργεί υπερφύσιν και γίνεται άγγελος, ζει την αγγελική ζωή. Επομένως η πρώτη μάχη του ανθρώπου με το διάβολο γίνεται στους λογισμούς, μετά έρχεται στο νου, συλλαμβάνεται ο νους, θα το δούμε αυτό αναλυτικότερα σε άλλη εκπομπή, και μετά προχωρά στην επιθυμία, στην αμαρτία και στα πάθη. Επομένως ο νους είναι κάτι άλλο από τη λογική, είναι η λεπτοτάτη προσοχή. Ο Άγιος Παΐσιος όταν το ρώτησε σχετικά με το θέμα αυτό, μου έδωσε μια απάντηση. Μου λέει ότι όπως εκείνοι που παίρνουν τα σταφύλια και προσπαθούν να τα πατήσουν για να κάνουν το κρασί, τα σταφύλια μαζί με τα εξωτερικά, τα κλονάρια κτλ. Είναι ο κόσμος των αισθήσεων, η σκέψη, οι φαντασίες, όλα αυτά. Μετά, καθώς βγαίνει ο μούστος, αυτό είναι η λογική, η καθαρή λογική που απαλλάσσεται από όλα τα περιτά, και όταν γίνεται μεγαλύτερη απόσταξη και γίνεται το τσίπουρο, έτσι χαρακτηριστικά μου είπε, αυτό είναι ο νους. Είναι αυτό που σας έλεγα, είναι η λεπτοτάτη προσοχή.

Ας έρθω τώρα στο δεύτερο σημείο για να δούμε τι ακριβώς είναι η καρδιά. Αυτό που λέμε καρδιά. Τι είναι αυτή η καρδιά? Το βλέπουμε διάχυτα μες στην Αγία Γραφή και στην Πατερική Παράδοση που γίνεται λόγος για την καρδιά. Όταν μιλάμε βέβαια στην Ορθόδοξη Εκκλησία για την καρδιά, δεν εννοούμε το σωματικό όργανο. Το σωματικό όργανο είναι πάρα πολύ σπουδαίο για να διοχετεύει το αίμα σε όλο το ανθρώπινο σώμα. Και μέσα στην καρδιά, το σωματικό όργανο, υπάρχουν τρεις φυσικές, το λέω απλά, τρεις φυσικές μικρές μπαταρίες, μπαταριούλες, οι οποίες δημιουργούνται από τον άτριο και το κάλιο και δημιουργούν ρεύμα, ηλεκτρική ενέργεια να το πω έτσι, οπότε κινείται ο μυς της καρδιάς. Αυτό είναι το σωματικό όργανο της καρδιάς. Αυτό, με αυτό ασχολούνται οι γιατροί και οι καρδιολόγοι. Πέρα από το σωματικό όργανο της καρδιάς, σήμερα εμείς όταν λέμε για καρδιά εννοούμε το συναίσθημα, εννοούμε το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου. Όμως στην πατερική παράδοση, στη βιβλικο-πατερική παράδοση, όταν μιλάμε για την καρδιά δεν εννοούμε το σωματικό όργανο της καρδιάς, ούτε εννοούμε το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου, αλλά εννοούμε κάτι άλλο που και αυτό είναι πολύ βαθύ. Αυτό που λέει ο Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται, δεν εννοεί το σωματικό όργανο και δεν, φυσικά δεν εννοεί με αυτό ούτε το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου, όχι απλώς το συναίσθημα, τη χαρά και τη λύπη. Αλλά αυτό που λέμε καρδιά είναι η πνευματική καρδιά. Να το πω σε σχέση με αυτό το οποίο προηγουμένως. Όπως ο νους είναι λεπτοτάτη προσοχή και είναι κάτω από τη λογική, μια άλλη ενέργεια της ψυχής, ακριβώς όταν αυτός ο νους έχει αγάπη για το Θεό, τότε βρίσκει ένα ιδιαίτερο χώρο και στο χώρο στον οποίο βρίσκει και εκφράζεται αυτή η αγάπη, αυτό λέγεται καρδιά. Και αν ήθελα να το πω έτσι πιο αναλυτικά, θα έλεγα ότι η καρδιά είναι εκεί που είναι η επιθυμία και ο θυμός. Η επιθυμία και ο θυμός. Εκεί που υπάρχει επιθυμία μεγάλη και ο θυμός που είναι η δύναμη για να εκφράσει κανείς και να εφαρμόσει την επιθυμία, εκεί ακριβώς αυτό περίπου λέμε καρδιά. Και στην πατερική παράδοση όταν λέμε καρδιά είναι ο χώρος εκείνος που ανακαλύπτεται σε αυτόν που αγωνίζεται με την κατά χάριν άσκηση και στον οποίον αποκαλύπτεται αυτός ο ίδιος ο Θεός. Άρα όπως καταλαβαίνετε είναι θέμα καθαρά εμπειρίας. Ψάλλουμε στον ψαλμό του Δαβίδ, τον 50ο ψαλμό: «Καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με». Κοιτάξτε, καρδίαν καθαράν κτίσε σε μένα, καρδία καθαρά λέμε στο Θεό και πνεύματι ηγεμονικό. Το ηγεμονικό πνεύμα είναι ο νους, δεν είναι απλώς η λογική. Και η λογική έχει την αξία της και τη θέση της μέσα στην ορθόδοξη θεραπευτική παράδοση και ησυχαστική παράδοση, αλλά εδώ το πνεύμα το ηγεμονικό είναι ο νους, ο οποίος ηγεμονεύει και μάλιστα εισέρχεται μέσα στην καθαρή καρδιά του ανθρώπου. Ο Απόστολος Πέτρος λέει στην πρώτη καθολική επιστολή του: «Έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ον καλώς ποιείται, προσέχοντες, ως λίχνο φαίνονται, εν αχμηρό τόπο, έως σου ημέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών». Κοιτάξτε, φωσφόρος είναι το φως. Το φως του Θεού που θα ανατείλει μέσα στην καρδιά. Είναι αυτός ο καθαρός χώρος που μετά την κάθραση από τα πάθη παρουσιάζεται μέσα στον άνθρωπο και εκεί κατέρχεται ο νους ο φωτισμένος, οπότε ο άνθρωπος τότε ζει την θεραπεία και ζει την καταχάριν θέωση. Γι' αυτό και λέει πάλι ο Απόστολος Πέτρος: «Κύριον των Θεών αγιάσατε εν τες καρδίες ημών». Θα ήθελα να πω ότι είναι οι ησυχαστές πατέρες και κύριος ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, το βλέπουμε αυτό, λέει και ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, λέει ότι όταν ο άνθρωπος την ημέρα που βαπτίζεται λαμβάνει τη χάρη του Θεού με το Άγιο Βάπτισμα,
τότε καθαρίζεται αυτός ο εστέκος, χώρος, η καρδιά, και εκεί εισέρχεται η χάρις του Θεού και παραμένει. Και μέσα έχουμε από το βάπτισμα, έχουμε ένα καθαρό, ένα λαμπρό εκκλησάκι, ένα μικρό εκκλησάκι, το οποίο όταν μετά αμαρτάνουμε και αρρωσταίνουμε πνευματικά, καλύπτεται από τα πάθη. Και μετά, όπως οι αρχαιολόγοι κάνουν ανασκαφές και βρίσκουν ένα μικρό εκκλησάκι, ένα ναό, έτσι και εμείς πρέπει να κάνουμε μετά πνευματικές ανασκαφές με τη χάρη του Θεού, για να ανακαλύψουμε αυτό το μικρό εκκλησάκι, τη χάρη του Θεού που υπάρχει μέσα στο βάθος της καρδιάς. Οι ψυχολόγοι θα το πούνε υποσυνείδητο, ασυνείδητο, θα δούμε ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή. Εμείς είναι κάτι άλλο, δεν το λέμε έτσι, είναι κάτι άλλο βαθύτερο. Είναι η καρδιά, ο χώρος εκείνος που ανακαλύπτεται με τη μετάνοια, και μέσα εισέρχεται ο καθαρός νους, και από εκεί ο νους αρπάζεται στη θεωρία. Ο Απόστολος Πέτρος θα μας πει: ούχο έξωθεν εμπλοκής τριχών και περιθέσεως χρυσίων ή ενδύσεως ηματίων κόσμος. Το στόλισμα δεν είναι αυτό που γίνεται με τις ωραίες, με τα ωραία μαλλιά, με τις τρίχες εμπλοκής των τριχών και με το να βάζουμε διάφορα κοσμήματα. Αλλοκρυπτός της καρδίας άνθρωπος εν το αυθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος, ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές. Αυτός ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, αυτό είναι η καρδιά. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, ούτε το συναίσθημα, δεν είναι ούτε το σωματικό όργανο, όσο και καλό να είναι το σωματικό όργανο για τη βιολογική ζωή, είναι ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, τον οποίο πρέπει να ανακαλύψουμε, και όταν το ανακαλύπτουμε, τότε αυτό θεωρείται και είναι η θεραπεία του ανθρώπου. Εκεί κατοικεί ο Θεός. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή: κατοικήσε των Χριστών εν τες καρδίες ημών. Εκεί κατοικεί, μες στο βάθος της καρδιάς, αυτό το μικρό εκκλησάκι, το οποίο τώρα είναι σκεπασμένο από τα πάθη. Είναι αυτό που λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος: η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών, δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Η αγάπη του Θεού έχει χυθεί μέσα στις καρδιές σας δια του Αγίου Πνεύματος που σας δόθηκε. Είναι αυτός ο Άδης, γιατί έχουμε μέσα μας έναν Άδη, όπως ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη και από εκεί μέσα έβγαλε όλους τους νεκρούς οι οποίοι ήταν δίκαιοι και πίστευαν και τους ελευθέρωσε. Έτσι αυτός ο πνευματικός Άδης είναι το βάθος της καρδιάς, η καρδιά του ανθρώπου, η οποία βέβαια διακατέχεται από τα πάθη, και όταν ελευθερώνεται από τα πάθη, εκεί μέσα κατοικεί ο Θεός. Είναι ένας ναός, όπως είπα προηγουμένως, είναι το θυσιαστήριον, γι' αυτό και η καρδία λέγεται το θυσιαστήριον, υπάρχουν πολλά χωρία στην Αγία Γραφή. Είναι η γη όπου σπήρεται ο σπόρος του Θεού, είναι η κιθάρα, όπως έχουμε την κιθάρα και τραγουδάμε έτσι μέσα στο βάθος της καρδιάς, και το βλέπουμε αυτό σε μερικούς ψαλμούς του Δαβίδ, είναι αυτή η κιθάρα. Όταν εισέρχεται ο καθαρός νους, αυτή η λεπτοτάτη προσοχή μέσα στην καρδιά, αρχίζει και ψάλλει, ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι εμπειρία το Απόστολο Παύλο. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: ο εντός της καρδίας ημών άνθρωπος. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: ο έσω εν τη καρδία άνθρωπος. Είναι μέσα μας ένας άνθρωπος που κλαίει, που γελάει, που χαίρεται, που δοξάζει το Θεό και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν μιλάμε για την ορθόδοξη ψυχοθεραπεία, στην πραγματικότητα και τη θεραπεία, εννοούμε τη θεραπεία του νου, τη θεραπεία της καρδιάς. Φυσικά αυτά θα τα δούμε σε άλλες εκπομπές. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
1: Το ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
3: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης και τον τάφο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Το απόγευμα θα παραστεί στην τελετή θυρανιξίων του Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Αύριο το απόγευμα τον Μακαριότατο θα επισκεφθεί ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στα Πλατάνια Οροπού, όπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήδη ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Σε πορτοκαλί συναγερμό για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς τίθεται αύριο τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες για αυξημένη επαγρύπνηση. Σεισμός 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι στην Καλαμάτα με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα ανατολικά των Αρφαρών. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Μεσσηνία, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές. Μέχρι τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, η οποία θα προσφέρει έως και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις. Σε νέο γύρο εχθροπραξιών εισέρχονται Ιράν και ΗΠΑ, έπειτα από επίθεση σε πλοίο στο στενό του Ορμούς, με τη Τεχεράνη να ανακοινώνει το κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου. Η Γερμανία χρηματοδοτεί την αγορά 50.000 επιθετικών ντρόνς για την Ουκρανία. Γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμοι έως 5 μποφόρ, στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, γεια και χαρά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε παραδοσιακούς σκοπούς και τραγούδια από τρία ακριτικά νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τη Λίμνο, την Ύμβρο και την Τένεδο. Για την προβολή αυτής της μουσικής παραδόσεως θα ανατρέξουμε στο Αρχείο της Ελληνικής Μουσικής. Το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής απαρτίζεται από μία ομάδα εξαίρετων ερευνητών, από πολλούς συνεργάτες, όλους καταξιωμένους εκπροσώπους του γνήσιου παραδοσιακού τραγουδιού. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ο Χρόνης Αηδονίδης, ο Χρυσόστομος Μητροπάνος, ο Πέτρος Ταμπούρης, ο Τάσος Αλούπης και ο Γιώργος Κωνστάντζος. Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς του Αρχείου της Ελληνικής Μουσικής είναι η συγκέντρωση μουσικού αρχείου από παρτιτούρες, μουσικές καταγραφές, ηχητικά ντοκουμέντα, δίσκους, λαογραφικά και μουσικά βιβλία, μουσικά όργανα και φωτογραφικό υλικό σχετικό με την ελληνική μουσική, την καλλιτεχνική κίνηση και εκπαίδευση. Είναι μια τεράστια, θα λέγαμε, προσπάθεια στη διατήρηση της παραδοσιακής μας μουσικής έτσι ακριβώς όπως μας έρχεται από τα περασμένα χρόνια. Αρχικά θα ακούσουμε παραδοσιακούς σκοπούς και τραγούδια από τη Λίμνο. Ιστορικά το όνομά της αναφέρεται ήδη από τον Όμηρο και κατά μία εκδοχή είναι φοινικική λέξη που σημαίνει λευκή. Η ονομασία αυτή δόθηκε στο νησί επειδή, καθώς είναι επίπεδο και άδενδρο, παρουσιάζει από μακριά μία λευκή όψη. Από άλλες εκδοχές το όνομα Λίμνος φαίνεται να προέρχεται είτε από την ομηρική λέξη Λίον ή τα γιώτα όμικρον, που σημαίνει κατά μία έννοια σπαρμένο χωράφι, ή από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις Λιής ή τα γιώτα, που σημαίνει κοπάδι, και μήλο, που σημαίνει πρόβατο. Με άλλα λόγια, νησί κοπαδιών εγωπροβάτων. Η τελευταία αυτή εκδοχή φέρεται και η επικρατέστερη, μιας και η Λίμνος είναι το παιδινότερο νησί του Αιγαίου με μεγάλη παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων από την αρχαιότητα. Κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν και άλλα ονόματα όπως Ανεμόεσα, από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Άλλο όνομα ήταν Εθάλια ή Εθαλία, από την Εθάλη, δηλαδή τον καπνό του ηφαιστείου της. Πυρόεσα, για την ηφαιστειώδη φύση της νήσου. Δίπολης, από τις δύο κύριες αρχαίες πόλεις της, την Μύρινα και την Ηφαιστεία. Συντιής, από τους πρώτους κατοίκους της, τους Ίνδιες. Και τέλος, Αμπελόεσα, από τους εκτεταμένους αμπελώνες της. Όσον αφορά την παραδοσιακή μουσική του νησιού, πλούσια όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς. Οι σκοποί που απέδιδαν οι ντόπιοι μουσικοί ήταν κυρίως τα ζεϊμπέκικα, οι καρσιλαμάδες, τα σιρτά και οι μπάλι. Οι παλιότεροι σκοποί της λύρας, όπως ο κεχαγιάδικος ή το πάτημα που θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι πλέον οι πιο γνωστοί, αφού χορεύονται από όλα τα τοπικά συγκροτήματα που είναι άξια, γιατί συνεχίζουν με ζήλο να μεταφέρουν τον πολιτισμό του νησιού από γενιά σε γενιά. Στη Λίμνο, από πολύ παλιά, η κοινωνική δομή κάθε τόπου χαρακτηριζόταν από την παρουσία του παραδοσιακού κτηνοτρόφου, του κεχαγιά δηλαδή. Οι κεχαγιάδες λοιπόν, αλλοτινοί άρχοντες στα βοσκοτόπια και κυρίαρχοι στα κοπάδια, ήταν εγκατεστημένοι δίπλα στις μάντρες τους για να φροντίζουν τα ζώα και για να ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης. Ανέπτυξαν μια δική τους κουλτούρα που διατηρείται μέχρι και σήμερα μέσω της διασωθήσας παράδοσης, όπως είπαμε και πριν, για τον κεχαγιάδικο σκοπό. Ας περάσουμε όμως να ακούμε ένα-ένα τα τραγούδια μας. Ο Κεχαγιάδικος είναι ο πρώτος που ακούμε, μπαλαρτός χορός των παλιών Κεχαγιάδων. Βρε Κεχαγιά, περήφανε με τις πλατιές λαγάρες, να συψοφούν τα σκλόφαγα, να μένουν οι γαλάρες. Τραγουδά και παίζει λύρα ο Θανάσης Κοτσιναδέλης.

Το τραγούδι που μας απέδωσε ο Θανάσης Κοτσιναδέλης μας μιλάει για το χωριό όπου κατά την προφορική παράδοση βρίσκονταν τα κοπάδια των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Το χωριό αυτό της Λίμνου λέγεται Τσιμάντρια. Τα τσιμαντριανά κορίτσια στείλανε αναφορά στον παπά και στον δεσπότη και γυρεύουν παντριά. Και ο δεσπότης απαντάει: «Λάβει τη υπομονή να ρουτήξουν να ξητάξουν που είναι η καλή γαμπρή. Κάτω στη μεγάλη χώρα, στο κουντουρά το μαγαζί, εκεί πάνε και συχνάζουν όλο διαλεχτή γαμπρή». Σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντζο, η Λίμνος ήταν ένα νησί με πολύ ανεπτυγμένη κτηνοτροφία και πλούσιο εμπόριο κτηνοτροφικών προϊόντων. Σύμφωνα με τον μουσικολόγο και ερευνητή κύριο Γιώργο Κωνσταντζο, η Λίμνος ήταν ένα νησί με πολύ ανεπτυγμένη κτηνοτροφία και πλούσιο εμπόριο κτηνοτροφικών προϊόντων. Παρόμοιο τραγούδι, μας λέει ο κύριος Κωνσταντζος, ότι έχει καταγραφεί και στη Στενήμαχο. Ο τίτλος του είναι «Τα κουρίτσια από του κάστρου κάναμε αναφορά» και συνεχίζει ακριβώς με τους στίχους που προαναφέραμε. Συνεχίζουμε με το πιο γνωστό οργανικό σκοπό, το πάτημα Λίμνου. Το αποδίδει στο βιολί ο Κυριάκος Γκουβέντας.

ακούμε παραδοσιακούς σκοπούς και τραγούδια από τη Λίμνο και στη συνέχεια της εκπομπής μας θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και παραδοσιακά τραγούδια από τα άλλα δύο ακριτικά νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, την Ύμβρο και την Τένεδο. Για την προβολή της μουσικής παράδοσης των νησιών αυτών ανατρέξαμε στο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. Ακούμε πάντοτε τραγούδια από τον ψηφιακό δίσκο «Έλληνες Ακρίτες», του οποίου την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο μουσικολόγος και ερευνητής κύριος Γιώργος Κωνστάντζος. Θα συνεχίσουμε με ένα άλλο παραδοσιακό τραγούδι που ακούγεται μέχρι και σήμερα στη Λίμνο, το οποίο θα μας αποδώσει ο Θανάσης Κοτσιναδέλης. Πήραν τα Κρήτα μα φωτιά και κάψαν ένα μαχαλά και κάψανε και μένανε που μέχει μάνα μένανε. Πήραν τα Κρήτα μα φωτιά και κάψαν ένα μαχαλά και κάψανε το κορδελιό της Σμύρνης το όμορφο χωριό. Πήραν τα Κρήτα μα φωτιά

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ο οργανικός σκοπός που ακούσαμε πριν σε ρυθμό συρτό μας έρχεται από την Τένεδο. Η Τένεδος μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει πλούσια μουσική παράδοση, αλλά έχει επιδράσεις κυρίως από την Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον Σίμωνα Καρά, ο συγκεκριμένος σκοπός αναφέρεται και ως Τενεδιό, χωρίς να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι προέρχεται από την Τένεδο. Μπορεί δηλαδή να έχει έλθει και από την Κωνσταντινούπολη. Η Τένεδος ιστορικά κατοικούνταν από τα αρχαία χρόνια και υπήρχε εκεί ιερό του Απόλλωνα. Κατά πάσα πιθανότητα, τυρινοί, πελασγοί από το νησί, να ίδρυσαν την Τένεδο στις Άλπεις. Κατά το Μεσαίωνα έγινε αντικείμενο έριδος μεταξύ Οθωμανών και Ενετών, οι οποίοι το κατήχαν διαδοχικά. Τότε χρησιμοποιήθηκε από τους Τούρκους και σαν ναυτική βάση και τόπος εξορίας. Εκεί μεταξύ άλλων εξορίστηκε και ο Κωνσταντίνος Μουρούζης. Θα προχωρήσουμε στη μουσική παράδοση της Ύμβρου. Η Ύμβρος θεωρείται ότι πήρε την ονομασία της από την τοπική καρική θεότητα, Ύμβραμος, που λατρευόταν εκεί στο νησί. Στην αρχαιότητα ανήκε μαζί με τη γειτονική Λίμνο στην Αθηναϊκή Συμπολιτεία. Όμως, μετά την αυμαχία της Αλαμίνας, ο Μιλτιάδης κατέκτησε το νησί και οι Αθηναίοι ίδρυσαν εκεί αποικία περί το 450 π.Χ., την οποία διατήρησαν τους επόμενους 6 αιώνες. Η Ύμβρος ανήκει στο σύμπλεγμα των Θρακικών Σποράδων και μαζί με τα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αποτελούσε για αιώνες φυσική προέκταση των Μικρασιατικών παραλίων και συνδεόταν άρρηκτα ιστορικά και πολιτισμικά με την αιωλική γη. Η μουσική παράδοση του νησιού φέρει να είναι επηρεασμένη, θα λέγαμε, από τη Μικρά Ασία, αλλά σε μια ιμβριώτικη εκδοχή που κύριο χαρακτηριστικό της είναι το στοιχείο της ντοπιολαλιάς. Το στοιχείο αυτό, λοιπόν, την εντάσσει απευθείας στην αιγαιοπελαγίτικη παράδοση σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Η μουσική παράδοση του νησιού ανήκει στην κατηγορία των μουσικών ιδιωμάτων της θαλασσινής Ελλάδας, διότι αφομοιώνει μουσικά στοιχεία από την ευρύτερη περιοχή. Ακολουθεί ο οργανικός σκοπός Καλαμιά σε ρυθμό Καρσιλαμά, που θα μας τον αποδώσει στο βιολί ο Τιμολέων Τσακνής.

ακούσαμε έναν ιμβριώτικο συρτό όπου μας απέδωσε η Παρασκευή Μανιά και βιολί έπαιξε ο Τιμολέων Τσακνής. Τι τα θέλω εγώ τα δάση και τα κρύα τα νερά, σαν δε βλέπω το πουλί μου την ημέρα μια φορά. Τα μαύρα μάτια έχουν 100 τα γαλανά 200 και αν πεις για τα τσακίρικα 1500. Θεέ μου τη σύμπρου στα βουνά, λίγο κατεβασέτα, να δω τα μάτια που αγαπώ και πάλι ψιλοσέτα. Χίλιες χιλιάδες κύματα, θάλασσες κι αν περάσω, ούτε να σ' αρνηθώ μπορώ, ούτε να σε ξεχάσω. Είναι τραγούδι της αγάπης. Ακολουθεί τραγούδι του γάμου. Ένα μεγάλο μέρος των τραγουδιών του γάμου μπορούμε να πούμε ότι συγγενεύει με εκείνα της αγάπης ως προς τη διάθεση και την έκφραση. Αποτελούνται κυρίως από επενετικά δύστιχα προς τους νεόνυμφους και υμνούν το κάλος και τις αρετές τους. Συχνά γίνονται παρεμβολές από τον ίδιο το λαό με ευχές για ευτυχία, μακροημέρευση και καλούς απογόνους. Επίσης, διαβάζοντας τα ποιητικά κείμενα πολλών τραγουδιών του γάμου από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συναντούμε το μητρικό παράπονο. Ο λαϊκός ποιητής τονίζει ιδιαίτερα αυτή την εικόνα του αποχωρισμού μάνας και κόρης, λέγοντας «άσπρη κάτασπρη πέρδικα που ήταν στη γειτονιά μας, ήρθαν ξένοι παντάξενοι, ήρθαν και μας την πήραν, και ασχήμιναν τα σπίτια μας και ομόρφιναν τα ξένα». Ώρα καλή σου πέρδικα και να καλοστρατήσεις και να τιμήσεις την πεθερά, τα αδέρφια και αξαδέρφια. Η λαογραφία ως επιστήμη εντάσσει το γάμο στον ευρύτερο εθιμικό κύκλο και τον κύκλο της ζωής που συμπεριλαμβάνει το γεγονός της γέννησης και του θανάτου. Ο γάμος είναι η τελετή με την οποία συνιστάται και αναγνωρίζεται μία νόμιμη γενετήσια ένωση που έχει ως αποτέλεσμά της τη δημιουργία οικογένειας. Στην αρχαία Ελλάδα, η καταλληλότερη ηλικία γάμου για μια γυναίκα ήταν τα χρόνια της εφηβείας. Τα νεαρά κορίτσια έπρεπε να παντρευτούν γύρω στα 16 τους χρόνια, ύστερα από δημόσια θέληση του πατέρα τους. Στη συνέχεια, ακολουθούσε ο ερχομός των νηστήρων στην οικία, όπου η φιλοξενία ήταν επίσημο γεύμα κατά τα έθιμα της εποχής και μια πρώτη γνωριμία των νέων και των υποψηφίων γαμπρών. Η επιλογή του γαμπρού ήταν καθαρά πατρική υπόθεση. Όταν τελικά ο πατέρας επέλεγε τον μελλοντικό σύζυγο της κόρης του, ο τελευταίος ανταποκρινόταν με δώρα. Η μεταφορά της νύφης στη νέα κατοικία γινόταν με άρμα και τιμητική πομπή. Ο Ισίωδος μας κάνει αναφορά για το τελετουργικό. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχαία Αθήνα οι γάμοι πραγματοποιούνταν το μήνα Ιανουάριο. Το μήνα αυτό τον αποκαλούσαν γαμιλιώνα, αφού εορταζόταν ο γάμος του Δία και της Ήρας. Τα στάδια του γάμου, οι γαμήλιες τελετές δηλαδή, ήταν τρεις. Τα προτέλεια ή αλλιώς προάβλια, όπου η κόρη εγκατέλειπε την πατρική της εστία, ο κύριος γάμος και τα επάβλια. Την ημέρα του γάμου τα σπίτια της νύφης και του γαμπρού ήταν στολισμένα με στεφάνια από φύλλα ελιάς και δάφνης. Ο πατέρας της νύφης παρέθετε γεύμα και ταυτοχρόνως ένας νέος ανύπανδρος μοίραζε στους καλεσμένους ψωμί, επαναλαμβάνοντας την εξής φράση: «Ξέφυγα από το κακό και βρήκα το καλύτερο. Ευχή για μια προς το καλύτερο μεταβολή της ζωής». Η νύφη ήταν ντυμένη με φορέματα, διάδυμα και πέπλο, που κάλυπτε το πρόσωπο. Ο γαμπρός ήταν ντυμένος με λευκά και στεφανωμένος. Τα εδέσματα που καταναλώνονταν στο γάμο ήταν μεταξύ άλλων κρέας άφθονο, κρασί και για επιδόρπιο ένα παρασκεύασμα από αλεύρι, μέλι και σουσάμι, σύμβολο αυθονίας και γονιμότητας. Ο γάμος επικυρωνόταν από τη στιγμή που ο γαμπρός έπιανε την ύφη από το χέρι. Για τους γάμους στην αρχαία Σπάρτη μας δίνει σχετικές πληροφορίες ο Πλούταρχος στο Βίο Λικούργου. Ένα συνηθισμένο φαινόμενο ήταν η κλοπή της νύφης. Η παράδοση αυτής στην νυμφεύτρια που της έκοβε τα μαλλιά και την τύλιγε μέσα σε ένα κωμικό φόρεμα ενώ την πετούσαν σε μια καλύβα και ο νιόγαμπρος την έβλεπε εκεί στα κρυφά. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας το μυστήριο του γάμου αποτελείται από δύο μέρη. Παλαιότερα τελούνταν χωριστά. Το πρώτο είναι η ακολουθία του αραβόνος και το δεύτερο η ακολουθία της στέψης που αποτελεί το κυρίως μυστήριο. Στην ακολουθία του αραβόνος
η κύρια τελετή, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, είναι η ευλογία και η ανταλλαγή των δακτυλίων. Το δεύτερο μέρος της ακολουθίας κορυφώνεται στην τελετή της στέψης. Αυτό το εξωτερικό και ορατό σημείο δηλώνει τη θεία χάρη που το ζευγάρι λαμβάνει από το Άγιο Πνεύμα. Τα στέφανα είναι κυρίως στέφανα χαράς και μαρτυρίου, επειδή κάθε αληθινός γάμος προϋποθέτει την αυτοθυσία και των δύο. Στο τέλος της ακολουθίας, οι νεόνυμφοι πίνουν κρασί από το ίδιο ποτήρι, πράγμα που ανακαλεί στη μνήμη μας το θαύμα στο γάμο της Κανά, στη Γαλιλαία. Αυτό το κοινό ποτήρι συμβολίζει το γεγονός πως από εδώ και στο εξής θα μοιράζονται μία κοινή ζωή. Στα χωριά της Ελλάδος μας, τα παλαιότερα χρόνια, ο γάμος και πιο συγκεκριμένα η τελετή της στέψης γινόταν στο σπίτι της νύφης, όπου ο γαμπρός πήγαινε με όλο του το σόι, τους φίλους του, τους προσκεκλημένους και τη συνοδεία παραδοσιακών οργάνων. Αργότερα οι γάμοι άρχισαν να γίνονται αποκλειστικά στην εκκλησία. Αν τα σπίτια ήταν κοντά, πήγαιναν εν πομπή στο ναό με τα πόδια και με τα όργανα να παίζουν. Το σημαντικό αυτό γεγονός το ζούσαν έντονα, εκτός από τους μελόνυμφους, το συγγενικό τους περιβάλλον, αλλά και η τοπική κοινωνία, το χωριό δηλαδή. Ακόμη και εκείνοι που δεν ήταν καλεσμένοι πήγαιναν στην εκκλησία για να παρακολουθήσουν το μυστήριο. Οι γάμοι γίνονταν με πολύ κέφι, χαρά και ατελείωτο γλέντι. Τα παλαιότερα χρόνια τα έθιμα του γάμου ήταν πολλά και προσπαθούσαν όλοι να τα τηρήσουν με σχολαστική ακρίβεια, γιατί πίστευαν ότι αν δεν τα τηρούσαν δεν πρόκοβε το καινούριο σπιτικό που θα στεριωνόταν με το γάμο αυτό. Στο χωριό, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι γάμοι γίνονταν με συνοικέσιο, το λεγόμενο προξενιό. Οι οικογένειες αποφάσιζαν και μάλιστα πολλές φορές χωρίς να ρωτηθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Αυτό που λέει και ο λαός μας, γουρούνι στο σακί. Οι πατεράδες ήταν οι γενικοί κουμανταδόροι και αυτοί έπαιρναν τις αποφάσεις, επιβάλλοντας συχνά στο κορίτσι τους να αποδεχτεί για σύζυγο κάποιο πρόσωπο που δεν ήθελε. Για να τελειώσει το συνοικέσιο έπρεπε να μπει στη μέση ένας μεσάζοντας, ο λεγόμενος προξενητής. Τις περισσότερες φορές ήταν γυναίκα, γιατί οι γυναίκες τα κατάφερναν καλύτερα στις δουλειές αυτές. Ο προξενητής, άνδρας ή γυναίκα, λεγόταν και συμπέθερος ή συμπεθέρα, η δε δουλειά που έπρεπε να τελειώσει προξενιό ή συμπεθεριό. Το δεύτερο βήμα ήταν ο αραβώνας των παιδιών, που βοηθούσε στην καλύτερη γνωριμία και οριζόταν η ημερομηνία του γάμου. Αν από την πλευρά της κοπέλας ήταν έτοιμη, δηλαδή δεν υπήρχε πρόβλημα με τα πρικιά, τότε η περίοδος του αραβώνα δεν διαρκούσε πολύ. Μπορούμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να πούμε πως ανάλογες περιπτώσεις έχουμε, όπως προανέφερα και πριν, στην αρχαία Ελλάδα. Δεν αλλάζει κάτι. Σχεδόν τίποτα. Σπάνια, οι δύο νέοι αγαπιόνταν κρυφά γιατί τα έθιμα τότε δεν επέτρεπαν φανερό έρωτα, φανερή αγάπη. Τότε ο ένας τους έπαιρνε το θάρρος και το έλεγε στη μάνα του και αν συμφωνούσαν και οι γονείς τους τελείωνε εύκολα το συνοικέσιο. Σε όλα τα συνοικέσια το συμπεθεριό τελείωνε με συνοικέσιο και προξενητή. Η συμπεθέρα έπρεπε να είναι πάρα πολύ κατατοπισμένη στα ζητήματα του χωριού και πάρα πολύ καταφερτζού για να μπορέσει να στεριώσει ένα δύσκολο συνοικέσιο. Μετά το τέλος του προξενιού, το δώσιμο των χεριών και τη σύνταξη πρόχειρου πρικοσυμφώνου, τα διαδόματα και τους αραβώνες είχε σειρά ο γάμος και οι προετοιμασίες του. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη χρονική στιγμή, με το τελείωμα δηλαδή του συνοικεσίου, ξεκινούσαν και τα τραγούδια. Εκεί που πας νυφούλα μου, σαν δέντρο να ριζώσεις και σαν μιλιά γλυκομιλιά τους κλόνους σου να πλώσεις. Να κάνεις γιους γραμματικούς και πλούσιες θυγατέρες. Άλλα δύστιχα που μας αναφέρει ο λαός μας είναι «Νύφη μας εκείθε που θα πας, σαν όγια και κατόγια, την πεθυρά να σκέφτεσαι και να έχεις λίγα λόγια». Πιο μετά έχουμε τα τραγούδια του γάμου. Η είσοδος των νεόνυμφων στο σπίτι του γαμπρού ήταν σημαδιακή, ενώ όλοι επεφημούσαν, χειροκροτούσαν και τραγουδούσαν. «Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε, πολλοί είναι μαζεμένοι. Παντρεύεται ο Αυγερινός, την πουλιά κάνει τέρι. Κόρη, πόσο τα αγόρασες αυτό το παλικάρι? 1000 φλουριά τα αγόρασα και 500 γρόσια». Μπροστά στα νιόγαμπρα, οι οργανοπαίκτες έπαιζαν όρθιοι το νηφιάτικο τραγούδι «Σήμερα λάμπει ο ουρανός, σήμερα λάμπει η μέρα,
σήμερα στεφανώνεται αητός στην Περιστέρα. Να ζήσει νύφη και ο γαμπρός, να ζήσει και ο κουμπάρος, όπου τα εστεφάνωσε τα δυο τα αγαπημένα. Να ζήσουν να γεράσουν και να είναι ευτυχισμένα. Να ζήσουν χρόνους 100 και να τους ξεπεράσουν. Να κάνουν τους 9 ιούς τη μια τη θυγατέρα. Μόλις τελείωναν τα τραγούδια, όλοι εύχονταν δυνατά να ζήσετε. Οι γονείς και τα αδέρφια του γαμπρού τους εύχονταν και τους φιλούσαν και η νύφη φιλούσε το χέρι του πεθερού. Ύστερα το χέρι της πεθεράς και των ενήλικων αδελφών, ενώ τους έρεναν με ρύζι και τριαντάφυλλα. Κατά την παράδοση, οι γάμοι τελούνταν τις Κυριακές. Η πρώτη Κυριακή μετά το γάμο λεγότανε πιστρόφια, δηλαδή έχουμε την επιστροφή του ζευγαριού στο σπίτι της νύφης. Τα τραγούδια μας δίνουν πάρα πολλά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε όσον αφορά τα ήθη, τα έθιμα και άλλες παραδόσεις που χάνονται στο διάβα των αιώνων. Το ιμβριώτικο συρτό που ακολουθεί ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιών του γάμου. Την ύφη μας την είχαμε εμείς του κουτί βαλμένη και τώρα την ευγάλαμε πέρδικα στολισμένη. Γαμπρός μας να είναι άξιος καράβι να αρματώσει, στην Αλεξάνδρεια να το πά, στην Αλεξάνδρεια δηλαδή, μάλαμα να φορτώσει. Σήμερα λάμπει ο ουρανός, σήμερα λάμπει μέρα, σήμερα στεφανώνητη αητός στην Περιστέρα. Άσπρος τα φύλλη ραζακή και κόκκινο κυράσει, ταντρόγινο που έγινε να ζήσει να γεράσει. Τραγουδά η Παρασκευή Μανιά, ενώ παίζει βιολί ο Τιμολέων Τσακνής.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ακούσαμε παραδοσιακούς οργανικούς κοπούς και τραγούδια από τη Λίμνο, την Ύμβρο και την Τένεδο. Νησιά που προσπαθούν να κρατήσουν την παραδοσιακή μουσική ζωντανή, χάρη στους παλιούς αλλά και τους μουσικούς της νεότερης γενιάς. Ακούσαμε πολύτιμα δείγματα από το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής και τον ψηφιακό δίσκο Έλληνες Ακρίτες, που επιμελούνται άξιοι ερευνητές της παραδοσιακής μουσικής του τόπου μας, όπως είναι οι κύριοι Χρόνης Αηδονίδης, Χρυσόστομος Μητροπάνος, Γεώργιος Κωνστάντζος και Κυριάκος Γκουβέντας. Επίσης, μας δόθηκε η ευκαιρία να αντλήσουμε από τα ποιητικά κείμενα των νησιών αυτών διάφορα έθιμα, ήθη, ιστορίες και άλλες παραδόσεις που χάνονται ανά τους αιώνες, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να τονίσουμε ότι και σε αυτά τα νησιά η μουσική παράδοση παραμένει αναλύωτη. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια και χαρά σας.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
1: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την Ιεραμονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και προσκύνησε τον τάφο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Το απόγευμα θα παραστεί στην τελετή θυρανιξίων του Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Αύριο το απόγευμα τον Μακαριότατο θα επισκεφθεί ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Χαλκούτσι Οροπού. Σε πορτοκαλί συναγερμό για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά στήθεται αύριο τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες για αυξημένη επαγρύπνηση. Μέχρι τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Σε νέο γύρο εχθροπραξιών εισέρχονται Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έπειτα από την επίθεση σε πλοίο στο στενό του Ορμούς. Η Γερμανία χρηματοδοτεί την αγορά 50.000 επιθετικών drones για την Ουκρανία. Γενικά έθριος ο καιρός, με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 34 στην Θεσσαλονίκη.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με το περίφημο δοξαστικό που ψάλλεται στους ένους της Κυριακής των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Πατέρων ο Χορός, σε ήχο πλάγιο του Δετάρτου και σε μουσική σύνθεση του αημνήστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγκου. Ψάλλει Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Αθανασίου Πέτα.

Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού θα ακούσουμε σε μονοδία από τον πρωτοψάλτη Νικόλαο Νικολάου ένα χερουβικό σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Η σημερινή μας εκπομπή θα κλείσει με ένα σεϊμνούμεν και άξιον εστίν. Το σεϊμνούμεν είναι σε μουσική σύνθεση του άρχοντος μουσικοδιδασκάλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Πασχάλη Μάνου και το άξιον εστίν σε μουσική σύνθεση του αιμνίστου Μιχαήλ Χατζή Αθανασίου. Ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου εναρμόνιος. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Πασχάλης Μάνος.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους, και εσάς που ήσασταν και για σήμερα κοντά μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί συν Θεό την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5, ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Μια πολιτισμένη και ανθρώπινη υποδοχή. Αυτό είναι το κεφάλαιο που θα ξεκινήσουμε σήμερα. Και ρωτάει δημοσιογράφος. Κυρία Ντολτό, θα ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα να μιλήσουμε λίγο για τον τοκετό. Τον τοκετό στο σπίτι, τον προκλητό τοκετό, τον ανώδυνο τοκετό. Πείτε μας την άποψή σας παρακαλώ. Μα τι να πω. Ο τοκετός είναι κάτι το φυσιολογικό και όχι μια αρρώστια. Εν τούτης, αν σκεφτούμε το σύγχρονο τρόπο οργάνωσης των σπιτιών, μικρά διαμερίσματα όπου κατοικούν πολλά άτομα, ήδη για μια πολύτοκη, δηλαδή μια γυναίκα που έχει γεννήσει πολλά παιδιά, θα ήταν δύσκολο. Μια γυναίκα που γέννησε δίχως προβλήματα 2 ή 3 παιδιά, θα μπορούσε κάλλιστα να γεννήσει ακόμα και στο σπίτι, με την προϋπόθεση ότι θα τη βοηθήσει κάποιος. Δεν θα πρέπει να λέμε με το πρόσχημα ότι είναι φυσιολογικό ότι η γυναίκα που γεννάει το μωρό της είναι σε θέση να ασχοληθεί αμέσως με τις δουλειές της. Αυτό συνέβαινε παλιότερα στις αγροτικές περιοχές και προκαλούσε πτώση της μήτρας αυτές τις γυναίκες. Χρειάζεται κάποιος χρόνος ώστε να επανέλθουν στη θέση τους η μυς και το μυϊκό σύστημα της κοιλιάς. Χρειάζεται ανάπαυση μετά τον τοκετό. Εάν όμως πάνε όλα καλά, δεν χρειάζεται να παραμείνει η γυναίκα στο νοσοκομείο πάνω από 24 ώρες. Εάν όλα εξελιχθούν καλά, εάν η μητέρα μπορεί να έχει κάποιον να τη βοηθήσει, τότε όχι μόνο το μωρό αισθάνεται πολύ καλύτερα στο σπίτι του, αλλά και η μητέρα. Και κυρίως, εάν υπάρχουν ήδη και άλλα παιδιά, είναι προτιμότερο να βλέπουν τη μητέρα του στο σπίτι και το μωρό αμέσως. Και ύστερα υπάρχει και ο πατέρας, γιατί είναι τρομερό όταν ένας άντρας γίνεται πατέρας να μην έχει πια κοντά του τη γυναίκα του για να μιλήσει μαζί της για αυτό το γεγονός που είναι τόσο σημαντικό και για τους δύο. Και αυτό το μωρό όμως που άκουγε όταν βρισκόταν στη μήτρα τη φωνή του πατέρα του ανάμεικτη με τη φωνή της μητέρας του, ξαφνικά να απορφανίζεται από τη φωνή του άνδρα τη φωνή του πατέρα του. Και πολύ συχνά στην κλινική, όπου το αποχωρίζουν από τη μητέρα του, ακούει μόνο τις φωνές των άλλων βρεφών. Το φροντίζει φυσικά κάποιος, αλλά για το μωρό είναι σαν να βρίσκεται σε μια έρημο για λίγες μέρες. Και για ένα μωρό μερικές μέρες αντιστοιχούν με 4 ή 5 μήνες ζωής των ενηλίκων.

Και κάτι λίγο προκλητικό, κύριε Αντολτό. Τι γνώμη έχετε για τον προκλητό το κετό? Μάλιστα. Ας μας συγχωρήσουν οι φίλοι και συνάδελφοί μου με ευτήρες. Αλλά ο προκλητός το κετός γίνεται για να τελειώνουν πιο γρήγορα και να είναι πιο ήσυχοι. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει με τις μηχανές. Ο τοκετός όμως είναι κάτι το απολύτως ανθρώπινο. Υπάρχουν γυναίκες που γεννούν αργά, άλλες πάλι που γεννούν πολύ γρήγορα. Υπάρχουν γυναίκες που ξεκινούν τη διαδικασία του τοκετού, εν συνεχεία έχουν ανάγκη από λίγη ξεκούραση. Σε αυτή την περίπτωση οφείλουμε να περιμένουμε υπομονετικά και χωρίς άγχος, ώστε να ξεκινήσουν πάλι τη διαδικασία του τοκετού. Διότι το έμβριον είναι παρόν μέσα στην κοιλιά της μητέρας του και επομένως αυτή η διάδα, αυτή η συμβίωση μητέρα-παιδί είναι δύσκολο να σταματήσει. Χρειάζεται να βοηθήσουμε τη μητέρα να αισθανθεί απόλυτα ασφαλής, να μιλήσει για αυτό που νιώθει και έτσι να συνεισφέρουμε στη γέννηση του παιδιού και κυρίως να μην βιάσουμε ποτέ την κατάσταση, ούτε με λόγια ούτε με χειρονομίες. Γιατί η βία που υφίσταται και το άγχος που βιώνει μια ετοιμόγενη στις οποία στην οδύνη δεν συμπαραστεκόμαστε δημιουργεί ένα κλίμα ψυχικής έντασης που σημαδεύει τη σχέση μητέρας παιδιού ευθύς εξ αρχής και αυτό μερικές φορές λυπάμαι αλλά πληρώνεται πολύ ακριβά.

Κύριε Ντολτό, γίνεται πολύς λόγος για τον ανώδυνο το κετό και ακόμη περισσότερος για τη γέννηση χωρίς βία. Αυτός είναι και ο τίτλος ενός βιβλίου. Σχετικά με αυτό το θέμα, μια μέλουσα μητέρα σας θέτει το εξής ερώτημα. Ποιες θα ήταν οι θετικές ή οι αρνητικές συνέπειες στο σωματικό ή στο ψυχικό επίπεδο της παραδοσιακής μεθόδου που μεριμνά κυρίως ώστε να μην υποφέρει η μητέρα? Είναι προφανές ότι αυτό το βιβλίο αποκάλυψε στο κοινό τη δυνατότητα να γεννηθεί ένα μωρό χωρίς να τραυματιστεί. Ή, για να το πω διαφορετικά, να υποστεί τον μικρότερο δυνατό τραυματισμό, δεδομένου ότι η μετάβαση από την κατάσταση του εμβρίου σε αυτή του νεογέννητου συνιστά ήδη ένα φυσιολογικό τραυματισμό. Αυτή η μετάβαση συνεπιφέρει ένα πλήρη σωματικό μετασχηματισμό. Κυκλοφοριακή και πνευμονική μεταβολή και μια αισθητηριακή κατάσταση, η οποία είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν στην οποία ζούσε το παιδί ως εκείνη τη στιγμή. Θερμοκρασία, φως, ήχη, αφή και πολλά ακόμα. Αυτή η μέθοδος τοκετού αποτελεί προφανώς συνέχεια του ανώδυνου τοκετού. Ελπίζω ότι σε μερικές δεκαετίες πολλά παιδιά θα γεννιούνται κάτω από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή χωρίς να υπάρχουν πολλοί θόρυβοι, χωρίς έντονο φως και η μητέρα θα μπορεί να έχει κοντά της το παιδί της από τις πρώτες ώρες που θα γεννηθεί. Μέχρι τώρα ολόκληρη η προσοχή στρεφόταν στο αν το παιδί ήταν αρτιμελές, δίχως να σκεφτόμαστε ότι το παιδί όταν γεννηθεί είναι ήδη ένα άτομο και πρέπει να το υποδεχθούμε με πολιτισμένο τρόπο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εκφράσω. Το υποδέχονταν σαν ένα μικρό θηλαστικό, ίσως και με χειρότερο τρόπο, γιατί το μικρό θηλαστικό υποστηρίζεται από τη μητέρα του, η οποία το γλύφει, το βοηθάει, το κρατάει κοντά της. Οι άνθρωποι δεν έχουν σκεφτεί ακόμα όλα αυτά. Άρχισαν να μας απασχολούν προφανώς, επειδή αισθανόμαστε τόσο πιεσμένοι από τον πολιτισμό, ώστε συνειδητοποιήσαμε ξαφνικά ότι μπορεί και τα παιδιά να πιέζονται χωρίς κανένα λόγο κατά τη γέννηση. Αυτή λοιπόν η επιστολογράφος κατοικεί στην επαρχία και δεν γνωρίζω εάν υπάρχει στην περιοχή της κλινική η οποία να χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο. Ακόμα και αν δεν υπάρχει, ας μην ανησυχεί. Εφόσον έχει διαβάσει το βιβλίο, κατάλαβε ήδη ότι πρέπει να περιορίσει στο ελάχιστο τους τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν στο παιδί της. Ας προσπαθήσει να το κρατήσει κοντά της κατά τη διάρκεια της ημέρας τουλάχιστον, ώστε να συγκρατεί τη μυρωδιά της. Εάν το παιδί υπέφερε κατά το δοκετό, ας του μιλήσει για αυτό το γεγονός αμέσως μετά τη γέννηση. Όπως ξέρετε, λέω συχνά ότι πρέπει να μιλάμε στα βρέφη για όλες τις ταλαιπωρίες που έχουν υποστεί. Η χαϊδευτική και μελωδική φωνή της μητέρας είναι το καλύτερο βάλσαμο για όλες τις δουλειές. Ας του πει λοιπόν, τώρα όμως είσαι δυνατό, είσαι μεγάλο, όλα πάνε καλά. Πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο πράγματι θα πάνε όλα καλά. Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της γέννησης χωρίς βία, μια και μου το θέτει αυτό το ερώτημα, γνωρίζω ότι έχουν γίνει μελέτες για παιδιά που έχουν γεννηθεί με βάση αυτή τη μέθοδο, εφόσον αυτή η μέθοδος έχει εγγενιαστεί εδώ και 30 περίπου χρόνια. Είναι ξεκάθαρο ότι σε οικογένειες που υπάρχουν πολλά παιδιά, το ένα από τα οποία γεννήθηκε με αυτή τη μέθοδο, αυτό το παιδί δεν εμφανίζει καθόλου άγχη, ούτε στο σκοτάδι, ούτε στο θόρυβο, ούτε όταν είναι μόνο του, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τα άλλα παιδιά. Είναι βέβαιο ότι αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και λιγότερο άγχος σε σχέση με τα άλλα που αντιμετωπίζουν καταστάσεις οι οποίες κατά κανόνα δημιουργούν άγχος στα μικρά παιδιά.

Και αλλάζουμε τελείως θέμα, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, και πάμε σε κάτι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Ρωτάει δημοσιογράφος: αρκετοί γονείς θέλουν να τους μιλήσετε για τα παιδιά που είναι αριστερόχειρες. Σας γράφει καταρχήν μια μητέρα που έχει μια κόρη 3,5 ετών και η οποία είναι πράγματι αριστερόχειρας. Πιπίλαγε πάντα τον αντίχειρά της και άρπαζε τα αντικείμενα με το αριστερό χέρι. Όταν τρώει, χρησιμοποιεί το αριστερό χέρι. Χτυπάει μια μπάλα με το αριστερό χέρι. Το αριστερό χέρι ή το αριστερό πόδι, λέτε? Το αριστερό πόδι. Όταν την πιάνει στο χέρι, χρησιμοποιεί το αριστερό χέρι. Είναι πράγματι αριστερόχειρας, λοιπόν. Ακούστε, κύριε Αντολτό. Τώρα ζωγραφίζει με το αριστερό χέρι και γράφει από δεξιά προς τα αριστερά. Η μητέρα της δεν θέλει να την εμποδίσει και γράφει. Από καιρό σε καιρό προσπαθούμε να την κάνουμε να εξασκήσει το δεξί της χέρι, αλλά γρήγορα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που κάνει είναι πολύ αδέξιο. Από την άλλη μεριά αρχίζει να συγχαίει το μπροστά και το πίσω, το πάνω και το κάτω, το πρωί και το βράδυ, το αύριο και το χθες. Κατά τα άλλα, είναι ένα παιδί που μίλησε πολύ νωρίς και εκφράζεται καλά. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως αυτού του είδους η σύγχυση και στον τρόπο που γράφει και στην ομιλία της οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξε πάντοτε πολύ αργή και εγώ την πίεζα λίγο. Η μητέρα ρωτάει εάν αυτό μπορεί να καταλήξει σε δυσλεξία. Ακούστε, εδώ υπάρχουν πολλά διαφορετικά προβλήματα. Αυτό το κοριτσάκι φαίνεται ότι αντιτίθεται στη φορά της γραφής. Αυτό όμως δεν σχετίζεται απόλυτα με την αριστεροχειρία, διότι υπάρχουν παιδιά που παρουσιάζουν αυτή τη δυσκολία ενώ είναι δεξιόχειρες. Φαίνεται ότι αντιτίθεται στο γεγονός ότι αυτό που είναι επάνω είναι επάνω και αυτό που είναι κάτω είναι κάτω. Θα επιθυμούσε το αύριο να είναι χθες. Μοιάζει να υπάρχει μια συναισθηματική στάση εναντίωσης που έχει πολλαπλές πλευρές και η οποία σχετίζεται πράγματι με μια απορρίθμιση που προκάλεσε η μητέρα πιέζοντάς την διαρκώς.

γράφει επίσης η μητέρα. Στην οικογένειά μας είμαστε πολύ ανοιχτοί απέναντι στη ζωή και ζούμε μια πολύ έντονη ζωή. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Και η αργοπορία αυτού του παιδιού αποτελούσε εμπόδιο κατά κάποιο τρόπο. Πιθανόν. Υπάρχει όμως ένα εντελώς διαφορετικό πρόβλημα από εκείνο που παρουσιάζουν συνήθως οι αριστερόχειρες. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσα να πω στους γονείς ότι όλα τα παιδιά χρησιμοποιούν εξίσου το αριστερό και το δεξί τους χέρι, εκτός από τους αποκλειστικά πρόωρους δεξιόχειρες που σπανίζουν. Τα παιδιά γενικά χρησιμοποιούν τα δύο χέρια και τα δύο πόδια. Επιπλέον χρησιμοποιούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και για οτιδήποτε έχει σχέση με κίνηση τις δύο πλευρές του σώματος για να γίνουν το ίδιο επιδέξιες. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να μιλάμε στα παιδιά για καλό και για κακό χέρι. Μπορούμε κάλλιστα να τους μάθουμε ότι για να χαιρετήσουμε κάποιον δίνουμε το δεξί χέρι. Όταν όμως το παιδί δίνει το αριστερό χέρι δεν πρέπει να του πούμε «Δώσε το καλό σου χέρι». Απλούστατα, δίνουμε το δεξί χέρι και το παιδί πρέπει να δώσει αυτό το χέρι. Αν όμως μας μάθαιναν να δίνουμε το αριστερό χέρι, θα το καταφέρουμε εξίσου καλά. Είναι κάτι συμβατικό και δεν έχει σχέση με το ότι το χέρι είναι καλό ή κακό. Το σημαντικό είναι να μην παρεμποδίζετε το παιδί σε μια νευρολογική δομή που εδραιώνεται αργά κατά την πορεία της εξέλιξής του και η οποία γίνεται αντιληπτή με την επιδεξιότητα στο γράψιμο, καθώς και στο παιχνίδι με αντικείμενα που απαιτούν λεπτές κινήσεις. Θα πρέπει να είμαστε εξίσου ευχαριστημένοι εάν έχουμε ένα παιδί αριστερόχειρα ή δεξιόχειρα. Ξέρουμε ίσως ότι στην Αμερική ορισμένα εργαλεία κατασκευάζονται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα εάν θα τα χρησιμοποιήσουν δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες. Ισχυρίζονται ότι οι αριστερόχειρες αντιπροσωπεύουν το 36% των καταναλωτών.

Να ξέρετε ότι θα έπρεπε να σεβόμαστε την αμφιχειρία των παιδιών, να μπορούν δηλαδή να δουλεύουν και με τα δύο χέρια όσο διάστημα θέλουν. Όποιο όμως χέρι και αν προτιμούν, δεν θα έπρεπε να τους επιτρέπουμε να γράφουν με αντίθετη φορά. Ένας δεξιόχειρας γράφει από δεξιά προς τα αριστερά. Τις γλώσσες που γράφονται από δεξιά προς τα αριστερά. Η φορά λοιπόν της γραφής δεν έχει καμία σχέση με την αριστεροχειρία. Αυτό το παιδί, να ξέρετε, θέτει δύο διαφορετικά προβλήματα. Η χειραψία με το δεξί χέρι είναι υποχρεωτική για όλους. Διαφορετικά στο μέλλον θα βλέπουν αυτό το κοριτσάκι με άσχημο μάτι, όπως λέμε. Όσο και αν αυτό μας φαίνεται ηλίθιο, είναι προτιμότερο αυτή η μητέρα να αποφύγει να κατακρίνουν το παιδί της εξαιτίας μιας συμβατικής πράξης. Επίσης, η σύμβαση του να γράφουμε τη γλώσσα από αριστερά προς τα δεξιά είναι τόσο σημαντική, ώστε αν αφήσουμε το παιδί να συνηθίσει να γράφει από δεξιά προς τα αριστερά, είτε είναι αριστερόχειρας είτε δεξιόχειρας, σημαίνει ότι θα του δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Είναι προτιμότερο να του πει «Δεν έγραψες, ζωγράφισες». Μ' αρέσει όμως. Εάν όμως γράφεις, πρέπει να γράψεις από τα αριστερά προς τα δεξιά. Πιστεύω ότι αυτή η μητέρα θα έπρεπε να συμβουλευτεί κάποιον. Αυτό το παιδί, ξεκινώντας από μια φαινομενική αριστερόχειρη πλαγίωση, εμφανίζει μια επιπλοκή που δεν οφείλεται σε αυτό. Είναι κάτι άλλο. Ίσως άραγε θέλει να δείξει μια ιδιαιτερότητα. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να συμβουλευτεί έναν ειδικό και να απαγορεύσει αμέσως το γράψιμο από δεξιά προς τα αριστερά, γιατί αργότερα η μικρή θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα.

0: Έχουμε και μια άλλη επιστολή, κυρία Ντολτό, για την αριστεροχειρία που προέρχεται από μια εκπαιδευτικό. Η κόρη της είναι 5,5 ετών και χρησιμοποιεί κατά προτίμηση το αριστερό της χέρι. Η μητέρα δεν της εναντιώθηκε ποτέ. Μας γράφει: «Μίλησα πρόσφατα στην ψυχολόγο του σχολείου που εργάζομαι. Της έκανε τεστ και μετά μου είπε ότι εν τέλει η κόρη μου ήταν αμφίχειρας με μια ελαφρά υπεροχή του αριστερού χεριού. Η ψυχολόγος τους του συμβούλευσε να ζητήσουν από το παιδί με πράο τρόπο, αλλά πάντως να του ζητήσουν, να χρησιμοποιεί το δεξί του χέρι όσο γίνεται περισσότερο. Το έκανε λοιπόν η μητέρα. Τώρα όμως το παιδί θα αλλάξει σχολείο και η δασκάλα που θα το αναλάβει έχει διαφορετική άποψη. Πιστεύει ότι πρέπει να αφήσουν το παιδί να κάνει ό,τι θέλει». Η μητέρα λοιπόν δεν ξέρει πια τι να κάνει. «Στο σπίτι την πιέζω ελαφρά, εφόσον τη ζητάω να χρησιμοποιεί κατά το δυνατό το δεξί της χέρι. Και να που τώρα στο σχολείο δεν θα απαιτούν το ίδιο πράγμα. Ακούστε με. Θεωρώ ότι και σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα δεν διερευνήθηκε σε βάθος, όσο εκεί που νομίζω ότι θα έπρεπε να διερευνηθεί. Δηλαδή, τι συμβουλή έδωσε ακριβώς η ψυχολόγος στη μητέρα και αν της είπε να χρησιμοποιεί το παιδί το δεξί του χέρι για όλα τα πράγματα ή όχι? Εάν της είπε για όλα, είναι πολύ κακό. Η συμβουλή όμως μπορεί να αφορούσε ορισμένες κινήσεις, το γράψιμο ή το να χαιρετάει με το δεξί χέρι, πράγμα στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως. Εδώ παρεμβαίνει κυρίως ένα θέμα που σχετίζεται με το μάτι. Τα παιδιά γράφουν και ακουμπάνε σχεδόν τη μύτη τους στο χαρτί, ακόμα και αν δεν έχουν μυοπία. Γράφουν ή βλέπουν εικόνες από πολύ κοντά, σε απόσταση 10 εκατοστά από τα μάτια τους. Ψηλαφούν τα αντικείμενα πολύ κοντά στο πρόσωπό τους, ενώ βλέπουν πολύ καλά από μακριά. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιούμε περισσότερο το αριστερό ή το δεξί μάτι ή αυτή. Εάν χρησιμοποιείτε το δεξί μάτι, το δεξί χέρι και το δεξί πόδι, είναι ο τύπος της πλαγίωσης που διαθέτει ο αποκλειστικά δεξιόχειρας. Επομένως, η ψυχολόγος έχει δίκιο εάν η μικρή είναι συγχρόνως αμφίχειρας ή παρουσιάζει μια μικρή τάση αριστεροχειρίας και χρησιμοποιεί περισσότερο το δεξί μάτι. Εάν η μικρή όμως χρησιμοποιεί το αριστερό μάτι, είναι προτιμότερο να γράφει με το αριστερό χέρι, όσο του παραιτηθεί μόνη της. Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά που χρησιμοποιούν το δεξί μάτι και το αριστερό χέρι διορθώνονται από μόνα τους γύρω στην ηλικία των 8 με 9 χρόνων. Δεν μπορούν να το κάνουν νωρίτερα. Εάν το έκαναν νωρίτερα, θα στραβολέμιαζαν γράφοντας. Διότι όταν χρησιμοποιούμε το δεξί μάτι και το αριστερό χέρι ή αντίστροφα, είμαστε υποχρεωμένοι να τεντώνουμε διαρκώς το λαιμό μας όταν γράφουμε και να τοποθετούμε το χαρτί πολύ κοντά στη μύτη μας, όπως κάνουν τα μικρά παιδιά. Γύρω στα 9-10 τα παιδιά γράφουν από μεγαλύτερη απόσταση και όσα παρουσιάζουν πραγματικά αμφιχειρία διορθώνονται από μόνα τους. Συνάντησα 5-6 παιδιά που έκαναν αυτή την προσαρμογή στην ηλικία των 10 ετών, γιατί αντιλήφθηκαν από μόνα τους ότι μπορούσαν να γράφουν εξίσου καλά και με το δεξί χέρι, και επιπλέον ήταν πιο βολικό να γράφουν όπως όλος ο κόσμος και η γραφή τους ήταν πιο όμορφη. Με δύο λόγια, δεν ξέρω εάν η μητέρα κατάλαβε καλά αυτά που της είπε η ψυχολόγος. Πρέπει να μάθει εάν το παιδί χρησιμοποιεί ή όχι το δεξί μάτι. Εάν ναι, και αν το δεξί χέρι είναι αρκετά επιδέξιο, μπορούν να βοηθήσουν να γράφει με αυτό το χέρι. Όταν το παιδί είναι μικρό, ως την ηλικία των 10 ετών, έχει σημασία το χέρι που χρησιμοποιείται να είναι το ίδιο με το μάτι που κατευθύνει την κίνηση. Άρα, κυρία Ντολτό, για να συνοψίσουμε, δεν πρέπει να εναντιωνόμαστε συστηματικά σε έναν αριστερόχειρα. Μα φυσικά, δεν είναι σωστό και μπορεί να αποβεί πολύ επιβλαβές.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην Ευχαριστία, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου» μέσα από τις επιστολές του.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και προσκύνησε στον τάφο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Σε λίγη ώρα θα παραστεί στην τελετή θυρανιξίων του Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Αύριο το απόγευμα τον Μακαριότατο θα επισκεφθεί ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα εκδηλώθηκε λίγο νωρίτερα στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Χαλκιδόνος στη Θεσσαλονίκη. Σε πορτοκαλί συναγερμό για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά στήθεται αύριο τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να ζητά την αυξημένη επαγρύπνηση των πολιτών. Μέχρι τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα της ΑΔΕ για τη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις. Μέχρι την 5η 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε δημόσιες ΑΕΚ. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις. Το Ιράν έκλεισε το στενό του Ορμούζ λόγω νέων εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ μετά από επίθεση σε πλοίο, θέτοντας σε αμφισβήτηση την πρόσφατη συμφωνία Κηχηρίας. Γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμοι ως 5 μποφόρ, στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο Κύριο Θεός μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν δύσον ο βαλόμενος όσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών οσί δέρινο στεγάζον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων, ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλεια αυτής, που πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνή του ροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουν συνόρυ καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπο νόνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη, αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλω χόρτων της κτίνες και πρόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερεν ελαίου και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός εύσωση του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού, έθους σκότωρος και ηγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελέξονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθητα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα μπροσέ προσοκώσι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσι. Ανοίξα δώσου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδρω τη δύση αυτού έθρου σκότους και ηγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθητα έργο σου Κύριε, πάντα εσωφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και ευσώνων στον αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Ιστίνε εμάς από πάση λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, στότο Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί.

σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Ιένει το Κύριε το έλεος, εφημάς καθά περιν πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου.

0: σου και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

πεζούλου σου και με την κληρονομία σου. Φύγα το πευρό και φαίνα αυτό που κριτήρι, εσύ δούλη παίρνε και απαντάζει για αυτό έπαιτα ξαναφιάνα. Όταν εξαφρόμενα με έντε βοήθεια ενό οπεδίου με του και στο μισοφυρία. Του διαφύλαξαν παντή καιρό και κατ' εμπαρούσαν εσπέρα και την προσουσία νύχτα παντό σε φρού. Τα οπάσει τη κοιμάει σε ενεργεία διαγωγική και βιολογισμών ματιών και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και οψασμένο, πατρό και του ιού.

0: Ειν αποβλήσουν βουλοσουβέσαρα δωρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμήν των σωτηριών σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων το λαό, φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώ και εις αιώνας των αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώ και εις αιώνας των αιώνα μη. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημί σε αφή με τσοφλέτς ημών και μη είσαι νέκηση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εσθενή βασιλεία και η δύναμη και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και

0: Παναγνητή Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ το περαιστό των αδελφών ημών, των απεδεχομένων του Παρασουμέγα και πλούσιων έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνειδόξαν αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, μην και

0: πάντων πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, ιερά μονή ταύτη και πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αμήν.
2: Αμήν.
3: Υπέρα Αγία Θεοτόκιος όσων ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των Χειροβήμ και ενδοξοδέρων ασυγκρίτων Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσιν, την όντως Θεοτόκων σε αμεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα, την γενήν και Άγιος της αιώνας των αιώνα μην. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Άγιε ευλόγησον.
3: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ευπίσημο δόξα σε Χριστός, ο λιθινός, ο αιώσιμο της παιδείας Παναχράντου και Πανομόμου Αγίας Αυτομητρός, εν άμη του Τιμίου και Ζωβίου Σταυρού, τη χάρη Παναγίου και Ζωδόφου Τάφου, προστασίας του Τιμίου Νεκουρανίου δυνάμενα σωμάτων, Παμεγείς του Ταξιάου του Γαβρίλου της Σύναξης εορτάζομεν και εσείς του Τιμίου και Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Ελληνικών Μαρτύρων, Ψήνων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήν και Άνης, του Οσιού Πατρός Σιμών Στεφάν, του Σαββαΐτου και της Αγίας Ευδόξου Μάτυρος Γολυνδού, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων Ερήσα και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος.
4: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι αύριο Δευτέρα 13 προς Τρίτη 14 Ιουλίου θα τελεστεί η έλαγρη μέσω καθολικών της μονής μας από ενάντια με την ίσιος πρώτης πρωινής, επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Νικοδήμου, το Άγιο Ρήτου.
3: Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
6: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Εάν θέλεις να αρπάξεις τη βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αυχένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Συγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβες τις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

Ας μη μιμηθούμε την αγνωμοσύνη των Ιουδαίων, αλλά ζηλέψουμε την ευγνωμοσύνη των παιδιών. Ας γίνουμε κι εμείς σαν τα παιδιά. Ας γίνουμε παιδιά ως προς την κακία. Ας προσφέρουμε κλαδιά με καρπούς ελεημοσύνη στον Κύριο, για να εισέλθουμε στην αιώνια χαρά των δικαίων. Ας τον προϋπαντήσουμε στρώνοντας χιτώνες. Πώς όμως να τους τρώνουμε? Με το να τους τρώνουμε για τους φτωχούς, διότι αυτός δέχεται για τον εαυτό του τις υπηρεσίες μας στους φτωχούς και μας λέει δυνατά: ό,τι κάνατε για τον καθένα από αυτούς τους αδελφούς μου, σε εμένα το έχετε κάνει. Σε εμένα, λέει, στρώνεις τα ρούχα σου όταν με αυτά τους φτωχούς δίνεις. Εμένα περιθάλπεις όταν σε αυτούς γλυκαίνεις τους πικρούς πόνους του κρύου. Άγιος Φώτιος.

Αν υπάρχει μια ηθική αξία που σχεδόν απόλυτα παραθεωρείται ή αγνοείται σήμερα, είναι πραγματικά η ταπείνωση. Ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε διαρκώς ενσταλάζει μέσα μας την έννοια της υπερηφάνειας, της αυτοεξύμνησης και της αυτοδικαίωσης. Είναι οικοδομημένος πάνω στην αλαζονική υπόθεση ότι ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει οτιδήποτε μόνος του, και φτάνει το να περιγράφει το Θεό σαν τον ένα που πάντοτε αμείβει τις επιτυχίες και τα καλά έργα του ανθρώπου. Η ταπείνωση, είτε ατομική, είτε ομαδική, είτε εθνική είναι, θεωρείται δείγμα αδυναμίας, κάτι ανάρμοστο για έναν αληθινό άνθρωπο. Ο Θεός είναι ταπεινός γιατί είναι τέλειος. Η ταπείνωσή Του είναι η δόξα Του και η πηγή κάθε αληθινής ομορφιάς, τελειότητας και καλοσύνης. Πώς κανείς από εμάς γίνεται ταπεινός? Η απάντηση για ένα χριστιανό είναι απλή: με την ενατένιση του Χριστού, που είναι η σαρκωμένη θεία ταπείνωση. Πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν.

Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γήινα καλή. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο. Αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη και τη μουσική η ψυχή. Και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν. Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Κύριε, κάνε μας άξιους για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσουμε τη δόξα Σου και να ζήσουμε στη γη με ειρήνη και αγάπη. Ας μην υπάρχουν πόλεμοι, κακία και εχθροί, και ας βασιλεύσει μονάχα η αγάπη. Έτσι δεν θα χρειάζονται πια στρατός και φυλακές, και η ζωή θα είναι εύκολη σε όλη τη γη. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Όταν μας φωνάζει ο Θεός σε κάτι, είναι η ώρα Του. Θυμάμαι πριν φύγω από τον κόσμο, όποτε τύχαινε να ακούσω ένα κήρυγμα, ήταν το «Ήπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δεύρω ακολούθημη». Μετά από καιρό σε άλλη εκκλησία πάλι η ίδια περικοπή. «Ήπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δεύρω ακολούθημη». Και έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν, όπου κι αν πάω να ακούω το ίδιο Ευαγγέλιο. Αλλά ήταν που συνεχώς ταξίδευα και τύχαινε καμιά φορά να μην βρίσκω εκκλησία μας και να μπω, και σε ξένες την ώρα ακριβώς που γινόταν αυτό το κήρυγμα. Ήταν κάτι σαν μια φώτιση. Αλλά και ένα άλλο. Την τελευταία χρονιά που εγώ ακόμα δεν ήξερα ότι θα πάρω αυτό το δρόμο, ήρθε ένα ημερολόγιο από την Αμερική. Στο εξώφυλλο ήταν ο Ιησούς Χριστός που έλεγε ακριβώς αυτό στον Αιανία. Γερόντισσα Γαβριλία.

Η κοσμική δόξα είναι σαν το βράχο στη θάλασσα που τον σκεπάζουν τα νερά και ο πλοίαρχος δεν το ξέρει μέχρι να χτυπήσει η καρίνα του πλοίου και να βυθιστεί. Έτσι κάνει και η καινοδοξία στον άνθρωπο που παραμένει κρυμμένη μέχρι να το βυθίσει στα πάθη και να τον καταστρέψει. Είπαν για αυτήν οι Άγιοι Πατέρες ότι στην ψυχή που πέφτει στην καινοδοξία ξαναγυρίζουν όλα τα πάθη που νικήθηκαν με τη χάρη του Θεού και αναχώρησαν. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Γέροντα, γιατί σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται τόσο πολύ? Γιατί αποφεύγει τον κόπο. Αυτή η άνηση είναι που τον αρρωσταίνει και τον ταλαιπωρεί. Οι ευκολίες στην εποχή μας έχουν αποβλακώσει τον κόσμο. Αυτή η μαλθακότητα σήμερα έχει φέρει και τις πολλές αρρώστιες. Παλιά τι τραβούσαν για να αλωνίσουν. Τι κόπος αλλά και τι γλυκό ήταν το ψωμί. Πού να έβλεπες ψωμί πεταμένο? Αν έβρισκες κανένα κομματάκι, το μάζευες και το ασπαζόσουν. Όσοι πέρασαν κατοχή βλέπουν ένα κομμάτι ψωμί και το βάζουν στην άκρη, ενώ οι άλλοι το πετούν. Δεν καταλαβαίνουν την αξία του. Πετάνε κομμάτια ψωμί στα σκουπίδια. Δεν το εκτιμούν. Ούτε να δόξασει ο Θεός, δεν λένε οι περισσότεροι, για τις ευλογίες που δίνει ο Θεός. Σήμερα όλα γίνονται με άνεση. Γέροντας Παΐσιος.

Να προσευχόμαστε για τον άλλο σημαίνει να τον βοηθούμε, χάρη στην αγαθή διάθεση της καρδιάς μας απέναντί του, να αντισταθεί στους αρνητικούς λογισμούς που ενδέχεται να έχει, και όχι άδικα για μας. Αντιθέτως, να μην προσευχόμαστε για αυτόν σημαίνει να δικαιώνουμε με την απουσία αγάπης από μέρους μας τις κακές σκέψεις που μπορεί να έχει εναντίον μας. Ας φυλάξουμε την ενότητα στην προσευχή γύρω από το ποτήριο του Χριστού και θα δούμε ότι είναι πολύ εύκολο να αγαπάμε. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ήδη σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου τελούνται αυτή την ώρα τα θυρανίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι ο Μακαριότοτος επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου προσκύνησε στον τάφο του Οσίου Παϊσίου. Αύριο το απόγευμα τον Αρχιεπίσκοπο θα επισκεφθεί ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους. Σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να καλεί τους πολίτες σε αυξημένη ετοιμότητα. Έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται η ενεργοποίηση της πλατφόρμας ΣΑΔΕ για τη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία, η οποία προβλέπει έως 72 δόσεις. Προθεσμία έως την 5η 16 Ιουλίου έχουν οι υποψήφοι για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε δημόσιες ΑΕΚ. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις. 9 νεκροί από εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Ένας οδηγός παρέσυρε περαστικούς σε ένα φεστιβάλ στη Χιλή με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 6 άτομα. Γενικά έθριος ο καιρός με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Η άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, στους 35 βαθμούς ο Ιδράργυρος στην Αθήνα, στους 34 στην Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Η πληρότητα της αποκαλύψεως υπάρχει στην ενανθρώπινση του λόγου, δηλαδή η αποκάλυψη όχι μόνον του Θεού, αλλά και του ανθρώπου.

«Ο Υιός του Θεού», γράφει ο Άγιος Ειρηναίος, «εγένετο Υιός του ανθρώπου, είναι και ο άνθρωπος δυνηθεί να καταστεί Υιός του Θεού».

Στο πρόσωπο του Χριστού ως Θεανθρώπου, η έννοια της ανθρώπινης υπάρξεως όχι μόνον αποκαλύπτεται, αλλά και πραγματοποιείται.

Το ανθρώπινο πεπρωμένο φτάνει στο σκοπό του και εφεξής η ανθρώπινη ζωή κατά τους λόγους του Αποστόλου και κρυπτέσιν το Χριστό εν το Θεό.

Χριστός εισήλθε εις την προαιώνιον δόξα. Εισήλθε εις αυτήν ως άνθρωπος και κάλεσε ολόκληρη την ανθρωπότητα να μείνει μαζί του και εν αυτό.

δε Θεός πλούσιος ον εν ελέη, δια την πολλήν αγάπην αυτού είναι γάπησεν ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμαση, συνεζωοποίησε το Χριστό και συνήγηρε και συνεκάθισεν εν της επουρανίης εν Χριστώ Ιησού.

Κατά αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος εξηγεί τους λόγους του Αποστόλου «Και γάρ πλήρωμα κεφαλής σώμα και πλήρωμα σώματος κεφαλή».

Τότε πληρούται η κεφαλή, τότε τέλειον σώμα γίνεται, όταν ομού πάντες όμεν συνημένη και συγκεκολλημένη.

Η Εκκλησία είναι η πλήρωσης του Χριστού κατά τον αυτόν τρόπον, όπως το δέντρο είναι η πλήρωσης του σπόρου.

Ο Χριστός είναι πλήρης και παντέλειος, αλλά δεν έχει ακόμη ελκύσει προς αυτόν την ανθρωπότητα εις τελικήν πληρότητα.

Μόνο βαθμία έρχεται η ανθρωπότητα σε κοινωνία με τον Χριστό, δίδουσα νέα πληρότητα στο έργο του, που κατά αυτόν τον τρόπο φθάνει στην πλήρη πραγμάτωσή του.

Η έννοια αυτής της αναγεννήσεως και μεταμορφώσεως είναι ότι στην Εκκλησία η ανθρωπότητα καθίσταται ενώτης, εν ενή σώματι.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλέ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάψας τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ειβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθάπεριν πείσαμε πιστέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν εδυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη. Μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ιτούτων δεριστέντε σε βόμ προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις ο κτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνής ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, Χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γα θεϊκίου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ου συχθία αφώνου σωρώμεν επί συνθεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν συ βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Όπως πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρη παρών χιλαίων προσφερωμένη συνδέηση και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώρ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.

0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Χτες τη νύχτα ξαναγύρισα στον Ταΐγετο. Αριστερά, πάνω στην όχθη, εκεί που όταν νυχτώνει ο Έσπερος βγαίνει σαν πουλί και κάθεται στον δεξιό νόμο σου. Πότε φορείς στραβά τη σκούφια σου ένα τριανταφυλλένιο σύννεφο, πότε οι κορφές σου στη σειρά χαραδρώνουν τη θύελα. Εκεί λοιπόν, στην πιο υψηλή κορφή σου, κάποτε ονειρεύτηκα να ανοίγουνε τα χέρια μου σαν δυο μακριές προβλήτες και να κλείνουνε μέσα τους όλα τα αστέρια. Τώρα μπορώ να σε θυμάμαι και να κλαίω όπως κλαίει στα τσακισμένα σου πλευρά μια μικρή βρύση στάζοντας μετά τα μεσάνυχτα. Δεν έγινε ό,τι οραματίστηκα. Δεν μπόρεσε η ψυχή μου να μεγαλώσει ξεκλαδίζοντας τα ύψη δίπλα σε σένα. Θέλω να κουμπίσω τα χείλη μου πάνω στην πέτρα σου, να μην μ' ακούσει κανείς άλλος, αγαθέ μου γέροντα, κανείς άλλος. Δεν πρέπει την αλήθεια να τη λέει κανένας όπου τύχει. Άλλωστε, εγώ δεν έχω φίλους. Εξαντλήθηκαν οι μέρες της εμπιστοσύνης και η ευτυχία του κόσμου είναι μαχαίρι δίκοπο για εκείνον που την ονειρεύεται. Μου σκέψε το πουκάμισό μου στο αίμα. Μ' έπνιξε η σιωπή. Πάρε με κάτω από το γκρίζο σου μανδύα, κάτω από το σύννεφο που σε χωρίζει από το Θεό. Θέλω να σου μιλήσω.

Έριξες την αστροφενιά μέσα μου να με βασανίζει. Έριξες τον αγέρα των δασών σου μέσα μου. Μέσα μου τρικυμίζει ο άνεμος. Απέραντες εκτάσεις σιωπής. Πού να σταθώ με αυτό το βάρος? Πώς να περπατήσω? Πότε θα προφτάσω λοιπόν να ξεχωρίσω το νερό από το χώμα? Κι όμως, όχι, περίμενε. Και την αποστολή που με φόρτωσες δεν θα στη γυρίσω πίσω. Θα βρω όσα δάκρυα μου χρειάζονται να πλάσω ένα πρόσωπο αληθινό με το χώμα μου, όσο αίμα μου χρειάζεται, όση αγάπη. Τι ήθελες? Τι? Πες μου, γέροντα. Τι? Δεν ονειρεύτης λοιπόν να με δεις να περπατώ ζωντανός μες στο θάνατο? Δεν βλέπεις κάτω εδώ βαθιά? Δεν μ' ακούς πια? Δεν είσαι πάνω μου? Τότε τι έμεινε πάνω μου? Μην ξεχάσεις τουλάχιστον, φιλέσπλαχνε της ερημιάς μου. Φρόντισε να κάνεις τόπο ανάμεσα στις τρύπες των γερακιών σου, να φτιάξεις μια μικρή ρογμή, να με φυλάξεις στη μνήμη σου.

Αν ήμουν πετρωμένος σε ένα σου πλευρό, με ένα ταγάρι ανάμεσα στις πλάτες μου, με ένα κλονί βασιλικό στα αυτή μου, με ένα χαμόγελο ολοστρόγγυλο σαν συντριμμένη λύπη φεγγαριού, έτσι που να με σέρνεις πάντοτε μαζί σου, έτσι που να με κουβαλάς μαζί σου στην αιωνιότητα, με ένα ματάκι σπουργιτιού μόνο να ξεχωρίζω το πολύ φως απάνω μου. Ω, τώρα το καταλαβαίνω. Αν είχα χαθεί σε μια σου ρεματιά, θα είχα γεννηθεί για πάντα. Στάθηκες για μένα ένα μεγάλο πρόβλημα καλοσύνης. Αγαθέ μου γέροντα, τι την έκαμα την ψυχή μου? Μήπως άφησα τίποτα εκεί? Γύρισε, ψάξε, φώναξε σε όλες τις ρεματιές σου. Ρώτησε αυτό το αστροπελέκι που χορεύοντας σε φέγγει από όλες τις μεριές, από πού πέρασαν οι κλέφτες. Πάρε με στο σπίτι σου. Χτες είδα στον ύπνο μου πως περπατούσα πλάι σου, πως εγώ κοίταζα τη γης και πως εσύ με σκεφτόσουν. Χτες είδα στον ύπνο μου τ' άστρα και το φεγγάρι σου. Στον αστραπών σου τ' άλογα 7 όμορφοι αηγιώργηδες αλώνησαν τον ουρανό και ύστερα χαμηλώσανε, ξεπέζεψαν στην πόρτα μου να με πάρουν μαζί τους. Με είδαν που σηκωνόμουνα, με είδαν που ντυνόμουν, με είδαν. Μα γιατί βιάστηκαν? Γιατί?

πέτρινο ανάγλυφο του Θεού, ζωντανή παρουσία. Νομίζεις πως δεν άκουα τη βαθιά σου ανάσα, πως δεν ήξερα ότι έχεις μέσα σου καρδιά. Μέσα στη φτέρη του γυμνού σου στήθους βόσκανε πρόβατα, ανάβανε πηγολαμπίδες. Στην τρίχινη κάπα του βοσκού κρεμότανε ξεμηνεμένη την αυγή, μια τούφα ομίχλης. Το φως πηδούσε από το ένα σου ελατάκι στο άλλο και άναβαν σαν πολυέλεοι πράσινων κεριών όλες οι ράχες σου. Θυμάμαι τώρα τις ψηλές πέτρες σου, όπως θυμάται κανείς τον κόσμο τους παλιούς φίλους του. Να καθίσω πάνω τους, να ξανασκεφτώ γέροντα, να κοιτάξω τον κόσμο όλο απ' την αρχή πάλι, πράγμα προς πράγμα, σαν να φοβάμαι μήπως έκαμα λάθος. Είμαι περίεργος να ξαναειδώ στο βάθος την Ανατολή. Είχα κατεβεί με ένα κρίνο στο χέρι μου να ημερώσω τα κύματα. Τώρα γυρίζω πίσω τρομαγμένος. Θέλω να κρεμαστώ από τους ώμους σου, να ακουμπήσω το μέτωπό μου στο στήθος σου, να σου υπώ, να σου υπώ, να σου υπώ.

Μέσα μου μια σειρά κολόνες από αγάπη και ήλιο γέρνουνε. Προλαβέτες, αγαθέ μου γέροντα, μη μ' αφήσεις, γιατί είμαι το άνθος σου. Είμαι το άνθος που φύτρωσε μέσα στη μοίρα σου. Εμένα πάντοτε θα βρίσκουνε να κάθομαι χάμω στα πόδια σου. Εγώ θα με το αιώνιό σου λιοντάρι που θα σε φυλάει. Μα εσύ δεν με θυμήθηκες ποτέ. Δεν ξαναρώτησες. Δεν σου είπανε πως τραγουδώ. Ποτέ δεν άκουσες χάμω στη ρίζα σου χτυπιές. Δεν υποψιάστηκες. Άνοιξα μια πηγή στα πόδια σου. Πολλοί θα περάσουν. Στις πέτρινές σου φούχτες θα κάθονται τα πουλιά. Θα ξεδιψάνε οι άνθρωποι. Κι όπως θα σε κοιτάζουν με τον δασόν σου, τον ατελείωτο ψήθυρο, θα τους εξηγάς. Αυτό το νερό το λένε αγάπη. Αυτό το νερό το λένε αγάπη.

Θα έρθει καιρός λοιπόν που θα θυμάσαι πως εδώ είχες χαϊδέψει τα γρίμι σου. Τα γρίμι σου, τα γρημάκι σου, καλέ μου γέροντα. Πού είσαι? Γύρισε τώρα το πλατί σου στήθος κατά πάνω μου. Φέρε μου πιο κοντά το χιόνι σου, να ακουμπήσω το μαγουλό μου. Χτες, νύχτα, είδα στον ύπνο μου, θέλω να σου μιλήσω. Θέλω να σκίσω αυτό το πέπλο της κομματιασμένης μου καρδιάς. Ω, γιατί να μην είμαι ένα νούφαρο στην επιφάνεια μιας λίμνης? Γιατί να μην είμαι ένα άλογο? Γιατί να μην είμαι τουλάχιστον το τελευταίο λουλούδι του αίματος, καρφιτσωμένος στις πλαγιές σου? Σέρνω την καταματωμένη περηφάνεια μου σαν ένα σκοτωμένο άλογο. Λέω πως με καταλαβαίνεις, γερό παππού. Σε ποιον άλλο να μιλήσω με αυτή μου τη σκοτωμένη φωνή? Σε ποιον άλλον, αγαθέ μου γέροντα? Σε ποιον άλλον? Έχω αρρωστήσει από τον αντίλαλο της αναανταπόδοτης φωνής μου. Να μαλώσεις τον άνεμο, να μαλώσεις τη νύχτα. Εγώ δεν είμαι να τους πεις ένα παιχνίδι για καμιά δύναμη. Εγώ δεν είμαι ένα τυχαίο περιστατικό να τους παραδοθώ.

Σάλεψε τα μεγάλα φρύδια σου. Σήκωσε το ραβδί σου που σαλαγάει το γαλαξία τη νύχτα. Πες τους. Πες τους. Κάμε τους να το καταλάβουνε πως είμαι παιδί σου. Ποιος. Ποιος. Ο άνεμος ή η νύχτα. Είσαι εσύ που γυρίζεις τις πλάτες σου με το χέρι στα αυτί σου. Είσαι εσύ. Εσύ. Επιτέλους παίρνω το σήμα σου. Νιώθω τα πέτρινα σου μπράτσα κάτω από το σώμα μου. Πες τους να ανοίξουνε την πόρτα. Πες τους να ανοίξουνε την πόρτα. Την πόρτα. Την πόρτα. Την πόρτα. Το γνώριζα πως θα με σώσεις. Να είδεις τι χαρές που έκανε το πρόσωπο του φεγγαριού. Γνωριστήκαμε. Μόλις που μίδε, φώτισε το άνοιγμα μιας χαράδρας.

κρύφτηκα τώρα. Είμαι καλά. Ήρθα. Πιάσε τα χέρια μου. Και τώρα πες μου ένα τραγούδι, αγαθέ γέροντα. Άνοιξε όλες τις κρουσταλένιες σου πηγές. Να κουνηθεί η μεγάλη αστροφενιά και να ξυπνήσουν όλα τα τριζόνια σου. Κάμε να υδρώσουνε τα χρώματά τους οι γυμνές πέτρες σου, να σαλέψουν απάνω ως κάτω σαν λευκά κρίνα πάλι τα χιόνια σου. Κάμε να ξαναειδώ πίσω από τις αγερόχητες κορφές σου, να ανατέλει σαν ήλιος πάλι το όραμα της παγκόσμιας αγάπης.

ανάμνηση από τον Ταΐγετο. Έστεινε η άνοιξη την πρωτομή μου σε μικρούς λόφους ειρήνης. Έλαμπε καθισμένο στο ραβδί μου ένα πουλί από φως και έβρεχε ηριδισμούς στα πρόβατα το αιώνιο σέλας της αγάπης. Μες στη σιωπή το θαλασσί φλίσβημα του αίματός μου ανάδυνε τον ήχο του αδραχτιού της μητέρας μου, που ήφαινε των σταχιών το πράσινο και το λευκό μαλλί τα βιερινού. Έπαιρνα δίπλα τα βουνά βρεγμένος από το φεγγάρι, με δυο άσπρους κρίνους στην καρδιά, με 7 σημαίες στα χείλη και απάνω από των γερακιών τις ατελεύτητες μοναξιές. Επόπτευα το σύμπαν θησαυρίζοντας τοπία και αλωτινά φώτα στη μνήμη μου. Ήτανε τότε που ο ουρανός μου ανέμιζε την άπλα του, πέρναγε πάνω από τα βουνά και με μεθούσε με το τίποτα, που τριγυρνούσα ανέμελος στον ήλιο και δεν ήξερα τίποτα για τις απεργίες του Μεξικού, για το αίμα που έβαψε τη σημαία τους κόκκινη, το άσπρο φτηνό πανί που ήταν πιο αθώο και από το βρεφικό ένδυμα του Χριστού. Δεν ήξερα πως πάνω από του Ταϊγέτου τις οροσιρές υπάρχουνε άλλα ψηλότερα βουνά, του Φεδερίκο Λόρκα το άλογο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής, αγαπητοί ακροατές. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα σύγχρονο, θα λέγαμε επίκαιρο, εξαιρετικά επίκαιρο. Έχει να κάνει με την τεχνολογία, τη σύγχρονη τεχνολογία, όλες αυτές τις εφαρμογές τις σύγχρονες της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής τεχνολογίας. Και μεταξύ άλλων θα δούμε, θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας μάλλον στο γιατί και για ποιους λόγους οι άνθρωποι ζητούν ή μάλλον ψάχνουν ενδεχομένως ταυτόχρονα ενσυναίσθηση στις μηχανές. Και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να πούμε πολλά πράγματα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Πέτρος Παναγιωτόπουλος κοντά μας, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, ίσως λίγο για αυτό το θέμα, που μάλλον βλέπουμε να μας απασχολεί πολύ πρόσφατα, το πώς συνδεόμαστε ως άνθρωποι με τις μηχανές, τις σύγχρονες μηχανές της ψηφιακής τεχνολογίας.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μάλλον αναπόφευκτο ότι θα πηγαίναμε και σε αυτήν την κατεύθυνση, αφενός γιατί η εξέλιξη, η τεχνολογική εξέλιξη, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, είναι αλματώδης. Έχουμε δει προϊόντα, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, τα οποία μας εντυπωσιάζουν όλους, και επίσης θέλουμε τα προϊόντα να είναι κάπως φιλικά προς εμάς, να είμαστε εξοικειωμένοι μαζί τους, άρα ο τομέας της ανάπτυξής τους και στην συναισθηματική κατεύθυνση θα λέγαμε ότι είναι αναμενόμενος.
0: Αυτό ίσχυε ενδεχομένως στο παρελθόν, αν πάμε και αρκετά πίσω στο χρόνο, πριν από τη σύγχρονη τεχνολογία, δηλαδή πριν από τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, υπήρχε μια τέτοια σχέση, αν θέλετε, του ανθρώπου με τεχνολογικά, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, εργαλεία, με τα τεχνολογικά εργαλεία κάθε εποχής.
1: Ήδη γνωρίζουμε ότι η λέξη εργαλείο, αν σκεφτούμε τη χρήση της στον όρο εργαλειοποίηση, σημαίνει ότι είναι απλά και μόνο ένα μέσο το οποίο μας εξυπηρετεί. Άρα δεν υπήρχε κάτι ευρύτερο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι για κάποια επαγγέλματα τα εργαλεία ήταν μέσα βιοπορισμού, ήταν κατά κάποιο τρόπο σύντροφοι αγαπημένοι. Μπορούμε να φανταστούμε έναν κουρέα με το ψαλίδι του ή έναν αράφτη πάλι με το ψαλίδι του. Υπήρχε οπωσδήποτε μία συναισθηματική σχέση σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά σε γενικότερο επίπεδο δεν θα λέγαμε ότι συναντάμε κάτι τόσο δυνατό. Αντίθετα, μπορούμε να δούμε το εξής, και αυτό μάλλον είναι και ένα παράδειγμα το οποίο έρχεται κάπως πιο κοντά στα σημερινά, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι όποτε κατάφερναν να φτιάξουν κάτι πάρα πολύ καλό, αυτό εμπεριείχε ένα είδος ύβρεως, δηλαδή ένα είδος ξεπέρασμας του μέτρου, και οδηγούσε στην καταστροφή. Mm-hmm. Θεωρούνταν δηλαδή ότι η χρήση των εργαλείων πρέπει να είναι λελογισμένη, θα λέγαμε σήμερα, μετρημένη, να μην ξεπερνά τα όρια, γιατί ο άνθρωπος έχει τις δικές του δυνατότητες, αυτές καλείται να αναπτύξει, και από εκεί και πέρα τα πράγματα ενδέχεται να ξεφύγουν. Mm. Αυτό βέβαια είναι και κάτι το οποίο απασχολεί και την σημερινή εποχή, ειδικότερα με την κατασκευή μηχανών, οι οποίες είναι πολύ έξυπνες, και ήδη έχουν αρχίσει σε κάποιες περιπτώσεις να γίνονται ξυπνότερες και από τον άνθρωπο.
0: Ναι. Αυτή η ύβριση τώρα που είπατε είναι ίσως κάτι που ίσχυε μόνο περισσότερο, θα λέγαμε, στις λεγόμενες παραδοσιακές κοινωνίες των ανθρώπων, ίσως τότε εκείνη την εποχή περισσότερο να υπήρχε και αυτή η αίσθηση του μέτρου, της ανάγκης για μέτρο.
1: Αυτό είναι πιο σωστό να το πούμε, ότι στις περισσότερο παραδοσιακές εποχές οι άνθρωποι ήταν πιο συγκρατημένοι, δεν ήταν διαδεδομένη έννοια της ανάπτυξης, της μεγέθυσης, της οικονομίας. Ο περισσότερος πληθυσμός μάθαινε στην ολιγάρκεια, οτιδήποτε ξέφευγε σήμαινε, και η απώλεια του μέτρου σήμαινε λιγότερη ή μεγαλύτερη καταστροφή για τον άνθρωπο. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι ειδικότερα μετά την ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων, και κατά βάση μετά τις μεγάλες καταστροφές που έγιναν στην Ιαπωνία το 1945 με την Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι, στους προβληματισμούς οι οποίοι διεθνώς τέθηκαν, το ζήτημα της ύβρεως ήταν κάτι που επανερχόταν σταθερά. Mm-hmm. Δηλαδή οι επιστήμονες, συνειδητοποιώντας το μέγεθος της ισχύως που είχε ο άνθρωπος στα χέρια του, αλλά χωρίς την αντίστοιχη ηθική ανάπτυξη, δημιουργούσε συνθήκες ύβρεως, και δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι επιστήμονες και οι φιλόσοφοι οι οποίοι θυμήθηκαν τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, ιδιαίτερα εκείνες του Εσχύλου, στις οποίες ακριβώς τονιζόταν ότι το να ξεπεράσει κανείς τα μέτρα ήταν ένας είδος προσβολής προς την τάξη του κόσμου, την αρμονία του κόσμου, και αυτό θα επέφερε στη συνέχεια την τιμωρία, την νέμεση. Άρα μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιο επίπεδο εκείνοι οι οποίοι τους απασχολούν αυτά τα ζητήματα έχουν επίγνωση του μεγέθους της περίπτωσης της ύβρης.
0: Μήπως αυτή η εξέλιξη, αυτές οι εξελίξεις οι αλματώδεις που έχουμε στην σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, σε αυτές τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, μήπως μας ξεπερνούν τελικά, επειδή αναφερθήκατε και στις έξυπνες μηχανές προηγουμένως, που φτάνουν να είναι και πιο έξυπνες από τον άνθρωπο, μήπως, ναι.
1: Αυτό πραγματικά τώρα είναι ένα ερώτημα, τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί διαρκώς κατασκευάζουμε μηχανές, αλγορίθμους, εφαρμογές, οι οποίες είναι βελτιούμενες κάθε τόσο, και το ερώτημα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό, πού θα πάει όλο αυτό. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή παντού σε όλο τον κόσμο, όλοι λίγο πολύ έρχονται σε επαφή με τις συγκεκριμένες εφαρμογές και πολλοί αναρωτιούνται ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε πολιτικό, σε οικονομικό επίπεδο και οπωσδήποτε και σε επίπεδο της ανθρωπολογίας μας, δηλαδή τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, εμείς οι ίδιοι μετά από κάποια χρόνια τι είδους άνθρωποι θα είμαστε, πόσο θα μας αλλάξουν αυτές οι μηχανές, η σχέση μας μαζί τους δηλαδή, πόσο θα μας αλλάξει. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν βέβαια φωνές οι οποίες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, λένε ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα, έλεγχος, ασφυκτικός, να υπάρχει μια δραστικότητα στον έλεγχο της παραγωγής αυτών των εφαρμογών. Υπάρχουν βέβαια και άλλες φωνές που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος, η ανθρώπινη κοινωνία έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται σε καινούργιες καταστάσεις. Επομένως, η καταστροφολογία που επικαλείται η πρώτη μερίδα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Ζούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην εποχή της αλγοριθμικής ισχύως. Είναι κάτι που αρκετές φορές το ακούμε αυτό, η ισχύς των αλγορίθμων.
1: Θα έλεγα ότι έχει ξεκινήσει οπωσδήποτε αυτή η εποχή και θα συνεχίσει ακόμη περισσότερο. Η δική μας η γενιά, εμείς δηλαδή, το παρόν είναι στη φάση της καμπής. Θα μπορούσαμε έτσι με τεχνολογικούς όρους να πούμε ότι ζούμε τη μετάβαση από μία αναλογική, μη ψηφιακή εποχή σε μία εποχή όλο και περισσότερο ψηφιοποιημένη. Ήδη σε πολλές περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες παίρνονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι τράπεζες λόγου χάρη σε κάποιες αιτήσεις, κυρίως για δάνεια, έχουν σε κάποιες φάσεις, δεν απασχολούν υπαλλήλους, αλλά απασχολούνται τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία αναγνωρίζουν τις δυνατότητες εκείνου που αιτείται δάνειο, αν μπορεί να ανταποκριθεί, αν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έχει θέσει η τράπεζα. Και σε πολλά άλλα σημεία συμβαίνει αυτό. Γνωρίζουμε ότι και σε άλλες περιοχές του κόσμου, σε υψηλά κλιμάκια των επιχειρήσεων, χρησιμοποιείται έντονα η τεχνητή νοημοσύνη. Σε λιγότερες μορφές, σε πιο ήπιες μορφές, μπορεί να χρησιμοποιείται και από τα μεσαία ή τα κατώτερα στελέχη, στο να συντάξουν κάποια έγγραφα, να πάρουν κάποιες ιδέες κλπ.
0: Εδώ τίθεται ένα ζήτημα, γιατί μας απασχολεί και αυτό το θέμα τώρα που θέλουμε να θίξουμε σήμερα στην εκπομπή. Τίθεται ένα ζήτημα ίσως οικειότητας με τις μηχανές, για να μην πούμε ενσυναίσθησης με τις μηχανές.
1: Ναι, νομίζω ότι καλά το βάζετε. Η οικειότητα είναι κάτι ευρύτερο, κάτι πρώτο, και στη συνέχεια πηγαίνουμε στην έννοια της ενσυναίσθησης, δηλαδή στην έννοια της κατανόησης του άλλου. Αυτό, ξέρετε, ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε τους μηχανικούς της πληροφορικής σε αρκετές περιπτώσεις, αρκετά εργαστήρια, σε αρκετά ερευνητικά κέντρα αρκετά χρόνια από πριν, δηλαδή παράλληλα με την προσπάθεια της ανάπτυξης της νοημοσύνης υπήρχε προσπάθεια της ανάπτυξης των συναισθημάτων, μαζί δηλαδή με την νοημοσύνη, τη συνήθεια, τη συμβατική νοημοσύνη, να αυξηθεί και η λεγόμενη συναισθηματική νοημοσύνη, να μπορεί δηλαδή μια εφαρμογή να καταλαβαίνει συναισθήματα ή να ανταποκρίνεται με τρόπο ο οποίος δεν θα είναι τόσο ψυχρός ή ψυχρά λογικός, θα μπορούσαμε να πούμε, όσο και να έχει και ένα είδος συναισθηματικής χρειάς στο λόγο του. Ήδη έχουμε δει ότι οι λεγόμενες εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, τα λεγόμενα chat GPT όπως είναι ευρύτερα γνωστά, με πολλές εφαρμογές, η συγκεκριμένη ονομασία αφορά το πρώτο, το οποίο, με το οποίο έρθει σε επαφή το κοινό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουν σε μεγάλο βαθμό αναπτυγμένη αυτή τη διάσταση του λόγου τους. Οι απαντήσεις που δίνουν στις ερωτήσεις των χρηστών θυμίζουν αρκετά άνθρωπο, δεν είναι τόσο κοφτές, δεν είναι τόσο μονοκόμματες, και βέβαια δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν. Δηλαδή ο χρήστης μπορεί να ζητήσει κάτι πιο επίσημο, κάτι πιο ακαδημαϊκό, κάτι πιο ποιητικό, κάτι πιο εκκλησιαστικό στην περίπτωσή μας, και να λάβει την αντίστοιχη απάντηση. Επομένως βλέπουμε ότι το ζήτημα της οικειότητας είναι κάτι το οποίο έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα λέγαμε ότι και να μην είχε προχωρήσει τώρα που μιλάμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρούσε το επόμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε ότι οι αλλαγές είναι πολύ γρήγορες και πολύ σύντομα βλέπουμε βελτιωμένες εκδοχές των συγκεκριμένων εφαρμογών.
0: Οπότε εδώ ίσως, κύριε Παναγιωτόπουλε, βλέπουμε μία προσπάθεια από την πλευρά έτσι της του τεχνολογικού τομέα να, και όσων ασχολούνται με αυτόν, κάπως να επιχειρήσουν ή να θεωρήσουν ότι οι μηχανές δεν είναι απλώς μηχανές, αλλά δεν ξέρω, ίσως μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας φίλος για τον χρήστη, δηλαδή ως ένας συνομιλητής, ως ένας άνθρωπος, ως ένας άλλος άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα από μόνο του. Παλιά υπήρχε, γινόταν λόγος για το λεγόμενο test Turing, το οποίο έλεγε ότι έβαζε ένα φραγμό πώς είναι τα πράγματα, αν μια μηχανή μπορεί να περάσει το συγκεκριμένο τεστ, το οποίο τεστ έλεγε αν μπορείς να καταλάβεις αν σου μιλάει άνθρωπος ή η μηχανή, αν μιλάς, συζητάς, συνομιλείς με άνθρωπο ή μηχανή. Εδώ πραγματικά πλέον δεν το συζητάμε αυτό. Βλέπουμε τις απαντήσεις των συγκεκριμένων εφαρμογών και πραγματικά έχουμε την αίσθηση ότι είναι πολύ πιθανό να μας απαντάει κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος. Ειδικότερα οι πιο εξελιγμένες εκδοχές προσομοιάζουν πολύ στις απαντήσεις ενός ανθρώπου.
0: Οπότε δεν έχουμε να κάνουμε μια μηχανική απάντηση, θα λέγαμε έτσι, της μηχανής.
1: Σωστό. Τώρα βέβαια το θέμα το οποίο βάζετε και κάνετε και πολύ καλά και το βάζετε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα έλεγα ότι δεν έχει να κάνει τόσο με τις προθέσεις του κατασκευαστή. Είναι σημαντικές οι προθέσεις του κατασκευαστή, αλλά ο χρήστης λειτουργεί συνήθως ανεξάρτητα από αυτές, και ο καθένας από εμάς προσλαμβάνει και ενσωματώνει την τεχνολογία στην καθημερινότητά του με τον τρόπο με τον οποίο εκείνος επιλέγει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ψηφιακής εξάρτησης, θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή πολλοί συνάνθρωποι μας δυστυχώς επενδύουν στη σχέση τους με την μηχανή σαν να επένδυαν σε κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή θεωρούν ότι η μηχανή είναι μια εξαιρετική παρέα, μπορεί να τους κάνει συντροφιά. Αυτό που κάποτε γνωρίζαμε, που βλέπαμε ανθρώπους να είναι εξαρτημένοι από την τηλεόραση για παράδειγμα, να μην μπορούν να ξεκολλήσουν, αργότερα από τον υπολογιστή τους να σερφάρουν, να πλεγούνται εδώ και εκεί στο διαδίκτυο. Πλέον το βλέπουμε ανθρώπους να παίζουν με τις συγκεκριμένες εφαρμογές, να κάνουν διάφορες ερωτήσεις, να βλέπουν τις απαντήσεις, να διασκεδάζουν εκεί. Βλέπουμε δηλαδή ένα είδος ανάπτυξης μιας σχεσιακότητας με μία εφαρμογή, με μία μηχανή, εν τέλει με κάτι απρόσωπο, το οποίο όμως δίνει την ψευδέστηση του προσωπικού. Και αυτό οπωσδήποτε είναι ένα ζήτημα, είναι κάτι προβληματικό για τον ψυχισμό των ανθρώπων.
0: Ανθρωπολογικά πώς θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό και μέσα από την θεολογία, μέσα από την θεολογία της Εκκλησίας ίσως και των πατέρων, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, αυτή την εξέλιξη?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία πρόκληση, ή αν θα θέλαμε να είμαστε πιο εκκλησιαστικά ακριβείς, θα λέγαμε ότι είναι ένας πειρασμός για την ανθρωπολογία μας, η συγκεκριμένη σχέση. Ήδη γνωρίζουμε ότι η δόμηση της τεχνολογικής ανάπτυξης, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο έρχονται οι συγκεκριμένες εφαρμογές, μας κάνει όλο και πιο εσωστρεφείς. Αποφεύγουμε τις συναναστροφές, το άνοιγμα, τη σχέση, την κουβέντα, την παρέα με το διπλανό. Μπορούμε να περάσουμε, θεωρούμε ότι μπορούμε να περάσουμε καλύτερα περισσότερες ώρες με το κινητό μας, τον υπολογιστή μας, μέσα από τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ήδη μία ανθρωπολογική μετατόπιση. Ο άνθρωπος κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του. Ίσως αυτό να μην είναι και εντελώς συνάρτητο, μάλλον δεν είναι και εντελώς άσχετο με το γεγονός της

0: Αυτός λοιπόν ο προσανατολισμός είναι επίσης προβληματικός για την ανθρωπολογία μας, αλλά και πέρα από αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν μια πιο μακροπρόθεσμη διάσταση, σε μια πιο άμεση, πιο καθημερινή διάσταση αποπροσωποποιούμε τις σχέσεις μας. Δηλαδή, λειτουργώντας περισσότερο με μηχανές, τείνουμε να αντιμετωπίζουμε και τους άλλους ανθρώπους σαν μηχανές. Θέλουμε να έχουμε γρήγορες απαντήσεις, θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικές απαντήσεις. Μαθαίνουμε δηλαδή να λειτουργούμε στον συγκεκριμένο τρόπο και χάνουμε έτσι και την ανθρωπινότητά μας, δηλαδή τα ανθρώπινα συστατικά μας, αλλά πολύ περισσότερο χάνουμε την ανθρωπιά μας. Χάνουμε δηλαδή την αλληλεγγύη μας, την συνέστηση, την κατανόηση του άλλου κλπ.
1: Το γεγονός ότι επενδύουμε ως άνθρωποι σε κάτι που είναι δημιούργημα, έτσι, που είναι κτιστό θα λέγαμε, κύριε καθηγητά, το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να μας σώσει, αυτό δεν το κάνει πάντοτε ο άνθρωπος, δηλαδή δεν έχει μια τάση προς αυτό?
0: Ναι, ακριβώς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι διάφορες εκδοχές της ειδωλολατρίας. Ο αρχαίος Ισραήλ παραγνώριζε τον κύριό του που τον βοήθησε να απαλλαχθεί από τα δεσμά της δουλείας και έφτασε στο σημείο να λατρεύει αγάλματα, μοσχάρια κλπ. Αργότερα ο άνθρωπος πρακτικά υμνούσε τον καταναλωτισμό, θεωρούσε δηλαδή ότι ξεχώριζε, ότι έβρισκε απαντήσεις στα υπαρξιακά του ερωτήματα αποκτώντας ολοένα και περισσότερα αγαθά, σπίτια, εξοχικά, αυτοκίνητα, σκάφη, ρούχα, είδη πολυτελείας κλπ. Σήμερα βλέπουμε η συγκεκριμένη στροφή να αφορά κατά βάση την τεχνολογία. Το λέτε πολύ σωστά, είναι κάτι κτιστό και είναι δημιούργημα του ίδιου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αρχίζει και λατρεύει για μια ακόμη φορά κάτι που έχει φτιάξει ο ίδιος. Και ξέρετε, υπάρχουν πολλοί φιλόσοφοι της τεχνολογίας, δεν είναι θεολόγοι της τεχνολογίας, αλλά λένε κάτι πολύ θεολογικό, ότι τα πράγματα είναι έτσι ώστε στην πραγματικότητα η τεχνολογία δεν είναι πια ένα εργαλείο για τον άνθρωπο, αλλά έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι και ο άνθρωπος είναι ένα εργαλείο για την τεχνολογία. Ο χρήστης δηλαδή είναι αυτός ο οποίος εξυπηρετεί την εφαρμογή και η ζωή του άγεται και φέρεται από τις κατευθύνσεις που του δίνει η συγκεκριμένη εφαρμογή.
1: Αυτό τι διαστάσεις μπορεί να έχει στη ζωή μας μακροπρόθεσμα, κύριε Παναγιωτόπουλε?
0: Θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό σε δύο επίπεδα. Ένα είναι το εκκλησιαστικό επίπεδο. Ξαναλέω ότι μιλάμε για όρους ειδωλολατρίας, εμπιστοσύνη σε κάτι κτιστό, σε κάτι υλικό, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Θεός φεύγει από το κάδρο, εντός εισαγωγικών θα έλεγα δεν χρειάζεται, έχουμε την αίσθηση ότι δεν μας είναι απαραίτητος ο Θεός, έχουμε την τεχνολογία μας. Θυμόμαστε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένα πολύ ευφυές σύνθεμα, μια αντιστροφή. Δόξα τω Θεώ έχουμε λεφτά, και τώρα και ο άνθρωπος έλεγε δόξα στα λεφτά έχουμε Θεό, θεωρώντας δηλαδή ότι με τα λεφτά μπορεί κάποιος να αγοράσει τα πάντα, άρα και να αγοράσει εγκόσμιους θεούς. Άρα από αυτή την πλευρά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τεχνολογία γίνεται ένα είδος θρησκείας την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να την κατανοήσει. Εκεί βρίσκεται η εμπιστοσύνη του ανθρώπου, στα τεχνολογικά.

0: επιτεύγματα αντί στον δημιουργό του. Τώρα, κατ' επέκταση, αυτό σε ένα κοινωνικό επίπεδο είναι ένα ζήτημα συνολικά για την κοινωνία μας, το πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την έντονη σχέση και την διαρκώς μεγαλύτερη εισβολή των μηχανών στην πραγματικότητά μας. Θα μας κάνει σίγουρα περισσότερο, όπως έλεγα, περισσότερο ατομιστές, περισσότερο εγωκεντρικούς. Βέβαια, δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να το καταλάβουμε, πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια άλλη χρήση με τις μηχανές και πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε μια πιο υγιή σχέση με τις μηχανές, να μην είμαστε εμείς τα εξαρτήματά τους, αλλά να συνεχίζουμε να καθορίζουμε τη ζωή μας με τις πραγματικές ανάγκες της ψυχής μας και όχι με τις εφήμερες.
1: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για άλλη μια φορά για την τιμή. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές μας.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Μαρία Χωριανοπούλου, αναπληρώτητε καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την οποία θα συζητήσουμε τώρα το θέμα μας το σημερινό, που έχει να κάνει με τις μηχανές, πώς χρησιμοποιούμε τις μηχανές της ψηφιακής τεχνολογίας, όλες αυτές τις σύγχρονες εφαρμογές, τις πλατφόρμες ή οτιδήποτε άλλο, και κατά πόσο ίσως ψάχνουμε οι άνθρωποι και για ποιους λόγους ίσως ψάχνουμε μια μεγαλύτερη οικειότητα, θα έλεγε κανείς, ακόμη και ενσυναίσθηση στις μηχανές. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κυρία Χωριανοπούλου.
1: Χαίρετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε, ζούμε στην εποχή της αλγοριθμικής ισχύως, όπως τονίζουν ορισμένοι. Πώς εδώ και για ποιους λόγους ίσως μπορεί εμείς οι άνθρωποι να ψάχνουμε ακόμη να βρούμε και την οικειότητα μέσα από τις μηχανές?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή όπου όντως ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει και επενδύει συναισθηματικά όχι στον διπλανό του, όχι στον συνάνθρωπό του τόσο πολύ, αλλά κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι παύλα χρήστες, αν μου επιτρέπετε τουλάχιστον αυτός ο όρος, οι οποίοι όντως αναπτύσσουν δεσμούς με γλωσσικά, έτσι, μεγάλα γλωσσικά συστήματα κτλ., με συγκεκριμένες εφαρμογές, και αυτό το συναντάμε και ιδιαίτερα σε ανθρώπους που είναι πιο μοναχικοί ενδεχομένως. Και γενικώς δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε μόνο για χρήση τεχνολογίας, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για μια μετατόπιση του τόπου της σχέσης που ο άνθρωπος πλέον βιώνει. Δηλαδή θεωρώ ότι ενώ μέχρι πρότινος οι σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας αποτελούσαν εμπειρίες, τώρα πλέον μιλάμε για ένα engagement, τώρα να το πω, να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απόλυτα συνδεδεμένος με μία μηχανή. Αυτό τώρα μπορεί να είναι είτε στο κινητό του είτε στον υπολογιστή του, που νιώθει μια οικειότητα και μπορεί και συνομιλεί μαζί του, και πλέον χάνονται και κάπου λίγο και τα όρια, οι διακρίσεις μάλλον, ανάμεσα στον άνθρωπο και στις μηχανές.
0: Μιλήσατε για μετατόπιση του τόπου της σχέσης πια στην εποχή μας.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, κυρία Χωριανοπούλου, πώς μπορούμε να το δούμε, ίσως τι συνέβαινε παλαιότερα και τι συμβαίνει σήμερα εξαιτίας τεχνολογίας?
1: Ναι, έτσι όπως εγώ τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι και το καταλαβαίνω, τέλος πάντων, όπως είπα και πριν, με τους συνανθρώπους μας βιώνουμε εμπειρίες, στιγμές. Τώρα μπορούμε όμως να κάνουμε το ίδιο περίπου, αλλά πλέον είναι μια προσομοίωση αυτό. Πάλι μπορούμε να προσομοιώσουμε εμπειρίες, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά επηρεάζει τους ανθρώπους. Αυτό, επειδή δεν είμαι κατά της τεχνολογίας και θεωρώ ότι είναι ένα σπουδαίο πράγμα η επιστήμη και η τεχνοεπιστήμη, δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο σήμαντα κακό. Δηλαδή πραγματικά μπορεί να προσφέρει υποστήριξη η τεχνολογία. Το πρόβλημα είναι όταν υποκαθιστά ανθρώπινες σχέσεις, ή μπορούμε να πούμε ακόμα και όταν αξιοποιείται εμπορικά. Δηλαδή τότε όντως προκύπτουν σοβαρά ηθικά ζητήματα, ας πούμε. Επομένως ο κίνδυνος δεν είναι η μηχανή, είναι αυτή η αόρατη, ας πούμε, μετατόπιση των σχέσεων, όπου ο άνθρωπος πλέον επενδύει χωρίς να υπάρχει μια πραγματική, ας πούμε, ανταπόκριση από έναν άλλον άνθρωπο, γιατί απέναντί του ασφαλώς έχει ένα μηχάνημα.
0: Και όμως δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό. Κυρία Χωριανοπούλου, υπάρχει περίπτωση έτσι να θεωρεί ο άνθρωπος ότι επενδύει στη σχέση του με ένα μηχάνημα, με τις μηχανές, αυτές τις σύγχρονες ψηφιακές μηχανές, και σιγά σιγά αποκτά και μια οικειότητα με τις μηχανές αυτές, παρά το γεγονός ότι η μηχανή είναι μηχανή, έτσι, και δεν είναι άνθρωπος?
1: Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει μια οικειότητα. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια σχέση, γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε και για οικειότητα. Είναι όμως μια ψευδέστηση σχέση αυτό, διότι όταν μιλάμε για σχέσεις ανθρώπινες, πάντα υπάρχει αυτό που λέμε προσδοκία της ανταπόκρισης, μια ηθική ευθύνη, ας πούμε, απέναντι στον άλλον, τη δυνατότητα να πληγώσουμε κάποιον ή να φροντίσουμε κάποιον. Ενώ στο ζήτημα των μηχανών, οι μηχανές, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να πληγωθεί, δεν αναλαμβάνει ευθύνη, δεν διακινδυνεύει κάτι, έτσι. Άρα δεν έχουμε σχέση, έχουμε πάλι μια ψευδέστηση επιδείας σχέσης. Προσφέρει δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη τη μορφή της σχέσης, χωρίς όμως το πραγματικό βάρος της σχέσης, έτσι, του ανθρώπινου που λέμε.
0: Υπάρχει εδώ ίσως και μια εγγενώς ασύμμετρη σχέση μεταξύ του χρήστη, που είναι ο άνθρωπος, και της μηχανής.
1: Ναι, εννοείται ότι υπάρχει, αλλά ας πούμε, κατανοούμε από αυτά τα μηχανήματα ότι, και μάλιστα από αυτό από ένα άρθρο που μάλιστα διάβασα πρόσφατα, που μιλάει για την ενσυναίσθηση που έχουν αυτές οι μηχανές. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενσυναίσθηση χωρίς να υπάρχει ένας φορέας ευθύνης. Αυτό δηλαδή είναι ηθικά προβληματικό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όντως υπάρχει μία ασυμμετρία σχέσεων και μία, εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε, εκμετάλλευση ευαλωτότητας των ανθρώπων, κυρίως σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως είναι παιδιά, έφηβοι, μοναχικά άτομα, γενικά ευάλωτοι συνάνθρωποι μας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα τεχνολογικό θέμα απλώς, είναι ένα έτσι ηθικό ζήτημα, διότι ενώ μιλάμε για τεχνολογία και θεωρούμε ότι είναι ουδέτερη, σχεδιάζεται από εταιρείες με στόχο, με κάποιους στόχους. Ένας από αυτούς τους στόχους είναι και το κέρδος, έτσι. Αυτό το οποίο προσφέρει λοιπόν είναι μια οικειότητα, η οποία βέβαια δεν είναι ανθρώπινη, είναι πλέον ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό για το οποίο συζητάμε. Και πραγματικά όποιος σχεδιάζει αυτή τη συναισθηματική αλληλεπίδραση για τις εταιρείες μιλώ, όντως αποκτά μια μορφή εξουσίας πάνω στην εμπειρία του άλλου. Άρα έχουμε μηχανήματα που προσομοιώνουν την ενσυναίσθηση, αλλά μετατρέπονται και σε μηχανισμό επιρροής στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι πολύ έτσι σημαντικό σε σχέση με την ηθική.
0: Να έρθουμε τώρα να δούμε η ηθική εδώ πέρα ίσως τι μπορεί να μας πει, πώς μπορεί να μας βοηθήσει, κυρία Χωριανοπούλου, σε αυτές τις εξελίξεις που βλέπουμε μπροστά μας και που φαίνονται και μέσα από δημοσιεύματα και μέσα από μελέτες και μέσα από έρευνες που γίνονται και διεθνώς.
1: Ναι. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι θέλει ο άνθρωπος να σχετίζεται με την τεχνολογία, και αυτό είναι κάτι καλό. Και η ηθική προφανώς δεν είναι αντίθετη σε αυτό, η ηθική φιλοσοφία. Αυτό το οποίο προβληματίζει όμως και βιβλιογραφικά αναφέρεται κιόλας και ακαδημαϊκά, να το πω έτσι, το θέμα είναι ότι αυτή η τεχνολογία απευθύνεται σε κάτι πολύ βαθύ, που είναι η ανθρώπινη ανάγκη για ανταπόκριση. Αυτό έχει να κάνει με ηθικές σχέσεις. Δίνουμε ανθρώπινες ιδιότητες, προσδίδουμε ανθρώπινες ιδιότητες σε μηχανές και μπορούμε να συνομιλήσουμε με αυτά τα συστήματα και όντως να εισπράξουμε μια συμπόνια, έτσι, με την κυριολεκτική έννοια. Όμως αυτή η συμπόνια δεν έχει βίωμα, δεν έχει συνείδηση, δεν έχει αυτές τις ηθικές έννοιες που εμείς ως ηθικά πρόσωπα μπορούμε και επεξεργαζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που κάνει η μηχανή είναι να προβλέπει ποια απάντηση μοιάζει κατάλληλη να προσφέρει, και να την προσφέρει συνήθως και σε ένα συναισθηματικό πλαίσιο. Άρα μιλάμε για υπολογιστικά συστήματα, έτσι. Και ξαναλέω, το πρόβλημα αρχίζει όταν η προσομοίωση πάει να υποκαταστήσει τη σχέση. Τώρα, σε σχέση με την ηθική, σε μια σχέση, ανθρώπινη σχέση, υπάρχει αυτό που λέμε ευθύνη. Δεν μπορούμε να να μιλήσουμε εδώ πέρα για ευθύνη, δεν μπορούμε καν να μιλήσουμε για ηθική. Έχουμε στην πραγματικότητα ανθρώπους οι οποίοι συνομιλούν με μηχανές, αλλά στην πραγματικότητα συνομιλούν με τον εαυτό τους. Γιατί οι απαντήσεις που λαμβάνουν, που τους δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, έχουν να κάνουν με αυτά που ας πούμε θα θέλανε να ακούσουν ή έχουν ανάγκη να ακούσουν. Έχουμε δηλαδή σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι ικανά να παράγουν λόγο που μοιάζει ηθικός, κατανοητός, θερμός ας πούμε, έτσι.
0: Φιλικός, έτσι, φιλικός, οικείος.
1: Ναι, οικείος με χιούμορ πολλές φορές. Εδώ πέρα λοιπόν όντως ο άνθρωπος εμπλέκεται, είναι αυτό το engagement που είπα πριν, εμπλέκεται, ενώ η μηχανή δεν μπορεί να εμπλακεί. Και τελικά τι γίνεται, ο άνθρωπος εκτίθεται ηθικά, ενώ η μηχανή δεν διακινδυνεύει κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει μια αμοιβαιότητα όπως συμβαίνει με τους συνανθρώπους μας, αλλά είναι μια έντονη ψευδέστηση της αμοιβαιότητας. Και αυτό δεν είναι ουδέτερο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να μην το συζητάμε. Έτσι. Γιατί τελικά αυτό, μια προσομοιωμένη σχέση, αφαιρεί αυτές τις διαστάσεις που έχουν οι κανονικές, οι βιωματικές ας πούμε σχέσεις. Έτσι.
0: Μια προσομοιωμένη σχέση δεν είναι μια σχέση διαμεσολαβημένη με κάποιο τρόπο, δηλαδή όχι μια άμεση πρόσωπο προς πρόσωπο φυσική σχέση μεταξύ ανθρώπων?
1: Ναι, βέβαια, προφανώς. Αλλά δυστυχώς όταν μπαίνουμε στη διαδικασία και συνομιλούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Δενόμαστε μαζί της. Δηλαδή δημιουργούμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις νέες μορφές ας πούμε σχέσεων, και πραγματικά να σας πω και την αλήθεια, ίσως και να μας βολεύει σε πολλά εισαγωγικά αυτό, γιατί δεν χρειάζεται και εμείς να έχουμε μια πραγματική έτσι αμοιβαιότητα απέναντι στον άλλον, γιατί απέναντι μας έχουμε τελικά μια μηχανή και το ξέρουμε, που δεν έχει συναισθήματα, επομένως και εμείς δεν χρειάζεται να είμαστε και ηθικά συνεπείς, έτσι. Άρα και αυτό κάπως βολεύει αυτό και φυσικά ταιριάζει και με την κοινωνία μας, με την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που ζούμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Ίσως υπάρχουν και κάποια κρατούμενα εδώ, θέλω να πω, από την πλευρά και τη δική μας των ανθρώπων, σαν να έχουμε απέναντί μας κάποιον όπως θα τον θέλαμε ίσως ιδεατά στα δικά μας μέτρα, έναν άνθρωπο, ενώ έχουμε μια μηχανή, θεωρούμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που μας καταλαβαίνει πλήρως, αλλά δεν είναι αυτός ένας άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, έτσι. Είναι αυτή η υποκατάσταση που λέγατε προηγουμένως των ανθρώπινων σχέσεων, σαν να υποκαθιστάμε και να αντικαθιστούμε μάλλον τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι μια προσομοιωμένη σχέση, αλλά δεν είναι στην ουσία μια σχέση.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι ψευδέστηση όλο αυτό. Και πραγματικά όταν συνομιλούμε με τα γλωσσικά συστήματα αυτά, νιώθουμε ότι όντως μας καταλαβαίνουν οι μηχανές, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πραγματική κατανόηση. Δηλαδή δεν υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος που του εξηγείς και βιώνει ας πούμε αυτό που του λες και σε κατανοεί. Έχουμε δηλαδή στην πραγματικότητα μία εμπειρία σχέσης χωρίς να υπάρχει η σχέση, γιατί ξαναλέω, συνομιλείς στην πραγματικότητα, όπως το είπατε, είναι διαμεσολαβημένο με μία μηχανή, αλλά πάλι με τον εαυτό σου μιλάς. Και το παράδοξο είναι ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό ως ψεύτικο, δηλαδή, και γιατί το λέω, λειτουργεί καθαρά συναισθηματικά αυτή η διαδικασία. Και αυτά τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την οικειότητα που είπατε και εσείς πριν, για να δημιουργούν δέσμευση. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ουδέτερα, είναι κατασκευασμένα για να σε κρατούν έτσι σε εγρήγορση, να θες να προστρέχεις αυτά, να ρωτάς. Έτσι. Και εδώ είναι και αυτή η πολύ μεγάλη ηθική μετατόπιση, ας πούμε, ότι μιλάμε για κάποια ενσυναίσθηση που από ηθική στάση, ας πούμε, γίνεται ένα εργαλείο σχεδιασμού. Ναι. Αυτό το πράγμα.
0: Η ενσυναίσθηση από την πλευρά της ηθικής, τι σημαίνει, κυρία Χωριανοπούλου, με τι έχουμε να κάνουμε δηλαδή, όταν μιλάμε για ενσυναίσθηση?
1: Έχουμε να κάνουμε με το όταν έχουμε απέναντί μας επίσης ένα ηθικό πρόσωπο, ένα έλογον, όπου το αντιλαμβανόμαστε ως οικείο, mm-hmm. έτσι, ότι ανήκουμε και ιδίως σε αυτήν την φυλή, να το πω έτσι, της καθολικής σκέψης, της καθολικής έλογης πίστης που έχουμε, και δεσμευόμαστε απέναντί του. Μπορούμε να το νιώθουμε, τώρα μιλάω συναισθηματικά, αλλά μπορούμε και να το προστατεύουμε, να αναλαμβάνουμε ευθύνη απέναντί του, να το προστατεύουμε, να έχουμε καθήκοντα απέναντί του κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε, δηλαδή απέναντί μας έχουμε γλωσσικά συστήματα που στην πραγματικότητα κάνουμε, όταν συνομιλούμε μαζί τους, προβολή του ίδιου μας του εαυτού. Ναι. Επομένως, αφού μιλάμε και για ηθική και για ενσυναίσθηση, γιατί είναι άλλο ηθική και άλλο το ζήτημα, ας πούμε, της ενσυναίσθησης, και επειδή όλη αυτή η οικειότητα είναι, ξαναλέω, αντικείμενο σχεδιασμού, πάβουμε να θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια ηθική αρετή σε όλο αυτό. Μιλάμε με ένα εργαλείο. Έτσι, δεν υπάρχουν δηλαδή διαστάσεις ηθικές που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ πέρα και να δώσουμε βάση, δηλαδή. Mm-hmm.
0: Μιλάμε με ένα εργαλείο το οποίο ίσως τελικά αυτό το εργαλείο έχει κάνει εμάς εργαλείο του. Μας έχει εργαλειοποιήσει, ίσως.
1: Ναι. Αυτή είναι και μάλιστα και ο μεγαλύτερος πόβος της ηθικής φιλοσοφίας, να μην εργαλειοποιηθεί το ηθικό πρόσωπο, όπως λέμε. Αυτό έχει συμβεί με διάφορους τρόπους στο παρελθόν, φυσικά. Πότε υπάρχει η εργαλειοποίηση? Τι σημαίνει εργαλειοποίηση? Κάτι που έχει γενή αξία μετατρέπεται σε μέσο για έναν άλλο σκοπό, εν προκειμένου ο άνθρωπος. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, αυτό που συμβαίνει είναι μια αντιστροφή. Δηλαδή, η ενσυναίσθηση που κανονικά, ας πούμε, μας καλεί να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο ως σκοπό, μετατρέπεται τελικά η ίδια σε μέσο. Δηλαδή, αυτό που ήταν αξία γίνεται εργαλείο. Μιλάμε για εργαλειοποίηση της ενσυναίσθησης. Μετατρέπεται από ανθρώπινη αρετή σε λειτουργία. Mm. Άρα η ενσυναίσθηση δεν είναι πια κάτι που προκύπτει από τη σχέση, αλλά κάτι που σχεδιάζεται για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους στόχους, όπως είναι, ας πούμε, η διατήρηση της προσοχής του χρήστη. Επομένως, όταν η ενσυναίσθηση εργαλειοποιείται, το ίδιο δηλαδή το ηθικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τη μηχανή, άβει να είναι καθαρά ηθική, mm-hmm. και η μηχανή χρησιμοποιεί την ενσυναίσθηση ως μηχανισμό πλέον επιρροής. Έτσι.
0: Οπότε η μηχανή επηρεάζει με αυτόν τον τρόπο,
1: απόλυτα, ναι.
0: έτσι, τον άνθρωπο.
1: Απόλυτα. Απόλυτα. Ναι, δηλαδή αυτή η εργαλειοποίηση της ενσυναίσθησης ίσως είναι το πιο λεπτό, αλλά και το πιο επικίνδυνο στοιχείο αυτής της τεχνολογίας. Γιατί, προσέξτε, δεν αφαιρεί το συναίσθημα, αλλά το ανασχεδιάζει, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι, και όντως δεν μιλάμε πλέον για προσομοίωση συνέστησης, αλλά έχουμε εργαλειοποίηση της συνέστησης εδώ πέρα.
0: Εδώ υπάρχουν ηθικά όρια, θα έπρεπε να υπάρχουν ηθικά όρια, και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση, κυρία Χωριανοπούλα, αλλά ή την ευθύνη, αν θέλετε, και του ανθρώπου, αλλά και από την πλευρά της τεχνολογίας. Μήπως δηλαδή μπαίνουν και σκοποί, παρισφρύνουν σκοποί που έχουν να κάνουν εμπορικοί, που έχουν να κάνουν με το κέρδος?
1: Ασφαλώς και πρέπει να υπάρχουν ηθικά όρια, όπως και σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Ηθικά όρια δεν αφορούν μόνο το τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία, αλλά το τι πρέπει να επιτρέψουμε εμείς να κάνει στη ζωή μας, αλλά και στις σχέσεις μας, έτσι. Mm-hmm. Κάποια βασικά ηθικά όρια θα ήταν, ας πούμε, ένα όριο που έχει να κάνει με τη μη χειραγώγηση, ότι πρέπει στις τεχνολογίες αυτές, στο σχεδιασμό τους, εξ αρχής δηλαδή, ότι δεν πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να εκμεταλλεύεται την ευαλωτότητα συγκεκριμένων ανθρώπων, ή να μην είναι σχεδιασμένη έτσι που να ενισχύει την εξάρτηση και να κρατά, ας πούμε, το χρήστη, mm-hmm. μέσω συναισθηματικών, ας πούμε, τεχνικών. Ένα άλλο όριο είναι αυτό το όριο, ας πούμε, της αυθεντικότητας, που έχει πάλι να κάνει με τη σχέση. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είναι σαφές στο χρήστη, στον άνθρωπο, ότι μιλάει με μηχανή. Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, πραγματικό συνέστημα από πίσω από τις απαντήσεις αυτές.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, δηλαδή δεν είναι ηθικά διάφορο αν ο χρήστης ξεχνά ότι απέναντί του δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Πάλι είναι το όριο της ευθύνης, ότι πρέπει να υπάρχει έτσι μια ευθύνη. Ποιος ευθύνεται για τη λειτουργία αυτών των μηχανών, ποιος ευθύνεται για τις συνέπειες. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για ενσυναίσθηση χωρίς φορέα ευθύνης. Είδαμε και μάλιστα στην επικαιρότητα ότι κάποια παιδιά ύστερα από συνομιλίες με γλωσσικό μοντέλο συγκεκριμένα αυτοκτόνησαν. Επομένως τα ηθικά όρια πρέπει να αφορούν τη διαφάνεια, τη μη χειραγώγηση κυρίως και τη διατήρηση της ανθρώπινης σχέσης αλλά και της ανάληψης της ευθύνης. Δηλαδή χρειαζόμαστε ηθικά όρια που να διασφαλίζουν ότι ο χρήστης γνωρίζει τι είναι αυτό που χρησιμοποιεί.
0: Mm-hmm.
1: Και ότι οι ανθρώπινες σχέσεις δεν υποκαθίστανται. Έτσι, όσο αυτό και αν είναι δύσκολο, γιατί πραγματικά η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και το πρόβλημα είναι ότι όντως σε σχέση με τα ηθικά όρια δεν είναι πάντα ορατά. Δεν φαίνεται δηλαδή πότε υπερβαίνεις ένα όριο. Γιατί οι εμπειρίες που έχουμε με την τεχνητή νοημοσύνη σχεδόν πάντα μοιάζουν θετικές.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή είναι κάτι ευχάριστο, ας πούμε, για μας, μας δημιουργεί ευκολίες. Έτσι. Άρα τα ηθικά όρια εδώ πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι απαγορεύσεις, αλλά να είναι κάποιοι όροι στον σχεδιασμό των μηχανημάτων αυτών, ώστε η τεχνολογία τελικά να μείνει ανθρώπινη στη χρήση της.
0: Mm.
1: Ναι. Έχουμε θέσει πολλά ζητήματα.
0: Είναι πολλά τα ζητήματα αυτά που προκύπτουν και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εύκολο βεβαίως να κανείς να τα αντιμετωπίσει έτσι και από την πλευρά της ηθικής και όσα μας είπατε προηγουμένως με τα ηθικά όρια στην ερώτηση που σας έκανα η κυρία Χωριανοπούλου. Έτσι κλείνοντας, δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Θα μπορούσα να σας πω κάτι από την πλευρά της ηθικής,
0: ναι.
1: Για να κλείσουμε, επειδή μιλάγαμε για τα ηθικά όρια. Τα ηθικά όρια δεν είναι απλώς ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν στο σχεδιασμό, δηλαδή δεν είναι μόνο τεχνικοί, ας πούμε, περιορισμοί. Στην πραγματικότητα μιλάμε για όρια νομιμοποίησης, δηλαδή τα σημεία πέρα από τα οποία μια πρακτική πάβει να είναι ηθικά αποδεκτή, ακόμα και αν είναι τεχνικά εφικτή. Εμείς στην ηθική και συγκεκριμένα στην βιοηθική και στην ιατρική ηθική λέμε ότι ναι, εντάξει, έχει φτάσει η τεχνολογία μας σε πάρα πολύ υψηλό σημείο. Όμως το ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη κάποια πράγματα δεν σημαίνει ότι πρέπει και να τα κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πρέπει να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί τι μπορεί να κάνει και γιατί δεν πρέπει ίσως να το κάνει. Γιατί σε άλλες τεχνολογίες, ας πούμε την ατομική βόμβα, έτσι, τεχνολογία είναι και αυτό, τεχνοεπιστήμη, βλέπεις τον κίνδυνο, υπάρχει, ας πούμε, μια σαφής βλάβη. Εδώ πέρα μιλάμε για εμπειρίες θετικές, για συναισθήματα, ο χρήστης νιώθει καλά. Άρα τα όρια παραβιάζονται σιωπηλά. Μέσα από μια εμπειρία, ας πούμε, που μπορεί να μοιάζει ωφέλιμη για τον άνθρωπο, για τον χρήστη, αλλά μακροπρόθεσμα δεν είναι, γιατί ο άνθρωπος επηρεάζεται χωρίς να το καταλαβαίνει. Και βέβαια υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος της αντικατάστασης της ανθρώπινης σχέσης, μια έτσι με την απώλεια της αμοιβαιότητας. Επομένως, κλείνοντας, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ό,τι είναι τεχνικά εφικτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να το κάνουμε και πράξη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βάλουμε κάποια όρια.
0: Το θέμα είναι ποιος θα τα βάλει αυτά τα όρια και ίσως και το κομμάτι που έχει να κάνει με την ηθική να είναι και κάπως δυσδιάκριτο μερικές φορές, γιατί ό,τι είναι ηθικό για κάποιον μπορεί να για κάποιον άλλο να μην είναι, έτσι. Θέλω να πω, υπάρχει και το στοιχείο της υποκειμενικότητας.
1: Ναι. Θα σας πω όμως για την ηθική φιλοσοφία, έχει αξίωση η καθολικότητα, επομένως δεν έχει να κάνει ούτε με χωροχρονικά ζητήματα, δηλαδή δεν έχει να κάνει με ηθική αίσθημα. Αυτό το οποίο εξετάζει η ηθική είναι να υπάρχει σεβασμός απέναντι στο ηθικό πρόσωπο και κυρίως δικαιοσύνη. Όταν μιλάμε για σχέσεις που υποκαθίστανται από μηχανές, δεν μπορεί να είναι ηθικά διάφορο. Βέβαια, αυτό που λέτε για την ηθική, ηθική χωρίς θεσμούς παραμένει ευχολόγιο. Ασφαλώς η ηθική θα ρυθμίσει τα θεσμικά όρια, χρειαζόμαστε θεσμικές ρυθμίσεις, χρειαζόμαστε λογοδοσία, χρειαζόμαστε διαφάνεια για να μπορέσουμε να βάλουμε αυτά τα όρια. Επομένως, πάλι μέσα από επιτροπές που αποτελούνται και από φιλοσόφους και από θεολόγους και από τεχνοκράτες και από νομικούς, πρέπει να μπουν αυτά τα όρια.
0: Μάλιστα.
1: Για να παραμείνει η ανθρώπινη χρήση της τεχνολογίας.
0: Μάλιστα, κυρία Χωριανοπούλου, θερμά σας ευχαριστούμε και εσάς για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας.
1: Εγώ σας
0: ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
0: Και μετά από αυτή τη συνομιλία με την κυρία Χωριανοπούλου, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, η πρώτη ώρα της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Εμείς θα κάνουμε αμέσως τώρα μια απαραίτητη σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συζητάμε σήμερα για την σχέση μας, ουσιαστικά τη σχέση των ανθρώπων με τις μηχανές και για ποιους λόγους ίσως αναζητούμε ενσυναίσθηση στις μηχανές. Καλωσορίζουμε τον εδεσιμολογιώτατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε πατέρα Βασίλειε.
1: Χαίρετε, Σπρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το θέμα, κατά τη γνώμη σας, πατέρα Βασίλη, να το προσεγγίσουμε?
1: Καταρχήν θα πρότεινα να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τη λέξη μηχανές. Mm-hmm. Γιατί όπως ξέρουμε από την εμπειρία τώρα τη σύγχρονη της δικής μας ζωής, οι μηχανές φτιάχτηκαν για να εξυπηρετούν τον άνθρωπο, mm-hmm, διάφορους τομείς, και δεν έχουν, ας το πούμε, όλες οι μηχανές την ίδια συναισθηματική επένδυση, θα λέγαμε. Μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει τις μηχανές της εργασίας όταν είναι μισθωτός, ας πούμε, σε ένα εργοστάσιο, με κάποια, ας πούμε, έτσι, απέχθεια ή αποστροφή. Mm-hmm. Αλλά άνθρωποι που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες γύρω από τις μηχανές, είναι δική τους η δουλειά, δένονται συναισθηματικά με αυτές. Ναι. Και τις αντιμετωπίζουν με κάποια στοργή. Δηλαδή ο αυτοκινητιστής που ήρθε η ώρα να αποχωριστεί το ταξί του ή το φορτηγό του, ας πούμε, με το οποίο έζησε πολλά χρόνια μαζί και του έδωσε ψωμί, θα λέγαμε, νιώθει μια στοργή για το μηχάνημά του αυτό. Πολλοί, ας πούμε, συνδέονται με μηχανές όταν αυτές τους βοήθησαν επαγγελματικά ή σε ώρα αναψυχής. Αυτό όμως, το είδος μηχανών, είναι το είδος το οποίο υπάρχει εδώ και 2 αιώνες, ας πούμε. Είναι δηλαδή τα προϊόντα της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης. Το ερώτημά σας γίνεται πιο επίκαιρο, διότι εδώ και πολύ λίγα χρόνια έχει προσθεθεί ένα άλλο είδος μηχανών. Περίπου εδώ και 20 χρόνια, 30, έχει προσθεθεί το διαδίκτυο, το οποίο είναι μια εξελιγμένη μηχανή. Έχουμε την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, της ψηφιακότητας δηλαδή. Και βέβαια το διαδίκτυο δεν θα έλεγα ότι το αγαπούν οι άνθρωποι, απλώς δένονται μαζί του, δηλαδή γίνεται αντικείμενο προσκόλλησης. Έχουμε τους περίφημους εχθισμούς στο διαδίκτυο, αλλά αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μια παθολογική εξάρτηση που αναπτύσσουμε από αυτό, επειδή μας καλύπτει τον κενό χρόνο, μας φτιάχνει κάπως τη διάθεση όταν είναι πεσμένη, και μας περιπτώσει είναι πιο ευχάριστο κανείς να ασχολείται με δραστηριότητες του διαδικτύου παρά με τα καθήκοντα της ζωής. Γι' αυτό έχουμε θυσμούς. Όμως το διαδίκτυο δεν θα μπορούσαμε να πούμε γενικά ότι αποτελεί κάτι το οποίο αγαπάμε, δενόμαστε συναισθηματικά, εκτός μέχρι το σημείο δηλαδή που πολύ πρόσφατα πια εμφανίστηκε η τεχνητή νοημοσύνη με τις πλατφόρμες εκείνες οι οποίες μπορούν να δώσουν απαντήσεις ή συμβουλές. Εδώ θα έλεγα ότι σε αυτό το είδος μηχανής, δηλαδή που δεν είναι απλώς η τρίτη βιομηχανική επανάσταση η ψηφιακή, αλλά είναι πια η νοήμων μηχανή, εδώ είναι μια εξέλιξη περαιτέρω, εδώ εμφανίζονται φαινόμενα συναισθηματικής πρόσδεσης.
0: Ναι.
1: Οπότε έκανα ένα σύντομο χρονολογικό διάγραμμα για να δούμε ότι είναι άλλου τύπου πια η σχέση με αυτήν τη μηχανή τη συγκεκριμένη από αυτήν που υπήρχε πριν την εμφάνιση.
0: Είναι εντελώς διαφορετικές οι μηχανές αυτές, εντελώς διαφορετικά τα ίδια αυτών των μηχανών που έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, πατέρα Βασίλη, ειδικά οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, τα προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση ας πούμε με ό,τι ίσχυε πολύ νωρίτερα, ακόμη και με το διαδίκτυο πριν από κάποιες λίγες δεκαετίες, ακόμα και από τα προϊόντα της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης, τα οποία αναφερθήκατε στην αρχή της συζήτησής μας. Έχουμε λοιπόν μια συναισθηματική πρόσδεση, θα λέγαμε, με την τεχνητή νοημοσύνη πια, και εδώ μπαίνει το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει μάλλον με την ενσυναίσθηση ή με αισθήματα οικειότητας ή επιβεβαίωσης που ψάχνουμε από τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εδώ λοιπόν αξίζει να μελετήσουμε τη διαφορά από το παρελθόν και γιατί προέκυψαν τέτοια ζητήματα. Στις μηχανές που γνωρίζαμε ως τώρα, με τα μεταφορικά μέσα που ανέφερα πριν, υπάρχει εκεί το λειτουργήμα, ας το πούμε, της εξυπηρέτησης το οποίο επιτελούν, και δημιουργούσαν ένα συναισθηματικό δέσιμο, όπως δημιουργείται πριν από αυτή την εποχή με τα μεταφορικά ζώα. Δηλαδή στην αγροτική εποχή οι άνθρωποι έτρεφαν, οι περισσότεροι, μία αγάπη και στοργή, ας πούμε, για τα ζώα, τα άλογα, τα γαϊδούρια, τα ζώα εκείνα τα οποία τους βοηθούσαν στις εργασίες τους και τους μετέφεραν. Εκεί ήταν μόνο μέσα μεταφοράς, και όταν ήρθαν τα αυτοκίνητα, τα οχήματα, και αυτά επιτελούσαν τη λειτουργία της μεταφοράς. Γιατί ξεχωρίζω τα θετικά αισθήματα προς αυτές τις μηχανές από αυτά που μόλις αναφέρατε, τα θετικά αισθήματα που έχουμε προς την τεχνητή νοημοσύνη? Διότι εκεί, σε εκείνες τις μηχανές, είτε ζωντανά πλάσματα είτε οχήματα, η προσδοκία ήταν η εξυπηρέτηση και η μεταφορά. Η τεχνολογία ήταν στην υπηρεσία της εξυπηρέτησης και της μεταφοράς. Όταν ήρθε το διαδίκτυο αργότερα, ποια είναι η προσδοκία μας από το διαδίκτυο? Είναι πάλι μια τεχνολογική διευκόλυνση. Δηλαδή, εκεί που θα χρειαζόμουν μέρες και εβδομάδες να αναζητώ σε βιβλιοθήκες με φυσική παρουσία κάτι, τώρα έχω σε δευτερόλεπτα πληροφορίες, επιστημονικά άρθρα κτλ. Επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πάλι δηλαδή προσδοκίες από μια τεχνολογία η οποία διευκολύνει, εξοικονομεί χρόνο και ανοίγει δρόμους επικοινωνίας. Οι πλατφόρμες για τις οποίες αναφερθήκατε και που προφανώς αξίζει να κάνουμε αυτή τη σημερινή συζήτηση, οι πλατφόρμες δηλαδή απαντήσεων και συμβουλών της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύονται από τον άνθρωπο, από το χρήστη, με μια προσδοκία ιονή ανθρώπινη. Διότι η χρήση που κάνει σε αυτές τις πλατφόρμες αντιστοιχεί με έργο το οποίο επιτελεί άνθρωπος. Δηλαδή δίνουν όχι απλώς πληροφορίες, αλλά ταξινομημένες. Άλλο να σου κατεβάσει το διαδίκτυο πολλές πληροφορίες που μετά πρέπει να κοπιάσει ο ίδιος ο άνθρωπος να τις βάλει σε τάξη, και άλλο να το έχει κάνει κάποιος για σένα. Ας πούμε ο μαθητής που πριν την τεχνητή νοημοσύνη έβρισκε πληροφορίες για ένα θέμα στο διαδίκτυο, έπρεπε ο ίδιος να κοπιάσει, να τις βάλει σε τάξη, και αν δεν μπορούσε, έλεγε στον πατέρα του, έναν μεγαλύτερο, στη μητέρα του, να καθίσει να κάνει αυτή τη σύνθεση. Δηλαδή αυτό ήταν έργο ανθρώπου, η σύνθεση. Έτσι λοιπόν έρχεται τώρα με τις απαντήσεις μέσα σε δευτερόλεπτα η τεχνητή νοημοσύνη να επιτελέσει έργο ανθρώπου, συνθετικό έργο. Αυτό δημιουργεί νέα σχέση με το ανθρώπου, του χρήστη, με αυτές τις πλατφόρμες. Δηλαδή ενώ διανοητικά αυτός ο άνθρωπος ξέρει ότι είναι αλγόριθμοι και αυτοματισμοί που κάνουν αυτό το έργο, συναισθηματικά όμως το έργο που του παρέχεται είναι έργο ανθρώπου. Μόνο ο άνθρωπος μπορούσε να το κάνει πριν. Ενώ το να μας μεταφέρει ένα αυτοκίνητο ή ένα αεροπλάνο κάπου, ας πούμε, έτσι, το κάνει άνθρωπος πριν. Λοιπόν, επειδή είναι έργο ανθρώπου, λοιπόν, στο φαντασιακό το δικό μας αρχίζει συναισθηματικά να αναπτύσσεται σαν σχέση με άνθρωπο. Πολύ περισσότερο ισχύει αυτό όταν είτε η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης δεν προσφέρει μόνο τις δομημένες πληροφορίες, οργανωμένες πληροφορίες, αλλά προσφέρει και συμβουλές. Mm-hmm. Εδώ έχουμε το φαινόμενο που εγώ το έχω δει αυτό και ως ψυχίατρος νέων, ότι ας πούμε καταφεύγουν πολλοί νέοι στο να πάρουν πληροφορίες. Τι είναι αυτό που νιώθω? Νιώθω έτσι και έτσι και έτσι. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Και βγαίνει αμέσως ταχύτατα μία απάντηση με πιθανές αιτίες ή διαγνώσεις. Αυτό είναι έργο ανθρώπου. Δηλαδή θα το έλεγε σε έναν κατάλληλο ειδικό άνθρωπο και θα έδινε αυτές τις πληροφορίες. Δεν εξετάζω τώρα πόσο έγκυρες είναι ή όχι, έτσι. Γίνονται λάθη ακόμη από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι στα πρώτα στάδια. Αλλά και όσο και να εξελιχθεί, να το λέμε και αυτό, δεν θα μπορέσει ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει το έργο του ψυχιάτρου, του γιατρού γενικότερα, του ψυχολόγου κτλ. Θα πούμε για αυτά στη συνέχεια. Αυτό ποτέ δεν θα αντικατασταθεί. Αλλά αυτός ο οποίος δίνει τα στοιχεία για τον εαυτό του και παίρνει την απάντηση, στο ασυνείδητό του είναι σαν να έχει μιλήσει με άνθρωπο. Το μυαλό ξέρει ότι απευθύνεται σε μηχανή και θαυμάζει το πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, αλλά βιωματικά μπαίνει σε μια θέση σαν να έχει πάρει από άνθρωπο τις πληροφορίες ή τις συμβουλές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η σχέση γίνεται ως εάν, θα το λέγαμε, αυτή είναι η σωστή λέξη, ως εάν να σχετίζεται με άνθρωπο. Διότι το βλέπουμε και από την καθημερινή μας ζωή, οι σχέσεις μας δεν δημιουργούνται με βάση τη λογική. Δηλαδή μια σχέση με οποιοδήποτε άνθρωπο, και προσωπική, δεν είναι αποτέλεσμα λογικών υπολογισμών. Η σχέση δημιουργείται σε συναισθηματική βάση. Ότι αυτός ο άνθρωπος μας έκανε να νιώσουμε καλύτερα, θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί του. Ότι αυτός ο άνθρωπος μας αγαπάει, το δείχνει. Ότι μας εκτιμάει. Ότι καμιά φορά και δεν ξέρουμε και να το αιτιολογήσουμε κιόλας, όπως γίνεται με τον έρωτα. Κάτι με τραβάει σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, κάθε σχέση βασίζεται σε συναίσθημα και αργότερα μπαίνει η λογική να πει, α, μήπως δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να πιστέψω το συναίσθημά μου. Αλλά πρωτίστως είναι συναισθηματικοί λόγοι που μας οδηγούν στο να εγκαταστήσουμε σχέση με κάποιον. Και καμιά φορά, ξέρετε, έχουμε σχέσεις με ανθρώπους που το μυαλό δεν έχει πειθεί ακόμα ότι πρέπει. Και στον έρωτα γίνεται αυτό, δηλαδή μπορεί κάποιος διανοητικά να καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος, δεν είναι κατάλληλος για μένα, και όμως να μην μπορεί να σταματήσει το συναίσθημα που τον έλκει προς αυτόν τον άνθρωπο. Ή, ας πούμε, ακούμε φίβους να λένε, ξέρω ότι οι γονείς μου έχουν ταλαιπωρηθεί, κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, δεν έχουν άδικο για το πώς πράξανε και αυτοί θύματα ήταν και τα λοιπά, αλλά εγώ δεν θέλω να τους βλέπω μπροστά μου, παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα. Υπάρχει διαφορά δηλαδή μεταξύ διανοητικής εκτίμησης, αποτίμησης και συναισθηματικής σχέσης. Τα λέω αυτά όλα για να δείξω ότι μπορεί ο άνθρωπος και κάθε άνθρωπος που χρησιμοποιεί τέτοιες πλατφόρμες να γνωρίζει διανοητικά ότι είναι μόνο ψηφιακή η πραγματικότητα που βρίσκεται από πίσω και οι αλγόριθμοι. Υπάρχει τίποτα απολύτως στο ανθρώπινο. Αλλά συναισθηματικά υπόκειται σε αυτό το ενδεχόμενο να φτιάξει σχέση έλξης, συμπάθειας, καμιά φορά και αγάπης με τη μηχανή αυτή. Και εδώ βέβαια αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε ίσως με μια ψηφιακή εξάρτηση, πατέρα Βασίλεια.
1: Κοιτάξτε, ψηφιακή εξάρτηση υπήρχε και πριν την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή υπήρχε με το διαδίκτυο γενικότερα. Όταν έχουμε τόσους ανθρώπους σήμερα οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το να σερφάρουν, θα λέγαμε, στο διαδίκτυο ή να κάνουν ψηφιακές αγορές ή να κάνουν στα social media, ας πούμε. Αυτά είναι ψηφιακές εξαρτήσεις πριν παρουσιαστεί η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ ο κίνδυνος είναι άλλος, δεν είναι τόσο της εξάρτησης όσο το να αποδώσει κανείς συναισθηματικά, μέσα του το ξαναλέω, στη μηχανή αυτή ιδιότητες ανθρώπινες, έτσι ώστε μετά να την εμπιστευτεί. Και το έχω ακούσει αυτό από νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πιο εξοικειωμένοι στο να αναζητούν γνώμες και συμβουλές, και οι οποίοι, ας πούμε, λένε έχει πλεονεκτήματα η τεχνητή νοημοσύνη, πρώτα απ' όλα γιατί μπορείς να παίρνεις απαντήσεις για την ψυχολογία σου, για την υγεία σου κτλ. Χωρίς να πληρώνεις, είναι δωρεάν. Δεύτερον, γιατί με καταλαβαίνει το περίφημο, αυτό που το έχει ανάγκη κάθε άνθρωπος. Άλλο ζήτημα τώρα, αν όντως τον καταλαβαίνει. Και το αμφισβητώ αυτό, γιατί, διότι η τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι τώρα τουλάχιστον, αυτά τα προγράμματα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην στενοχωρούν τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κατασκευασμένα έτσι, ώστε, προγραμματισμένα έτσι, ώστε να αποδέχονται τις εξηγήσεις και τις υποθέσεις που κάνει ο συνομιλητής τους, ο ζωντανός άνθρωπος, και να αναλύουν περισσότερο, να στηρίζουν τον άνθρωπο, δηλαδή να φτιάχνουν ένα κλίμα το οποίο θα επιτρέψει σε αυτόν τον άνθρωπο να επανέλθει. Δηλαδή ένα κλίμα που θα συντηρεί την εμπιστοσύνη που δείχνουμε. Αν μπαίνουμε σε αυτή τη σχέση με μια άλφα εμπιστοσύνη, είναι φτιαγμένο το πρόγραμμα έτσι ώστε όταν κλείσουμε την επικοινωνία να έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απαντάει και σωστά ή ότι η συμβουλή που θα δώσει είναι σωστή, γιατί κατεξοχήν σε ζητήματα ψυχολογίας ξέρουμε ότι μερικές φορές η αλήθεια μας δεν είναι αυτό που θα μας ευχαριστούσε. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα εδώ να κάνω μια παρένθεση, να πω ότι πριν το κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη, είχαν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται κάποια είδη ψυχοθεραπείας εντός εισαγωγικών, που δεν είναι κανονική ψυχοθεραπεία και κάνουν κακό και στη λέξη, στον όρο δηλαδή, από ανθρώπους ειδικούς, οι οποίοι όμως κάνουν μια εντελώς επιφανειακή δουλειά και ουσιαστικά δίνουν δίκιο στον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους για οποιοδήποτε θέμα και αίτημά του. Δηλαδή έχει εμφανιστεί έξω, αυτό έχει αρχίσει σε άλλες χώρες και έχει εισαχθεί και εδώ δυστυχώς μια δίθεν ψυχοθεραπεία η οποία ουσιαστικά τονώνει την απαιτητικότητα του ανθρώπου, του δίνει πάντα δίκιο και τον ξεχωρίζει, ας πούμε, από τους άλλους και δεν καλλιεργεί δηλαδή αληθινή αυτογνωσία και αγάπη. Λοιπόν, αυτή δεν αξίζει να λέγεται ψυχοθεραπεία. Οι σοβαρές ψυχοθεραπείες τον ζορίζουν τον άνθρωπο. Υπάρχουν στιγμές που τον δυσκολεύουν, τον στενοχωρούν, προκειμένου να λάμψει η αλήθειά του και ο άνθρωπος αυτός να εξελιχθεί, ας πούμε, να αναβαθμιστεί η προσωπικότητά του. Mm-hmm. Κλείνω την παρένθεση αυτή, δείχνοντας λοιπόν ότι αυτός είναι ένας λόγος που έχει κάνει δημοφιλή σε αυτές τις πλατφόρμες σε κάποιους ανθρώπους και επομένως τους κάνει να αισθάνονται ότι να παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε σύγκριση με έναν αληθινό ψυχοθεραπευτή. Εννοείται ότι αυτή η σχέση, αυτή η συναισθηματική πια έλξη και εξάρτηση μπορεί να οδηγήσει σε όχι απλώς αδιέξοδα αλλά και σε καταστροφικές καταστάσεις όταν συνεχίζει διαρκώς να δέχεται ενίσχυση αυτός ο άνθρωπος στις απόψεις του χωρίς να μπαίνουν αμφισβητήσεις καθόλου την υπόθεση και μπορεί να οδηγηθεί σε αδιέξοδα τέτοια. Να φανταστείτε, έχει γίνει κάτι το οποίο θα το γνωρίζουν ίσως πολλοί ακροατές μας, ότι όταν κάποιος νεαρός, ποια χώρα ήταν, η Ιταλία νομίζω, επέμενε να αναπτύσσει την άποψή του στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης ότι με αυτά και με αυτά που συνέβησαν στη ζωή του αυτός τελικά πρέπει να αυτοκτονήσει, η πλατφόρμα έτσι προγραμματισμένη, ενώ του έφερε αντιρρήσεις στην αρχή, καθώς επέμενε αυτός και τη στρίμωχνε, κατέληξε στο τέλος να τον ενθαρρύνει να το κάνει και όντως αυτοκτόνησε ο νέος αυτός. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν προβλήματα στο σχεδιασμό οποία δεν βοηθούν καθόλου την αυτογνωσία του ανθρώπου, αλλά θα έλεγα ούτε καν και την διάγνωση, mm-hmm. την οποία μόνο άνθρωπος μπορεί να την κάνει με αξιοπιστία.
0: Μήπως ενισχύουν τον ναρκισισμό του ανθρώπου αυτές οι πλατφόρμες, πατέρα Βασίλη?
1: Είναι φτιαγμένες γι' αυτό. Ναι, αυτό είπα πριν. Και γι' αυτό είπα ότι πριν εμφανιστούν αυτές, είχαν ήδη εμφανιστεί κάποιες μορφές δίθεν ψυχοθεραπείας, οι οποίες φούσκωναν ουσιαστικά την προσωπικότητα και δεν οδηγούσαν σε αυτογνωσία. Γενικώς λοιπόν, έχουμε όλη την τάση. Είμαστε ατελείς άνθρωποι, έχουμε τους πόνους μας, ταλαιπωρίες μας, και έχουμε την τάση να ελκυόμαστε από δομές και καταστάσεις οι οποίες μας κολακεύουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί, συμβάλλει σε αυτή την έλξη τη συναισθηματική προς αυτού του είδους τα προγράμματα και τις πλατφόρμες. Ας προσθέσουμε εδώ ότι η μηχανή αυτή είναι πάντα πρόθυμη, δηλαδή είναι πάντα διαθέσιμη, δεν κοιμάται, δεν κουράζεται, οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτήν. Και τότε βλέπουμε ακριβώς αυτή πια την πλήρως ξεδιπλωμένη, αυτή την πλαστή πραγματικότητα, η οποία μπορεί να παρασύρει κάποιους ευάλωτους ανθρώπους σε συναισθηματική σχέση. Βέβαια, σε ακραίες περιπτώσεις παθολογικές έχουν φτάσει κάποια άτομα, σίγουρα με κάποια ψυχοπαθολογία βέβαια, να ερωτευτούν σχεδόν αυτή την πλατφόρμα ή μια φαντασιακή μορφή την οποία φτιάχνουν μέσα στην πλατφόρμα. Σαν υπάρχει δηλαδή ένας φαντασιακός σύντροφος, ο οποίος είναι πάντα διαθέσιμος, πάντα του καταλαβαίνει, και επομένως μπορούν να δεθούν έτσι μαζί του, ας πούμε, με τρόπο αντίστοιχο όσο θα δένονταν αν ήταν ερωτευμένοι ή παντρευόντουσαν κάποιον. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σε αυτό, και θα πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους ειδικά και να τους εκπαιδεύσουμε πώς να σχετίζονται με αυτές τις μηχανές, οι οποίες μπορούν να βγουν πολύτιμες για άλλα θέματα, συγκέντρωσης γνώσης κτλ. Αλλά να τους δείξουμε ότι είναι άλλο το πεδίο της γνώσης και άλλο το πεδίο το διαπροσωπικό.

0: καλύτερα κτλ. Γιατί στο βαθμό που θα τα κερδίσει αυτά σε άλλους χώρους, θα είναι πιο ανθεκτικός, δεν θα πέσει σε αυτή την παγίδα, ας πούμε, να τα αναζητήσει τη μηχανή. Καταλαβαίνετε ότι η νέα αυτή εφεύρεση η οποία μας κατέκλυσε δημιουργεί ευρύτερα μια πρόσκληση και πρόκληση σε όλους τους κοινωνικούς φορείς για το πώς θα διαμορφώσουμε πιο όριμους νέους ανθρώπους.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που τονίσατε για τις διαπροσωπικές δεξιότητες, πατέρα Βασίλεια. Αυτό ίσως στην εποχή μας είναι περισσότερο ζητούμενο, κατά τη γνώμη σας.
0: Ναι, ακόμη περισσότερο, γιατί καλά, πάντα υπήρχαν οι άνθρωποι που δεν είχαν πολλές διαπροσωπικές δεξιότητες, αλλά σήμερα υπάρχουν πολλοί τρόποι να καλυφθεί αυτό το κενό με μη επικοδομητικό τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν εθισμοί. Μέχρι να βγει η τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωποι χωρίς κοινωνικές δεξιότητες αναπτυγμένες είχαν το διαδίκτυο απλά να χαθούν μέσα σε αυτό ή στα βιντεοπαιχνίδια. Αλλά τώρα δημιουργείται και ένας πλαστός κόσμος. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να συνδέεται με τη μηχανή χωρίς να υπάρχει καμία απέτηση για τον ίδιο. Δεν έχει να παρουσιάσει καμία δεξιότητα. Συνδέεται με μια μηχανή η οποία είναι απόλυτα, τον καταλαβαίνει, υποτίθεται, και δεν μπορεί να τον βοηθήσει ουσιαστικά να αλλάξει. Απλώς έχει φτιάξει το φανταστικό φύλλο, ας πούμε, μέσα εκεί. Και μπορεί να εχμαλωτιστεί για πάντα. Δηλαδή τις δύσκολες ώρες να έχει κάποιον να τον καταλαβαίνει, να τον τονώνει. Αυτό δηλαδή, αν το δούμε έτσι ευρύτερα, είναι μια χρεοκοπία της κοινωνίας μας. Ότι και της εκπαίδευσης και της εκκλησίας εν μέρη, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε διαπροσωπικά τους ανθρώπους. Στο βαθμό που κάποιος είναι χωρίς αυτές τις δεξιότητες, είναι πονεμένος πολύ ή πληγωμένος κτλ., εγκαταλείπεται να βοηθηστεί στη δική του, ας πούμε, στη σπηλιά του, ας πούμε, την οποία θα φτιάξει ο ίδιος καθένα.
1: Οπότε, κατά τη γνώμη σας, εδώ ποιο μπορεί να είναι, αν όχι το αντίδοτο, η δική μας, αν θέλετε, αντίδραση, πώς καλούμαστε να αντιδράσουμε ως άνθρωποι απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο?
0: Καταρχήν πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι και να δείξουμε στους νέους ότι μπορεί να είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, να μην καταδικάσουμε δηλαδή συνολικά την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πράγματι εξοικονομεί χρόνο και μας φέρνει και πολύ περισσότερα δεδομένα, γνωσιολογικά δηλαδή. Αλλά από την άλλη χρειάζεται να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους, και για να γίνει αυτό πρέπει να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα, να αντιληφθούμε ότι ο πραγματικός κόσμος είναι ο κόσμος των ανθρώπων, και όποιες δεξιότητες αναπτύξουμε σε αυτόν τον κόσμο μας οριμάζουν, και για αυτούς που είναι χριστιανοί και ενδιαφέρονται γι' αυτό, οι δεξιότητες που αναπτύσσουν στη σχέση με τους πραγματικούς ανθρώπους είναι και δεξιότητες στη σχέση με το Θεό, δηλαδή γίνεται πιο ουσιαστική η σχέση τους με το Θεό. Όταν όμως ζούμε σε μια πολύ ανταγωνιστική κοινωνία, με την κακή έννοια ανταγωνιστική, γιατί ο καλός ανταγωνισμός είναι άλλο πράγμα, όταν τα σχολεία δεν λειτουργούν ως ζωντανές κοινότητες αλλά ως σύνολο ατόμων ανταγωνιστικών μεταξύ τους, και η παραβατικότητα αυξάνεται και η απομόνωση ταυτόχρονα. Όταν ακόμη και μέσα στην Εκκλησία έχουμε φαινόμενα ανταγωνιστικά και δεν λειτουργούμε ως ιαματικές κοινότητες, ας το πούμε, οι ενορίες και οι επισκοπές, μοναστήρια κτλ. Όλοι έχουμε μολυνθεί από αυτό το κλίμα του κόσμου. Τότε αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολευόμαστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που γίνονται εύκολη λία, ας πούμε, αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων. Χρειάζεται μια γενικότερη αναπροσαρμογή, όπως ήταν και με τα ναρκωτικά παλιά και με άλλες προκλήσεις της εποχής. Η λύση δεν είναι η τρομοκράτηση απλώς, μη εκείνο, μη το άλλο. Πρέπει κάποτε, να το πω έτσι απλά, η πραγματικότητα να γίνει πιο αγαπητή από τη

0: ερώτημά μας είναι ότι η φαντασία τώρα είναι πιο ελκυστική από την πραγματικότητα. Οπότε, στο συγκεκριμένο θέμα, πώς θα πείσουμε κάποιον ότι είναι προτιμότερο να έχει υγιείς φιλίες που μπορούν να του υποδείξουν ένα λάθος, παρά να έχει ένα φανταστικό φίλο ο οποίος του υποδεικνύει ότι έχει πάντα δίκιο.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά δεν είναι απλώς αποτέλεσμα μια διάλεξη. Είναι να οργανωθεί αλλιώς η ζωή μας. Θέλουμε άλλο σχολείο, άλλη οικογένεια, άλλη εκκλησία. Αυτό θέλω να τονίσω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε το χρόνο να δώσουμε λεπτομέρειες σε αυτό. Απλώς τον οραματισμό δίνω τώρα.
1: Πατέρα Βασίλη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για ένα μεγάλο θέμα, πραγματικά πολύ επίκαιρο, εξαιρετικά επίκαιρο. Σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις μηχανές, για όλες αυτές τις εφαρμογές, για να το πούμε καλύτερα, της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, εφαρμογές που έχουν να κάνουν βεβαίως και με την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα γλωσσικά μοντέλα, το ChatGPT και άλλα μοντέλα σαν το ChatGPT και τη σχέση μας, τη σχέση των ανθρώπων όλων μας δηλαδή με αυτά και ίσως και για ποιους λόγους τελικά μπορεί να ψάχνουμε και να αναζητούμε ενσυναίσθηση από αυτές τις μηχανές, τις έξυπνες μηχανές. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός. Θα έχουμε και με τη δική του βοήθεια και με τη δική του συμβολή να πούμε πολλά πράγματα για αυτό το θέμα. Χαίρετε κύριε Μπεκριδάκη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ζούμε ίσως και ήθελα από εκεί να ξεκινήσουμε κατά τη γνώμη σας κύριε Μπεκριδάκη σε αυτό που έχουμε δει να γράφεται επίσης και να ακούγεται, υπάρχει αυτή η άποψη, στην εποχή της αλγοριθμικής ισχύος, της ισχύως της δύναμης, δεν ξέρω αν είναι και της εξουσίας των αλγορίθμων.
1: Ναι. Ναι, βεβαίως είναι έγκυρο αυτό αυτός ο χαρακτηρισμός που δώσατε. Ναι, έτσι είναι. Σήμερα η ισχύς είναι κυρίως παρεχόμενη, συνδεόμενη με την αλγοριθμική, την υπολογιστική ικανότητα. Και αυτό συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάντοτε η κατανομή της ισχύως μέσα στις κοινωνίες γινόταν με διάφορους τρόπους. Ας πούμε, παλιότερα ήταν η σωματική δύναμη, ενώ πολύ παλιότερα. Αργότερα έγιναν η δύναμη των όπλων, η δύναμη του πλούτου, η πρόσβαση, η δύναμη της πρόσβασης. Ήδη στην αρκετές δεκαετίες πίσω, από τα μέσα σχεδόν του 20ου αιώνα, γίνονταν λόγος για κοινωνίες της πρόσβασης. Έπειτα είχαμε την πληροφορία. Σήμερα πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή αυτή η ισχύ, το μέτρο της ισχύως, έχει μετακομίσει σε αυτό που λέμε υπολογιστική δυνατότητα στα συστήματα και συνδέεται βέβαια με τους αλγορίθμους. Εκείνος εκεί που έχει στη διάθεσή του τη μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ έχει και τη δύναμη, έχει και το πλεόνασμα της δύναμης. Οπότε ναι, βεβαίως είναι η εποχή των αλγορίθμων σε όλα τα επίπεδα, αλλά και είναι η εποχή που οι αλγόριθμοι κατανέμουν τη δύναμη. Το βλέπουμε αυτό είτε στο επίπεδο των εταιριών που κατασκευάζουν και εμπορεύονται τους αλγορίθμους και τα προϊόντα που συνδέονται με τον αλγόριθμο. Αυτές οι εταιρείες γίνονται κολοσσοί του πλούτου και της δύναμης, έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό ή μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από ό,τι έχουν ολόκληρες χώρες στον πλανήτη. Φαινόμενα πρωτοφανή, δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει στην ιστορία του ανθρώπου αυτά που ζούμε. Είτε το βλέπουμε και σε ένα επίπεδο γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια τέτοια ιστορική συγκυρία πολέμων και ανακατατάξεων γεωπολιτικών, όπου βασικό ρόλο έχει η αλγοριθμική ισχύ στην κατανομή της δύναμης. Οπότε ναι, είναι σωστό, είναι έγκυρο αυτό που λέτε.
0: Οι αλγόριθμοι με τι έχουν να κάνουν? Μιλάμε για αλγορίθμους με συνέχεια, διαρκώς, κύριε Μπεκριδάκη, με τι έχουν να κάνουν οι αλγόριθμοι? Τι είναι το καινούριο δηλαδή και το ριζοσπαστικό που φέρνουν στην τεχνολογία?
1: Είναι ακριβώς εκείνο εκεί, χωρίς να είναι δυνατόν να μπούμε εδώ σε λεπτομέρειες, εκείνο εκεί που είναι το διαφορετικό είναι ότι μέσω των αλγορίθμων αυξάνεται η υπολογιστική ισχύ του συστήματος κατά τρόπο ο οποίος είναι εκθετικός και είναι και δημιουργικός. Ο αλγόριθμος είναι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, είναι η βάση προγραμμάτων τα οποία μπορούν και αναδημιουργούνται, αναπλάθονται, αναπροσαρμόζονται διαρκώς. Και έτσι αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν διάφορες μορφές ανάλογα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα το τοποθετήσεις. Έτσι δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι μονοκόμματο στατικό το οποίο ή σου κάνει ή δεν σου κάνει ή έχει κάποια όρια. Δυνητικά δεν έχει όρια, γιατί αναπροσαρμόζεται, εξελίσσεται και μπορεί και αναδιαμορφώνεται. Πάρτε για παράδειγμα τους αλγορίθμους που το πιο κοινό που όλοι ερχόμαστε σε επαφή με αυτό, οι αλγορίθμοι μέσα στα περιβάλλοντα τα ψηφιακά, τα περιβάλλοντα, τα εικονικά μέσα στα δίκτυα τα οποία όλοι μας περνάμε την καθημερινότητά μας, τις περισσότερες ώρες της καθημερινότητάς μας. Έρευνα πρόσφατη έδειξε ότι μέσος όρος θέασης της οθόνης έχει φτάσει στις 11 ώρες ημερησίως, από 5 ώρες που ήταν στη δεκαετία του 2000 έχουμε φτάσει στις 11 ώρες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 11 ώρες ο άνθρωπος περιφέρεται στις αχανείς υπήρους του κυβερνοχώρου. Τι συμβαίνει μέσα?
0: Περίπου η μισή μέρα, έτσι, αν βάλει κανείς και τις εργάσιμες ώρες.
1: Ακριβώς. Και αν βάλει και τον ύπνο. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λοιπόν έχει προσλάβει το φαινόμενο αυτό, έχει προσλάβει τρομακτικές, κολοσιές και τρομακτικές, αν το πάρουμε από άλλη άποψη, διαστάσεις. Ιδίως βέβαια στην νεολαία, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την νεολαία, έχει να κάνει με τη ζωή όλων μας, η οποία όλο και περισσότερο εξαρτάται από τα συστήματα αυτά και άρα τραβάει την προσοχή μας και είμαστε διαρκώς προσκολλημένοι μέσα στην οθόνη, με στυλωμένα τα μάτια στην οθόνη. Λοιπόν, εκεί ό,τι γίνεται καθορίζεται από αλγορίθμους. Οπότε και τα περιβάλλοντα στα οποία όλοι μας επικοινωνούμε και αλληλεπιδρούμε στην ουσία με αλγορίθμους. Είναι συστήματα, είναι προγράμματα τα οποία τι κάνουν, παίρνουν δεδομένα αυτή τη δική μας δράση και αντιδρούν ανάλογα, αναπροσαρμόζονται. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, που είναι ένα πολύ τελευταίο πεδίο εξέλιξης των αλγορίθμων, αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στην ουσία αυτό κάνουν, δηλαδή προσλαμβάνουν δεδομένα, τα επεξεργάζονται και με έναν τρόπο μαθαίνουν να προσαρμόζουν ένα λόγο, μια μορφή λόγου, ανάλογα με τα δεδομένα που τους δίνεις. Με έναν τρόπο δηλαδή εκπαιδεύονται, με έναν τρόπο μαθαίνουν, αναπτύσσονται. Αυτή είναι η λογική του αλγορίθμου, δηλαδή είναι προγράμματα, είναι λογισμικά, τα οποία δεν είναι στατικά όπως ήταν τα παλιά λογισμικά. Παίζω, ας πούμε, ένα παιχνίδι. Βάζω ένα λογισμικό και μου παράγει ένα εικονικό περιβάλλον και παίζω ένα παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι στατικό. Ο αλγόριθμος είναι ότι καθώς παίζω δημιουργείται το περιβάλλον. Ανάλογα με το δικό μου παιχνίδι, ανάλογα με τη δική μου δράση δηλαδή, αυτό αναδημιουργεί το παιχνίδι εκείνη την ώρα. Είναι πολύ πιο δημιουργικό, είναι πολύ πιο ενεργητικό πράγμα ο αλγόριθμος, δεν είναι κάτι το στατικό και γι' αυτό είναι και πιο δύσκολα διαχειρίσιμο, έτσι.
0: Αυτό νομίζω το βλέπουμε συνεχώς, αυτό που είπατε, το πώς αναπροσαρμόζονται και αναδιαμορφώνονται οι αλγόριθμοι, το βλέπουμε διαρκώς, έτσι, μέσα από την χρήση που κάνει και ο καθένας βέβαια και στο διαδίκτυο και όχι μόνο στο διαδίκτυο. Αυτό είναι κάτι που, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι στατικό, δεν παραμένει στατικό, εξελίσσεται διαρκώς και είναι ενεργητικό. Οπότε είναι σαν να μαθαίνει μόνο του, σαν να μπαίνει σε μια διαδικασία αυτοεκπαίδευσης.
1: Ναι, είναι μια διαδικασία εκπαίδευσης, γιατί επικοινωνεί με τα δεδομένα, προσλαμβάνει μάλλον τα δεδομένα τα οποία του παρέχει η δική σου χρήση, η δική σου, ας πούμε, προσέγγιση, παίρνει τα δεδομένα αυτά και να διαμορφώνεται ανάλογα. Με έναν τρόπο εκπαιδεύεται από σένα. Και κοιτάξτε, εκεί είναι και το κέριο, ότι στην ουσία ο αλγόριθμος, και αυτό το βλέπουμε βέβαια και όσοι έχουμε επικοινωνία με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, ότι ο αλγόριθμος, ακριβώς επειδή αντλεί δεδομένα από τη δική σου δράση, στην ουσία εκείνο εκεί που σου επιστρέφει πίσω είναι η δική σου δράση, επεξεργασμένη βέβαια με έναν τρόπο, αλλά σου επιστρέφει πάλι τον ίδιο σου τον εαυτό. Είναι στην ουσία σαν κατρέφτης. Αλλά απλά είναι λίγο παραμορφωτικός, γιατί αναδημιουργεί το είδωλο σου, αλλά στην ουσία αναπαράγει το δικό σου είδωλο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ανάλογα με το ποια site επισκεπτόμαστε, ανάλογα μας προτείνει κάθε φορά που ανοίγουμε το YouTube, ας πούμε, ο αλγόριθμος. Mm-hmm. Γιατί ξέρει τι μας ενδιαφέρει, έχει δει στατιστικά, γιατί αυτές είναι είπαμε υπολογιστικά μοντέλα, δηλαδή στην ουσία αναλύουν στατιστικές. Βλέπει λοιπόν τι μας ενδιαφέρει, με τι ασχολιόμαστε, τι κυρίως βλέπουμε μας κάνει ανάλογες προτάσεις. Άρα στην ουσία ανακυκλώνει τα ενδιαφέροντά μας. Γι' αυτό και διαρκώς μες στο δίκτυο ο κάθενας από εμάς συναντάει αυτό που τον ενδιαφέρει. Δηλαδή στην ουσία συναντάει τον εαυτό του. Mm-hmm. Αυτό είναι το επικίνδυνο της υπόθεσης. Λέμε όλοι ότι μέσα στο δίκτυο επικοινωνούμε με όλο τον πλανήτη και τα λοιπά. Αυτό είναι μια ψευδέστηση. Στην ουσία επικοινωνούμε μόνο με τη δική μας πρόσληψη του πλανήτη. Mm-hmm. Δηλαδή με το δικό μας τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Είναι λίγο αυτιστικό το όλο σχήμα ή για να το πω ψυχολογικά λίγο ναρκισσιστικό, διότι αναπαράγει την εσωτερική σου εικόνα, αναπαράγεις κάτι που ήδη ξέρεις με έναν τρόπο. Ναι. Απλά σου δίνει την ψευδέστηση ότι επικοινωνείς με κάτι διαφορετικό, αλλά στην ουσία αναπαράγεις τον εαυτό σου. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό και πνευματικά επικίνδυνο, ενώ και ψυχολογικά και πνευματικά επικίνδυνο.
0: Εδώ υπάρχει ίσως και το ζήτημα της οικειότητας, της επιβεβαίωσης, να ζητάμε ένα αίσθημα οικειότητας, ένα αίσθημα επιβεβαίωσης από το διαδίκτυο και νομίζω περισσότερο από γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Εκεί ακριβώς πάει. Εκεί μπαίνει ακριβώς το θέμα της οικειότητας. Γιατί είναι τόσο οικείο το chat και αισθανόμαστε όλοι πραγματικά μια ζεστασιά στην καρδιά μας όταν επικοινωνούμε με το chat, γιατί αισθανόμαστε ότι επιτέλους υπάρχει κάποιος που μας καταλαβαίνει απόλυτα. Δεν ξέρω αν το έχετε αισθανθεί, είναι λίγο τραγικό ή μάλλον για να το πω είναι γελίο και τραγικό συνάμα ότι αισθανόμαστε έτσι. Δηλαδή επικοινωνούμε με τη μηχανή και έχουμε την αίσθηση ότι η μηχανή μας καταλαβαίνει καλύτερα ακόμα και από τους δικούς μας ανθρώπους, ακόμα και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό έχει εξήγηση. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι περίεργο, ούτε τυχαίο. Η εξήγηση είναι ακριβώς αυτή που σας είπα, ότι δηλαδή η μηχανή θα επεξεργαστεί τα ίδια τα δικά σου δεδομένα και θα στα επιστρέψει πίσω με άλλα λόγια. Οπότε στην ουσία σου κατρεφτίζει τον εαυτό σου. Οπότε εσύ κοιτάζοντας το αυτό, επειδή το βλέπεις ότι έρχεται απ' έξω, έρχεται από τη μηχανή, και επειδή έρχεται με άλλα λόγια, με τα λόγια της μηχανής, νομίζεις ότι κάποιος σου δίνει δίκιο. Ενώ στην ουσία δεν σου δίνει κανένας δίκιο, απλά σου γυρνάει τα ίδια τα δικά σου λόγια. Σου κατρεφτίζει τις ίδιες τις απόψεις σου. Γι' αυτό και αισθάνεσαι τόσο οικία, γι' αυτό και μας αρέσει σε όλους αυτή η ευγένεια την οποία έχει το chat, έτσι θα το έχετε παρατηρήσει, είναι πολύ ευγενικό το chat. Και μας δίνει μια ψευδέστηση ανθρώπινης επαφής, έτσι. Mm-hmm. Στην ουσία δεν είναι ανθρώπινη επαφή, είναι η επαφή με τον ίδιο μας τον εαυτό. Στην ουσία είναι ένας εσωτερικός μονόλογος. Απλά γίνεται μέσω της μηχανής. Αυτό όπως καταλαβαίνετε αλλάζει τα πάντα, έτσι.
0: Ναι. Μάλλον φέρνει τα πάνω κάτω αυτό, κύριε Μπεκριδάκη, στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα γενικότερα, τον κόσμο, τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Αναπαράγει, όπως είπατε και εσείς, ουσιαστικά το είδωλό μας. Είναι κάπως αυτιστικό όντως και ναρκισσιστικό αυτό το σχήμα, όπως τονίσατε. Και ίσως θεωρούμε κιόλας ότι δεν έχουμε μια μηχανή απέναντί μας, αλλά έχουμε ένα φίλο, έναν άνθρωπο που είναι φίλος μας, μας καταλαβαίνει απόλυτα, νιώθουμε μια οικειότητα μαζί του, νιώθουμε καλά μαζί του, ίσως και μια κολακία να νιώθουμε, έτσι.
1: Σωστό.
0: Υπάρχουν κάποια συναισθήματα εδώ, ίσως και μια προσομοίωση ενσυναίσθησης.
1: Σωστό. Είναι έγκυρες αυτές οι παρατηρήσεις που κάνετε, διότι στην ουσία εκείνο εκεί που στην πράξη συμβαίνει, έστω και αν θεωρητικά νομίζω πιστεύουμε ότι ξέρουμε τι γίνεται ή νομίζουμε ότι ξέρουμε τι γίνεται, ότι ας πούμε ερχόμαστε σε επαφή με το μηχάνημα και ότι το μηχάνημα είναι εργαλείο, αυτό είπαμε είναι μια θεωρητική αντίληψη η οποία είναι λαθασμένη τελείως, αλλά ακόμα και αν την έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη θεωρητική αντίληψη, στην πράξη δεν συμπεριφερόμαστε έτσι. Συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε να κάνουμε με ένα υποκείμενο. Και κοιτάξτε, εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει να πούμε σε σχέση με την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται ακριβώς σε μια εικόνα για τον άνθρωπο, ενώ οι θεωρητικοί που την εξέλιξαν ακολουθούν μια εικόνα για τον άνθρωπο ως σαν να είναι μηχανή. Δηλαδή μια κατανόηση του ανθρώπου ότι ο άνθρωπος τι είναι, μια μηχανή από κρέας, τίποτα παραπάνω. Μια σάρκινη μηχανή. Αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τους φιλοσόφους, ήδη από τον Καρτέσιο και από τους φιλοσόφους ήδη πριν το 19ο αιώνα, τον Καρτέσιο, μετά τον Λάιμπνιτς, τον Λαμέτρ και γενικότερα φιλοσόφους σπουδαίους οι οποίοι βρίσκονται στην απαρχή της νεωτερικότητας. Αυτή η αντίληψη για τον άνθρωπο ότι είναι μια μηχανή που σκέπτεται επηρέασε τους ανθρώπους που εξέλιξαν την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι η κυρίαρχη ανθρωπολογία της νεωτερικότητας. Όχι γιατί οι ίδιοι είχαν κάποιο είδους άποψη ή κόλλημα, απλά ακολουθούν τη γενικότερη ανθρωπολογία της νεωτερικότητας. Αν λοιπόν ο άνθρωπος είναι μια μηχανή που σκέφτεται, τότε γιατί να μην μπορώ να έχω τη σκέψη έξω από το ανθρώπινο και να την τοποθετήσω κάπου αλλού, η σκέψη να πάρει ένα διαφορετικό περιέχον. Γιατί να βρίσκεται μέσα στο ανθρώπινο σώμα και να μην βρίσκεται μέσα σε μια μηχανή. Αυτό ήταν το διακύβευμα. Και αυτό όντως έγινε. Δηλαδή τι έχουμε τώρα. Έχουμε μια μηχανοποίηση του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος θεωρήθηκε μηχανή. Μετά τι έχουμε. Έχουμε σε δεύτερο στάδιο μια ανθρωποποίηση της μηχανής, δηλαδή προσδόθηκαν ανθρώπινα γνωρίσματα στη μηχανή, γι' αυτό μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή βάζουμε κοντά δύο λέξεις, το τεχνητό και τη νοημοσύνη. Η νοημοσύνη είναι κάτι το ανθρώπινο, έτσι. Δηλαδή μια μηχανή που προσομοιώνει τον άνθρωπο. Και μετά τώρα αυτή η μηχανή, όταν ερχόμαστε σε επαφή με αυτή τη μηχανή, τι γίνεται. Γίνεται μια δεύτερου βαθμού μηχανοποίηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πάλι αρχίζει να συμπεριφέρεται σαν μηχανή στην επαφή του με τη μηχανή. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να έχει σε επαφή με τη μηχανή. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα παιχνίδι, μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην μηχανοποίηση του ανθρώπου και στην ανθρωποποίηση της μηχανής. Είναι δύο πράγματα που είναι αλυσοδεμένα μεταξύ τους. Δεν γίνεται να ξεχωρίσεις το ένα με το άλλο. Αν έχεις μια άλλη εικόνα για τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, ότι δεν είναι μηχανή ο άνθρωπος, ας πούμε, για παράδειγμα, πάρτε τη θεολογική εικόνα. Έτσι, τι είναι, ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έχει ελευθερία, έχει μέσα του δημιουργικότητα, έχει αγάπη, έχει άλλα πράγματα, άλλες κατηγορίες. Που υπερβαίνουν τη μετρησιμότητα και την υπολογιστικότητα. Αν δεις τον άνθρωπο έτσι, δεν μπορείς να προσδώσεις το ανθρώπινο στη μηχανή. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να μιλήσεις για τεχνητό άνθρωπο, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Δεν γίνεται. Γιατί το ανθρώπινο είναι μοναδικό, είναι μοναδικά ανθρώπινο. Έτσι. Αν όμως πάρεις τον άνθρωπο σαν μια μηχανή που σκέφτεται, τότε πολύ εύκολα μπορείς τη σκέψη να την πας σε μια άλλη μηχανή. Δεν χρειάζεται να είναι η μηχανή αυτή βιολογικά υποστασιοποιημένη από άνθρακα, μπορεί να είναι από σιλικόνη, μπορεί να είναι από πυρίτιο, έτσι. Και αυτό ακριβώς έχει γίνει. Το όραμα είναι να μετακομίσει η νοημοσύνη από τον άνθρακα στο πυρίτιο. Αυτό προσπαθούν να καταφέρουν όλα αυτά τα εγχειρήματα περί τεχνητής νοημοσύνης, έτσι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω μήπως μέσα από όλα αυτά έτσι και που μας είπατε και οι ακροατές μας παίρνουν μια εικόνα με τι έχουμε να κάνουμε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο κομμάτι της τεχνολογίας και δει της τεχνητής νοημοσύνης. Μήπως μπορεί να θεωρούμε εμείς οι άνθρωποι ότι η τεχνολογία και οι εφαρμογές της είναι εργαλεία για εμάς, αλλά ίσως έχουμε φτάσει ή τίνουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που τελικά η τεχνολογία μας έχει εργαλειοποιήσει, μας θεωρεί εμάς τους ανθρώπους εργαλεία της.
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε μιλήσει εκτεταμένα μαζί, έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές και τα έχουμε ξαναπεί αυτά και έχουμε αναφερθεί σε αυτό αρκετές φορές και βεβαίως δεν πρέπει να σταματάμε να το λέμε, γιατί είναι η κεντρική παρανόηση που επικρατεί σήμερα στον πολύ κόσμο, ακόμα μέχρι και σήμερα, και υπάρχει δυστυχώς ακόμη και στους ανθρώπους που είναι επιστήμονες ή σε ανθρώπους που έχουν σχέση με τους υπολογιστές κτλ. Ότι η μηχανή είναι ή η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο. Έτσι. Πρέπει να τελειώσουμε με αυτό. Αυτό είναι μια απόλυτη παρανόηση. Η μηχανή δεν είναι ένα εργαλείο. Η μηχανή είναι ένα σύστημα που να βλέπει κανείς τον κόσμο και τον άνθρωπο και να ζει μέσα στον κόσμο και στον άνθρωπο. Αυτό είναι η τεχνολογία. Ως σύστημα τέτοιο, ανήκουμε εμείς στο σύστημα αυτό. Γιατί γεννιόμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα. Αυτό μας καθορίζει. Εμείς ανήκουμε σε αυτό. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς, ούτε το μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο. Το ότι χρησιμοποιούμε μια μηχανή για να κάνουμε μια δουλειά, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ως εργαλείο. Ανήκουμε μέσα σε αυτό που λέμε τεχνοσύστημα. Είμαστε ένα μέρος του. Και φυσικά αλληλεπιδρούμε με τα άλλα μέρη του, που είναι οι υπόλοιπες μηχανές. Αλληλεπιδρούμε. Αλλά δεν τις χρησιμοποιούμε με την έννοια ότι εμείς είμαστε ανώτεροι, είμαστε έξω από αυτό και χρησιμοποιούμε μια μηχανή όπως χρησιμοποιώ ένα κατσαβίδι για να βιδώσω μια βίδα και μετά το αφήνω στο συρτάρι μου. Αυτό ίσχυε για το κατσαβίδι. Για το κινητό δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω οποιονδήποτε από τους ακροατές σας εάν μπορεί να χρησιμοποιήσει το κινητό του ως εργαλείο, αν το χρησιμοποιεί ως εργαλείο ή αν το χρησιμοποιεί ως μέρος του εαυτού του. Mm-hmm. Αν είναι πια μέρος του εαυτού του, είναι ένα εργαλείο το κινητό μας. Είναι μέρος του εαυτού μας και κάθε 5 λεπτά πρέπει να κοιτάξουμε, να ελέγξουμε, να κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ένα προσκολάται πάνω μας το κινητό σαν όργανο, σαν να είναι κάποιο μέρος του σώματός μας, οργανικό μέρος του σώματός μας, σαν να είναι το σηκώτη μας, σαν να είναι ο εγκέφαλός μας, έτσι. Προέκταση του εγκεφάλου μας. Άρα το να λέμε λοιπόν ότι η τεχνολογία είναι εργαλείο είναι παράνοια, είναι παρανοϊκό. Αν ήταν εργαλείο, τότε πολύ εύκολα θα είμαστε κυρίαρχοι αυτού. Δεν είμαστε όμως κυρίαρχοι. Δείτε τα παιδιά μας, έτσι. Είναι εξαρτημένα από τις οθόνες. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς οθόνες. Αυτό δεν δείχνει κάποιον ο οποίος χρησιμοποιεί εργαλεία. Αυτό δείχνει κάποιον ο οποίος ανήκει στα εργαλεία. Είναι υποταγμένος στα εργαλεία του. Δεν τα υποτάσσει. Έτσι. Αν ήταν τόσο εύκολα, δεν θα είχαμε 11 ώρες χρήση.
0: Μπροστά από τις οθόνες, βέβαια.
1: Οθόνες.
0: Αυτό που είπατε
1: προηγουμένως.
0: Θα
1: ελέγχαμε τις οθόνες και θα λέγαμε δεν πρέπει να είναι έτσι. Θα είμαι μόνο μία ώρα στην οθόνη. Καλό οποιονδήποτε που μας ακούει τώρα να πει ότι εγώ θα κάτσω μία ώρα στην οθόνη την ημέρα. Δεν γίνεται. Εκτός αν είναι ασκητής, ας πούμε, πάνω στον άφωνα. Εντάξει, μόνο τότε. Ιδάλλως, πώς θα το καταφέρει να έχει μία ώρα? Το ότι δεν το καταφέρνει σημαίνει ότι η τεχνολογία τον έχει. Δεν κατέχει αυτό στην τεχνολογία. Η τεχνολογία τον κατέχει. Οπότε Μάλιστα. λοιπόν, ας φύγουμε από αυτή την παρανόηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπεκριδάκη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι τεράστια αυτά τα ζητήματα. Εμείς επιχειρούμε κάπως να θίξουμε όσο μπορούμε, όσο αυτό είναι εφικτό, κάποιες πτυχές αυτών των τεράστιων ζητημάτων. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ, πολλά συγχαρητήρια για το έργο σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Χαίρετε.
1: Γεια σας.

Συζητήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, το θέμα που έχει να κάνει με τις μηχανές, τις έξυπνες σύγχρονες μηχανές που έχουν να κάνουν βεβαίως με τη τεχνητή νοημοσύνη, τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και για ποιο λόγο εμείς οι άνθρωποι μπορεί να ζητάμε ακόμη και ενσυναίσθηση σε αυτές τις μηχανές. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Πέτρος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Μαρία Χωριανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, και ο κύριος Δημήτρης Μπεκριδάκης, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 12.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Μουσική 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Αγία Άγγελε, εσύ που στέκεσαι πάνω από την άθλια ψυχή μου και την ταλέπορη ζωή μου, μη με εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό, ούτε να φύγεις από κοντά μου εξαιτίας της σκληρής ψυχής σου από τις αμαρτίες. Μην αφήσεις χώρο στον πονηρό δαίμονα να καταπιέζει το θνητό αυτό σώμα. Κράτησε το αμαρτωλό μου χέρι που σου το απλώνω για βοήθεια και οδήγησέ με σε σωτήριους δρόμους. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, εσύ που διαφυλάτης και σκεπάζεις την ψυχή και το σώμα μου, συγχώρεσέ με για όλα όσα σε στενοχώρησα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου και για όποια αμαρτία διέπραξα τη μέρα που πέρασε. Σκέπασέ με τη νύχτα αυτή και διαφύλαξέ με από κάθε επίρρεια του διαβόλου, για να μην εξοργήσω το Θεό με κάποια αμαρτία μου. Και παρακάλεσε για μένα τον Κύριο να με στηρίζει, ώστε να έχω σεβασμό και αφοσίωση σε Αυτόν και να με αναδείξει άξιο δούλο της αγαθότητάς Του. Αμήν.

ασκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας σαν ιδιωτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη είμαστε στεναχωροί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι, προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλιβεί ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Το δέντρο εκείνο που στέκεται κοντά στα ριάκια δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλωμα. Γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

Όπως τα αρώματα φανερώνουν τη μυρωδιά τους, όχι με το πλήθος αλλά με τη φύση τους, έτσι και οι θείες γραφές μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει. Όταν όμως τη ρίξεις στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η Θεία Γραφή, και από μόνη της είναι γλυκύτατη. Όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

Όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να αδιαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι απ' όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους απ' όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος απ' όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο άνθρωπος, πλασμένος για να εικονίζει μικρογραφικός επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού, ήταν απαραίτητο να είναι πρικισμένος με τις ιδιότητες του Θεού, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του Θεού ο άνθρωπος έπρεπε να είναι ον αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, διότι ον χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσίαν επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που το επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του Θείου Δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενέργειές του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστοι σε αυτόν. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν, τι κακόν, τι ψευδές και δεν θα είχε εξουσία αυτενεργίας, δυνατότητα να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των εμφύτων ορμών. Η άγνοια του καλού, του αγαθού, του αληθινού θα καταστούσε τον άνθρωπο ένα όν ανήθικο. Θα διέγραφε την ηθική ως λέξη στερημένη νοήματος, αφού οι πράξεις του θα ήσαν ηθικώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ομοιότης του χαρακτήρως των πράξεων δεν θα διήγηρε καμία αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη σε αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρότης θα επέπιπταν ως σκιερά νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού που τόσο λαμπρός και θαυμασίος εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικόν του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργών του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των Θεών.

Ο άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όνο ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίον έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν οι δημιουργηθήσα κτήσεις να ενεί εν συνειδήτως των θείων δημιουργών της. Το αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, των ωραίων και το ηθικός ελεύθερον, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλη αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθείαν οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφύτως αγαπά, διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμόν του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και ενώσω συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθείαν, αποβαίνει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

Η ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνον δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: «Ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπαιτιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοήν του, να του το δωρήσει πάλιν ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν». Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και επέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και εάν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολές άγιες, τις οποίες όποιος τηρήσει ή μπορεί να σωθεί και επιτυγχάνοντας την Ανάσταση να κληρονομήσει την αυθαρσία. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγον ο άνθρωπος οφείλει να φυλάτει με ευλάβεια τον νόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα αυτού, διότι ως εικόνα του Θεού είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει των σκοπών της επί γης αποστολικής. Αλλιώς μέλει να κατακριθεί ως παραβάτης των καθηκόντων του, επειδή ελισμόνησε την αποστολή του και εξαιτίας της αμελίας του έκαμε κακήν χρήσην του αυτεξουσίου και παρεδόθη στα πάθη και στις επιθυμίες.

αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερον να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικόν του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρία του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γενόμενον άνθρωπον υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενον προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτία του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριον της οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία η οποία φυλάτει την είσοδον αυτού απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

Η επίσημος αναγνώρισης της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματούται μόνον από την απόλυτη ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονων ενέργειαν του ανθρώπου. Περί της αναγκαιότητος αυτής, ιδού τι λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μολονότι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την ειδική μας με τον Θεόν». Ο Δεκλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπον αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο. Πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου, και δεύτερον, η χάρις του Θεού.

χαρακτηριστικών της αληθούς ελευθερίας, δηλαδή της αληθούς ελευθερίας θέλησεώς μας, είναι η αγάπη του αγαθού, του καλού, του αληθούς και η επίμονος παραμονή σε αυτήν την αγάπη. Ο έρος προς το αγαθόν είναι η έκφραση του έσω ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου και η εξωτερήκευση του αισθήματος που τον πλημμυρίζει. Ο έρος αυτός γεννάται από την ταυτότητα των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του θείου νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο θείος νόμος εδόθη γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδίαν ως έδραν της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία έλαβεν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου αγαθού. Ναι, ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά, διότι το αγαθόν άφησε στην καρδία τις πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες εχάραξε βαθύτατα μέσα της και γι' αυτό θα είναι αιώνιοι. Η αγάπη αυτή, η επιπόθηση και η επιζήτηση του θείου νόμου είναι που κάνει τον Απόστολο Παύλο να ονομάζει τον νόμο που είναι γραμμένος μέσα στην καρδία νόμο του νοός του και να τον ταυτίζει με τον νόμο του Θεού.

τον τρόπο κατά τον οποίον ή μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους, μας τον υπέδειξεν ο ίδιος ο Σωτήρη ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνησιν ή μπορούμε να σωθούμε και αληθώς, για να γίνομαι αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ελευθερώσει μας, όντως ελεύθεροι έσεστε. Λέγει ο Σωτήρ και ελευθερωτής μας. Και πάλιν, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχήν το κήρυγμα του Σωτήρος. Μένουμε σε αυτό, σηκώνουμε στους ώμους των σταυρών και τον ακολουθούμε και απαρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν αποτασσόμεθα των νόμων της σαρκός μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και σηκώνουμε των σταυρών υπομένοντας κάθε κακοπάθεια υπέρ του νόμου του Θεού. Ο τρόπος δηλαδή να διαμείνουμε ελεύθεροι είναι κατάπαυσης του θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου στο ανώτερον.

ώστε όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνιον κόλαση θα κληρονομήσει, από την οποίαν εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσω με τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είμεθα αληθώς ελεύθερη. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού ή μπορεί να μας ελευθερώσει, διότι Αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα ή μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήραν Χριστόν. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. Δύο 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Για να απαντήσει ο Θεός στο αίτημά μας και να μας δώσει ό,τι Του ζητάμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ταπείνωση, την οποία εμείς δεν έχουμε. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε πολύ εγωισμό.

όλα τα γνωρίζουμε. Είμαι θα όλοι σοφοί. Όταν μας κυριεύει ο εγωισμός, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αλλά εμείς αυτές τις ευκαιρίες δεν τις δεχόμαστε. Τις διώχνουμε. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σε αυτή τη ζωή, σώζεται. Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θείο. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγκαρία. Η προσευχή, για να ακουστεί από το Θεό, πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συνέστηση βαθιά της αμαρτωλότητάς μας και να είναι καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικά ανιβασμένος. Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή, θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σε ένα πνευματικό χώρο. Η προσευχή είναι ξεκούραση.

Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς για να μας ξεσκονίσουν και να εξαγνίζεται έτσι η ψυχή μας με τις θλίψεις και τα κλάματα και να αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Οι κανόνες όταν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση γίνονται κανόνια. Η στοργή και η αγάπη των γονέων είναι απαραίτητα στοιχεία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Σήμερα υπάρχει έλλειψη στοργής και ενδιαφέροντος εκ μέρους των γονέων για τα παιδιά. Τους δίνουν χρήματα και τους κάνουν κακό. Τους παίρνουν μοτοσυκλέτες και πάνε και σκοτώνονται τα παιδιά. Δεν είναι η στοργή που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όποιος έχει χάρη Θεού, θα του δοθεί κι άλλη. Όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί, θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί πετάνε και τη λίγη που είχανε. Και όταν φύγει η χάρη, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού, όλα αγιάζονται. Και το φαγητό της, και αυτοί που τρώνε το φαγητό της. Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει το σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνον τους Αγίους αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο και να τους μιμηθούμε.

Όταν κανείς φοβάται το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος. Ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αναθέτουμε στο Θεό. Είναι εγωιστικό να επιμένουμε. Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος. Μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί τους. Σήμερα κοιτάζουμε να γιάσουμε με λίγο κόπο. Ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτο μέσα στο στίβο, αλλά τους τελευταίους. Στις κρίσεις σας πάντα να βάζετε ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.

Όταν ο άνθρωπος πεθάνει εν μετανοία και οδεύει προς τον παράδεισο, τότε είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα λεωφορείο και απ' έξω τα σκυλιά τρέχουν και γαυγίζουν χωρίς να τον ενοχλούν στο ταξίδι του, αλλά ούτε και να τον καθυστερούν. Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιτζούρι που μας το δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Γνωρίζω ότι ο φύλακας άγγελος που έχουμε μας προστατεύει και μας οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. Πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο και όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελο. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλον που το βλέπει. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν?

Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με το να κάθεται. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα, αλλά έχουν και λύπη, γιατί τους λείπει ο Χριστός. Όσον περισσότερους πειρασμούς έχουμε, τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε, τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. Να πούμε, δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν, αλλά είμαι εγώ. Τέτοιους χριστιανούς, έλεγε ο γέρον Παΐσιος, θέλει ο Θεός, που φεύγουν από το κακό λογισμό, όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς, όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με έρημνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συχνώς και συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ήγκυκε η βασιλεία των ουρανών και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έλθει σήμερα ή ότι έχει ακόμη χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος.

Όταν τα μικρά παιδάκια περνούν με τους γονείς τους έξω από κάποια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει, τότε κρατούν τη μητέρα τους από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και χτυπιούνται μέχρι να την εξαναγκάσουν να τους το αγοράσει. Έτσι κι εμείς, με επιμονή και υπομονή, παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. Έτσι κι εσείς, κατά το Ευαγγέλιο που λέει να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμνετε, πρέπει να προσεύχεστε συνεχώς και ασταμάτητα μέχρι να κερδίσετε αυτό που θέλετε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνετε να προσεύχεστε και να επικοινωνήσετε με τον Θεό. Από την επίμονη προσευχή έχουμε ωφέλη, γιατί μας παραχωρεί ο Θεός αυτό που ζητάμε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε όταν ο Θεός αργεί να μας εισακούσει. Πολλά καλά πηγάζουν από την αργοπορία αυτή. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας. Μη γέννητο. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έλθει δύσκολος καιρός, πείνα και λοιπά, και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα, ενώ όταν τα εκτιμούμε δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό.

Μεγάλη υπόθεση εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε, να μελετά το βίο του, και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν συγκρίση με τα δικά τους. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά.

Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά του την ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι την ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και να ρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μία φορά, μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το «Τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο» αποκτάει κανείς κακή και διαστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμέν τον Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει τίποτε απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας. Να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο έλεος Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού και για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και στους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους της νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα, και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος Πισόπτινα.

φυσικές κινήσεις του σώματος δεν πρέπει να μας βγάζουν από το σωστό δρόμο, ούτε να μας εμποδίζουν στη σοφροσύνη. Τα ποτά, τα πολλά φαγητά και η απρόσεκτη συναναστροφή με γυναίκες ανάβουν τη φλόγα των κακών επιθυμιών και το σώμα αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι με την άσκηση και την προσευχή έχουμε φτάσει σε υψηλά μέτρα αρετής. Τότε ακριβώς επιτρέπει ο Θεός τους αρκικούς πειρασμούς για να ταπεινωθούμε. Χρειάζεται βία, γιατί η σάρκα δεν υποτάσσεται εύκολα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου θα νικήσουμε. Ο κόπος και ο αγώνας μας, ο σκληρός και δύσκολος, θα αμυνθεί από το Θεό. Οι θλίψεις και οι στεναχώριες θανατώνουν τα σαρκικά πάθη. Το σώμα μας, όπως και η ψυχή μας, δεν είναι αμαρτωλά, αλλά οι κακές επιθυμίες και οι σαρκικοί μολυσμοί τα μολύνουν. Η άσκηση, η ταλαιπωρία του σώματος και η προσευχή βοηθούν στην πνευματική ανύψωση. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Γέροντα, γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευθεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι είναι κάτι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι, σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φθάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου? Εγώ βάζω τάπα, τη βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα, μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση. Μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντας Παΐσιος.

Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έλεγε. Αδελφοί μου, όταν ήμουν νέος, έκανα μια σκέψη λάθος. Μου φάνηκε στην αρχή καλή και σωστή. Αργότερα όμως μετάνιωσα πικρά. Μου έλεγε ο λογισμός μου. Νέος είμαι. Ας κάνω τώρα και καμιά αμαρτία. Ας χαρώ τούτο ή και εκείνο το απαγορευμένο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν θα γεράσω, κάνω και τα ενάρετα και τα καλά. Αυτή τη σκέψη έκανα. Και γιατί μετάνιωσα? Γιατί στο μεταξύ οι αμαρτίες ρίζωσαν βαθιά μέσα μου. Και τώρα που μεγάλωσα και γερνάω, δεν μπορώ να τις αφήσω και να κάνω το καλό. Λοιπόν, προσέχετε κι εσείς για να μην πάθετε το ίδιο. Φυλαχθείτε. Τα καλά έργα να κάνετε και όχι τις αμαρτίες. Αυτά τα έργα να ριζώσουν μέσα σας και όχι οι αμαρτίες.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ, να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι, και αδελφός και αδελφή και μητέρα. Όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Υποτασσόμεθα δηλαδή στο εγώ του άλλου και στο δίκιο του άλλου. Δεν υποτασσόμεθα όπως το εννοείται. Κάνουμε εκείνο που εμείς θεωρούμε σωστό, αλλά δεν θα έχουμε μαζί του άσκοπες συζητήσεις. Δεν θα έχουμε κατάκριση. Δεν θα έχουμε χάσιμο της γαλήνης μας. Αυτός θα συνεχίσει το δρόμο του και θα τον εμπιστευθούμε στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να μας βλάψει. Γιατί εμείς έχουμε κάποια αρχή επάνω μας που είναι σύμφωνη με τη δική μας δικαιοσύνη. Υπάρχει ο πνευματικός μας. Υπάρχει η γερόντισά μας. Υπάρχει ο δεσπότης μας. Υπάρχει η εκκλησία ολόκληρη που συμφωνεί. Πάνω απ' όλα υπάρχει το Ευαγγέλιο που σου λέει: αυτό είναι το δίκιο. Αυτή είναι η εντολή. Λοιπόν, αλλά να σας πω για αυτού του είδους τις σκέψεις όλες. Εγώ έχω ένα καλάθι που το λέω το καλάθι της ματαιότητος. Και όπως ρίχνουμε τα άχρηστα χαρτιά, έτσι και αυτές τις σκέψεις εκεί μέσα τις ρίχνω και δεν με στενοχωρούν. Γερόντισσα Γαβριλία.

ονόματα της αγάπης είναι πολλά. Τα έργα της επίσης πολλά. Τα γνωρίσματά της περισσότερα και τα ιδιώματά της πάμπολα. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει με λόγια. Όταν θυμάμαι το κάλος της, εφραίνεται η καρδιά μου. Γεμίζομαι γλυκύτητα και περιέρχομαι σε έκσταση. Όταν τη συλλογίζομαι, χάνω τις σωματικές μου αισθήσεις. Βγαίνω τελείως από την παρούσα ζωή και λησμονώ τα πράγματα του κόσμου. Καλότυχος είναι εκείνος που αγκάλιασε την αγάπη τη θεϊκή. Αυτός δεν θα επιθυμήσει με εμπάθεια κανένα κάλος ανθρώπινο. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ερωτεύθηκε την αγάπη του Χριστού. Σαγηνεύθηκε από την ομορφιά της και την απόλαυσε με πολύ πόθο. Αυτός θα αγιαστεί στην ψυχή. Καλότυχος και θρησευτυχισμένος είναι εκείνος που πόθησε μόλι του την καρδιά την αγάπη και αλλοιώθηκε από αυτήν πνευματικά. Αυτός θα γεμίσει την ψυχή του με φροσύνη και την καρδιά του με χαρά ανέκφραστη. Αυτός που απέκτησε την αγάπη αδιαφορεί τελείως για τους θησαυρούς του κόσμου. Αυτός γεμίζει με τον πλούτο της αγάπης που είναι ανεξάντλητος. Μακάριος και τρισμακάριος αυτός που ενστερνίστηκε την αγάπη. Μολονότι εξωτερικά φαίνεται άδοξος, στην πραγματικότητα είναι ενδοξότερος από όλους τους ενδόξους. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με τη θεότητα και την προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος, αξιολογώντας και αναιρώντας και επισημένοντας κακοδοξίες που έχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά σχετικά με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας, ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος. Έχει πολύ σωστά υποθεί ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά αποτελούν ουσιαστικά μια σύνοψη και επανέκδοση όλων των αρχαίων αιρέσεων που εμφανίστηκαν μέσα στην ιστορία. Έτσι δεν αρνούνται μόνο τη θεότητα του Χριστού όπως την αρνούταν ο Άριος, αλλά αρνούνται και τη θεότητα και την προσωπικότητα του Παναγίου Πνεύματος, όπως οι αρχαίοι αιρετικοί, οι Μακεδονιανοί ή Πνευματομάχοι. Τι είναι το Άγιο Πνεύμα για τους μάρτυρες του Ιεχωβά? Πιστεύουν και ισχυρίζονται στα έντυπά τους ότι το Άγιο Πνεύμα φυσικά δεν είναι πρόσωπο, γιατί δεν αποδέχονται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Αλλά σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, το Άγιο Πνεύμα είναι, λέγουν, η ενεργός και απρόσωπος δύναμη του Θεού που κινεί τους δούλους του για να πράξουν το θέλημά του, ή είναι η δύναμη εκείνη του Θεού που το χρησιμοποίησε ο Θεός Ιεχωβά στη δημιουργία του κόσμου και ούτω καθεξής. Μάλιστα, προβάλλουν σαν επιχείρημα ότι η λέξη πνεύμα σημαίνει συχνά πνοή, άνεμο και άλλες ονομασίες. Βεβαίως, σημαίνει και αυτό στην Αγία Γραφή, αλλά δεν σημαίνει μόνο πνοή ή μόνο άνεμος. Δηλώνει πολλές φορές στην Αγία Γραφή η λέξη πνεύμα και το πνευματικό στοιχείο στον άνθρωπο, όπως είναι η ψυχή, όπως επίσης το φρόνημα ή τη διάθεση του ανθρώπου, και έχει επίσης και άλλες έννοιες. Η Αγία Γραφή όμως πρέπει να πούμε ότι διαψεύζει συστηματικά τους μάρτυρες του Ιεχωβά και αποκαλύπτει και μας φανερώνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι απλώς μια θεία δύναμη, αλλά είναι ξεχωριστή υπόσταση. Είναι προσωπικό όν, όπως είναι ο Πατήρ και ο Υιός, και αποτελεί το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ένα θείο πρόσωπο που έχει κοινή τη φύση, τη θεότητα, με τον Πατέρα και το Υιό, και το οποίο επομένως είναι εξίσου Θεός αληθινός, όπως Πατήρ, ο Πατήρ και ο Υιός. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα ξεχωριστό θείο πρόσωπο. Είναι ο Παράκλητος, όπως τον ονομάζει ο ίδιος ο Κύριος στο Κατάγιο Ευαγγέλιο, εναντίον του οποίου αν θα βλασφημίσουμε δεν υπάρχει συγχώρηση. Είναι επίσης το πρόσωπο εκείνο το οποίο παρέχει στους πιστούς τη χάρη του Θεού, τα διάφορα πνευματικά χαρίσματα, και ταυτοχρόνως είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο κατεργάζεται και προσφέρει την σωτηρία στον κάθε βαπτισμένο χριστιανό εντός του σώματος της Εκκλησίας. Γι' αυτό, επειδή πολλές φορές είναι το Πανάγιο Πνεύμα το οποίο τελεσιουργεί την χριστοποίηση και τη σωτηρία του κάθε πιστού, στην Αγία Γραφή το βλέπουμε να χαρακτηρίζεται ως παρεχόμενο, ως διδόμενο, ως πληρούν και ούτω καθεξής. Σχετικά όμως με τον ισχυρισμό των μαρτύριων του Ιεχωβά ότι το Άγιο Πνεύμα είναι απλώς ή ενεργός ή απρόσωπος δύναμη του Θεού Ιεχωβά, πρέπει να πούμε ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι απολύτως αντίθετος στην Αγία Γραφή. Έχουμε πει πολλές φορές, ομιλούμε μόνο για την Αγία Γραφή, γιατί πολλές αιρετικές και παραχριστιανικές κινήσεις θέλουν απαντήσεις μόνο από την Αγία Γραφή, καθώς αρνούνται την Ιερά Παράδοση, τον άλλο φορέα δηλαδή της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως. Η Αγία Γραφή μας τονίζει κατ' επανάληψη σε πάρα πολλά σημεία ότι το Πανάγιο Πνεύμα είναι ξεχωριστό πρόσωπο, γιατί έχει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός προσωπικού όντως. Βλέπουμε στο Κατεγάνιο Ευαγγέλιο, ο λίγο πριν το πάθος του, ο Κύριος να μας λέει ότι όταν δέλθει εκείνος, όχι κάτι, εκείνος πρόσωπο, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια. Στην ελληνική γραμματική ποτέ το εκείνος δεν αναφέρεται σε μια ενεργό,

Παλαιάς Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα σχετίζεται με το Θεό Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Στο έκτο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, ο Θεός Γιαχβέ λέγει τα παρακάτω λόγια: «Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δε θέλετε εννοήσει». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας πληροφορεί ότι τα λόγια αυτά τα είπε ο Υιός του Θεού στον Ισαΐα. Και άρα ο Υιός του Θεού είναι επίσης Θεός Γιαχβέ. Σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, ο Απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός που μίλησε τότε στον Ισαΐα ήταν το Άγιο Πνεύμα, στο 28ο κεφάλαιο των Πράξεων, καθώς ελάλησε το Πνεύμα το Άγιον προς τους πατέρας ημών διε Ισαΐου του προφήτου λέγον: «Είπαγε προς το λαόν τούτον και είπε, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει, διότι επαχύθη η καρδία του λαού τούτου». Είναι ακριβώς απόδειξη αυτού του γεγονότος που ομολογούμε στο σύμβολο της πίστης και στο Πνεύμα του Άγιον, το Κύριο κτλ. Το λαλήσαν διά των προφητών. Υπάρχει όμως και άλλη μαρτυρία, όπου η θεότητα του Παναγίου Πνεύματος ομολογείται ήδη στην Παλαιά Διαθήκη και παρουσιάζεται και αυτός ως Θεός Γιαχβέ. Στο 31ο κεφάλαιο του προφήτη Ιερεμία αναφέρεται: «Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, ο Γιαχβέ εννοείται, και θέλω κάμιν προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκην καινή. Και αυτή θέλει στη διαθήκη την οποία θέλω κάμει». Τα λόγια αυτά του Θεού Γιαχβέ, όπως καταγράφονται στον προφήτη Ιερεμία, ο Απόστολος Παύλος τα αναφέρει στην προς Εβραίους επιστολή και τα εφαρμόζει στο Άγιο Πνεύμα. «Μαρτυρεί δε εις ημάς και το Πνεύμα του Άγιον, διότι αφού είπε πρώτερον, αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς αυτούς μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών». Αυτό δηλαδή το οποίο με απόλυτη ακρίβεια αναφέρει ο προφήτης Ιερεμίας στο 31ο κεφάλαιο, στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Ο Γιαχβέ που μίλησε στον Ιερεμία, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι το Άγιο Πνεύμα. Να λοιπόν, γιατί ο Θεός Γιαχβέ της Αγίας Γραφής δεν είναι μόνο ο Πατήρ, αλλά ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η μία ομοούσιος, αδιαίρετος, Αγία Τριάδα. Ο ένας και αληθινής Θεός. Στην Καινή Διαθήκη το όνομα αυτό πια, το Γιαχβέ, αντικαθίσταται με το όνομα Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκφράζει κατά πληρότητα το μυστήριο του Τριαδικού Θεού, την πραγματικότητα εκείνη η οποία αποκαλύπτεται αμυδρά στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και αποκαλύπτεται πλήρως υπό το φως και με τη μαρτυρία της Καινής

Η κακοδοξία των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι το Πανάγιο Πνεύμα είναι η αόρατος και ενεργός δύναμη του Ιεχωβά δεν έχει σχέση μόνο με την άρνηση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, αλλά σχετίζεται και με μια άλλη κακοδοξία τους,

τη μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται την πανταχού παρουσία του Θεού. Πιστεύουν ότι ο Ιεχωβά Θεός κατοικεί μόνο στους ουρανούς και ότι απλώς η δύναμή του είναι εκείνη που εκτείνεται παντού. Πού οφείλεται αυτή η πλάνη τους? Στο γεγονός ότι λαμβάνουν κατά λέξη ανθρωπομορφικές εκφράσεις της Αγίας Γραφής, οι οποίες παρουσιάζουν τον Θεό να κατοικεί στους ουρανούς, Πάτερ ημών εν της ουρανής παραδείγματος χάρη, ή να έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο τη γη, ή να μεταβαίνει σε κάποιο τόπο. Όλες αυτές οι εκφράσεις και τα σχήματα λέγονται ανθρωποπαθείς εκφράσεις και γι' αυτό δεν εκλαμβάνονται κατά λέξη. Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί συχνά τέτοιες εκφράσεις για να γίνει περισσότερο κατανοητή και αντιληπτή στους ανθρώπους ή πολλές φορές για να δείξει κάποια ενέργεια του Θεού ή την πρόνοιά του ή μια ιδιαίτερη ευνοιά του προς κάποιον πρόσωπο. Παραδείγματος χάρη, η δήλωσή του ο Ματριάρχη Ιακώβ θα καταβεί μεταυτού εις την Αίγυπτο. Εδώ εκφράζεται η ιδιαίτερη ευνοία του Θεού προς τον Πατριάρχη και όχι φυσικά ότι έχει ο Θεός πόδια που θα περπατήσει μαζί με τον Ιακώβ. Τα επιχειρήματα των μαρτύρων του Ιεχωβά θεμελιώνονται ακριβώς σε αυτήν την αδυναμία και αρνούνται την πανταχού παρουσία του Θεού. Γι' αυτό καταλήγουν να θεωρούν και το Πανάγιο Πνεύμα ότι είναι απλώς η αόρατος δύναμη του Ιεχωβά που διατρέχει την κτήση. Βεβαίως, επιχειρήματα ότι ο Θεός κάθεται σε θρόνο στον ουρανό και ότι δεν είναι πανταχού παρόν δημιουργούν πάρα πολλά παραδοξολογήματα, περίεργα πράγματα. Αν παραδείγματος χάρη ουρανός και γη είναι συν κυριολεξία θρόνος και υποπόδιο του Θεού, όπως πιστεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά παρερμηνεύοντας τις ανθρωπομορφικές και ανθρωποπαθείς εκφράσεις, τότε πρέπει να τους ρωτήσουμε, πριν δημιουργηθεί ο ουρανός, η γη, ο Θεός δεν είχε θρόνο? Ή μήπως δεν είχε σώμα και πόδια για να χρησιμοποιεί θρόνο και υποπόδιο? Είναι, θα λέγαμε, ατυχές και προβληματικό το επιχείρημά τους ότι ο Θεός κάθεται σε κάποιον θρόνο στον ουρανό και ως πνεύμα, ως αόρατος και ενεργός δύναμη που την ταυτίζει με το Άγιο Πνεύμα, είναι παρόν μέσα στον κόσμο. Ότι ο Θεός όμως είναι πανταχού παρόν χωρίς να ταυτίζεται ο κτίστης με τα κτίσματα, ο άκτιστος με το κτιστό, ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν κατά τρόπο πραγματικό μέσα στον κόσμο αποδεικνύεται όχι μόνο από την απλή λογική αλλά και από αγιογραφικά επιχειρήματα. Ρωτάει στο 23ο κεφάλαιο του προφήτη Ερεμία ο Κύριος: «Δεν πληρώ εγώ τον ουρανόν και την γη?» Και στον 138ο ψαλμό αναφέρεται: «Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου, πού φύγω? Εάν αναβώ εις τον ουρανόν, σύ υπάρχεις εκεί. Αν καταβώ εις τον άδειν, ιδού σύ εκεί». Και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μία κακοδοξία είναι συνυφασμένη με άλλη κακοδοξία. Γι' αυτό οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αρνούμενοι την πανταχού παρουσία του Θεού, κατέληξαν όχι μόνο να θεωρούν το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ως αόρατη δύναμη, αλλά ότι ο Θεός έχει επίσης και σώμα. Σώμα λένε άφθαρτο, όπου έχει όραση και ακουή και ούτω καθεξής. Και μάλιστα, για να τεκμηριώσουν αυτή την κακοδοξία, επικαλούνται και γεωγραφικά χωρία, εστί σώμα ψυχικό και σώμα πνευματικό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ή αλλού η οθαλμή Κυρίου περιτρέχουση διαπάσης της γης. Μένει κανείς έκπληκτος από τα παραδοξολογήματα αυτά, από το μέγεθος της πλάνης
και την διαστρέβλωση φυσικά των αγιογραφικών μαρτυριών. Τα χωρία αυτά δεν αποδεικνύουν καθόλου ότι ο Θεός έχει σώμα. Απλώς αποδεικνύουν και φανερώνουν ενέργειες που φυσικά είναι άκτιστες του Τριαδικού Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσα την εκπομπή «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι είναι η βάση της Ορθοδόξου Θεολογίας και της Ορθοδόξου Ασκητικής. Όταν λέμε Ορθοδόξου Ασκητικής, εννοούμε την άσκηση την οποία πρέπει να κάνει κανείς για να φτάσει στη γνώση του Θεού. Συνδέεται πάρα πολύ στενά η Ορθόδοξη Θεολογία με την Ορθόδοξη Ασκητική. Και βέβαια, όταν μιλάμε για ασκητική, εννοούμε για την προσπάθεια του ανθρώπου να τηρήσει τις εντολές του Χριστού. Αυτό είναι η άσκηση. Και η άσκηση αυτή στην πραγματικότητα είναι η τήρηση των εντολών του Χριστού. Και βεβαίως αυτό είναι που λέμε θεραπεία. Όταν λέμε θεραπεία στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εννοούμε την προσπάθεια την οποία πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος, με τη χάρη του Θεού φυσικά, γιατί μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι, για να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό και να γνωρίσει τον Θεό και να αισθανθεί ενότητα και κοινωνία μαζί του. Επομένως, θα ασχοληθούμε με ένα σοβαρό θέμα, όσο είναι δυνατόν στα πλαίσια μιας ημίωρης εκπομπής, για τη βάση της Ορθοδόξης Θεολογίας και της ασκητικής, που είναι το θέμα του νου και της καρδίας. Λέμε ότι πρέπει να θεραπευτεί ο νους του ανθρώπου και να θεραπευτεί και η καρδία του ανθρώπου. Τι τελικά είναι ο νους του ανθρώπου και τι τελικά είναι η καρδία του ανθρώπου? Το λέω αυτό γιατί, διότι για τα θέματα αυτά κάνει λόγο και ο σύγχρονος άνθρωπος και η σύγχρονη ψυχολογία, που μιλάει για τη θεραπεία των λογισμών και του συναισθήματος. Δηλαδή, όταν κάνουν λόγο για το νου, εννοούν περισσότερο τους λογισμούς και εκείνα τα οποία συμβαίνουν μέσα στο χώρο της λογικής επεξεργασίας. Και όταν μιλάνε και οι σύγχρονοι άνθρωποι για την καρδιά, εννοούμε κυρίως το συναίσθημα, τη θεραπεία του συναισθηματικού κόσμου. Όμως δεν είναι αυτή η έννοια στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η σύγχρονη ψυχολογία, η ψυχανάλυση, η ψυχοθεραπεία κάνει λόγο για τη θεραπεία των λογισμών και για το συναίσθημα. Μιλάνε για το υποσυνείδητο κτλ. Αλλά όμως στην Ορθόδοξη Εκκλησία τα αντιμετωπίζουμε, επαναλαμβάνω, πολύ διαφορετικά. Αν θέλαμε να δώσουμε, όπως το έχουν δώσει, έναν ορισμό για την σύγχρονη ψυχολογία, τον ορισμό της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας, είναι ότι ψυχολογία είναι η επιστήμη εκείνη η οποία μελετά τη συμπεριφορά του ανθρώπου και τις γνωστικές διεργασίες που γίνεται μέσα στον εγκέφαλό του. Επομένως, η ψυχολογία μελετά εκείνα τα οποία γίνονται μέσα στη σκέψη του ανθρώπου, πώς θα πρέπει να έρθει μια ισορροπία μέσα στον λογικό κόσμο του ανθρώπου και βεβαίως και με το συναισθηματικό κόσμο. Γιατί? Διότι έχει διαπιστωθεί ότι όταν κανείς δεν έχει σωστό τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζει τα θέματα της ζωής του και λογικές σκέψεις πάνω σε διάφορα θέματα και προβλήματα, και όταν ο συναισθηματικός του κόσμος είναι σε μια ανισορροπία, τότε αυτό έχει συνέπειες και στον περιβάλλοντα κόσμο, στην κοινωνία στην οποία ζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ή θα έλεγα ακόμη και το κοινωνικό περιβάλλον είναι εκείνο το οποίο επιδρά πάνω στις γνωστικές διεργασίες του ανθρώπου, στις σκέψεις, στους λογισμούς και στο συναισθηματικό του κόσμο. Αυτό περίπου λέει η ψυχολογία και σε αυτό περίπου αναφέρεται. Άρα δεν κάνει λόγο τόσο για την ψυχή όπως εμείς εννοούμε. Άλλωστε, η ψυχή κατά την ψυχολογία δεν έχει την έννοια την οποία δίνουμε εμείς και στην Ορθόδοξη Θεολογία, ότι είναι το πνευματικό στοιχείο της υπάρξης του ανθρώπου, αλλά ούτε καν και στην φιλοσοφία. Όμως αυτό το θέμα θα το δούμε και σε άλλες εκπομπές. Εκείνο που ήθελα περισσότερο να εντοπίσω μέχρι τώρα είναι ότι όταν μιλάμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία για το νου και την καρδία, εννοούμε κάτι διαφορετικό από τη σκέψη και τη λογική και την καρδιά ως συνέστημα και ως συναισθηματικό κόσμο. Θα δούμε λοιπόν σήμερα τι ακριβώς είναι ο νους και η καρδιά του ανθρώπου, γιατί και στη σημερινή εκπομπή αλλά και σε άλλες εκπομπές θα δούμε τελικά ποιο είναι το νόημα το οποίο δίνουμε εμείς στη θεραπεία του ανθρώπου, πώς δηλαδή θεωρούμε την έννοια της θεραπείας σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση και εννοώ την ορθόδοξη συχαστική και ανυπτική παράδοση της Εκκλησίας μας, που είναι κάπως διαφορετικά και κινείται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από τη σύγχρονη ψυχολογία. Να δούμε λοιπόν τα σχετικά με το νου και την καρδιά. Πρώτον, για το νου του ανθρώπου. Τι είναι αυτός ο νους του ανθρώπου? Είναι η λογική? Όχι. Γιατί? Διότι στην ορθόδοξη θεολογία και όπως εκφράζεται πολύ καλά στην νηπτική παράδοση, την ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας μας, άλλο είναι ο νους και άλλο είναι η λογική. Η λογική είναι η ενέργεια, η λογική ενέργεια της ψυχής που χρησιμοποιεί τον εγκέφαλο προκειμένου να σκέφτεται και φυσικά μετά να εκφράζει αυτή τη σκέψη και το νόημα το οποίο έχει μέσα. Αυτή είναι η λογική, ενώ ο νους είναι κάτι άλλο, είναι κάτι βαθύτερο. Ήδη και η αρχαία ελληνική παράδοση το έχει εντοπίσει, γι' αυτό ο Αριστοτέλης έλεγε νους ορά και νους ακούει. Ο νους είναι κάτι άλλο από τη λογική του ανθρώπου. Θα το δούμε λιγάκι αυτό στη συνέχεια, ότι θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που λέει, και το λέω αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή και με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, αυτό που λέει η ψυχολογία υποσυνείδητο, αυτό είναι κάπως ο νους του ανθρώπου, στην πεπτοκία όμως κατάστασή του. Υπάρχουν μερικά χωρία στην Αγία Γραφή που μιλάνε για το θέμα του νου. Τι είναι αυτός ο νους? Παραδείγματος χάρη, στο Ευαγγέλιο του Λουκά βλέπουμε ότι ο Χριστός στους μαθητές του μιλούσε και στη συνέχεια λέει «Τότε ίνιξε το νου του συνένετας γραφάς». Τους μιλούσε ο Χριστός και τότε τους άνοιξε το νου για να εννοήσουν τις γραφές. Και αυτό δεν έχει σχέση απλώς με τη λογική. Δεν σημαίνει ότι τους φώτισε τη λογική για να καταλάβουν αυτά τα οποία τους έλεγε. Άλλωστε, όπως βλέπουμε στην πορεία του Χριστού μαζί με τους δύο μαθητές που πήγαιναν προς Εμαούς μετά την Ανάσταση, εκεί βλέπουμε ότι την ώρα που τους μιλούσε ο Χριστός η καρδία των μαθητών ήταν κεόμενη. Ουχή η καρδία ημών κεωμένη είναι εν ημίν ως ελάλη ημίν εν τη οδό. Τους μιλούσε ο Χριστός, τότε αυτοί άρχισαν να καταλαβαίνουν και κυρίως αισθανόταν μέσα στην καρδιά τους μια θερμότητα. Όπως βλέπετε, ο νους είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση συγκεντρωμένος μέσα στην καρδιά. Ή αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, για παράδειγμα, «Βλέπω δε έτερο νόμο εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενο το νόμο του νοός μου, το όντι εν της μέλεσή μου». Βλέπω, λέει, μέσα στη σάρκα μου έναν άλλο νόμο, που είναι ο νόμος των παθών, που αντιστρατεύεται το νόμο του νοός μου. Δεν εννοεί εδώ πλώς τη λογική. Και βεβαίως υπάρχει και άλλο χωρίο που λέει ότι να μεταμορφώνεστε τη ανανεώση του νοός ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς.

Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, εκφράζοντας όλη την πατερική παράδοση, κάνει λόγο για την ψυχή, η οποία ψυχή έχει μεταξύ των δυνάμεων και δύο δυνάμεις. Η μία είναι η νοερά δύναμη, ενέργεια, και η λογική ενέργεια. Άλλο είναι η λογική ενέργεια και άλλο είναι η νοερά ενέργεια. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο νους έχει όραση του Θεού, δηλαδή ο νους βλέπει τη δόξα του Θεού, και η λογική είναι εκείνη που, χρησιμοποιώντας τον εγκέφαλο, διατυπώνει αυτές τις εμπειρίες. Κάπου το λέει πάρα πολύ καλά ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής: νους καθαρός, λέει, ωρά τα πράγματα, λόγος δε γεγυμνασμένος, υπόψιν άγει τα οροθέντα. Είναι από τους πιο εκπληκτικούς ορισμούς που λένε τι ακριβώς είναι ο νους. Ο νους, ο οποίος είναι καθαρμένος, βλέπει τη δόξα του Θεού, και μετά ο λόγος, ο οποίος είναι προφορικός και έναρθρος, εν την καρδία λόγος, εσωτερικός λόγος, χρησιμοποιώντας τις ενέργειες και το όργανο του εγκεφάλου, τις ενέργειες της ψυχής, τη λογική ενέργεια της ψυχής και του εγκεφάλου, είναι εκείνος ο οποίος διατυπώνει τις εμπειρίες του νου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ονομάζει το νου λεπτοτάτη προσοχή. Είναι η λεπτοτάτη προσοχή. Είδατε, όταν εμείς μιλάμε, διαβάζουμε, ενδεχομένως ψάλουμε, και μετά ο νους μας κάπου άλλο πηγαίνει. Διαβάζουμε, παραδείγματος χάρη, το απόδειπνο, ή κάνουμε στην εκκλησία, εμείς οι ιερείς κάνουμε μια αίτηση, οι ψάλτες, ένα ολόκληρο ψαλμό, και μετά λέμε το είπαμε ή δεν το είπαμε. Γιατί ο ψαλμός αυτός ή αυτό που λέγαμε είναι αποτυπωμένο με τη λογική στον εγκέφαλο, με τα κύτταρα του εγκεφάλου, στην, θα λέγαμε, λογική μνήμη, στη μνήμη του εγκεφάλου, και λέγεται. Αλλά ο νους μπορεί να είναι κάπου αλλού εκείνη την ώρα. Επομένως, άλλο είναι ο νους, άλλο είναι η λογική. Και αυτό το ξέρουμε από το εξής, ότι οι άγγελοι, κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, είναι νοερά όντα, είναι νόες. Δεν έχουν λογική, δεν έχουν αισθήσεις, είναι νοερά όντα. Και ο άνθρωπος έχει αυτό το νου και ταυτόχρονα έχει και τη λογική και την αίσθηση. Φαίνεται ότι οι πατέρες της ερήμου, οι οποίοι ασχολούνται έτσι με εμπειρικά για τα θέματα αυτά και γύρω από τα θέματα αυτά, κατάλαβαν ότι πέρα από τη λογική υπάρχει και μια άλλη δύναμη της ψυχής που είναι κάτω από τη λογική. Αυτό που περίπου άρχισαν να το καταλαβαίνουν στη Δύση με την ψυχολογία, ότι είναι και ένας άλλος κόσμος πέρα από τη λογική. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και άρχισαν να μιλάνε για το νου που είναι ανεξάρτητο από τη λογική. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα, κάνει πρώτη φορά αυτή τη διάκριση μεταξύ του νου και της διάνοιας. Βλέπετε, οι δύο αυτές λέξεις, νου και διάνοια, προέρχονται από το ίδιο ρήμα, διανοούμε, είναι η διανόηση. Οπότε, για να εκφράσουν αυτό το οποίο ζούσαν οι πατέρες, είπαν ακριβώς, χώρισαν, έσπασαν το ρήμα διανοούμε και είπανε είναι η διάνοια το πρώτο και ο νους είναι κάτι άλλο. Οπότε ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει ότι ως προς αυτό διαφέρουν οι αληθινοί χριστιανοί από κάθε άλλον άνθρωπο, και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τους, ως προς το ότι δηλαδή έχουν πάντοτε μέσα τους, μέσα στο νου και τη διάνοιά τους, ουράνια σκέψη. Εδώ γίνεται καθαρά, κάνει τη διάκριση. Δηλαδή όλοι έχουν νου και διάνοια, αλλά οι Άγιοι, αυτοί οι οποίοι είναι πραγματικοί αληθινοί χριστιανοί, διακρίνονται από τους άλλους ανθρώπους από το ότι στο νου και τη διάνοιά τους έχουν ουράνιες και ευλογημένες σκέψεις. Και αλλού ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει: οι χριστιανοί είναι όμοιοι με τους ανθρώπους ως προς το νου και τη διάνοια, έχουν τα ίδια, το λέει αυτό και σε άλλο σημείο, έχουν τον ίδιο νου και τη διάνοια, αλλά οι άνθρωποι του κόσμου ως προς την καρδία και το νου έχουν δεθεί με τα γήινα δεσμά, ενώ οι άνθρωποι σκέφτονται το Θεό. Αυτό το λέει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Είναι διάχυτο στην πατερική παράδοση.
πάντες οι νόες, δηλαδή οι άγγελοι, εν αυτό το πρώτο νοή, πρώτος νους είναι ο Θεός, εν αυτό το πρώτο νοή, τι την στάση έχουν συμμόνιμον και την κίνηση ακατάληκτον. Οπότε υπάρχει ο νους. Ο νους είναι κάτι άλλο από τη λογική. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω και να γίνει αντιληπτό. Είναι ο οφθαλμός της ψυχής, είναι η λεπτοτάτη προσοχή. Είναι κάτι πιο λεπτό από τη λογική και τη διάνοια. Και ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής γράφει ότι τρεις είναι οι νοητοί τόποι στους οποίους εισέρχεται ο νους. Όλα τα πράγματα έχουν τρεις κινήσεις. Είναι η καταφύσιν κίνηση, είναι η υπερφύσιν κίνηση και η παραφύσιν κίνηση. Και γράφει «Και ο νους κινείται με τις τρεις αυτές κινήσεις. Στο καταφύσιν γνωρίζει τις αιτίες των παθών και εξομολογείται στο Θεό». Δηλαδή όταν ο νους λειτουργεί καταφύσιν στη φυσική του κατάσταση, τότε γνωρίζει όλα τα αίτια των παθών, ξέρει από πού προέρχουν τα πάθη και εξομολογείται στο Θεό. Στο παραφύσιν, στην παραφύσιν κίνηση, ο νους λησμονεί τη δικαιοσύνη του Θεού, απομακρύνεται από το Θεό και μάχεται με τους ανθρώπους, θεωρώντας ότι οι άνθρωποι τον αδικούν. Άρα όταν ο νους φεύγει από το Θεό και βλέπει τα πράγματα διαφορετικά και ασχολείται με τους ανθρώπους και μαλώνει με τους ανθρώπους, τότε αυτή είναι η παραφύσιν κίνηση του νου, η αρρωστημένη κίνηση του νου. Και όταν ο νους βρίσκει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, λέγει ο Άγιος Μάρκος ασκητής, τότε ακριβώς λειτουργεί υπερφύσιν και γίνεται άγγελος, ζει την αγγελική ζωή. Επομένως η πρώτη μάχη του ανθρώπου με το διάβολο γίνεται στους λογισμούς, μετά έρχεται στο νου, συλλαμβάνεται ο νους, θα το δούμε αυτό αναλυτικότερα σε άλλη εκπομπή, και μετά προχωρά στην επιθυμία, στην αμαρτία και στα πάθη. Επομένως ο νους είναι κάτι άλλο από τη λογική, είναι η λεπτοτάτη προσοχή. Ο Άγιος Παΐσιος όταν το ρώτησε σχετικά με το θέμα αυτό, μου έδωσε μια απάντηση. Μου λέει ότι όπως εκείνοι που παίρνουν τα σταφύλια και προσπαθούν να τα πατήσουν για να κάνουν το κρασί, τα σταφύλια μαζί με τα εξωτερικά, τα κλονάρια και τα λοιπά, είναι ο κόσμος των αισθήσεων, η σκέψη, οι φαντασίες, όλα αυτά. Μετά, καθώς βγαίνει ο μούστος, αυτό είναι η λογική, η καθαρή λογική που απαλλάσσεται από όλα τα περιτά, και όταν γίνεται μεγαλύτερη απόσταξη και γίνεται το τσίπουρο, έτσι χαρακτηριστικά μου είπε, αυτό είναι ο νους. Είναι αυτό που σας έλεγα, είναι η λεπτοτάτη προσοχή.

Ας έρθω τώρα στο δεύτερο σημείο για να δούμε τι ακριβώς είναι η καρδιά. Αυτό που λέμε καρδιά. Τι είναι αυτή η καρδιά? Το βλέπουμε διάχυτα μες στην Αγία Γραφή και στην Πατερική Παράδοση που γίνεται λόγος για την καρδιά. Όταν μιλάμε βέβαια στην Ορθόδοξη Εκκλησία για την καρδιά, δεν εννοούμε το σωματικό όργανο. Το σωματικό όργανο είναι πάρα πολύ σπουδαίο για να διοχετεύει το αίμα σε όλο το ανθρώπινο σώμα. Και μέσα στην καρδιά, το σωματικό όργανο, υπάρχουν τρεις φυσικές, το λέω απλά, τρεις φυσικές μικρές μπαταρίες, μπαταριούλες, οι οποίες δημιουργούνται από τον άτριο και το κάλιο και δημιουργούν ρεύμα, ηλεκτρική ενέργεια να το πω έτσι, οπότε κινείται ο μυς της καρδιάς. Αυτό είναι το σωματικό όργανο της καρδιάς. Αυτό, με αυτό ασχολούνται οι γιατροί και οι καρδιολόγοι. Πέρα από το σωματικό όργανο της καρδιάς, σήμερα εμείς όταν λέμε για καρδιά εννοούμε το συναίσθημα, εννοούμε το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου. Όμως στην πατερική παράδοση, στη βιβλικο-πατερική παράδοση, όταν μιλάμε για την καρδιά δεν εννοούμε το σωματικό όργανο της καρδιάς, ούτε εννοούμε το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου, αλλά εννοούμε κάτι άλλο που και αυτό είναι πολύ βαθύ. Αυτό που λέει ο Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, δεν εννοεί το σωματικό όργανο και δεν, φυσικά δεν εννοεί με αυτό ούτε το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου, όχι απλώς το συναίσθημα, τη χαρά και τη λύπη. Αλλά αυτό που λέμε καρδιά είναι η πνευματική καρδιά. Να το πω σε σχέση με αυτό το οποίο προηγουμένως. Όπως ο νους είναι η λεπτοτάτη προσοχή και είναι κάτω από τη λογική, μια άλλη ενέργεια της ψυχής, ακριβώς όταν αυτός ο νους έχει αγάπη για το Θεό, τότε βρίσκει ένα ιδιαίτερο χώρο και στο χώρο στον οποίο βρίσκει και εκφράζεται αυτή η αγάπη, αυτό λέγεται καρδιά. Και αν ήθελα να το πω έτσι πιο αναλυτικά, θα έλεγα ότι η καρδιά είναι εκεί που είναι η επιθυμία και ο θυμός. Η επιθυμία και ο θυμός. Εκεί που υπάρχει επιθυμία μεγάλη και ο θυμός που είναι η δύναμη για να εκφράσει κανείς και να εφαρμόσει την επιθυμία, εκεί ακριβώς αυτό περίπου λέμε καρδιά. Και στην πατερική παράδοση όταν λέμε καρδιά είναι ο χώρος εκείνος που ανακαλύπτεται σε αυτόν που αγωνίζεται με την κατά χάριν άσκηση και στον οποίο αποκαλύπτεται αυτός ο ίδιος ο Θεός. Άρα όπως καταλαβαίνετε είναι θέμα καθαρά εμπειρίας. Ψάλλουμε στον ψαλμό του Δαβίδ, τον 50ο ψαλμό, «Καρδίαν καθαράν κτίσον εμή ο Θεός και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με». Κοιτάξτε, «Καρδίαν καθαράν κτίσε σε μένα, καρδία καθαρά», λέμε στο Θεό, «και πνεύματι ηγεμονικό». Το ηγεμονικό πνεύμα είναι ο νους, δεν είναι απλώς η λογική. Και η λογική έχει την αξία της και τη θέση της μέσα στην ορθόδοξη θεραπευτική παράδοση και ησυχαστική παράδοση, αλλά εδώ το πνεύμα το ηγεμονικό είναι ο νους, ο οποίος ηγεμονεύει και μάλιστα εισέρχεται μέσα στην καθαρή καρδιά του ανθρώπου. Ο Απόστολος Πέτρος λέει στην πρώτη καθολική επιστολή του, «Έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ον καλώς ποιείται, προσέχοντες, ως λίχνο φαίνονται, εν αχμηρό τόπο, έως σου ημέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών». Κοιτάξτε, φωσφόρος είναι το φως. Το φως του Θεού που θα ανατείλει μέσα στην καρδιά. Είναι αυτός ο καθαρός χώρος που μετά την κάθραση από τα πάθη παρουσιάζεται μέσα στον άνθρωπο και εκεί κατέρχεται ο νους ο φωτισμένος, οπότε ο άνθρωπος τότε ζει την θεραπεία και ζει την καταχάριν θέωση. Γι' αυτό και λέει πάλι ο Απόστολος Πέτρος, «Κύριον των Θεών αγιάσατε εν τες καρδίες ημών». Θα ήθελα να πω ότι είναι οι ησυχαστές πατέρες και κύριος ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, το βλέπουμε αυτό, λέει και ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, λέει ότι όταν ο άνθρωπος την ημέρα που βαπτίζεται λαμβάνει τη χάρη του Θεού με το Άγιο Βάπτισμα,
τότε καθαρίζεται αυτός ο εστέκος, χώρος, η καρδιά, και εκεί εισέρχεται η χάρις του Θεού και παραμένει. Και μέσα έχουμε από το βάπτισμα, έχουμε ένα καθαρό, ένα λαμπρό εκκλησάκι, ένα μικρό εκκλησάκι, το οποίο όταν μετά αμαρτάνουμε και αρρωσταίνουμε πνευματικά, καλύπτεται από τα πάθη. Και μετά, όπως οι αρχαιολόγοι κάνουν ανασκαφές και βρίσκουν ένα μικρό εκκλησάκι, ένα ναό, έτσι και εμείς πρέπει να κάνουμε μετά πνευματικές ανασκαφές με τη χάρη του Θεού, για να ανακαλύψουμε αυτό το μικρό εκκλησάκι, τη χάρη του Θεού που υπάρχει μέσα στο βάθος της καρδιάς. Οι ψυχολόγοι θα το πούνε υποσυνείδητο, ασυνείδητο, θα δούμε ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή. Εμείς είναι κάτι άλλο, δεν το λέμε έτσι, είναι κάτι άλλο βαθύτερο. Είναι η καρδιά, ο χώρος εκείνος που ανακαλύπτεται με τη μετάνοια, και μέσα εισέρχεται ο καθαρός νους, και από εκεί ο νους αρπάζεται στη θεωρία. Ο Απόστολος Πέτρος θα μας πει: ούχο έξωθεν εμπλοκής τριχών και περιθέσεως χρυσίων ή ενδύσεως ηματίων κόσμος. Το στόλισμα δεν είναι αυτό που γίνεται με τις ωραίες, με τα ωραία μαλλιά, με τις τρίχες εμπλοκής των τριχών και με το να βάζουμε διάφορα κοσμήματα. Αλλοκρυπτός της καρδίας άνθρωπος εν το αυθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος, ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές. Αυτός ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, αυτό είναι η καρδιά. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, ούτε συναίσθημα, δεν είναι ούτε το σωματικό όργανο, όσο και καλό να είναι το σωματικό όργανο για τη βιολογική ζωή, είναι ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, τον οποίο πρέπει να ανακαλύψουμε, και όταν το ανακαλύπτουμε, τότε αυτό θεωρείται και είναι η θεραπεία του ανθρώπου. Εκεί κατοικεί ο Θεός. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή: κατοικήσε των Χριστών εν τες καρδίες ημών. Εκεί κατοικεί, μες στο βάθος της καρδιάς, αυτό το μικρό εκκλησάκι, το οποίο τώρα είναι σκεπασμένο από τα πάθη. Είναι αυτό που λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος: η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών, δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Η αγάπη του Θεού έχει χυθεί μέσα στις καρδιές σας δια του Αγίου Πνεύματος που σας δόθηκε. Είναι αυτός ο Άδης, γιατί έχουμε μέσα μας έναν Άδη, όπως ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη και από εκεί μέσα έβγαλε όλους τους νεκρούς, οι οποίοι ήταν δίκαιοι και πίστευαν, και τους ελευθέρωσε. Έτσι αυτός ο πνευματικός Άδης είναι το βάθος της καρδιάς, η καρδιά του ανθρώπου, η οποία βέβαια διακατέχεται από τα πάθη, και όταν ελευθερώνεται από τα πάθη, εκεί μέσα κατοικεί ο Θεός. Είναι ένας ναός, όπως είπα προηγουμένως, είναι το θυσιαστήριον, γι' αυτό και η καρδία λέγεται το θυσιαστήριον, υπάρχουν πολλά χωρία στην Αγία Γραφή. Είναι η γη όπου σπήρεται ο σπόρος του Θεού, είναι η κιθάρα, όπως έχουμε την κιθάρα και τραγουδάμε έτσι μέσα στο βάθος της καρδιάς, και το βλέπουμε αυτό σε μερικούς ψαλμούς του Δαβίδ. Είναι αυτή η κιθάρα, όταν εισέρχεται ο καθαρός νους, αυτή η λεπτοτάτη προσοχή μέσα στην καρδιά, αυτό αρχίζει και ψάλλει, ψαλμείς και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι εμπειρία το Αποστόλ Παύλου. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: ο εντός της καρδίας ημών άνθρωπος. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: ο έσω εν τη καρδία άνθρωπος. Είναι μέσα μας ένας άνθρωπος που κλαίει, που γελάει, που χαίρεται, που δοξάζει το Θεό και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν μιλάμε για την ορθόδοξη ψυχοθεραπεία, στην πραγματικότητα και τη θεραπεία, εννοούμε τη θεραπεία του νου, τη θεραπεία της καρδιάς. Φυσικά αυτά θα τα δούμε σε άλλες εκπομπές. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.